Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εμφανίζονται έτοιμες να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες τεχνικών συνομιλιών για πυρηνικό πρόγραμμα, κυρώσεις και στενάτουρμους. Η G7 στο Εβιάν συζητά τις εξελίξεις με την Ουκρανία επίσης στην κορυφή της ατζέντας. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για απευθεία συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει λάβει ακόμη σχετική πρόταση. Πιθανή τρομοκρατική επίθεση στο Λευκό Οίκο απέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές κατά τη διάρκεια εκδήλωση μεικτών πολεμικών τεχνών παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση drones με εκρηκτικά για να προκαλέσουν πανικό και ελεύθερη σκοπιφθάση να πλήξουν πρόσωπα υψηλού ενδιαφέροντος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες 19χρονος από το Οχάιο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία στη μάγχη, υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης. Σύμφωνα με το BBC, το μικρό ιστιοφόρο, χωρίς μηχανή, παρασύρθηκε προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο μετά τον απόπλου του από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας μέσω ασυρμάτου και εκτοξεύτηκαν προειδοποιητικές φωτοβολίδες πριν το πλήρωμα ανοίξει προειδοποιητικά πυρά. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, διεκδικώντας την ικανοποίηση θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική, μεταξύ τους και ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 μέλη. Το ΚΟΚΟ ανακοίνωσε αύξηση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 196. Ο καιρός. Για σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.

Εγώ θα το πάρω εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, αλλάξαμε ώρα. Αλλάξουμε και λίγο μοτίβο. Να πάμε επί των λαϊκότερων. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Αιγύπτιο. Good night, αγάπη μου, good night. Και τι έχουμε τώρα? Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γιάννης Πρίντεζης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Καλημέρα στον καλό φίλο τον Κώστα τον Αρβανίτη, μας ακούει, είπαμε, κατοίκον στον Πειραιά, και Ανδρέας Ζακυνθινάκης. Επαναστατώ. Και ο φίλος μας ο Γιώργος λέει αφιερωμένος όλες τις πειράτες ανά την Ελλάδα. Εννοεί πειρατές βέβαια των μεσαίων. Μια γενιά ολόκληρη, η λεγόμενη λαμπάτη.

όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Μου λέει, αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλη και την ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα.

Καλημέρα στον Κώσταντο Παυλίδη, ο οποίος μας ακούει στον δρόμο κάπου εκεί στην Αλεξανδρούπολη, το λεγόμενο Υπάρχω. Να σε καλά φίλε μου, καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, συγγνώμη. Καλημέρα στο Γιάννη, τον άρχοντα του λαϊκού τραγουδιού. Να είναι πάντα γερός, χαρούμενος και δημιουργικός, με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές. Να συνεχίζει να σκορπίζει κέφι, να ευθυμιάζει τον κόσμο. Συναισθήματα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι σε όλους. Καλημέρα Γιάννη, καλή δύναμη και κάθε επιτυχία. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Για πάμε με το επόμενο, τι έχουμε.

για δελτίο ειδήσεων. Θα δει ο Νίκος ο Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εμφανίζονται έτοιμες να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με τις εξελίξεις στο Λίβανο. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες τεχνικών διαπραγματεύσεων με αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Στο μεταξύ, η σύνοδος των G7 στην Εβιάν της Γαλλίας συνεχίζει τις εργασίες της με βασικά θέματα την παγκόσμια ασφάλεια και την Ουκρανία. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για απευθεία συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει επίσημη πρόταση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική ενέργεια κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μεικτών πολεμικών τεχνών παρουσία του Προέδρου Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά με στόχο την πρόκληση πανικού και χτυπήματα ελεύθερων σκοπευτών σε υψηλό βαθμό πρόσωπα. Μεταξύ των συλληφθέντων, 19χρονος από το Οχάιο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν όπλα πυρομαχικά και στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για συντονισμένα τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη όπου ρωσική φρεγάτα φέρεται να άνοιξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία. Υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης. Σύμφωνα με το BBC, το ιστιοφόρο είχε παρασυρθεί προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι προηγήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Πόσο Κάνει. Σε 24 πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 196.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

Επιστρέψαμε. Λέω, Πρίντεζης, έχεις 50 δεύτερα, θα μπεις στο στούντιο ή όχι? Και του λέω, λοιπόν, να δοκιμάσουμε μια καινούργια μέθοδο. Μου λέει, τι εννοείς? Λέω, ή θα πας εσύ μέσα να αλλάξουμε ρόλους, ή θα αφήσουμε το απόλυτο κενό. Ησυχία του μαύρου. Λοιπόν, διαλέγεις και παίρνεις. Μπάλε, έχω και τρίτη λύση. Λέω, ποια είναι? Τσακίδια στο στούντιο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Γιώργο Μαζονάκη, Δύσκολα φεγγάρια, Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, και ο Γιάννης Πλήδεζης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Και τι έχουμε μετά? Το Μαζό, το Μιτσάρα, το Ζεϊμπέκικο του Αρχάγγελου.

0: Γιαννάκης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου, και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι τον Πρίντεζη, κάτι για μας. Έλα Ιωάννη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα.
1: Αφιερωμένο στην Κάρμεν.
0: Ποια ήταν η Κάρμεν? Η αδελφή του αείμνηστου του Καϊάφα. Στέλιος Καζαντζίδης, ζωντανά. Στρακομακεδόνες, το χρυσό πέταλο. Ένα γλέντι με το Στελάρα.

Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε την ώρα με Στέλιο Καζαντζίδη, με Χαρούλα Αλεξίου, Στράτο Διονυσίου, Γιώτα Λίδια και Βίκη Μοσχολιού. Αχτύπητη πεντάδα, ε. Λοιπόν, θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Όποτε είσαστε έτοιμος, κύριε Πρίντιζη, μπορείτε να πείτε βεβαίως. Εντάξει. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Στα πλήκτρα Γιάννης Πρίντιζης. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την απονναρκοθέτηση των στενών. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη προειδοποίησε και πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Στο περιθώριο της G7 στο Εβιάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Πούτιν πριν από τον χειμώνα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχώρησει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει επίσημη πρόταση. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Πρόεδρου Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά, με στόχο την πρόκληση πανικού και χτυπήματα ελεύθερων σκοπευτών. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη, όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία. Σύμφωνα με το BBC, το ιστιοφόρο είχε παρασυρθεί προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι προηγήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Πόσο Κάνει. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Μπορεί το Μουντιάλ να έχει πάρει φωτιά, καθώς σταδιακά μπαίνουν στη μάχη όλα τα μεγάλα φαβορί και βεβαίως μια ομάδα τεράστιων παιχτών όπως ο Μέση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή ο Γκιγέρμο Οτσόα, που αγωνίζονται για έκτη διοργάνωση παρακαλώ, ή παίκτες όπως ο Κίλιαν Εμπαπέ, που απειλεί να σαρώσει το ρεκόρ του σκόρερ, ωστόσο φωτιά παίρνει σταδιακά και το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, καθώς τα καρφιά πάνε και έρχονται. Είτε από την κυβέρνηση προς το Πασόκ και την Ελλάς, είτε των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης μεταξύ τους. Ο Πρωθυπουργός χθες από τη Βούλα άφησε αιχμές κατά Τσίπρα Ανδρουλάκη με αφορμή τις προτάσεις για δωρεάν μεταφορά από τα δημόσια μέσα. Ο Τζάμπα 1 είπε ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο που απάντησε στη φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Είπε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται ένα κόμμα όταν έρχεται δεύτερο στις βουλευτικές εκλογές. Αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ λόγω όσων συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ σε συνέχεια της εκλογικής ήττας του κ. Τσίπρα και των διαφάρων διασπάσεων που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και όλα αυτά ενώ η κρίση στον άλλοτε κρατεό ΣΥΡΙΖΑ βαθαίνει με το Σοκράτη Φάμελο να αλλάζει τη βιτρίνα των στελεχών του σε κόμμα και βουλή. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιάννης Αργυρός, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Την ίδια ώρα πάντως η κυβέρνηση συνεχίζει τον βομβαρδισμό με ειδήσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Σήμερα θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα Πόσο Κάνει για να μπορούν να συγκρίνουν οι πολίτες τις τιμές αναλυσίδα σούπερ μάρκετ και προϊόν, αλλά και να γνωρίζουν πόσο κοστίζει αυτό το προϊόν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χθες παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για τα δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος των καταναλωτικών δανείων. Υπάρχουν νέοι περιορισμοί στις χρεώσεις των πιστωτικών καρτών, αυστηρότεροι κανόνες για τις ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υποχρεωτική παρέμβαση των πιστωτών πριν ένας δανειολήπτης οδηγηθεί στην υπερχρέωση. Όλα αυτά προβλέπονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει νέες ευρωπαϊκές οδηγίες για την καταναλωτική πίστη και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται εξ αποστάσεως, επεκτείνοντας σημαντικά την προστασία των καταναλωτών σε μια εποχή που όλο ένα και περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω εφαρμογών και ψηφιακών πλατφορμών. Η πρώτη σημαντική αλλαγή είναι η σημαντική διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας. Το νέο πλαίσιο δεν θα καλύπτει πλέον μόνο τα κλασικά καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες, αλλά σχεδόν κάθε μορφή καταναλωτικής πίστωσης που παρέχεται χωρίς εμπόδια.

Το συγκεκριμένο ποσό. Έτσι, το νέο καθεστώς καλείται πλέον από μια μικρή αγορά μέσω εφαρμογής, μέσω μιας πολύ μεγάλης κλίμακας για μια ανακαίνιση κατοικίας. Η σημαντικότερη ίσως παρέμβαση του νομοσχεδίου αφορά το συνολικό κόστος του δανεισμού, καθώς για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα διπλό δίχτυ προστασίας για τους καταναλωτές. Αφενός μπαίνει ανώτατο όριο στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, το γνωστό μας ΣΕΠΕ, και αφετέρου το συνολικό ποσό που μπορεί να κληθεί να επιστρέψει ένας δανειολήπτης. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το συνολικό πραγματικό επιτόκιο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το μέσο επιτόκιο για αντίστοιχες συμβάσεις πίστωσης, όπως δημοσιεύεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, προς αυξημένο κατά 30-50%. Παράλληλα, θεσπίζεται για πρώτη φορά ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος της πίστωσης σε σχέση με το κεφάλαιο του δανείου. Έτσι, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει κατά 60% το αρχικό κεφάλαιο για δάνεια διάρκειας έως 4 έτη, κατά 70% για δάνεια διάρκειας έως 8 έτη και κατά 75% για δάνεια διάρκειας άνω των 8 ετών. Αν στην πράξη ο καταναλωτής λάβει ένα δάνειο 10.000 ευρώ με διάρκεια 3 ετών, το συνολικό ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τις 16.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για ένα δάνειο ίδιας αξίας με διάρκεια 6 ετών, το ανώτατο ποσό αποπληρωμής θα διαμορφώνεται στις 17.000 ευρώ. Και αντίστοιχα, θα υπάρχουν όρια και θα μπαίνουν τέλος στα ψηλά γράμματα και για τις πιστωτικές κάρτες, θα μπαίνουν τέλος στα ψηλά γράμματα και για τις παραπλανητικές διαφημίσεις, αυτά δηλαδή που υποφέρει ο καταναλωτής τα τελευταία χρόνια και έχουν γίνει έτσι μία μάστιγα πάρα πολλές φορές, κυρίως μέσω του διαδικτύου, στη διαφήμιση που υπάρχει μέσω του διαδικτύου. 14 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο τον καιρό. Για σήμερα Τετάρτη, η αστάθεια θα επανέλθει και για λίγες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται βροχές μικρής διάρκειας. Θα είναι έθριος το πρωί, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Πελοπόννησο και σε ορεινές περιοχές σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά μέχρι το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, ενώ στα νησιά του Αιγαίου θα υπάρχουν διαστήματα με ήλιο που θα είναι μεγάλα, αλλά με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, 1-2 βαθμούς. Θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 31-33 βαθμούς, τοπικά σε περιοχές υπηρετικής Ελλάδας και στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αρχικά ο καιρός θα είναι έθριος, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και οι τοπικές βροχές μικρής έντασης με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 22-33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια το πρωί, αλλά γρήγορα το μεσημέρι θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Αργά το απόγευμα και τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τετάρτης 17 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας και σαν σήμερα το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διευρωπής φιλόλογος Ιωάννης Κουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. 1961 γενιάζει το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, Μον Παρνές, υπό τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. 1964 διακόπτεται το στο 115 λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας και εξαγριωμένοι φύλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική του διάρκεια, ο αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 1-1 με γκολ του Δωμάζου και του Νεοφώτιστου και μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδος αναδεικνύεται η ΑΕΚ άνευ αγώνος. Το 1972, τέτοια μέρα, 5 άνδρες συλλαμβάνουν την ώρα προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που θα ακολουθήσει θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του πρόεδρου Νίξον το 1974. 2012 έχουμε τη μεγάλη άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και τη μεγάλη πτώση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των τότε βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα είναι Νέα Δημοκρατία 29,66, ΣΥΡΙΖΑ 26,89, ΠΑΣΟΚ 12,28, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51, Χρυσή Αυγή 6,92, Δημάρ 6,26 και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,50. Σαν σήμερα τέτοια μέρα γεννήθηκε το 1920 ο Φρασουά Ζακόμ, βραβευμένος με Νόμπελ, Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, των βακτηρίων και των ιών και γενικότερα τη μοριακή βιολογία.

1936 γεννήθηκε ο Ken Loach, ο Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το 1996 έφυγε από τη ζωή ο Thomas Kuhn, ο Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών αναστάσεων». Το 2007 έφυγε από τη ζωή ο Gianfranco Ferré, ο Ιταλός μόδιστρος, και το 2019 ο Στέλιος Βαρβακάρης, ο Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού.

Πάμε για τις πολύ πρωινές, για τις πρώτες καλημέρες στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα στη Φραντζέσκα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Νομίζω, είπαμε και στην εισαγωγή για το Μουντιάλ το ρεκόρ. Νομίζω θα είναι το Μουντιάλ το ρεκόρ αυτό. Που έχετε την τύχη και το βλέπετε μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Ο Κίλιαν Εμπαπέ με τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα σε Σενεγάλη στην πρεμιέρα του Μουντιάλ έφτασε στα 78 με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας. Είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για την εθνική ομάδα. Και βέβαια ο Γάλλος επιθετικός έφτασε τα 14 γκολ στα Μουντιάλ. Άφησε πίσω του το Λιονέλ Μέση που έχει 13 και τον Μπελέ. Ο Λιονέλ Μέση που αγωνίζεται τώρα και έχει αφήσει πίσω του και το Ζιστ Φοντέν. Με τα ίδια γκολ, με τα 14 δηλαδή, έχει και ο Γερμανός Γκέρντ Μίλλερ. Ο Ρονάλντο το φαινόμενο έχει 15 και στην κορυφή είναι ο Γερμανός Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ. Είναι πλέον θέμα χρόνου λοιπόν ο Εμπαπέ να ξεπεράσει το ρεκόρ των 16 γκολ και θα το κάνει στα 27 του χρόνια παρακαλώ. Αλλά βέβαια στο ίδιο τουρνά μπορεί να τα καταφέρει και ο Λάιονελ Μέση, ο οποίος είναι 38 χρονών και μετέχει για έκτο Μουντιάλ. Γράφει ιστορία λοιπόν αυτή τη στιγμή, είναι βασικό στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αλγερία και θα γίνει ο πρώτος στην ιστορία του ποδοσφαίρου που θα έχει συμμετάσχει σε 6 Μουντιάλ. Ξεκίνησε το 2006, μετήχε στο Μουντιάλ του 2010, 14, 18, 22, το οποίο και κατέκτησε στο Κατάρ. Ο Μέση, ο οποίος συνεχίζει να καταρρύπτει ρεκόρ στα 38 του, στο ίδιο Μουντιάλ θα φτάσουν το μαγικό αριθμό 6 και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Γιέρμο Οτσόα, αλλά ο Μέση θα έχει πάντα την πρωτιά. Χθες είχαμε την πολύ κακή Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο, η οποία ξεκίνησε με νίκη στο Μουντιάλ, επικράτησε τελικά στο δεύτερο ημίχρονο με 3-1 της Σενεγάλης στην πρεμιέρα του 9ου ομίλου της διοργάνωσης. Ιράκ Νορβηγία 1-4, 2 γκολ ο Χάλαντ στην επιστροφή των Σκανδιναβών σε Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια. Αυτά όσον αφορά τα αθλητικά. Οι εξελίξεις τώρα από τη Μέση Ανατολή είναι περιέργειες. Υπάρχει μια έτσι, αδημονία για τη συμφωνία. Υπάρχει αγωνία για το αν θα τηρηθεί. Μην ξεχνάτε ότι είναι η τέταρτη, πέμπτη, η έβδομη φορά που έχουμε φτάσει τόσο πολύ κοντά στην συμφωνία. Οι αναλυτές λένε τώρα ότι έχουμε πλησιάσει πιο κοντά από ποτέ. Και όλοι περιμένουν να υπογραφεί την Παρασκευή η συμφωνία. Συμφωνία λοιπόν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επαναλειτουργία του ασθενών του Ορμούζ προκάλεσε ανακούφιση στις αγορές. Είχαμε σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, η επιστροφή στην κανονικότητα για τη διεθνή ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας μόνο δεδομένη δεν πρέπει να θεωρείται. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εταιριών ναυτιλιακών δεδομένων, η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να ανακάμψει στο 50% περίπου των προπολεμικών επιπέδων στον πρώτο μήνα της εφαρμογής της συμφωνίας, εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές εμπλοκές. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να υπογράψουν τη συμφωνία την Παρασκευή στην Ελβετία. Η συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και την άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Οι αναλυτές λένε ότι η ημερήσια κίνηση των πλοίων θα μπορούσε να αυξηθεί σταδιακά στα 40 πλοία ημερησίως, έναντι περίπου 100 διελεύσεων πριν την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Πριν από την κρίση, περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά όταν το Ιράν άρχισε να στοχοποιεί δεξαμενόπλια στις αρχές Μαρτίου, οδηγώντας μεγάλο μέρος της εμπορικής ναυτιλίας εκτός της περιοχής. Τα πρώτα πλοία που αναμένεται να περάσουν θα είναι τα πλήρως φορτωμένα δεξαμενόπλια που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο τους τελευταίους μήνες. Είναι περίπου 118 δεξαμενόπλια και θα μπορούσαν να εξέλθουν μέσα στις πρώτες 15 ημέρες από την εφαρμογή της συμφωνίας. Οι αναλυτές ωστόσο προειδοποιούν ότι η έξοδος αυτού του στόλου αποτελεί ένα έκτακτο και προσωρινό φαινόμενο, δεν θα μπορεί να ερμηνευτεί ως μόνιμη επιστροφή της ναυτιλιακής δραστηριότητας στα προπολεμικά επίπεδα. Και βέβαια το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσα και ποια πλοία θα θελήσουν να επιστρέψουν στον Περσικό κόλπο αφού εκαθαριστεί το σημερινό συσσωρευμένο φορτίο. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε τι θα γίνει και αν υπάρχουν αρκοπαίδια όπως είχαν ισχυριστεί οι Ιρανοί τις προηγούμενες εβδομάδες. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι τα πλοία θα μπορούν να διέρχονται δωρεάν από τα στενά του Ορμούζ για ένα διάστημα 60 ημερών και στη συνέχεια η διαχείριση θα περάσει σε Ιράν και Ομάν.
Αντίθετα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, δηλώνει ότι η αμερικανική θέση προβλέπει μόνιμη ελεύθερη διέλευση χωρίς τέλη. Άρα η συμφωνία δεν είναι χωρίς αγκάθια και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και ως Ελλάδα αυτή η συμφωνία, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε από τους μεγαλύτερους στόλους στον κόσμο και θα επηρεάσει και τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα που βεβαίως ανεβαίνουν ως πύραυλος και πέφτουν ως πούπουλο. Παρά την πολύ μεγάλη πτώση στη τιμή του βαρελιού, οι τιμές εξακολουθούν να είναι αρκετά ψηλά και όπως λένε οι ειδικοί, αυτό να επιστρέψουν δηλαδή στις τιμές που υπήρχαν προπολεμικά, αυτό θα γίνει περίπου στα μέσα του 27, άρα μιλάμε περίπου σε ένα χρόνο θα έχουμε ακόμα υψηλότερες τιμές από ό,τι είχαμε πριν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Τώρα, έπεσε κάτω από τα 82 δολάρια το βαρέλι το Brent, περιμένοντας βεβαίως και την συμφωνία να υπογραφεί επίσημα η συμφωνία. Έχουν πτωτική πορεία όλο το τελευταίο διάστημα και το Brent και το αργό το αμερικάνικο. Υπάρχει αισιοδοξία ότι οι τιμές θα συνεχίσουν την πτωτική τους πορεία μέχρι να ισορροπήσουν και μετά να αρχίσει αργά-αργά η αποκλιμάκωση. Βεβαίως, στην Ελλάδα τα πράγματα παραμένουν σημαντικά, είναι πολύ σημαντική η αποκλιμάκωση αυτή, καθώς επηρεάζει όλη την μεταφορική αλυσίδα και τις τιμές των προϊόντων και το ζήτημα της ακρίβειας είναι και το νούμερο ένα σε αυτή την πρώιμη προεκλογική εκστρατεία. Χθες για το θέματα της οικονομίας, τα θέματα της μείωσης των φόρων και τη στήριξη των ευάλωτων, το πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο θα μας απασχολήσει σιγά σιγά τις επόμενες εβδομάδες, μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Το πακέτο της ΔΕΘ, είπε, θα είναι όσο μεγαλύτερο γίνεται, αλλά μην έχετε αμφιβολία ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τάξουν σίγουρα πολύ περισσότερα από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς θα τάξουμε τα λιγότερα και θα τα κάνουμε όλα. Ο κόσμος το γνωρίζει αυτό, γι' αυτό και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάει καλά στις επόμενες εκλογές, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Χατζηδάκης, με συγχωρείτε. Εμείς από το 2019 προχωρούμε με νοικοκυριό, κοινή λογική, σταθερά βήματα. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Αν κάποιοι αναζητούν θαύματα, θα πρέπει να απευθυνθούν αλλού. Ας πάνε στα κόμματα της αντιπολίτευσης που επανέρχονται με τις ίδιες λαϊκίστικες συνταγές και ψέματα. Έχει ανοίξει λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μία αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε και στη συνέχεια, θα συζητήσουμε και στη συνέχεια, γιατί χθες ο Πρωθυπουργός πήγε στην Βούλα Βουλιαγμένη και στη Βάρη, μίλησε εκεί με τους πολίτες, συναντήθηκε με, με τις παραγωγικές τάξεις και ο κύριος Μητσοτάκης εκεί είπε ότι το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος το υπόσχεται κάπου θα σας τα πάρει, δείχνοντας ότι υπάρχει μια κόντρα, έστω και πρώιμη, στην πρώιμη αυτή προεκλογική περίοδο, μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κυρίως του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Ο κ. Χατζηδάκης, για να επιστρέψω, έκανε λόγο χθες όσον αφορά την αντιπολίτευση για τοξικότητα, εχθροπάθεια, ψεκασμένες θεωρίες από κάποια κόμματα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο. Μάλιστα, καλέστηκε τις υποσχέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μέσα μεταφοράς για τους νέους στους 24 ετών, στις οποίες πλειοδότησε ο κ. Τσίπρας με υπόσχεση δωρεάν μέσα, για δωρεάν μέσα για όλους. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, είπε ο κ. Χατζηδάκης, και είπε ότι θα συνεχίσει η κυβέρνηση με σεμνότητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα τη δουλειά της, παρά τα λάθη που είναι βέβαιο ότι έχουν γίνει, αλλά τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει ανέβει σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Η ανεργία μειώθηκε από 18 σε 8% και έχουν δημιουργηθεί 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη, στην οικονομία πάμε καλά. Οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά από 140 δις σε πάνω από 200 δις, ενώ τα 3/5 της αύξησης προέρχονται από τα νοικοκυριά. Ενώ στον τουρισμό είμαστε στις κορυφαίες 10-12 χώρες του κόσμου, έχοντας 40 εκατομμύρια τουρίστες και η χώρα πλέον συγκλίνει με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα, βεβαίως, όπως επισημαίνει τουλάχιστον η αντιπολίτευση, υπάρχει ένας κοινωνικός θυμός, κυρίως γιατί αυτά όλα τα επιτέλους
στρατεύματα δεν διαχέονται σε όλες τις τάξεις με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα και αυτό το παραδέχονται και αρκετά κυβερνητικά στελέχη. Η άλλη είδηση που χθες κυριάρχησε ήταν η επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή. Χθες το βράδυ είχαμε μία συνέντευξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος έκρινε απόλυτα σωστή την απόφαση του Αρείου Πάγου για να επιστρέψει ο καταδικαστής εκτελεστής 17 Νοέμβρη στις φυλακές Κορυδαλλού. Αυτός που είναι 83 ετών έχει 17 φόνους στην πλάτη του, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Αρείου Πάγου να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή και να ολοκληρώσει την έκτηση της ποινής του, καθώς εξέφρασε την εκτίμησή του ότι ο Γιωτόπουλος δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια για τις δολοφονίες που έχει διαπράξει. Τι είπε ο κ. Φλωρίδης? Είπε ότι το νομικό σκεπτικό της απόφασης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Άριος Πάγος ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα που νομίζω ότι το εφετείο το είδε λάθος. Είπε δηλαδή ο κ. Φλωρίδης ότι όταν έχουμε μια νεότερη διάταξη που καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκθεση ποινής, το εφετείο είπε ότι ισχύει παλιότερη, ενώ ο Άριος Πάγος είπε ότι σωστά πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 2021 για την έκθεση των 25 χρόνων. Το δεύτερο είναι ότι ο Άριος Πάγος λέει ότι πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο στο αν έχει δείξει στοιχειωδώς μεταμέλεια ο καταδικαστής. Έδειξε ότι εδώ όχι μόνο δεν υπάρχει μεταμέλεια, αλλά μάλλον δεν του καίγεται καρφί. Όταν ζητάς να βγεις πριν από τον ανώτατο όριο με όρους για να γίνει δεκτό, θα πρέπει να δείξει μια συμπεριφορά για κάτι που θα πρέπει να έχει αισθανθεί. Και εκεί έγινε αυτή η επισήμαση που σας είπα, ότι είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι δεν θέλει να γίνει δικαστής, αλλά αυτός που είναι 83 ετών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του.

Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Αυτή την ώρα η Αργεντινή προηγείται της Αλγερίας με 2-0. Έχει προβάδισμα νίκης με 2 γκολ του superstar, του Λάιονελ Μέση. Ο Μέση, ο οποίος έχει το αυτοκόλλητό του, έχει γίνει θησαυρός, προκαλεί φρενίτιδα στην Αργεντινή. Χιλιάδες συλλέκτες αναζητούν λοιπόν ένα εξαιρετικά σπάνιο χρυσό αυτοκόλλητο του θρύλου του ποδοσφαίρου, δημιουργώντας μια μίνι οικονομία με τιμές που εκτοξεύονται. Λοιπόν, ενώ ο Μέση αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην πρεμιέρα για την ομάδα του, οι Αργεντινοί κυνηγούν αυτό το διαφορετικό έπαθλο. Είναι το δισεύρετο χρυσό αυτοκόλλητό του. Και όπως μεταδίδει το Bloomberg, χιλιάδες παιδιά και ενήλικες συγκεντρώνονται κάθε Σαββατοκύριακο σε ένα ιστορικό πάρκο στο κέντρο του Buenos Aires, όπου ανταλλάσσουν γραμματόσημα, νομίσματα και πλέον τα αυτοκόλλητα, τα γνωστά αυτοκόλλητα που μαζεύαμε όλοι ως παιδιά, προσπαθώντας να συμπληρώσουν το άλμπουμ με τους ποδοσφαιριστές και των 48 ομάδων της διοργάνωσης. Μετά την κατάκτηση του τροπέου το 2022, ο Μέση παραμένει ο απόλυτος βασιλιάς. Αν το βρω, θα το κρατήσω για όλη μου τη ζωή, θα κοιμάται μαζί μου, είπε ο Φράγκο Λοτζουράτο, 14 ετών. Το φετινό άλμπουμ περιλαμβάνει θέσεις για 980 αυτοκόλλητα και η εταιρεία προσφέρει ακόμη 20 συλλεκτικά σπάνια αυτοκόλλητα με τους δημοφιλέστερους ποδοσφαιριστές, διαθέσιμα σε μοβ, χάλκινη, ασημένια και χρυσή έκδοση. Σύμφωνα με την εταιρεία, κατά μέσο όρο εμφανίζεται ένα συλλεκτικό αυτοκόλλητο σε κάθε 100 φακελάκια. Σκεφτείτε το, λέει ο Λοτζουράτο, είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο του Μέση, είναι χρυσό, είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει. Η μανία έχει προκαλέσει ελλείψεις και άνοδο των τιμών. Η εταιρεία προτείνει τιμή περίπου 1 δολάριο και 40 λεπτά για κάθε φασκελάκι 7 αυτοκολλήτων, όμως τα περίτερα που διαθέτουν απόθεμα ακόμη το πουλούν προς 2 δολάρια, ίσως και 2,10 αρκετά, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ένωσης Περιτεριούχων. Είναι μια μίνι οικονομία, λέει ο Τόμας Μιγκρόνε, 25 ετών, που περνά τα Σαββατοκύριακα αγοράζοντας, πουλώντας και ανταλλάσσοντας διπλά αυτοκόλλητα. Ένας έφηβος του πρόσφερε ένα απλό αυτοκόλλητο του Μέση και εκείνος του πρόσφερε 10,50 δολάρια, όμως ο πολιτής αποχώρησε. Λοιπόν, αυτά γίνονται στην Αμερική, στην Αργεντινή και σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια δεν είναι μόνο τα παιδιά στην Αργεντινή που μαζεύουν τα αυτοκόλλητα, ακόμη και τα παιδιά του Μέση συμμετέχουν στον πυρετό της συλλογής, με τον ίδιο να αποκαλύπτει σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι προσπαθούν να συμπληρώσουν τα δικά τους άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα. Υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν παίζουν με αυτοκόλλητα, παίζουν με χρήματα και είναι τα εντυπωσιακά στοιχήματα. Ένας μόνο επενδυτής στον πρόσφατο αγώνα που το πράσινο ακροτήρι απέσπασε ισοπαλία από την Ισπανία, έχασε σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια. Προφανώς είχε παίξει υπέρ του φαβορή της διοργάνωσης της Ισπανίας και, όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο χαμένος παίκτης είχε στοιχηματίσει αυτό που οι εταιρείες αποδόσεων θεωρούσαν σχεδόν βέβαιη νίκη της Ισπανίας. Μιας Ισπανίας η οποία δεν κατάφερε να κερδίσει μια ομάδα πολύ πιο αδύναμη από αυτή, το πράσινο ακροτήρι. Και έτσι λοιπόν η Ισπανία, η οποία οι bookmakers της δίνουν πιθανότητα 26% παρακαλώ να στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια. Το αποτέλεσμα ήταν μακράν η μεγαλύτερη έκπληξη των πρώτων ημερών του τουρνουά, το οποίο βεβαίως έχει προσφέρει πολλές εκπλήξεις, αρκετές αναπάντεχες ισοπαλίες, μεταξύ αυτών την ισοπαλία της Ιαπωνίας απέναντι στην Ολλανδία, στο μόλις το 89 ισοφάρισε η Ιαπωνία, ενώ υπάρχουν και άλλες έτσι καθοριστικές αποδόσεις που έρχονται από, από άλλους αγώνες. Λοιπόν, υπάρχουν συναλλαγές πολύ μεγάλες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο όσον αφορά τα στοιχήματα. Μάλιστα υπάρχει μια πλατφόρμα που κάνει καθημερινά 64 εκατομμύρια δολάρια παρακαλώ τοποθετούνται σε στοιχήματα. Λοιπόν, σήμερα θεωρείται η Γαλλία το φαβορή για την κατάκτηση του τροπέου με πιθανότητα 18% και ακολουθεί η Ισπανία με 15%. Οι συναλλαγές για τον νικητή του παγκοσμίου κυπέλου έχουν φτάσει συνολικά σε όλες τις πλατφόρμες τα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Αφήνουμε για λίγο τον πυρετό του Μουντιάλ για να πάμε να μάθουμε από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Η Καθημερινή, δύο ελληνικά πλοία, πολεμικά πλοία για τις Νάρκες του Ορμούζ, σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών. Πλαφών στους στόχους των καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2026 είναι το νομοσχέδιο για το οποίο σας λέγαμε προηγουμένως. Αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του δημοσίου, τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Η
Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μια εκπληκτική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ακριβένουν οι καθαρισμοί των οικοπαίδων, όσο εκπνέει η προθεσμία. Λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων, οι περισσότεροι προσπάθησαν να μεταφέρουν τον καθαρισμό του οικοπαίδου τους όσο το δυνατόν αργότερα. Τις τελευταίες ημέρες είναι δύσκολο να βρει κάποιο συνεργείο εντός της προθεσμίας, εκτός αν πληρώσει κάτι παραπάνω. Πόρισμα για Αναστασιάδη, πολιτική θύελα στην Κύπρο και ελληνική γλώσσα στην Amazon, στις πλατφόρμες Kindle και Alexa. Αυτά είναι τα θέματα από το προσέλιδο της Καθημερινής. Περνάμε στα νέα. Στα καταναλωτικά δάνεια ψηλά γράμματα τέλος, που μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και η πρόληψη για δικαίωμα επαναχώρηση από ένα δάνειο. Ποια προστασία προβλέπεται από καταχρήση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Στο μυαλό του Τραμπ, μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό, τα συμπεράσματα που συναντήσει τις δεύτερες μέρες της G7. Γυναικοκτονίες, τα μεγάλα θύματα και τα παιδιά, οι ελλιπείς δομές που διαχειρίζονται οι οικογενειακές τραγωδίες. Χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, έλεγε ότι έχουμε ένα από τα πιο αυστηρά νομικά πλαίσια στην Ευρώπη και δεν υπάρχει κάποιος λόγος, καθώς το δικαιωτικό μας σύστημα διαχειρίζεται ενιαία μια δολοφονία, είτε πρόκειται για παιδί, είτε πρόκειται για γυναίκα, είτε πρόκειται για άντρα. Πολιτικό παρασκήνιο, Νέση καθαρίσει και αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, Βαρθολομέος Ερντογάν για τη Χάλκη, Taylor Swift, 7 αλλαγές στην pop κουλτούρα, πολλοδομίες, υποστελέχωση και ύποπτες παρατάσεις στις θητείες. Πάμε στην απογευματινή. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος, οι διακρίσεις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευτεί. 10 ώρες για ειρήνη. Τι προβλέπεται για Ορμούς και πυρηνικά σε ΗΠΑ Ιράν. Στην Ελβετία την Παρασκευή υπογραφές για διαχειρία. Μητσοτάκης για Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ο Τζάμπας δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Και γιατί ο Φάμελος έφαγε Παπά και Ζαχαριάδη και ποιοι είναι οι αντικαταστάτες. Πόρισμα φωτιά για τον Νίκο Αναστασιάδη και 14 άλλα άτομα. Ελεύθερος Τύπος, τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι, μέτρα στήριξης 800 εκατομμύρια και ρυθμίσεις χρεών. ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση, ο Φάμελος έπαυσε Παπά και Ζαχαριάδη από τις θέσεις τους. Μητσοτάκης από τα νότια προάστια, όσοι τάζουν τζάμπα, από κάπου θα σας τα πάρουν. Πλαφόν χρέος για δάνεια και κάρτες, τέλος τα ψηλά γράμματα. Η γενιά Z πληρώνει αδρά για λίγες ημέρες σιωπής, καταφύγια ευεξίας. Νέα εποχή στην ηχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων. Δημοκρατία, τέλος τα ψηλά γράμματα, πλαφόν στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Κατάντια, το Πασόκ Εύρω, η μνή των Ερντογάν για τις εξαγγελίες του στην Ανδριανούπολη. Εφημερίδα των Συνταχτών. Πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου ΓΕΣΕ από την ΑΛΚΟ, μέτρων αναρρίσκει και προράτα. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς. 65,5 εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες. 24,1 έως 10 ώρες και 9,1 πάνω από 11 ώρες. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Το Ιράν κυριαρχεί στη G7. Αισιόδοξο Τραμπ για τη συμφωνία. Αλέξη Τσίπρα σήμερα στη Λευκοσία, η τρίτη διεθνή διάσκεψη στο Κυπριακό συζήτηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Περνάμε στο ριζοσπάστη. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου. Κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, τρόφιμα και ποτά. Κορυφώνεται η δράση των σωματείων για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης στους τρεις κλάδους. Κόντρα. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη, μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους. Τσίπρας Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ. Αυξήθηκαν κατά 5,7 οι τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ρίχνη δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών. Νομοθετική ρύθμιση προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε ξένους. Τι αλλάζει τα όρια των ακατάσχετων τραπεζικών λογαριασμών, οι όροι των 72 δόσεων για τα χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ, επιπλέον 5 μήνες περιθώριο για κούρεμα προστίμων έως 75%. Ισοπαλία που όλοι προβάλλουν ως νίκη, η συμφωνία ειρήνης με μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ και κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent.

48 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στο Γιώργο. Το Γιώργο εδώ, το γείτονα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Γρεβενά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Διάβαζαν προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα, αλλά υπάρχει πάντοτε αυτή η αντιπαράθεση που κορυφώνεται όσο πάει μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έτσι, η νέα επίθεση εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Στον πολιτικό διαγωνισμό, είπε, έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα που δεν έχουμε. Θυμάστε εκείνα τα λεφτόδεντρα που λέγαμε στις προηγούμενες περιόδους? Τα λέει τώρα διαφορετικά ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός μίλησε χθες για το Τζάμπα 1 που ανταγωνίζει το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει το Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Και πρόσθεσε ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει και ότι όποιος το υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Συγκρίνοντας τις προτάσεις αντιπολίτευσης με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι τάζουν τζάμπα πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ η κυβέρνηση, όπως είπε, έχει προχωρήσει ουσιαστικά μέτρα στήριξης των πολιτών. Υπενθύμησε μεταξύ άλλων τη μείωση των φορολογικών βαρών για τη νέα γενιά και τις αυξήσεις που δόθηκαν στους συνταξιούχους για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια. Για τους συνταξιούχους, όπου πρέπει να αναμένουμε στη ΔΕΘ ότι θα υπάρξει αλλαγή στην εισφορά αλληλεγγύης με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει μια ουσιαστική αύξηση στις συντάξεις. Είναι ένα από τα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο και νομίζω ότι θα είναι το βασικό πιάτο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σε ό,τι αφορά τουλάχιστον αυτή την κοινωνική ομάδα των συνταξιούχων. Ο κ. Μητσοτάκης πάντως χθες υπογράμμισε ότι πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, οι πολίτες αξιολογούν τις κυβερνήσεις με βάση τα αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους. Πέρα από την κομματική αντιπαράθεση, πέρα από τους καυγάδες στα κανάλια, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι αν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να κάνει τη ζωή του λίγο καλύτερη. Και πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία έλαβε την εμπιστοσύνη των πολιτών το 2023 επειδή παρουσίασε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς η χώρα μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σενάρια των πρόωρων εκλογών, ο Πρωθυπουργός για μια ακόμη φορά τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδείς και επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Είπε ότι θα τους το ξαναπεί για μια ακόμη φορά. Αυτό το οποίο κάνει σήμερα το κάνει 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθήσει να το κάνει μέχρι το 2027, οπότε και θα γίνουν οι εκλογές. Βέβαια, και επειδή υπήρξαν οι δύο γύροι των δημοσκοπήσεων τις προηγούμενες ημέρες, είναι σαφές, το ρωτούν και οι δημοσκόποι, το λένε και οι δημοσκόποι, το ρωτούν και οι δημοσιογράφοι στα τηλεοπτικά πάνελ, τι θα γίνει αν ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνει κόμμα. Είναι κάτι το οποίο φοβάται το κομματικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα κοστίσει εκλογικά και κυρίως θα κοστίσει δημοσκοπικά, καθώς το κόμμα του κυρίου Σαμάρα θα μπει στις δημοσκοπήσεις. Η ατζέντα λοιπόν με την οποία θα πάει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές και το ενδεχόμενο είδησης κόμματος αναφέρθηκε χθες ο νέος γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Είπε ότι ο ψηφοφόρος που θα πάει στην κάλπη θα εκτιμήσει την αξιοπιστία του κάθε κόμματος και από εκεί και πέρα απίθυνε ενωτικό μήνυμα, εξήρε την προσφορά στην παράταξη του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας το σεβασμό του, αναφερόμενος ειδικά στον κύριο Σαμαρά και το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα. Με τον κύριο Σαμαρά μας συνδέει εδώ και πολλά χρόνια μια προσωπική σχέση και ο σεβασμός στο πρόσωπό του είναι αδιαπραγμάτευτος και αυτό δεν αλλάζει παρά την κριτική που ασκεί στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι άδικη. Αν κάνει κόμμα, θα πληγώσει την παράταξη και κυρίως τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας που το στήριξε και τον έκανε πρωθυπουργό. Αυτά είπε ο κύριος Κυρανάκης. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που το τελευταίο καιρό αναφέρονται στην παράταξη, στην ευρύτερη παράταξη, προσπαθώντας έτσι να πιέσουν και συναισθηματικά και πολιτικά τον πρώην Πρωθυπουργό να μην προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος. Κάτι το οποίο αναφέρθηκε και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών χθες, η κυρία Μπακογιάννη, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία βοήθησε τον Σαμάρα να κάνει το όνειρό του να γίνει πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα θύμισε ότι ο κύριος Σαμάρας έχει πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία.
η πρώην υπουργός είπε ότι δεν είναι ευχάριστο για τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι το δίσεξα Μαρτίν ουκ ανδροσοφού να το σκεφτεί πάρα πολύ, να προχωρήσει ακόμα απέναντι στην παράταξη που το βοήθησε να γίνει πρωθυπουργός. Αν πάρει διαφορετικές αποφάσεις, ο λαός της παράταξης θα κρίνει. Είναι ένα κομβικό σημείο αυτό, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, καθώς ο κ. Σαμαράς μπορεί να πάρει ένα ποσοστό που μπορεί να μην είναι ποσοστό το οποίο θα δημιουργήσει, θα αλλάξει τα δεδομένα στο πολιτικό τοπίο, αλλά μπορεί να είναι το κρίσιμο ποσοστό που δεν θα δώσει την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, η κυρία Μπακογιάννη μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, είπε: έχω δει άλλα ζώνη στην Ελλάδα. Έχουμε πει ότι τα καλάμια είναι αυτοφή, αλλά αυτό είναι απίστευτο. Έρχεται και λέει στους συντρόφους του που είχε χθες: σας ξεφτιλίζω, σας υποχρεώνω να παραδώσετε τη έδρα σας και αφού σε ξεφτιλίζω, θα σας κατεβάσω υποψήφιο. Αν είναι να κατεβάσω υποψήφιο κάποιον που τον έχω μειώσει στο μηδέν, θα πω στο λαό: ψήφισε τον. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο Τσίπρας είναι επικοινωνιακός και χαρισματικός, αλλά η καταστροφολογία δεν είναι αντιπολίτευση. Λοιπόν, η κυρία Μπακογιάννη σχολίασε και για το Πασόκ ότι ο κόσμος θέλει αρχηγό. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει πείσει για τις ηγετικές του ικανότητες. Κάπως έτσι διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Χθες είχαμε μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, μετά την πρόσφατη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, προχώρησε στην αντικατάσταση κορυφαίων στελεχών, του Νίκου Παπά, που ήταν ως θες κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, και του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος ο ίδιος είχε ζητήσει την αντικατάστασή του από εκπρόσωπος τύπου. Λοιπόν, ο κύριος Παπάς όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, με συνεντεύξεις του και με άθρα του στον τύπο, δείχνει ότι διαφωνεί με τη στρατηγική Φάμελου για την πλαισίωση του κόμματος και τη στήριξη του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Δέχεται μαζί με τον κύριο Πολάκη ότι θα πρέπει το κόμμα να συνεχίσει την πορεία του, να κατεβάσει ψηφοδέλτια, να παραμείνει στην ενεργό πολιτική. Έτσι λοιπόν ο κόμπος έφτασε στο χτένι και χθες ο κύριος Σωκράτης Φάμελος άλλαξε τον κύριο, έπαυσε ουσιαστικά τον κύριο Παπά από τα καθήκοντά του. Θα τον αντικαταστήσει ο μέχρι χθες αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κώστας Μπάρκας, και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ενώ τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη από εκπρόσωπο τύπου θα το αντικαταστήσει ο Χρήστος Γιαννούλης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος. Ο Χρήστος Γιαννούλης θα είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν αυτές οι αντικαταστάσεις θα λύσουν οπωσδήποτε το πρόβλημα που υπήρχε στην αντιπροσώπευση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι βέβαιο ότι το πρόβλημα το ουσιαστικό, το πολιτικό, δεν έχει λυθεί και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι κύριοι Πολάκης, Παπάς και η Ρένα Δούρου στην κριτική που ασκούν προς την ηγεσία και πώς θα πιέσουν τα πράγματα. Είναι σαφές ότι επιδιώκουν να ξανασυνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή για να συζητήσουν ξανά την απόφαση αυτή, δηλαδή ότι το κόμμα είναι πολύ κοντά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο του πολιτικό εγχείρημα. Λοιπόν, απομένουν 3 λεπτά. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάρης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις ειδήσεις και όλες τις εξελίξεις. Το μάτς της Αργεντινής με την Αλγερία έχει πάει στο 3-0. Απομένουν λίγα λεπτά, είμαστε στο 94 περίπου. Παίζουμε τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες. Κάλεσε επίσης τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Στο περιθώριο της G7, ο Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Πούτιν πριν από το χειμώνα. Ενώ ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήριζε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά γιότ με βρετανική σημαία. Η Κίνα υποστήριξε ότι ο ρόλος του ΟΗΕ αμφισβητεί το λένε και περισσότερο, κάνοντας λόγο για κρίσιμα ανεπαρκή εκπροσώπηση. Ζητά επίσης μεταρρύθμιση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου απόψε. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον σκάφους στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Ένας άνδρας σκοτώθηκε, ενώ 2 ακόμη άτομα επέζησαν.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο και τις υπηρωτικές περιοχές βροχές, τοπικές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Έρχεται πρωινή παρέα με Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακονσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Σας υπενθυμίζουμε, το κάνουμε συχνά πυκνά, ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το Earth Echo, μια εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας ή στο tablet σας, ή μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr και το earth.gr. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, η Κατέρινα Σέρτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και στη συντροφιά σας μπορείτε να, άμα θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε, είτε μέσω Viber είτε μέσω Messenger. Το Messenger είναι απλό. Πρωινή παρέα, επασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμα. Το Viber είναι ακόμη απλούστερο. Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Earth News, κενό, radio, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. 17 Ιουνίου, 6 και 9 το πρωί και η μέρα είναι Τετάρτη. Η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή και όμβρους. Δεν αποκλείονται όμως και οι καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, μόνο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, όμβρους και εδώ και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Αυτό που η ΕΜΗ λέει βελτίωση, εν πάση περιπτώσει, και ο περισσότερος κόσμος. Όχι εγώ. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Το όμβρος μου αρέσει, ο όμβρος.
1: Ναι, αλλά θα τα ακούει κανείς και θα λέει τι είναι αυτός ο όμβρος πια.
0: Η μπόρα.
1: Και δεν το λέμε μπόρες.
0: Γιατί ο όμβρος το γράφει η ΕΜΗ.
1: Για να το λέει
0: η ΕΜΗ, κάτι θα ξέρει.
1: Α.
0: Κάτι θα ξέρει η ΕΜΗ. Ναι. Εγώ εμπιστεύομαι τους θεσμούς. Η ΕΜΗ είναι θεσμός. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
1: Mm.
0: Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 και τοπικά στα υπηρετικά τους 34. Πού είναι η πτώση? Δεν το καταλαβαίνω. Θεσμός, τη σέβομαι την έννοια, αλλά πού είναι η πτώση?
1: Τώρα γιατί την αμφισβητείς?
0: Όχι, δεν την αμφισβητώ.
1: Όχι, την αμφισβήτησες, κύριε.
0: Ρε, σταμάτα ρε να είσαι από το πρωί, ρε πνευματιλογία, α πούμε.
1: Όχι.
0: Ξύπνησα στραβά σήμερα?
1: Όχι.
0: Είδε κανέναν οδηγό περίεργο στον δρόμο?
1: Όχι.
0: Σου βγήκε κανένα με κόκκινο?
1: Όχι, απλά
0: κανένα με πατίνι.
1: Με ρώτησε η κυρία, τι κάνετε?
0: Καλά. Εγώ
1: βασανίζομαι. Και μου λέει, χαίρομαι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Αυτή ήταν διάλογος πρωινός.
1: Και μετά
0: ωραίος.
1: Κατάλαβε. Όχι, μετά κατάλαβε. Εντάξει, καταλάβω το πήγαινε άλλο. Ήθελε να πει. Χαίρομαι που σας βλέπω. Ήθελε να πει. Και μου λέει. Καταλάβατε τι.
0: Πώς δεν καταλάβαμε εμείς τώρα, ξέρουμε εμείς. Παιδιά είμαστε. Λοιπόν, ακούστε, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Ζήτω.
1: Καλά.
0: Και είναι και η εθνική εορτή της Ισλανδίας για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της. Της ανεξαρτησίας της από τη Δανία.
1: Να βάλουμε Björk.
0: Το 1944. Τώρα που πες Björk, να βάλουμε Björk. Είδες τι έγινε στο G7.
1: Απ' τι απ' όλα.
0: Κατά την, κατά
1: G7.
0: Την είσοδο,
1: ναι.
0: Το entrance των ηγετών,
1: ναι.
0: Είχαν διαφορετική μουσική υπόκρουση στον καθένα. Δηλαδή, μπήκε η Μελόνι. Είχαν ένα τραγούδι του Αλμπάνο και της Ρωμίνα.
1: Α.
0: Φελιτσιτά. Μπήκε η.
1: Boring.
0: Μπήκε η. Πώς τη λένε. Μπήκε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.
1: Ναι, τι είχα.
0: Είχε το αριγκάτο. Ναι. Μπήκε ο Στάρμερ. The world is not enough. Ως τραγούδι υπόκρουση στην υποδοχή του. Δεν ξέρω γιατί. Τραχαγύρευε. Γιατί. Μη με ρωτάς τώρα. Μην βάζω.
1: Από τον James Bond.
0: Μπράβο, από τον James Bond. Ναι. Και διάφορα τέτοια.
1: Περίμενε. Στο Μπέρτς τι είχε.
0: Έκανα ένα γκιμπελούγκε. Δεν ξέρω πώ το λέω.
1: Γκιμπελούγκε θα είχε. Αλλά τι γκιμπελούγκε είχε. Είχε ενδιαφέρον.
0: Φέρε μου εδώ πέρα να διαβάσω, σου πω. Δεν μπορώ να διαβάσω τη λέξη.

0: Ήταν το Lieblingsmensch. Lieblingsmensch. Που σημαίνει το αγαπημένο μου πρόσωπο. Αυτό σημαίνει.
1: Ναι. Και Άλεξ θα ξέρει.
0: Στον Τραμπ βάλανε το Love is a Long Road του Tom Petty.
1: Πω μπορεί.
0: Πάλι καλά που βάλαν Petty και δεν βάλαν YMCA ή Village People.
1: Με αυτού έχουν απαγορεύσει.
0: Ποιο?
1: Οι Village People.
0: Έχουν και οι Village People απαγορεύσει.
1: Όλοι το έχουν απαγορεύσει. Άλλο τι κάνει αυτό.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Γιορτάζει ο Άγιος Βοτόλφιος σήμερα, ο προστάτης της Γεωργίας, ναι. Ο Άγιος Ρανιέρος, ναι. Προστάτης της Πίζας.
0: Ναι.
1: Επειδή γέρνει.
0: Ναι. Χρειάζεται μια προστασία, ναι.
1: Και των ταξιδιωτών. Είναι του Αγίου Ερβαίου, προστάτη των τυφλών και των εχόντων προβλήματα οράσεως και του Αγίου Γουνδούλφιου. Γουνδούλφιε!
0: Να σου πω, είναι και του Οσίου Ιπατίου, του Ενρουφιανές. Τι σημαίνει Ενρουφιανές?
1: Ήταν περιοχή.
0: Θα είναι περιοχή, φαντάζομαι. Γιατί αλλιώς θα ακούγεται ως βρισιά.
1: Τι θα είναι?
0: Ναι, όχι. Ναι, ελπίζω να είναι τοποθεσία.
1: Το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς.
0: Πολύ ωραία. Το 1937 ο καθηγητής πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα.
1: Φανταστείτε, παιδιά, τι βήματα έχει κάνει η ανθρωπότητα από τότε. Τι ρίσκο έπαιρναν άνθρωποι. Ο άνθρωπος αυτός. Αυτός δεν είναι ένας ήρωας. Πραγματικά ήρωας. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός πήρε το ρίσκο να ας πούμε πως θα ήταν σήμερα. Σήμερα που θα του λέγανε ψόφο, καρκίνο.
0: Α, ναι,
1: στα social media,
0: ναι.
1: Αυτό το πέρασε ο άνθρωπος το 1937. Απλά δεν είχαν social τότε, καταλάβατε. Γιατί τι έκανε? Μετέφρασε ένα αρχαίο κείμενο.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρινθας στο Μομπαρνάς από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Πώς το πες?
1: Μομπαρνάς.
0: Παρνάς?
1: Ναι.
0: Παρνές το ξέρουν όλοι.
1: Παρνάς λέγεται.
0: Παρνάς λέγεται. Α, τώρα που κλείνει, τώρα το μάθαμε.
1: Έκλεισε.
0: Όχι. Υπάρχει κάτι, εγώ το βλέπω, ναι, στο βάθος, ναι, ναι. Εκεί πάνω στην Πάρνη, το βλέπω ακόμα. Θα κλείσει γιατί θα μεταφερθεί εδώ στο Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Το 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό. Έπαιζαν 115 λεπτά. Παράταση ήταν. Ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος το 1964. Έτσι, τώρα δεν γίνονται αυτά. Καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική διάρκεια, ο αγώνας έληξε ισόπελος 1-1. Το γκολ έβαλε ο Δωμάζος και ο Νεοφώτιστος. Τα γκολ. Μετά την εξέλιξη αυτή. Κυπελούχος Ελλάδας αναδεικνύεται η ΑΕΚ, άνευ αγώνος.
1: Να σου πω κάτι.
0: Η ΑΕΚ αυτό το υπολογίζει ότι είναι στα τρόπαιά της, ας πούμε, που πήρε αυτό το κυπελό.
1: Να σου πω κάτι, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ναι, άνευ αγώνα.
1: Άκου. Καλά, τι είπα να πω.
0: Όχι, που λέει ρε παιδί μου, έχω πάρει 5 κύπελα. Ένα από τα 5 είναι αυτό.
1: Γιατί να μην το λέει.
0: Όχι, ρωτάω.
1: Άμα το πήρε, μα οι άλλοι γκρεμίζαν ολόκληρο γήπεδο.
0: Οι φίλαθλοι γκρεμίζαν, οι ομάδες τι φταίνουν.
1: Οι ομάδες φταίνουν πάντα. Ποιο τιμωρείται, ποιο τιμωρείται.
0: Οι ομάδες. Κακό.
1: Κακό. Να τα αλλάξουμε. Δεν αρέσει του Διονύση. Γιατί το πήρε η ΑΕΚ. Γιατί έχει μπιφ με την ΑΕΚ. Έχει αιμονή με την ΑΕΚ.
0: Κανένα μπιφ δεν έχω.
1: Δεν θέλει να ακούει για την ΑΕΚ.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω.
0: Μόνο ο Άρης στο μπάσκετ και η Λάρισα στο ποδόσφαιρο.
1: Αφού τον. Αχ, αυτά τα λέγανε παλιά κάποιοι που ήταν Ολυμπιακοί και δηλώναν Πανιόνι. Δηλαδή, έλεος. Για να μην σου πούνε ότι μόλι δεν θέλανε να το πούνε.
0: Προχώρα, μωρέ.
1: Σαν κρυφό σχολείο και λέγανε τι ομάδα είσαι και λέγανε Πανιόνι και έλεγε αυτό Ολυμπιακό είναι. Λοιπόν. Το 1972, 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος, του Κόμματος των Δημοκρατικών, στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Νίξον το 1974.
0: Το 2012, η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 29,66. ΣΥΡΙΖΑ 26,89. ΠΑΣΟΚ 12,28. Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51. Χρυσή Αυγή 6,92. Δημάρα 6,26. ΚΚΕ 4,50.
1: Excuse me.
0: Ναι.
1: Το 12,28 του ΠΑΣΟΚ φαίνεται κανονικό?
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή φαίνεται ένα κανονικό ποσοστό? Δεν είναι χαμηλό?

0: Χαμηλό ήταν, ναι. Έχει, όχι, είχε πάει και πιο χαμηλά.
1: Ναι, εντάξει, μετά.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1898 ο Μαουρίτς Κορνέλις Έσερ. Είναι ένας Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας και αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς. Και η φήμη του απογειώθηκε το 60 όταν ανακάλυψαν οι χίπης. Γιατί ήταν ψυχεδελικά αυτά που φτιάχνει, καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Ναι. Πώς δεν καταλάβανε. Mm. Το 1920 γεννιόταν ο Φρανσουά Ζακόμπ. Το λέω σωστά ή θα μου το αλλάξει κι αυτό? Βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος. Διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, βακτηρίων και ιών και γενικότερα στη μοριακή βιολογία.
1: Ο Κεν Λότς γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936, σπουδαίος Βρετανός σκηνοθέτης.
0: Τώρα πάμε στην αντίπερα όχθη. Το 1996 έφευγε από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα ο Τόμας Κουν, Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». Το 2007 ο Τζιανφράνκο Φερέ, σπουδαίος.
1: Χάσαμε.
0: Ναι, Ιταλός μόδιστρος. Και ο Στέλιος Βαβακάρης.
1: Ωραία. Το, ναι. Ωραία.
0: Το 2019.
1: Όχι ωραία, καταλάβατε τώρα.
0: Ναι.
1: Ενώ το καλύψαμε αυτή την ενότητα της εκπομπής.
0: Καλημέρα στην Κυριακή.
1: Σαν την κυρία το κάνω.
0: Καλημέρα στην Κυριακή, 23 βαθμού στην Καλαμάτα ήδη. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Αναβλήθηκαν τα αποτελέσματα για τις 29 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα που είχε περάσει την αξιολόγηση, τι είχε περάσει. Και δεν ξέρω να πακετάρω για την αποθήκη εδώ που μένω ή για το ταχυδρομείο. Τι να σας πούμε, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Καλημέρα στον Θοδωρή, από την Ελασσόνα, 18. Κυρία Παύλο μας. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Στον εξαποδό έπρεπε να βάλουν το Streets of Minneapolis του Μπος για τον Τραμπ. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς και στον κύριο Τρίφωνα φυσικά στα Κορέστια Καστοριάς. 16 βαθμούς στα Κορέστια. Ανεβαίνει η θερμοκρασία στα Κορέστια.
1: Βέβαια.
0: Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα είχε 9,5.
1: Προσπαθούσαμε να τον καλοπιάσουμε, κύριε Παύλο. Και τι δεν κάνανε, μπλουζάκια του δώσανε. Πώς τα λένε, τον καλοπιάνανε. Του κάνανε διάφορα. Ο Μακρόν πάσχιζε, ας πούμε, για να μην ξεφύγει η κατάσταση τώρα. Που είναι και σε καλό mood τώρα.
0: Για το G7 μιλάμε.
1: Για το
0: τώρα.
1: G7.
0: Ναι, τη συνάντηση που έγινε στο Εβιόν.
1: Τι να κάνουμε. Έχουμε πέσει την ανάγκη του.
0: Μάλιστα. Ωραία ήταν.
1: Ωραία
0: ήταν, ρε παιδί, το περιβάλλον, το αυτό.
1: Το Εβιάν, ναι, βέβαια. Μαρούσκα το Εβιάν.
0: Ωραία είναι στο Εβιάν. Μ' αρέσει. Ναι. Θα πάμε αργότερα να μάθουμε τι έγινε εκεί πέρα. Θα το συζητήσουμε. Επισταμένα.
1: Λοιπόν, άλλο που θέλω να πω.
0: Πες μου.
1: Πριν πάμε στα
0: ό,τι θες.
1: Είδες που έχουν βάλει ένα πιάνο στο μετρό του συντάγματος.
0: Πώς δεν το έχω δει.
1: Ρε παιδιά, πόσος κόσμος ξέρει πιάνο σε αυτή τη χώρα.
0: Καλέ, ναι, με τα γαλλικά και τα πιάνα δεν λέγαν παλιά.
1: Έτσι έχουν μεγαλώσει όλοι.
0: Πολύ, ναι.
1: Μπράβο.
0: Εγώ όχι.
1: Όχι, ούτε εγώ.
0: Έχω λίγο μαντολίνο και λίγο φλογέρα.
1: Τι
0: αλλά
1: άστο,
0: ναι.
1: Άστο.
0: Και όχι τις συγχορδίες.
1: Α, το παιδάκι.
0: Ποιες
1: συγχορδίες τώρα. Εμείς δεν ξέρουμε ποιες
0: συγχορδίες. Φλογέρα ξέρω, όχι, ξέρω.
1: Έλα Μορδιονίση, ξέρεις φλογέρα. Τι ξέρεις τη φλογέρα?
0: Την Ενάτη του Μπετόβεν. Ξέρω να παίξω την Ενάτη του Μπετόβεν. Ξέρω να παίξω το Μαλαματένια Λόγια στο Μαντήλι. Ξέρω να παίξω τη Σινεφούλα.
1: Πότε θα φέρεις τη φλογέρα σου να μας παίξεις? Να τραγουδήσω εγώ να παίζεις φλογέρα εσύ?
0: Εντάξει.
1: Θα αυτό, το κλείσουμε το μαγαζί.
0: Και αυτό θα γίνει.
1: Συγγνώμη.
0: Ήμουνα και στην ορχήστρα του σχολείου μου.
1: Σταμάτα, Διονύση, έχει
0: φλογέρα. Σου λέω αλήθεια. Έχω εμφανιστεί και σε εκδήλωση το 15 Αύγουστο στο Λιβάδι παίζοντας φλογέρα. Και τραγουδώντας τη χοροδία. Σε παρακαλώ πολύ, τι με νομίζεις? Αυτά δεν τα ξέρεις, αυτά δεν τα έχω πει.
1: Διονύση.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη στην Νέα Πολυλακωνία, 22.
1: Έχεις τη φλογέρα ακόμα?
0: Όχι.
1: Και πού είναι η φλογέρα?
0: Ξέρω όμως. Την έχασα στη μετακόμιση. Καλημέρα στον κύριο Μάγκη από τη Σύρο με 20 βαθμούς. Και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 19 βαθμούς.
1: Τέλος πάντων,
0: είχε άδεια γι' αυτό δεν μας
1: έστειλε. Ήθελα να πω για το πιάνο.
0: Ναι.
1: Ότι πάνε και παίζουν εκεί πιάνο και μαζεύονται όλοι και ηρεμούν. Έχει λειτουργήσει πολύ τρομερά. Ρε παιδί μου, είναι σαν ψυχοθεραπεία αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα στο άγχος ημέρας πάνε και παίζουν νέα παιδιά, ας πούμε, και μεγαλύτεροι, αλλά πάνε και παίζουν κυρίως νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αγόρια και κορίτσια. Πάνε παιδιά γύρω τους και χορεύουν. Πήγε ένα κοριτσάκι προχθές και χόρευε, ας πούμε. Λύση. Τη άρεσε η μελωδία και ήταν ένα μικρό. Και λέει, μπορώ να χορέψω ένα παιδάκι μου, τη λέει η κοπέλα που έπαιζε. Φυσικά και μπορεί να χορέψει. Και έπαιζε η κοπέλα, χόρευε το κοριτσάκι. Βρεθεί ωραία.
0: Ωραία.
1: Ε?
0: Πολιτισμός. Αυτά μου αρέσουν πολύ, πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Είναι πινελιές οι οποίες, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: προσθέτουν στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Και αν ό,τι προσθέτει και δεν αφαιρεί, όπως η τοξικότητα ή όλα τα άλλα που λέμε κατά διαστήματα, γιατί αυτά προβάλλουμε, όταν προσθέτει, είναι ωραίο πράγμα. Νιώθουν ωραία άνθρωποι. Και αφού νιώθουν ωραία οι άνθρωποι, και αυτοί που πέσουν και αυτοί που τσακώνουν κτλ. Είναι ωραίο πράγμα.
1: Πάντως γενικά, μερικές φορές τα social media δρούν επιμορφωτικά. Καταρχήν, βλέπεις ας πούμε αυτά τα βίντεο.
0: Ναι.
1: Με τους ανθρώπους που παίζουν πιάνο. Λες, εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μου οι οποίοι είναι. Πώς να το πω.
0: Φιλόμουσοι.
1: Okay, έχουν. Ναι, μπράβο, φιλόμουσοι.
0: Και κεφάτι.
1: Ναι, έχουν παιδεία.
0: Έχουν και αφήνα, ναι, παιδί μου.
1: Πού ήταν κρυμμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι ολομαυρίλα η ζωή
0: μας.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ε?
0: Το ίδιο πράγμα είπαμε.
1: Επίσης, χθες έμαθα.
0: Ναι.
1: Από ένα άλλο νέο παιδί που ανέβασε ένα βίντεο στα social.
0: Ναι.
1: Έμαθα ότι υπάρχει μία τάση.
0: Τι τάση?
1: Μία, δεν είναι γενική τάση. Ναι. Είναι μία από τις τάσεις που υπάρχουν στη νέα γενιά.
0: Ναι.
1: Το λέγεται side. Δεν μπορούμε να το πω λοιπόν.
0: Ναι, δεν μπορείς να το
1: πεις. Μπορώ να το πω στα αγγλικά, αλλά.
0: Όχι, όχι,
1: εντάξει,
0: δεν κάνει.
1: Μην το πω,
0: ναι,
1: δεν κάνει.
0: Ούτε στα αγγλικά
1: είναι
0: κάνει. Ναι.
1: Side, πλάι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και εξηγούσε τι είναι.
0: Τι είναι αυτή η τάση.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, γνωρίζεις με έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Ένα κάπως που με βγαίνεις και λες πάμε σπίτι μου. Ή σου λέει πάμε σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πας.
0: Από εκεί έχει βγει το τραγούδι σπίτι μου, σπίτι σου ή και κάπου αλλού.
1: Όχι σπίτι.
0: Ναι, σπίτι.
1: Σπίτι.
0: Ναι.
1: Πας για το με συγκεκριμένο σκοπό εσύ.
0: Συγκεκριμένο σκοπό, ναι.
1: Εσύ πας,
0: ναι,
1: με συγκεκριμένο σκοπό. Όπως ως ήθιστες σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι, το έχουμε δει σε ταινίες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πας εκεί. Και αυτό που κάνεις όταν είσαι οπαδός αυτού του side,
0: ναι,
1: είναι να κοιτάζεσαι,
0: ναι,
1: με τον άλλον,
0: ναι,
1: να χαμογελάς.
0: Ερωτικά.
1: Δηλαδή, όπως θέλει.
0: Λαγνά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, να χαϊδεύεις το κεφάλι του άλλου.
0: Το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Παίρνω μια γάτα. Ζητάει και λιγότερα. Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι
1: ναι,
0: εκεί.
1: Να κάθεσαι να κοιτάς. Να νιώθεις, να τον κοιτάς τον άλλο και να νιώθεις ωραία. Τίποτα, μάνα μου, η Μπαρμπαρέλα πιο πολύ.
0: Να σου πω. Είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η τάση.
1: Έχω καταλάβει ότι ναι.
0: Γιατί βλέπω πολύ κόσμο που δεν. Καταλαβες. Γι' αυτό.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι,
1: αλλά αυτό όχι, όχι. Αυτό, όχι μεγάλη ηλικία. Δεν το ξέρουμε. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Εμείς.
0: Ναι, όχι.
1: Εμείς. Τα είμαστε και πολύ μεγάλοι.
0: Καλά,
1: εντάξει. Αλλά, είναι, αλλά αυτό λέει το κάνει. Υπάρχει μία. Δηλαδή μπορεί να σου τύχει
0: να
1: αυτό.
0: Να σου πω κάτι όμως.
1: Και αν σου τύχει.
0: Να σου πω όμως, πώς γίνεται και κάθε πρωί μας λες όλες τις τάσεις που έχουν κάποια σχέση.
1: Τι να κάνω, επιμορφώνω με το βράδυ. Όχι κάθε. Όχι, δεν μου ούτυχε εμένα, παιδιά. Προς Θεού,
0: όχι, όχι, στο επιμορφωτικό, παιδιά, για να ενημερωθούμε για τις σύγχρονες τάσεις για να σας τις μεταδώσουμε.
1: Μπορεί να σας
0: να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε. Να βγει κανένας ακροατής τώρα να λέει τα δικά του εκεί πέρα.
1: Να του πεις, να του πεις.
0: Πώς γίνεται έτσι και τέτοια.
1: Σαλινής, σάιντε. Κατάλαβε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στο Διονύση από τις Σέρες.
1: Γκρεμίζονται όλα, παιδιά.
0: Πού είναι, ρε, εσείς, παιδιά, συγγνώμη. Το Σαββαγιάννα όμως είχαν πάρα πολύ καιρό να μας στείλουν μήνυμα.
1: Ο Σαββαγιάννα, πού είσαστε?
0: Ναι, άλλαξαν η ώρα, σου λέει, και χαθήκαμε. Σαββαγιάννα, σας μας λείψατε. Τι να πούμε τώρα. Στα Κορέστια είναι βροχερά και έχει 16 βαθμούς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και διεθνώς προκαλεί το γεγονός ότι το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη τη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. Στις 11 το πρωί, ο Πρωθυπουργός προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Πόσο Κάνει. 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837. 196 οι νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας την ενημέρωση από το προηγούμενο ημίωρο, θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτά που φορούσαν οι κυρίες, γιατί διάβασα διάφορα στη G7, οι πρώτες κυρίες.
1: Τι διαβάζει αυτό το κορίτσι,
0: πώς, Διονύση, λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Λέει, έκλειψε τις εντυπώσεις η Μπριζίτ Μακρόν. Δεν ήταν δύσκολο να τις κλέψεις εντυπώσεις, διότι δεν φημίζονται για τον ντύσιμό τους όλες οι υπόλοιπες κυρίες. Δηλαδή, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάγκεν, τι φοράει, συνήθως κοστούμια. Σακάκι, παντελόνι.
1: Ναι.
0: Δεν φοράει κάτι ιδιαίτερο.
1: Εντάξει, και αυτά μπορούν να τα απογειώσει. Άμα θες, μπορείς να τα απογειώσει.
0: Και να τα προσγειώσει. Θυμίζει τη Μέρκελ. Τα ίδια μπορεί.
1: Δεν θέλω να θυμάμαι τη Μέρκελ.
0: Αυτό σου λέω τώρα.
1: Γιατί κάνω συνειρμούς διάφορους.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Η γυναίκα του Στάρμερ, Αγγλίδα. Περνάει. Εντάξει, δεν φόραγε και ένα μικρό σπίτι στο λιβάδι ένα φόρεμα. Αυτό. Έτσι. Η γυναίκα του Μέρτς. Ό,τι και να πω. Δεν περιγράφεται.
1: Μια χαρά.
0: Τι μια χαρά βλέπετε.
1: Μια πλισέ φούστα. Έτσι τις λένε.
0: Τύπου, ναι, ναι.
1: Πλισέ φούστα και ένα σακακάκι από πάνω.
0: Ναι, απλά να αρμέξεις τις αγελάδες.
1: Δεν αρμέγεις τις αγελάδες με σακάκι.
0: Η μελονάρα.
1: Άμα πας με σακάκι να αρμέξεις αγελάδες, νομίζω ότι.
0: Πρόσεχε, η μελόνη κάνει λάθος. Γιατί εμείς οι κοντές.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η μελόνη μπορεί και πιο κοντή από μένα, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά εμείς οι κοντές δεν φοράμε φαρδιά.
1: Γιατί?
0: Όσο αδυνατές και να είμαστε. Γιατί σε κάνει πιο. Δεν σου δίνει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αλλά τις αρέσουνε τη Τζόρτζια. Να φοράει.
1: Κοίτα όμως τα κουνάκι.
0: Τα κούνι πάντα το φοράει το
1: δεκάποντι.
0: Το φοράει το τακουνάκι η μελόνι. Λοιπόν, δεν υπήρχε τώρα η Σανάη Τακαΐτσι τώρα. Που δεν είναι πρώτη κυρία, που είναι πρωθυπουργός.
1: Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Εντάξει, καλή ήταν. Ήταν η μόνη που ήταν κάπως τρογότανε. Η Μπριζίτ λοιπόν φορούσε σύνολο
1: Dior, Chanel, ξέρω
0: εγώ κάτι.
1: Louis Vuitton,
0: πρόσεχε. Το σακάκι της αυστηρά δομημένο διέθετε μακριά μανίκια.
1: Τι ήταν αυστηρά δομημένο το σακάκι? Έλα πες μου,
0: μακριά μανίκια με ανοίγματα, τριπλό κουμπό και μαύρες λεπτομέρειες που θύμιζαν τα γεωματρικά τετράγωνα στους πίνακες του Πιτ Μοντριάν.
1: Τι λέει ρε φίλε.
0: Αμέ, η ίσια φούστα συνέχιζε διακριτικά στο ίδιο μοτίβο και κατέληγε ακριβώς πάνω από το γόνατο. Πολύ σωστό αυτό.
1: Πού το
0: σύνολο.
1: Έτσι είναι το σαμπάρβιβρο.
0: Είναι σύκνε. Ναι. Το σύνολο ολοκλήρωσε με μαύρες γόβες και μία τσάντα Lady Dior. Πώς θα το συναγωνιστείς αυτό?
1: Γιατί έτσι έχετε κολλήσει με τις μάρκες, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι μάρκα.
1: Κοίτα τώρα. Είναι Louis Vuitton το γραμμή, ένα και Dior το άλλο.
0: Τι ωραία γραμμή είχε τον ντύσιμό της. Πολύ ωραία γραμμή τώρα, εντάξει.
1: Άμα σ' αρέσουν οι πίνακες του Μοντριάν.
0: Αλλά οι άλλοι,
1: δεν
0: τώρα, οι άλλοι τώρα ήταν σαν να πήγαινε σε διαδήλωση, ξέρω εγώ, για κάτι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τις Σέρες, όπου έχει βροχούλα. Η υγρασία φουλ, κολλάει λέει. Και με ρωτάει αν ξέρω να παίζω φλογέρα ή μελόντικα. Και μελόντικα, όχι, κυρίως φλογέρα ξέρω, ναι. Γιατί στη φλογέρα λέει μόνος κανένας τσοπανάκος ακούγεται ωραία, όχι Μπετόβεν. Κάνετε λάθος. Εγώ είχα μία καθηγήτρια, την κυρία Λεμπέση, καθηγήτρια δασκάλα οδικής στο γυμνάσιο και είχαμε κάνει παρουσίαση και της ανάπτυξης του Μπετόβεν. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο από την Ξάνθη, με 18 βαθμούς. Ο Φώτης λέει καλημέρα στο σταθμό του Μετρό Καλαμαριά που θα ανοίξει τον Ιούλιο, θα υπάρχει αντί για πιάνο ένας και με τζες. Καταλαβες. Η ποντιακή λύρα.
0: Α.
1: Και θα επιτρέπονται, λέει, ποντιακοί χοροί.
0: Μπράβο.
1: Ναι, με το καλό, παιδιά. Με το καλό.
0: Παιδιά, ό,τι υπάρχει, καλό είναι.
1: Και εγώ τα διαβάζω, λέει, Φωτεινή, αυτά τα. Πώς ντύνονται, τι φοράνε κτλ. Και η Μπριζίτ Μακρόν είναι η πιο κομψή κυρία και την αγαπά.
0: Είναι πολύ κομψή, πολύ κομψή. Ναι. Παιδιά, τι να λέμε τώρα.
1: Μάλλον νιώθει άνετα η Μελόνη με τα φαρδιά, λέει. Όπως και εγώ.
0: Μπορεί να νιώθει άνετα και εμένα μου αρέσουν, ρε παιδιά, αλλά σε κάνει πιο.
1: Ναι.
0: Χάνεσαι.
1: Και μα λέει ότι η Μπριζίτ είναι κομψή, ό,τι και να φορέσει, είτε Dior είτε Zara.
0: Παιδιά, παιδιά και φόρμα να φορέσει, η κομψή είναι η κοπέλα. Η γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Σας λέμε αυτά γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν είχε την παραμικρή εκρηξούλα. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε πλήρη ηρεμία στην ευρύτερη περιοχή, λέμε. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και στο Λίβανο, ακόμα και στο Ιράν, ακόμα και στα στενά κάτω, παντού, πόθηνα. Επειδή για να μην σκουριάσουν οι Αμερικανοί, ρίξανε κάτι ροκέτες σε ένα πλοίο που μετέφερε κατά αυτούς ναρκωτικά στο αλλού, στην Καραϊβική. Εντάξει, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Στην άλλη πλευρά που είναι πιο κοντά σε εμάς, εδώ, δεν έγινε τίποτα. Οπότε έχουμε την πολυτέλεια να σας λέμε άλλα πράγματα. Καταλαβαίνετε.
0: Έχουμε να σας πούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, και αυτό. Είδηση είναι και αυτό. Δεν μπορείς να το πεις. Λοιπόν, δώσανε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: 16.
1: Ναι.
0: Για να ανακαινήσουν την πισίνα, αυτή την πισίνα αντανάκλασης που έχουν, που είναι στο, ανάμεσα στο μνημείο Λίνκολν και το μνημείο Ουάσιγκτον.
1: Δεν είναι πισίνα αυτό το πράγμα.
0: Πισίνα, πώς να το πεις.
1: Κολυμπάς εκεί.
0: Λίμνη δεν είναι.
1: Δεν κολυμπάς.
0: Μα λίμνη δεν το λες τώρα.
1: Το συντριβάνι, τι είναι αυτό.
0: Δεν είναι συντριβάνι.
1: Τι είναι.
0: Αφού είναι σαν πισίνα, είναι μακρύ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μακρύ είναι, αλλά δεν κάνεις μπάνιο. Γιατί
0: πού και... το λένε οι Αμερικάνοι, πώς να το πεις εσύ. Δεξαμενή, ξέρω να το πεις δεξαμενή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ωραίο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, έπιασε φύκια. Βρία βασικά, έπιασε, βρήκε λιχίνες. Και μιλάμε εδώ στα 16 εκατομμύρια δολάρια. Και από. Θυμάσαι, είχε ένα γαλάζιο, ωραίο. Θυμάσαι. Χρώμα, τα νερά που βλέπαμε εκεί που μαζευόντουσαντε και τα λοιπά. Και το καθώς και το χάζευε. Τώρα είναι πράσινο, έχει αυτή την μπίχλα, αυτό το πράγμα. Ρίχνουν χημικά, προσπαθούν να τα καταπολεμήσουν. Ποιο το έκανε αυτό, ρε παιδί. Αν καλά με έχει γίνει εδώ αυτό. Εξεταστική και προανακριτική θα είχαμε κάνει.
1: Το είδαν έρχεται. Έρχεται το μήνυμα. Πραγματικά, τι προσφέρεται στην καθημερινή ενημέρωσή μας όταν ένας άνθρωπος πάει στη δουλειά του 6 το πρωί. Ναι. Η χώρα καθημερινά φτάνει και πιο χαμηλά και εσείς είστε τα εργαλεία της μη ενημέρωσής μας. Κρίμα. Προχώρα.
0: Σπύρος.
1: Σπύρος. Ναι. Εννοείται. Εντάξει. Κλασικός είναι.
0: Αν σας κάνει καλό αυτό το πρωί. Δεν...
1: Ναι, όχι, όχι, έτσι εκτονώνονται. Γιατί ξεκινάει ωραία η μέρα τους. Άμα ξεκινάει η δικιά τους ημέρα ωραία, εμείς πετύχαμε το σκοπό μας. Πέπλα και ντροπές, λέει, κρυμμένη Ανατολή με τα τελευταία δροσερά σπαράγματα από το νυχτερινό Κατάι. Τι... Φωτογραφία. Ο κύριος Παύλος, κατάλαβες. Έχει βγει βόλτα πρωί-πρωί στο Κορινθιακό και βγάζει ωραίες φωτογραφίες και μας στέλνει. Και εμπνέεται.
0: Ενημέρωση. Πάμε για ενημέρωση.
1: Πάμε.
0: Θα θέλες.
1: Πάμε.
0: Ωραία. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, τι έγινε.
0: Λοιπόν. Έβγαλε τον κύριο Παπά, ο κύριος Φάμελος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, τώρα δεν ξέρω πώς θα τον λέω.
1: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α.
1: Τι πώς θα τον λες, τι εννοείς. Αυτός είναι ο τίτλος του. Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Προχώρα.
0: Ναι, αλλά του λένε, ρε παιδί μου, θα μείνετε. Τι θα κάνετε, θα πάτε με τον Τσίπρα.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Όχι, δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε. Έχει πάρει απόφαση η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος του να πάνε.
0: Πώς θα γίνει αυτό που θα πάτε με τον Τσίπρα.
1: Άλλο αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Προς το παρόν όμως είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, ναι. Γιατί ξεκάθαρα δηλώνει ότι είναι με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνουμε, το νιώθουμε.
1: Βγαίνει από τους πόρους του σώματός του.
0: Ναι, ναι, αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και κάτι υπομονή.
1: Ναι.
0: Μας λέει.
1: Ωραία.
0: Ναι. Αφού λοιπόν. Γιατί.
1: Πρόσεξε όμως. Έδιωξε έναν και έναν.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή έδιωξε έναν που θέλει να. Που είναι με τα δύο πόδια στον κύριο Τσίπρα, απλά με λίγο το κεφάλι να παίξω.
0: Δεν ξέρω, έτσι, μα τον
1: εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος έχει βγει και δημόσιο, ο άνθρωπος το έχει πει. Ότι παιδιά, αν η μισή μου καρδιά στην Κίνα βρίσκεται, ή αν
0: στον Τσίπρα. Να σε ρωτήσω κάτι για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Να με ρωτήσεις.
0: Ο κύριος Ζαχαριάδης δεν είναι βουλευτής.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν πάει να γραφτεί στο ΜΑΙΕΛΑΣ.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Γιατί έχει πει δεν θέλω.
1: Γιατί μέχρι τώρα είχε θεσμικό ρόλο. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
0: Θες να πάει αύριο.
1: Μπορεί να έχει πάει ήδη.
0: Α, μπορεί.
1: Με το Παναγιώνα. Έδιωξε αυτόνα, καρατόμησε και τον κύριο Παπά. Ο οποίος κύριος Παπάς από την ημέρα που βγήκε αυτή η κεντρική επιτροπή του. Η απόφαση κεντρικής επιτροπής του θα πάμε τον Τσίπρα. Ζητάει κάθε μέρα, βγαίνει στα κανάλια. Κάθε μέρα όμως. Φιλοξενούμενος. Πολύ ώρα. Και λέει ότι πρέπει να δούμε την απόφαση και να την κάνει πενταροδεκάριος ο κύριος Φάμελος. Έχουμε κάποια υποσχετική, έχουμε κάτι ή οτιδήποτε που μας ζητάει κτλ. Από την απέναντι μας ζητά να παραιτηθούμε και τέτοιες ιστορίες. Όχι να μην παραιτηθούμε, κρατήσουμε τις έδρες μας.
0: Ναι.
1: Έδιωξε έναν και έναν δηλαδή, καταλαβες. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα μείνει μόνος του. Ποιος? Ο κύριος Φάμελος.
0: Όχι.
1: Φοβάμαι.
0: Δεν θα μείνει μόνος του, γιατί ο Πολάκης δεν φεύγει.
1: Ο Πολάκης δεν φεύγει. Νομίζω ότι δεν θα είναι στο ίδιο πράγμα με τον κύριο Πολάκη, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι από τις ειδήσεις της χθεσινής ημέρας, από την ειδησιογραφία.
0: Είναι είδηση.
1: Από τις κύριες ειδήσεις της χθεσινής ημέρας.
0: Από τις βραδινές που μας είπε ο Τσιπλάκης, γιατί εμείς δεν το είχαμε δει, είναι ότι η Αργεντινή κέρδισε 3-0.
1: Ήταν η μέρα των φαβορί. Δηλαδή κέρδισε και η Γαλλία 3-1 με γκολ του Εμπαπέ. Ένα έβαλε νομίζω ο Εμπαπέ. Και κέρδισε και η Αργεντινή. Άλλοι παίκτες. Και κέρδισε και η Αργεντινή 3-0. Με ποιον έπαιζε που δεν θυμάμαι. Η Γαλλία θυμάμαι ότι
0: έπαιζε.
1: Η Γαλλία έπαιζε με τη Σενεγάλη. Μπράβο, με την Αλγερία έπαιζε η Αργεντινή. 3-0 και 4 γκολ ο Μέση.
0: Μπράβο.
1: Χατ τρίκο άνθρωπος. Ο οποίος Μέση είναι το έκτο συναπτό μουντιάλ στο οποίο μετέχει.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Έχει, μπορεί να είναι και το τελευταίο.
1: Είναι φαινόμενο όμως ο άνθρωπος. Να λέμε τώρα.
0: Καλά, και άλλοι το έχουν κάνει μόνο.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν είναι πάρα πολλοί που έχουν κάνει 6 συναπτά. Αυτός και ο Ρονάλντο νομίζω το έχει κάνει. Κανένας άλλος. Ο Ρονάλντο της Πορτογαλίας και ο Μέση. Δεν υπάρχει άλλος. Αυτοί οι δύο είναι.
0: Δεν ξέρω. Σου δεν ξέρω από στατιστικά. Πού το ξέρεις.
1: Τα διάβασα, παιδί μου.
0: Ότι αυτοί οι δύο και κανείς άλλο δεν είναι.
1: 6 συνεχόμενα, ναι, μόνο αυτοί. Επίσης η Νορβηγία μου κέρδισε 4-1 με 2 γκολ του αγαπημένου μου Βίκινγκ του Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί ξέρω. Τα υπόλοιπα θα μας τα πω στη συνέχεια.
0: Συγγνώμη, ναι. Μικρόφωνο. Ναι. Συγγνώμη στα αυτιά σας.
1: Και λέει ο κύριος Σταύρος το Μαρούσι να με αφήσει ήσυχο και να κάνεις αποδεκτό ότι παίζω φλογέρα και να με ανέχεσαι που παίζω φλογέρα όπως εγώ όταν εσύ τραγουδάς.
0: Καλή, εγώ περιμένω αυτό. Να φέρει τη φλογέρα του.
1: Στηρίζουμε
0: εδώ.
1: Διονύση και τη φλογέρα του.
0: Και εγώ τον στηρίζω και θέλω να τη φέρει τη φλογέρα του εδώ να παίξει για να τραγουδήσω.
1: Ναι. Λέει θέλει να ακούσει εμένα να παίζω φλογέρα, εσένα να τραγουδάς και όλα αυτά σε ένα λιβάδι.
0: Σε ένα λιβάδι.
1: Α, όχι, στο λιβάδι.
0: Όχι σε ένα λιβάδι.
1: Σε ένα σκηνικό στο λιβάδι. Αλλά, το χωριό μου δηλαδή.
0: Αυτό δεν το βλέπω να γίνει. Τρίτο, τα δύο πρώτα άνετα μπορούν να γίνουν. Το τρίτο δεν το βλέπω.
1: Αλήθεια, από τη βεράντα σας κύριε Παύλο έχετε τέτοια θεά. Σας ζηλεύουμε.
0: Ωραία θεά.
1: Σας ζηλεύουμε.
0: Και σήμερα έχει έναν ουρανό, ρε παιδί μου. Φοβερό.
1: Ναι.
0: Φοβερό ουρανό. Πω, ήταν η Ανατολή σήμερα. Άλλο πράγμα. Δηλαδή ήταν. Πώς να σου το πω, δηλαδή.
1: Πες το, περιέγραψέ το.
0: Είχε, ρε παιδί μου, αυτά τα σύννεφα που είναι σαν να είναι ξασμένα λίγο. Έτσι,
1: ναι. Σαν δαδάκι
0: ξασμένο, ναι. Και είχε αυτά τα χρώματα της Ανατολής διάφορα. Δηλαδή είχε από βαθύ μόβ, ρε παιδί μου, μέχρι πορτοκαλί, μέχρι ροζ. Δηλαδή, λέω τι κάνει. Τα βλέπω έτσι όπως ερχόμουν και έλεγα τι κάνει η φύση. Ρε.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό το. Στυλ μοβ που δεν είναι μοβ, έχει ένα άλλο όνομα.
0: Ναι.
1: Που παίρνει το βάμα του ηλιοτροπίου όταν το ρίχνει σε ιόδιο. Καλό. Έχω κάνει γη.
0: Σε βάμα.
1: Είναι το βάμα του ηλιοτροπίου. Χημεία δεν κάνατε εσείς. Δεν κάνατε τέτοιες ενώσεις στο σχολείο.
0: Όχι.
1: Εμείς είχαμε καλό χημικό.
0: Εμάς δεν μας κάνει.
1: Καλημέρα κυρία Μόρφο. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Ναι.
1: Ο κύριος Δημήτρης λέει αν σε κάποιον δεν αρέσετε γιατί δεν σας ακούει. Άλλο θέμα αυτό.
0: Εντάξει παιδιά.
1: Άλλο θέμα είναι αυτό. Λοιπόν.
0: Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλουμε κιόλας, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το κρίμα μου. Αυτό, ναι. Τώρα, αυτό είναι εξομολόγηση. Πάρτε το ως εξομολόγηση.
0: Εντάξει.
1: Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ναι.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε.
1: Προχωράμε.
0: Παρακάτω.
1: Τι ανακοινώθηκε σήμερα.
0: Τι ανακοινώθηκε.
1: Τι κυκλοφορεί από σήμερα, το πόσο κάνει.
0: Σήμερα θα παρουσιαστεί.
1: Η πλατφόρμα.
0: Το πρωί,
1: πλατφόρμα.
0: Πόσο κάνει.
1: Να.
0: Που θα είναι ένα application.
1: Γούρνα λέγεται.
0: Γούρνα,
1: αυτό το πράγμα μπροστά στο,
0: γούρνα,
1: στο λευκό. Στο
0: το δέχομαι, λένε, ναι. Ναι, το δέχομαι.
1: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, τι έλεγα.
1: Θα βγει η εφαρμογή, πόσο κάνει.
0: Αυτή η εφαρμογή λοιπόν,
1: ναι.
0: Θέλω να δω πώς θα λειτουργεί, γιατί με έχει προβληματίσει κιόλας λίγο, να σου πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί επειδή θα μπαίνεις και θα βλέπεις,
1: ναι.
0: Πόσο κάνει ένα προϊόν,
1: ναι.
0: Παντού, σε όλη την Ελλάδα,
1: ναι.
0: Σε διάφορα... Και θα μπορείς να βλέπεις το αντίστοιχο προϊόν πόσο κάνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
1: Το οποίο.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Πες ότι
1: είναι στα σούπερ μάρκετ, είναι. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν και ας πούμε και τα συγκοινωνικιακά μπακάλικα που έχουν άλλες τιμές, για παράδειγμα. Αυτό είναι με βάση τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
0: Οι λεπτομέρειες.
1: Τις
0: λεπτομέρειες δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Θα παρουσιαστούν σήμερα οι λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ανάπτυξης.
1: Και το ονομάσαν αυτή την εφαρμογή πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει, μία λέξη.
1: Γιατί ρε παιδί μου δεν μας ακούνε εμάς.
0: Τι.
1: Κανονικά έπρεπε να το πούνε Τιμούλα.
0: Τιμούλα. Πιο
1: αυτό.
0: Εύκολο.
1: Πιο εύκολο δεν είναι.
0: Ναι, ναι, Τιμούλα.
1: Τιμούλα. Ναι. Όπως πάνε αυτοί που γράφουν από κάτω. Διαφήμιση, ξέρω εγώ, πάρτε 5 ζευγάρια κάλτσες.
0: Ναι,
1: από το μαγαζί μας. Πάνε από κάτω και γράφουν. Τιμούλα
0: ναι.
1: Ή ο άλλος πουλάει αυτοκίνητο. Ξέρω εγώ, τάδε μάρκα με 4x4 με ατμοσφαιρικό κινητήρα που καίει γκαζολίν. Ωραία. Και μπαίνουν από κάτω. Τιμούλα. Αυτό. Είναι διαδεδομένος όρος, καταλαβαίνεις.
0: Είναι πολύ διαδεδομένος.
1: Γι' αυτό θα μπορούσαν το πόσο κάνει
0: το πόσο
1: να
0: κάνει,
1: το πούν Τιμούλα.
0: Και άμα θα πας και θα πεις γεια σας, θα ήθελα ένα παντελόνι σε ίσια γραμμή,
1: ναι.
0: Με σκούρο,
1: ναι.
0: Και κατά προτίμηση να μην έχει τσέπες.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, ορίστε, έχουμε αυτό. Δεν σου δείχνει ποτέ αυτό που ζητάς. Ποτέ όμως. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην το έχει,
1: ναι.
0: Αλλά πρέπει να σου πουλήσει. Καλά κάνει.
1: Και καλά κάνει.
0: Και σου δείχνει λοιπόν διάφορα και λες εσύ, ωραία, πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Το λες και αυτό.
1: Ορίστε, του κυρίου Σταύρου τάρασε. Το Τιμούλα. Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο όνομα να το πούνε Τιμούλα.
0: Πολύ ωραίο θα ήταν.
1: Θα είχε και λίγο χαβαλέ. Ωραία, θα γινόταν.
0: Τιμούλα. Τέλος πάντων, με αυτό που με προβληματίζει σε αυτή την εφαρμογή, θέλω να δω, δεν ξέρω λεπτομέρειες, μπορεί και εγώ. Είναι. Ωραία, και βλέπω ας πούμε ότι ο Μπακαλιάρος έχει, το βρίσκω πιο φτηνά στο τάδε μαγαζί.
1: Στην Νορβηγία.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, στην Νορβηγία είναι φτηνό ο Μπακαλιάρος.
0: Όχι, στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, ναι. Το βρίσκω στο τάδε μαγαζί στην Αργυρούπολη.
1: Ωραία.
0: Εγώ, αν θέλω να πάρω άλλα πέντε πράγματα, θα πρέπει να δω πόσο κάνουν και τα άλλα πέντε πράγματα.
1: Αυτό δεν έλεγα εγώ τις προάλλες και με κοροϊδεύες.
0: Ναι.
1: Και τι θα κάνω εγώ, θα πάρω το πιο φτηνό από την Αργυρούπολη. Το πιο φτηνό, ξέρω εγώ, σαμπουάν από το Μαρούσι και το πιο φτηνό τυρί φέτα, ας πούμε, στο Καματερό. Αυτή τη, άμα θα τα πληρώσω σε βενζίνες πηγαίνοντας στο να βρω το πιο ακριβό.
0: Περιμένω. Εγώ φτηνό. Αυτό που λέω πάντα είναι το εξής, παιδιά. Πρέπει να τιμωρείτε και να τιμωρούμε, γιατί το λέμε και με τον Διονύση χρόνια. Αυτό που έχει μαλλιά στην γλώσσα μας.
1: Ναι.
0: Ότι τη δύναμη την έχουμε εμείς στα χέρια μας.
1: Οι καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις τη δύναμη και ότι μπορείς να τιμωρήσεις αυτόν που αισθάνεσαι ότι εσχροκερδεί,
1: ναι,
0: θα τη ρίξει την τιμούλα.
1: Ναι.
0: Είναι
1: στην αγορά. Το συζητώσαμε και χθες με τον κύριο Παπαγιοργίου, ας πούμε, για τα καύσιμα. Στην αγορά υπάρχει, είναι αμήλικτη η νόμη. Είναι προσφορά, ζήτηση. Έτσι λειτουργεί από καταβολής αγοράς σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως συστημάτων πλην ορισμένων τα οποία κατέρευσαν με πάταγο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, γιατί εκεί δεν υπήρχαν ενδεχομένως και προϊόντα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Δεν θα συζητήσουμε τώρα τέτοια φιλοσοφικά πράγματα.
0: Ναι.
1: 6 και 51.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στα υπόλοιπα όλα είναι αυτό. Είναι αγορά και ζήτηση. Όσο υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει υψηλή τιμή. Όσο η ζήτηση θα πέφτει και η προσφορά θα μένει αμοίωτη, δεν λέω θα αυξάνει, θα μένει αμοίωτη, τότε θα αρχίσει να πέφτει η τιμή. Αυτός είναι ο μηχανισμός, έτσι λειτουργεί σε όλο τον κόσμο.
0: Mm.
1: Ο κύριος Άγγελος με ρωτάει, που κάνει τη διαδρομή Λάρισα Βόλο με ψιλόβροχο. Στο Βόλο πάτε, ωραία. Από τη Λάρισα ξεκινάτε πίσω, ωραία. Πότε θα πληρωθεί τα 150 για κάθε παιδί, το ξέρεις?
0: Πότε? Τέλος Ιουνίου. Θα δοθεί η ημερομηνία. Τέλος Ιουνίου θα δοθεί.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
0: Όχι,
1: αλλά είναι τέλος Ιουνίου. Ναι, δεν έχει βγει ανακοίνωση σχετική, θέλω να πω.
0: Όχι.
1: Αλλά από τις πληροφορίες της Κατερίνας θα είναι τέλος Ιουνίου.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, τώρα επίσης να ξέρετε, το επόμενο διάστημα έγινε μια συνάντηση χθες στο Μαξίμου. Συνάντησε ο Μητσοτάκης τον αντιπρόεδρο, senior αντιπρόεδρο όμως. Τα έχουν διάφορους τίτλους αυτό. Senior vice president λέγονταν της Amazon.
1: Ναι.
0: Για διάφορες επενδύσεις και τα λοιπά. Και εκεί λοιπόν είπε ότι επιτέλους το Kindle, δηλαδή που είναι αυτό το πράγμα που παίρνεις που είναι σαν tablet και διαβάζεις
1: βιβλία, ναι,
0: θα μιλά ελληνικά.
1: Ναι.
0: Στο επόμενο διάστημα.
1: Ναι.
0: Και η Αλέξα.
1: Ναι.
0: Φαντάστηκε να γίνει.
1: Θα μιλά στην Αλέξα, θα καταλαβαίνει ελληνικά και θα απαντάει ελληνικά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραίο, μ' αρέσουν αυτά.
0: Έχει να ακούσει η Αλέξα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει να ακούσει αυτή η Αλέξα.
1: Αυτά θα ακούσει η Αλέξα.
0: Εγώ
1: θα ακούσει η Αλέξα. Από ανθρώπους σαν εσένα.
0: Εγώ που, θα την λέω πρώτη
1: μέρα, που την πρώτη μέρα που λειτουργήσε, ας πούμε, το AI του GovGR, ας πούμε, μπήκες μέσα και ρωτούσες για το δελφίνι και πώς το λούζουν.
0: Ναι.
1: Πώς το χτενίζουν, τι ρωτούσες?
0: Όχι, για τον Μπαρμπούνι ρωτούσες.
1: Α, για τον Μπαρμπούνι.
0: Για δελφίνι.
1: Λέει, αναφέρεσαι στον Έλον Μάσκ. Χθες αναφερθήκαμε. Είναι ιδιοφία, λέει. Πιθανόν πάντως γίνεται ύποπτος ο λογαριασμός του ενός τρεις. Α, όχι, δεν είναι σε δικό μας μήνυμα.
0: Ναι, ναι, Διονύση, μην μπερδεύεσαι.
1: Γιατί μας βγήκε τώρα?
0: Είπαμε
1: εμείς
0: τίποτα για τον Έλον Μάσκ.
1: Γιατί μας βγήκε εμάς, τον κύριο Μιχαηλίδη το ρωτούσε.
0: Ε, είπαμε εμείς τίποτα.
1: Για τον κύριο Μιχαηλίδη λέει. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Εσύ, Διονύση, τώρα πες μου, η Ρώση.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Η Ρώση, ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: μια ρωσική φρεγάτα.
1: Το αγαπημένο μου, ναι.
0: Ναι, μια ρωσική φρεγάτα.
1: Ναι.
0: Η Admiral Γκριγκόροβιτς.
1: Να ξαναθυμώσει ο κύριος Σπύρος, έλα. Ναι.
0: Λοιπόν, Admiral Γκριγκόροβιτς.
1: Και ο Κωνσταντίνος. Ναι.
0: Και πλέει ανοιχτά τις μάχες εκεί.
1: Ναι.
0: Και είναι και ένα ιστιοπλοϊκό.
1: Ναι.
0: Παιδί ένα ζευγάρι. Βρετανοί. Ο κύριος και η κυρία.
1: Που μπορεί να κάνανε αυτό το side κάτι.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Δεν ξέρεις τι κάνανε. Τέλος πάντων, ναι, δεν μπαίνουμε στα προσωπικά.
0: Κάναν sailing.
1: Ό,τι κάνανε.
0: Οι άνθρωποι. Κάναν ιστιοπλοεία.
1: Ναι.
0: Ήταν με το σκάφος τους οι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Ωραία, ιστιοπλοεία έχω κάνει και από αυτό.
0: Ναι. Και ξαφνικά άρχισαν να ακούνε κόρνα.
1: Ναι.
0: Αυτές οι κόρνες που κάνουν τα ηχητικά σήματα που κάνουν τα φρεγάτες, τη φρεγάτα.
1: Ναι.
0: Βλέπουν το ρωσικό πολεμικό. Και μετά άρχισαν να πυροβολούν.
1: Ναι.
0: Να ρίχνουν προειδοποιητικά.
1: Ναι, γιατί οι Ρώσοι έχουν τη λογική. Είναι δικό μας. Δεν είναι δικό μας. Αφού δεν είναι δικό μας, είναι εχθρικό. Τελεία. Είναι εχθρικό. Δεν το βουλιάζουμε κατευθείαν. Αλλιώς θα είχε βουλιάξει. Δεν θα ζούσαν οι άνθρωποι να μας
0: εκπλήξουν. Ή τα αγκαλιάζουμε ή το βουλιάζουμε.
1: Ναι, δηλαδή αυτό. Καταλαβες. Έχουν τέτοια λογική.
0: Τι να πω, παιδάκι.
1: Ναι, αλλά ήταν στη μάχη.
0: Ναι.
1: Έτσι, στη μάχη.
0: Στη μάχη, δεν ήταν.
1: Δεν ήταν καν δικά του ύδατα, είναι διεθνή ύδατα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ήταν να πει.
1: Γιατί δεν ήταν και εκεί ένα αγγλικό να έχουμε. Όχι, να μην έχουμε. Δεν θέλουμε τέτοιο τώρα.
0: Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είπε ότι το ιστιοπλοϊκό είχε πραγματοποιήσει επικίνδυνη προσέγγιση προς τη φρεγάτα. Απειλήθηκε η φρεγάτα.
1: Το ιστιοπλοϊκό τώρα, ναι. Ναι. Και πού ξέρει εσύ, άμα ήταν ζωσμένο με εκρηκτικά. Και πήγαινε και ακουμπούσε τη φρεγάτα. Ναι, έκανε μια επακούμβηση και το βύθιζε. Πού το ξέρεις εσύ?
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Ξέρεις,
0: ναι, ναι,
1: έχεις στοιχεία. Αν δεν έχεις στοιχεία, πώς μιλάς?
0: Ναι.
1: Και ξέρεις εσύ καλύτερα από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες ότι βομβαρδίσαν τη μονή της Λαύρας του στον Σπηλαίο, ναι, ναι, που σας λέγαμε, ας πούμε, που είναι μνημείο κληρονομιάς παγκόσμιας της UNESCO.
0: Ναι.
1: Και είπανε μάλλον από ελαττωματικό Patriot των Ουκρανών, λέει. Βομβαρδίστηκε. Παιδί, κάνουν το άσπρο μαύρο. Δεν θα πούνε ότι το ιστιοπλοϊκό μπορεί να είχε μέσα τρομοκράτες που ήταν ζωσμένοι με κρυκτικά.
0: Σωστά. Είναι όμως και οι Βρετανοί, ρε Σιδιανίση. Το ζευγάρι αυτό.
1: Το ζευγάρι αυτό.
0: Ναι, λέει, τους λέει, πώς σας φάνηκε αυτή η αντίδραση του ρωσικού πλοίου? Και είπαν εντελώς περιττή. Εγώ το τι πινελίκι θα είχα κατεβάσει.
1: Όχι, μ' αρέσει αυτό το φλεγματικό.
0: Αυτό. Ήταν εντελώς περιττή.
1: Αχρίαστη.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, επειδή θα πούμε κι άλλα και κάποιοι ενοχλούνται. Θα βγούμε στην τηλεόραση.
1: Να προλαβαίνουμε τώρα.
0: Για μια καλημέρα,
1: αφού είναι ευγενής και έχει 15 κάρτες, ας πούμε.
0: Για μια καλημέρα μπορεί να προλάβουμε, δεν ξέρω. Αλλά είναι και 57 πια η ώρα. Δηλαδή πόσο να προλάβουμε.
1: Είναι μπεσβιές.
0: Ναι, δηλαδή
1: δεν προλαβαίνει.
0: Δεν είναι. Θα σας δώσω τροφή για σκέψη μέχρι να επιστρέψουμε το δελτίο στις 7. Ναι. Ποιος θα ήθελε να έχει τώρα για πρωινό να φάει μία φλάν? Παριζιέν.
1: Αυτό είναι μόνο τροφή, μόνο για σκέψη, γιατί τροφή δεν το βλέπουμε.
0: Φλάν Παριζιέν.
1: Φάτε μάτια ψάρια.
0: Ωραία, φλάν Παριζιέν.
1: Σ' αρέσει?
0: Ναι.
1: Η φλάν Παριζιέν. Πού την είδες τώρα και σου ήρθε?
0: Κάπου την είδα μπροστά μου τώρα σε μια διαφήμιση και συγκινήθηκα.
1: Είδες διαφήμιση και συγκινήθηκες.
0: Ναι, ναι. Εσύ τη λιγουρεύτηκα, πώς να σου το πω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί στο χωριό το μεγαλώσαμε με φλάν Παριζιέν. Εντάξει.
1: Έχω φάει εγώ ξύλο για να
0: φάω. Για να φας φλάν Παριζιέν. Με πατ μπριζέ ή πατ φεγετέ?
1: Το δεύτερο.
0: Λοιπόν, άντε πάμε.
1: Ήρθε η ώρα να πάμε, παιδιά. Τραγουδάκι και πάμε.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Τώρα να πούμε στην ώρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες. Ενώ κάλεσε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχτεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Οι ηγέτες της G7, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδά, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Πέρα από την υποστήριξη με τη χορήγηση όπλων και πυρομαχικών στο στρατό του Κιέβου, η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα. Στο περιθώριο της G7, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Πρόεδρου Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με ντρόουνς εξοπλισμένα με εκρηκτικά, με στόχο την πρόκληση πανικού και χτυπήματα ελεύθερων σκοπευτών. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη, όπου η ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία. Σύμφωνα με το BBC, το ιστιοφόρο είχε παρασυρθεί προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι προηγήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας. Η Κίνα υποστήριξε ότι ο ρόλος του ΟΗΕ αμφισβητείται όλο ένα και περισσότερο, κάνοντας λόγο για κρίσιμη ανεπαρκή εκπροσώπηση. Ζητά επίσης μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Πόσο Κάνει. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΦΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων και στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 196.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Της Φωτεινής της άρεσαν πάρα πολύ οι Cure νωρίτερα. Ο Γιώργος από τη Μιλιά Μετσόβ μας λέει ότι εκεί έχει θερμοκρασία 10,3 βαθμούς.
1: Αχ, ωραία δροσούλα.
0: Στη Μιλιά του Μετσόβ είναι που μας στέλνει τις προηγούμενες ημέρες που είχε τη χαμηλότερη της ημέρας.
1: Έτσι,
0: χαμηλότερη
1: δροσούλα,
0: θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Και ο κύριος Ανδρέας μας λέει, έτσι υποτίμησαν τον Κανάρι και να τι έπαθαν οι Τούρκοι. Γι' αυτό προσέχουν οι Ρώσοι.
1: Έχει άδικο.
0: Και ρίξαν τις βολές στο τέτοιο. Καταλαβες. Ναι. Πολύ ωραία,
1: να
0: πάρα
1: τα
0: πολύ
1: λέμε,
0: ωραία.
1: Να τα λέμε.
0: Αυτό που δεν μπορούν να προσέξουν πάρα πολύ είναι τη Μόσχα. Γιατί στη Μόσχα βάλανε καμιά τριανταριά συστήματα αντιεροπορικά, παντσίρ και διάφορα τέτοια S-300 και
1: τι
0: τέτοια, για να την προστατεύσουν.
1: Τι είναι τα παντσίρ?
0: Είναι συστήματα αντιεροπορικά. Και χθες περνούσαν κάτι drones πάνω από τη Μόσχα, την είχαν κάνει, και πέσαν στη μεγαλύτερη... στο μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της Μόσχας. Από εκεί, λέει, βγαίνει το 40% του πετρελαίου και των προϊόντων του πετρελαίου, βενζίνης κτλ. Που χρησιμοποιούν οι Μοσχοβίτες και τα περίχωρα, και έγινε χθες παρανάλωμα. Οι ανακοινώσεις των Ρώσων είναι πανομοιότυπες, έτσι. Από συντρίμμια drones που αναχαιτίστηκαν από την αντιεροπορική άμυνα, δεν ισχύει. Γιατί υπάρχουν και βίντεο που το διαψεύδουν. Άναψε μια μικρή φωτιά. Καίει δύο μέρες τώρα. Είναι η δεύτερη μέρα που καίει σε αυτό το δηληστήριο. Αλλά τέλος πάντων. Να προσέχουν. Ας προσέχουν οι άνθρωποι. Να, γιατί μην την πάθουν σαν τους Τούρκους με τον Κανάρι. Καλά κάνουν.
1: Εντάξει, δίκιο έχει τώρα.
0: Ναι, δίκιο έχει.
1: Πέφτει το πετρέλαιο.
0: Πόσο,
1: είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.
0: Χθες μας έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου. Χθες μας έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου ότι μπορεί να πέσει, πάντως να ξαναπάει στις τιμές που είχαμε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, δηλαδή στα 57, 60, 65. Θα περάσει πάρα πολύ καιρός. Στη ζώνη των 80 μας είχε πει ότι θα μείνει για κάμποσο διάστημα. Γιατί δεν ξέρουμε και ακριβώς και τις συνθήκες της συμφωνίας. Όχι εμείς δεν τις ξέρουμε, δεν τις ξέρουν οι αγορές. Και άρα είναι και αυτές έχουν κάποιο είδους επιφυλακτικότητα. Μπορεί η είδηση, για παράδειγμα, ότι περάσανε δύο υπερδεξαμενόπλια, δύο super tanker, ας πούμε, με ιρανικό πετρέλαιο, να αποτελεί ανακούφιση για τις αγορές και άρα να έχει αυτή την πτώση, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, και κυρίως αυτό που ακόμα κανείς δεν ξέρει είναι αν θα υπάρξουν ή δεν θα υπάρξουν διόδια στα στενά του Ορμούζ. Γιατί ο Τραμπ επιμένει και λέει ότι δεν θα υπάρχουν διόδια ever. Οι Ιρανοί λένε ότι μετά τις 60 μέρες θα έχουμε κάποια, δεν το λένε διόδια, δεν θα έχουμε διόδια, θα έχουμε κάποια τέλη διέλευσης, τέλη ασφάλειας, τέλη κάτι περιβαλλοντικά και διάφορα τέτοια πράγματα, λένε οι Ιρανοί. Θα δούμε τι θα ισχύσει, αλλά οι αγορές ακόμα δεν το ξέρουν. Γι' αυτό και είναι σε ένα βαθμό επιφυλακτικές, όπως μας έλεγε χθες ο κ. Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των πρατηρίων.
1: Τα πρώτα δεξαμενόπλαια που έχουν περάσει, που είναι ιρανικά βέβαια, πέρασαν ελεύθερα.
0: Ναι, πέρασαν. Πέρασαν και από τη γραμμή αυτή τη λεγόμενη του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν και αποσύρουν σιγά σιγά τις δυνάμεις τους από την περιοχή. Σε απόσταση ασφαλείας προς το παρόν, δεν έχουν φύγει δηλαδή να γυρίσουν στη βάση τους, αλλά έχουν αρχίσει σιγά σιγά να φεύγουν. Όπως έχουν αρχίσει να φεύγουν και κάποια εκ των αεροπλάνων που είχαν μεταφέρει στην ευρύτερη περιοχή. Για παράδειγμα, κάποια αεροσκάφη που είναι ανεφοδιασμού, τα οποία στάθμευαν σε βάση του Ισραήλ, στην Μπεν Γκουριόν, έχουν αρχίσει να φεύγουν, να γυρνάνε πίσω στις ΗΠΑ ή στην Ευρώπη, όπου είναι οι βάσεις τους. Εν πάση περιπτώσει, να τα δούμε αυτά. Αυτό, να σταματήσει η ιστορία. Μ' αρέσει και έχει ένα ενδιαφέρον πώς το πουλάει και πώς θα το πουλήσει και ποιους θα πείσει ο Τραμπ. Δηλαδή, το να λέει σήμερα και να πανηγυρίζει που ανοίξαν τα στενά του Ορμούζ, τα οποία στενά του Ορμούζ ήταν κλειστά, ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο, αφενός.
1: Ναι.

0: Της Έλληνας σε Εθνική Σαουδικής Αραβίας.
1: Οθόνης.
0: Τι άλλο ήταν, ποιος ήταν άλλος. Είναι τόσοι που παίζουν σε ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ παίκτης της... ποιος παίζει στην Κηφισιά. Α, του Κουρακάο. Ή Κουρασάο, όπως θέλετε πείτε το. Που παίζει στην Κηφισιά, για παράδειγμα.
1: Οι κάτοικοι του το λένε Κουρασάο.
0: Έτσι το λένε οι κάτοικοι του. Μάλιστα. Ναι. Εμείς όμως το μάθαμε ως Λικέρ Κουρακάο.
1: Άλλο, επειδή το έλεγες εσύ έτσι.
0: Όχι, δεν το λέγαμε εμείς, το λέγανε οι μπάρμεν.
1: Έκαλα και πήπε.
0: Θα βάλω και λίγο Κουρακάο.
1: Βάλε,
0: να δώσει χρώμα. Καταλαβαίνεις, γιατί είναι ταλασσί.
1: Ναι, για να μην πηγώσει.
0: Αυτό.
1: Τώρα, ο αγαπημένος με μένα ήταν ο άνθρωπος που έκανε τη μετάδοση, ο Τούρκος, του αγώνα Ιράν-Νέα Ζηλανδία, για το δίκτυο TRT.
0: Ναι.
1: Απολύθηκε ο καημένος.
0: Γιατί?
1: Γιατί 4 λεπτά.
0: Ναι.
1: Έλεγε ότι του κατεβαίνει το κεφάλι. Δηλαδή είχαν την μπάλα οι Ιρανοί. Έλεγε έχουν την μπάλα οι Νέο Ζηλανδοί. Και έβρισκε δικά του ονόματα. Δεν υπήρχαν αυτοί οι παίκτες που έλεγε. Έλεγε δικά του ονόματα. Έσπασαν τα τηλέφωνα στο τουρκικό κανάλι. Παίρναν τηλέφωνο και λέγανε τι λέει αυτός που έρχεται εκεί πέρα. Ζήτησε συγγνώμη το κανάλι. 4 λεπτά άρεσε.
0: Έχουν πάρα πολύ. Ασύλληπτο. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά τα παραμουντιαλικά.
1: Ναι, γύρω-γύρω.
0: Ας πούμε και οι διάφορες στατιστικές που βγαίνουν και τα λοιπά, τα οποία έχουν φοβερό ενδιαφέρον.
1: Όντως.
0: Για παράδειγμα, δεν θυμάμαι αν σας το είπαμε χθες, ήταν ένας παίκτης, λέει, της Ισπανίας. Έπαιζε η Ισπανία με το Μαρόκο, έπαιζε η Ισπανία.
1: Τι να σου πω, θυμάμαι.
0: Που ήταν 0-0. Λοιπόν, ήταν ένας παίκτης ο οποίος πέρασε στην ιστορία γιατί έσπασε ένα ρεκόρ από το 1966. Κρατούσε αυτό το ρεκόρ. Ποιο ήταν το ρεκόρ? Επί ένα ολόκληρο μισάωρο ήταν μέσα στο γήπεδο και δεν ακούμπησε ούτε μια φορά την μπάλα. Επί ένα μισάωρο δεν άγγιξε την μπάλα, ρε παιδί μου.
1: Πού να τρέχεις,
0: ναι.
1: Μωρέ.
0: Και πέρασε στην ιστορία,
1: ναι,
0: αυτός ο τύπος.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έσπασε ένα ρεκόρ
1: του 1966.
0: Ναι. Ναι, βέβαια, δεν θέλει προσπάθεια.
1: Ωραίος, λουφαδόρος.
0: Οι Κορεάτες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Οι Κορεάτες τα έχουν βάλει με έναν παίκτη τους, ο οποίος δεν ζει στην Κορέα και δεν έχει πάει καν στρατό. Και έχουν πέσει, του κάνουν επίθεση του ανθρώπου. Είναι Κορεάτης αυτός που δεν υπηρέτησε ούτε στο στρατό και διάφορα τέτοια. Έχουν τα θέματα τους κι αυτοί. Ο καθένας τα βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά γιατί βγάζουν ωραία. Έβλεπα το πρωί, πριν μπούμε στο στούντιο, επειδή θα γινόταν ο αγώνας της Νορβηγίας. Με ποιον έπαιζε η Νορβηγία χθες? Όλα τα ξεχνάω, ρε παιδί μου.
1: Η Νορβηγία.
0: Που κέρδισε 4-1 που έλεγα πριν.
1: Ναι.
0: Έπεσε η Νορβηγία με μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και οι οπαδοί της, οι οποίοι είναι απόγονοι των Βίκινγκ, είχαν καθίσει στις κυλιόμενες σκάλες.
1: Με το Ιράκ έπαιζε.
0: Με το Ιράκ. Είχαν καθίσει λοιπόν στις κυλιόμενες σκάλες και έκαναν πως κάνουν κουπί. Και σαν να είναι στα σκάφη των Βίκινγκ και ανεβαίνουν, εν πάση περιπτώσει, για να πάνε στο γήπεδο. Δηλαδή, είναι ωραία αυτά. Μου αρέσουν πολύ.
1: Εντάξει, έχει πολλά τέτοια. Και τα περισσότερα, τι γίνεται, αποτυπώνονται, καταγράφονται. Και γι' αυτό φτάνουν σε όλους μας. Ας πούμε, το περιστατικό με τον κύριο με τη Βραζιλιάννα, ας πούμε, που παίζει παντού.
0: Ναι.
1: Που είναι καλύπηγος.
0: Τι έκανε αυτός ο κύριος, εξήγησε.
1: Δεν έβλεπε μπάλα, έβλεπε το στήθος της. Μόνο.
0: Εντάξει, αυτά δεν είναι σωστό να γίνει.
1: Πώς δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό, δεν θα μπορούσες να το αποφύγεις. Το είδες και εσύ αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να το αποφύγεις. Δεν μπορείς να το αποφύγεις.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Εντάξει. Θα σας πούμε κι άλλα στο επόμενο ημίωρο. Τα αγωνιστικά κυρίως, ας πούμε.
0: Ναι, για παράδειγμα. Δεν θα πούμε ότι ο Εμπαπέ.
1: Θα τα πούμε στο επόμενο.
0: Θα
1: πούμε
0: στο άλλο. Για τον Εμπαπέ θα πούμε στο άλλο. Ναι.
1: Θα τα πούμε.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει ανέβηκε όμως μέσα σε μια εβδομάδα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, τώρα θέλει μήνες να πέσει. Ναι, πείτε το στις αγορές. Πείτε το στις αγορές, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Ναι. Πείτε το γιατί.
0: Κακές αγορές.
1: Πολύ κακές.
0: Ναι.
1: Πολύ κακές οι αγορές. Ναι,
0: Σούπερ τάνκερ. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι άλλα θέματα?
1: Από το κόσμο. Από εδώ δικά μας.
0: Ναι.
1: Στο εσωτερικό.
0: Τι σου κάνει εντύπωση?
1: Στο εσωτερικό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τα περισσότερα είναι θλιβερά από τις κοινωνικές λεγόμενες ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για το θέμα της γυναικοκτονίας έχουν συζητηθεί πάρα πολλά, έχουν υποθεί πάρα πολλά.
0: Ναι, τα συζητούσαμε χθες.
1: Ναι, τα συζητούσαμε και εμείς εδώ χθες. Δεν μπορείς να δώσεις.
0: Τι να πεις,
1: λύση για αυτό το πράγμα.
0: Όχι.
1: Εξοργίζομαι κιόλας, δεν μπορώ να

0: να το επεξεργαστώ μέσα μου όλο αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι και πώς μπορούν να δρουν.
1: Δεν χωνεύεται, ούτε ναι. μπορεί να επεξεργαστεί, δεν μπορεί να περάσει ναι. από επεξεργασία. Από επεξεργασία πρέπει να περάσει από αυτούς που οφείλουν να περάσει, γιατί παίρνουν και τις αποφάσεις.
0: Και απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, το τελευταίο περιστατικό αυτό που έχουμε στη Δράμα, είχαμε δύο άνθρωπους οι οποίοι ήταν ένστολοι, δηλαδή ήταν αστυνομικοί. Ναι. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, ενώ ήξερε όλος ο περίγυρος. Δεν καταδικάζω κανέναν, ναι. Απλά λέω, επειδή ήξερε όλος ο περίγυρος, πώς αυτή η γυναίκα βρέθηκε έτσι, αβοήθηκε. Τέλος πάντων.
1: Πάντα έτσι, πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Λοιπόν, δεν πέφτω από τα σύννεφα.
1: Όχι, όχι. Εννοώ με τους διάφορους γύρω-γύρω. Τους διάφορους γύρω-γύρω.
0: Πάμε Βιάν τώρα.
1: Πάμε τώρα λίγο Γαλλία, να φύγουμε λίγο από τα δικά μας. Γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς αποφασίστηκε. Παζάρια γίνονταν διάφορα. Συζητήσεις γίνονταν διάφορες διμερείς κτλ. Αλλά τι αποφασίστηκε επί της ουσίας, πέραν το να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, μέχρι και ο Τραμπ βγήκε και είπε ότι μπορεί να επαναφέρω το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, ναι. ο οποίος έχει δώσει με αλλεπάλληλες παρατάσεις το ελεύθερο για να πουλάει η Ρωσία το πετρέλαιό της. Αλλά επί της ουσίας κάτι άλλο χειροπιαστό δεν το ξέρουμε. Η Θωμαΐς θα μας πει λοιπόν.
0: Είναι πιο κοντά στο Ιβάν και γι' αυτό την φωνάξαμε.
1: Γεια σου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Θωμαΐς.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Ωραία ήταν η διοργάνωση, γκλάμουρ είχε, αλλά από ουσία τι έγινε?
2: Δεν τελείωσε.
1: Έχει βγει ανακοινωθέν, ένα πρώτο ανακοινωθέν, ρε παιδί μου.
2: Ναι, το πρώτο ανακοινωθέν είναι
1: για τη Ρωσία.
2: Για τη Ρωσία, φυσικά, ότι θα συνεχίσουμε τις κυρώσεις, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επαναφέρει, είπε πιθανότατα, τώρα μπορεί να αλλάξει γνώμη, τις κυρώσεις εναντίον του πετρελαίου, γιατί τις είχε άρει για μία περίοδο λόγω της. Λόγω του πολέμου
1: στο Ιράν
2: είχαν αυξηθεί οι τιμές, οπότε αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να τις επαναφέρει. Μόνο που ενδιάμεσα ήταν η επίσκεψη του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Εβιάν χτες όλη την ημέρα. Μάλιστα από το πρωί τους ακούσαμε με το μικρόφωνο ανοιχτά όταν τον υποδεχόταν να το ρωτάει έχεις ραντεβού, έχεις κάνει συνάντηση με τον Τραμπ, και ο Ζελένσκι του απαντάει όχι, δεν έχω κανονίσει τίποτα ακόμα, και ο Μακρόν του λέει μήνε. Και ο άλλος σου λέει όχι, έχω ραντεβού, πολλά ραντεβού στις Βρυξέλλες, πρέπει οπωσδήποτε να πάω στις Βρυξέλλες. Και ο Μακρόν του επιμένει μήνε, και τον κατάφερε, και όχι μόνο κατάφερε να
1: συναντήθηκε και με τον Τραμπ
2: δύο φορές με τον Ντόναλντ Τραμπ και δείπνησαν και μαζί, όλοι μαζί. Που
1: αυτό που μιλάνε με ανοιχτά μικρόφωνα και δεν καταλαβαίνουν τι λένε και το μαθαίνει όλος ο κόσμος, έχει και την αστεία του πλευρά, ας πούμε.
2: Ναι, δεν είναι, επειδή κάμερα ήταν πολύ κοντά, είδαμε σε ένα κήπο. Ένα παράπλευρη πόρτα από το ξενοδοχείου, λόγω ασφάλειας τον έφεραν από πίσω, από την πλάγια πλευρά, και επειδή ο χώρος ήταν τόσο μικρούλης κατά κάποιο τρόπο και η κάμερα τόσο κοντά, που πραγματικά έπιασαν όλη την
0: αφού
2: την
0: δεν είπαν μάλιστα. Τίποτα άλλο Θωμαΐς, άστο καλύτερα.
2: Είπε και το ρώτησε ο Ζελένσκι αν πώς πήγε η συνάντησή του χτες με τον προχτές, δηλαδή με τον Τραμπ, και ο Μακρόν του είπε ότι
1: δύσκολα.
2: Οπότε τα ξέρουμε όλα.
1: Μάλιστα. Τι περιμένουμε?
2: Πρέπει να είναι πιο εύκολο.
1: Τι περιμένουμε τώρα? Τώρα θα συζητήσουν, φαντάζομαι, επί οικονομίας, δασμών ή ενδεχομένως και για το Ορμούς και τα λοιπά.
2: Έχει πάρα πολλά. Ναι, έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες, κυρίως όσον αφορά τα οικονομικά. Οι δασμοί είναι που αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλο πρόβλημα ξανά οι Γάλλοι με τους Αμερικάνους. Γι' αυτό τα πράγματα ήταν δύσκολα στην αρχή. Γιατί πριν έρθει ο Τραμπ στην Ιστοβία, είχε πει ότι άμα συνεχίσετε να φορολογείτε τις μεγάλες πολυεθνικές μας, τις τεχνολογικές πολυεθνικές, αυτές οι το Amazon, Meta, Google και όλες αυτές οι ωραίες αμερικάνικες εταιρείες, εγώ τότε θα σας βάλω δασμούς, αυξήσω δασμούς στο 100%.
0: Ναι.
2: Στα κρασιά σας.
1: Στα κρασιά σας, ναι, και στη σαμπάνια σας.
2: Και το είπα αυτό και ήρθε και έκανε μέσα σε πολύ χαρούμενος και τέτοια. Και αυτό ήταν, δημιούργησε μια λίγο παγωμένη ατμόσφαιρα, αλλά θα την ξεπαγώσει ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί ξέρει να ξεπαγώνει σχέσεις, με την έννοια ότι αύριο το. Τι μέρα σήμερα, Τετάρτη, σήμερα το βράδυ θα τον δειπνήσει, να το πω έτσι, γιατί ναι, υπάρχει ένα ρήμα εδώ πέρα, η Βαλεντινή. Θα δειπνήσουν μαζί στις Βερσαλίες.
0: Και
2: όπως είπε ο ίδιος ο Ντόναλτ Τραμπ, γιατί ξέρει από χρυσό ο Ντόναλτ Τραμπ.
0: Βέβαια ξέρει.
2: Είπε ότι δεν είναι οι Βερσαλίες δεν είναι επιχρήσωση, είναι βαρύ. Βαρύ χρυσό.
0: Τα αρέσουν.
1: Νομίζω ότι το λευκό οίκο τον έχει κάνει στο πρότυπο των Βερσαλιών, δηλαδή τον έχει μετατρέψει όλο σε τέτοιο αυτό, ναι.
2: Όχι, το έχει κάνει στο πρότυπο του Μπάκινγχαμ, γι' αυτό είναι η επιχρήσωση. Αν τώρα φταρθεί στις Βερσαλίες θα καταλάβει τι θα πει.
1: Στο original, το γνήσιο. Ναι, το γνήσιο. Εντάξει, με κάποιον τρόπο θα τον κουλαντρήσει, αλλά είναι πολλά τα οικονομικά θέματα τα οποία έχουν οι χώρες μεταξύ τους. Βέβαια, η απάντηση δεν είναι μόνο να φορολογεί τις αμερικάνικες, είναι να δημιουργήσει ευρωπαϊκές. Εκείνη το μεγάλο στοίχημα και προς το παρόν.
2: Ακριβώς, ναι, αυτό είναι το. Καλώς ήρθατε στην Ευρώπη. Λίγες είναι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και οι οποίες μπορούν να ανταγωνιστούν τις αμερικάνικες. Μία από τις οποίες είναι η γαλλική, η Mistral. Και εδώ θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο. Είναι ότι σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες και τις τεχνολογικές επαναστάσεις που συμβαίνουν, είτε μας αρέσει η τεχνική νοημοσύνη, είτε δεν μας αρέσει, προσωπικά δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά εφόσον πλέον έχουμε μπει σε ένα τέτοιο ανταγωνισμό οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα και στη μέση η Ευρώπη, πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση για να μην γίνουμε σκλάβοι της τεχνολογίας άλλων.
1: Εννοείται. Πολύ σωστά το λες.
2: Η μόνη χώρα που το πήρε βαριά και είπε ότι εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε να μην χάσουμε την κούρσα ενάντια σε αυτή την τεχνολογία, είναι η Γαλλία. Οι υπόλοιπες χώρες επενδύουν, ορισμένες κυρίως η Γερμανία και η Ιταλία, επενδύουν στα data centers,
0: ναι.
2: που χρειάζονται για να δώσουν όφηση στην έρευνα,
0: χρησιμοποίηση.
2: Ακριβώς, ναι, που θα μας φάει όλο το νερό. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση. Και η Γαλλία πάλι επενδύει βαριά στην τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, χτες. Παράλληλα, ο Γάλλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα δώσουν 600 εκατομμύρια ευρώ επένδυση στην δημόσια διοίκηση για να οθήσουν όλους τους δημόσιους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν πλέον τεχνητή νοημοσύνη στην δουλειά τους. Και αυτό δείχνει ότι, θυμάστε, όπως παλιότερα δίναμε και κάναμε μετεκπαιδεύσεις όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των ιδιωτικών υπαλλήλων.
1: Για να μάθουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα κομπιούτερ, βέβαια.
2: Τι θα πει το ένα το άλλο. Και ξαφνικά τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή όπου πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και να ζούμε και να δουλεύουμε με τεχνητή νοημοσύνη. Και αρχίζουν και επενδύουν βαριά, γιατί ξέρουν ότι τα πράγματα στην Αμερική έχουν πάρει άλλη τροπή. Πολύ πιο βαριά. Μάλιστα, το ξέρουμε πλέον, γνωρίζουμε ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση απαγορεύει δύο συστήματα τεχνητής νοημοσύνης από το Anthropic. Έτσι δεν ονομάζονται να μην εξάγονται στο εξωτερικό.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρώπη να κάνει μια συντονισμένη κίνηση να φέρει την Anthropic στην Ευρώπη, γιατί ούτως ή άλλως στην Αμερική έχει προβλήματα, να την φέρει στην Ευρώπη και να τελειώνουμε. Βρήκα τη λύση.
0: Μπράβο, Διονύση.
2: Είναι πολύ έξυπνο.
1: Ευχαριστώ.
2: Η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλήσει ποτέ με έναν τέτοιο, με μια γλώσσα μόνο ή με μια φωνή. Δυστυχώς, ακόμα μια φορά δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Δυστυχώς, ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας και, όπως είπε ένας επιχειρηματίας, νομίζω ήταν της Volkswagen, μίλησε τις προάλλες και είπε: δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ανταγωνιστές τους Γάλλους και να τους συμπεριφερόμαστε σαν να είναι Κινέζοι. Πρέπει κάποτε να μάθουμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την Κίνα.
0: Είμαστε νέοι και γεράσαμε.
1: Πες κάτι θα μείνει κάποια στιγμή. Θα γίνει και αυτό.
0: Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Πάντα χαρά μας να μιλάμε με τη Θωμαϊδα.
0: Δεν ρώτησε τη Θωμαϊδα αν θα ήθελε μία φλάν Παριζιέν.
1: Σταμάθα μωρό με τη φλάν Παριζιέν. Ο κύριος Νάσος λέει είναι το ακριβό νερό που πουλάνε στο μάρκετ. Ακούστε, το Ευγιάν είναι πόλη. Το Ευγιάν, η Ευγιάν ή το Ευγιάν.
0: Νερό, το Ευγιάν.
1: Είναι πόλη. Εκεί υπάρχει και πηγή και εργοστάσιο και βγάζει νερό. Όπως υπάρχει, ξέρω εγώ, το Λουτράκι. Ή όπως υπάρχει το Τζουμέρκα.
0: Ξέρετε τι ξύλο έχουμε φάει εμείς για να πιούμε Ευγιάν.
1: Καλέ, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο απομονωμένο και υποαυστηρή φρούρηση θέρετρο του Μπούρκενστοκ την Παρασκευή, η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Παρ' όλα αυτά, το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας παραμένει άγνωστο στο κοινό. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Εκτός αμερικανικού κλειού, δύο ιρανικά δεξαμενόπλια με την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες. Σταθεροποιούνται οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία. Στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου, σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε νότιο-ανατολικά της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837, 196 οι νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: καλημερίσουμε τον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είστε καλά. Να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Μας στέλνει μια ζωγραφιά στον τοίχο εκεί πέρα, που ακριβώς δεν ξέρουμε. Καλημέρα στον κύριο Κυριάκο από την Χίο, ο οποίος μας στέλνει τις καλοκαιρινές αποχρώσεις του γκρι περισσότερο. Δηλαδή δεν είναι κατά γάλλον ουρανός. Είναι αυτό το γκρίζο μόλις έχει σκάσει ο ήλιος. Σημερινή φωτογραφία που μας έστειλε από τη Χίο, 24 βαθμούς έχει στη γειτονιά εκείνη αυτή την ώρα. Και εμείς από τη Χίο πάμε μια βόλτα στην Τίνο.
1: Πάμε στην Τίνο, γιατί από χθες μαζί με την Αλόνσο κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της λειψιδρίας.
0: Σε μια Τίνο που τα τελευταία χρόνια είναι ανερχόμενη δύναμη τουριστικά, όλο και περισσότεροι την επιλέγουν, που σημαίνει ότι αν έχει πρόβλημα λειψιδρίας, το πρόβλημα θα είναι πολλαπλάσιο με τις τουρίστες.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι βοηθάει τις αρχές πάρα πολύ, έτσι ώστε να πάρουν κάποια μέτρα όταν
0: πάμε να δούμε λοιπόν
1: συμβαίνει αυτό. Και
0: τι συμβαίνει στο νησί και τι σημαίνει για το νησί το να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, κύριε Κοροντήρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από την Τίνο. Η κήρυξη του νησιού μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, αλλά είναι μια πράξη ευθύνης και πρόληψης και διεκδίκησης. Κυρίως αφορά γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και αγκυλώσεις, που με την κήρυξή μας θα μας δώσει τη δυνατότητα να φέρουμε νέες απαλλατώσεις και να δώσουμε λύσεις. Δεν είναι θέμα ότι Τίνος θα διψάσει το καλοκαίρι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλώς προβλέπουμε για να έχουμε και η κήρυξη μας βοηθάει στα γραφειοκρατικά προβλήματα να ξεπεραστούν. Απλά να σας αναφέρω ότι ήδη εδώ και 2 χρόνια προσπαθούμε με συγκεκριμένη χρηματοδότηση να εγκαταστήσουμε ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης,
1: ναι.
2: Και 2 χρόνια βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία του διαγωνισμού ενστάσεις παραενστάσεις. Είναι η γραφειοκρατία που δυστυχώς μας ταλαιπωρεί. Άμεσα θα πάμε σε ενοικίαση αφαλατώσεων, κυρίως στο μέτρο της πρόληψης, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Σας λύνει τα χέρια τέλος πάντων η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Για να καταλάβω εγώ και να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές. Δηλαδή με το που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ας πούμε το νησί, θα γίνονται νωρίτερα ή πιο γρήγορα, θα παρακαμφθούν οι διαδικασίες για να γίνουν οι διαγωνισμοί και την αφαλάτωση, για παράδειγμα.
2: Κοιτάξτε, γίνεται με μια άλλη διαδικασία. Να σας πω απλώς ένα παράδειγμα. Πριν μια εβδομάδα δόθηκε η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και την νησιωτικής πολιτικής για την ενοικίαση 2 αφαλατώσεων σε 2 σημεία του νησιού. Εάν πάμε με τις διαδικασίες προκειμένου να τις νοικιάσουμε για το καλοκαίρι, να ξέρετε ότι θα υπάρξει ένα μήνα, σε 6 μήνες δεν θα τις έχουμε.
0: Θα έχει περάσει το καλοκαίρι, ναι.
2: Ακριβώς. Πιστεύουμε ότι σε 15 μέρες θα έχουν τοποθετηθεί. Κυρίως σας λέω ότι η διαδικασία έχει αυτή και κυρίως να ξέρετε ότι μας βοηθάει σε αυτό που θέλουμε να επιβάλλουμε στο νησί μας ως Δημοτική Αρχή. Η κήρυξη μας βοηθάει πάρα πολύ στο να απαγορευτούν πλέον οι πισίνες.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Μας το στέλνει μήνυμα και ένας φίλος ακροτής, ο οποίος λέει ότι η Τίνος έχει λειψιδρία γιατί γεμίζει με πισίνες.
2: Ακριβώς. Είναι μια βασική μας αρχή. Οι πισίνες είναι νόμιμος όμως σήμερα. Γίνονται με άδεια του ελληνικού κράτους.
1: Ναι.
2: Η λογική μας είναι ότι πρέπει στα νησιά, σαν την Τίνο, και αν θέλετε, και κυρίως στα νησιά, είναι η άποψη που επικρατεί και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου, να μην επιτρέπονται οι ιδιωτικές πισίνες, όπως να μην επιτρέπονται και οι ιδιωτικές γεωτρήσεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αντιμετωπίζουμε
1: και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
2: Το εξής φαινόμενο. Κοιτάξτε, ότι έρχεται κάποιος, αγοράζει 4 στρέμματα, κτίζει νόμιμα 200 τετραγωνικά, θέλει να κάνει μία
1: πισίνα,
2: θέλει να κάνει μία γεώτρηση για να είναι ανεξάρτητο συντρεφτικά, θέλει από τα 200 μέτρα τα 3 στρέμματα να τα φυτέψει με γκαζόν για να έχουμε το πράσινο. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν πλέον στο νησί. Και αυτή η κήρυξη μας βοηθάει στο να δώσουμε μια άλλη νοοτροπία. Πιστεύουμε ότι δεν χρειάζονται ιδιωτικές πισίνες, δεν χρειάζονται ιδιωτικές γεωτρήσεις, δεν χρειάζονται τεράστιοι κήποι στην Τίνο με καταπράσινο γκαζόν, είναι έξω.
1: Τώρα πας και φτιάξεις Βερσαλίες τώρα εκεί που στην Τίνο, εντάξει.
2: Είναι έξω από τη φυσιογνωμία του νησιού μας. Καταλάβατε και αυτό, και ίσως μας οδηγήσει να καταλάβουμε ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίζουμε τα επόμενα χρόνια είναι η λειψιδρία. οι βροχοπτώσεις σε σχέση με πριν μια τετραετία έχουν μειωθεί στο 50%. Και αυτό θα το βλέπουμε συνεχόμενα μπροστά μας. Επομένως, εμείς όλες οι διαδικασίες είναι να θωρακίσουμε το νησί μας σε αυτό το πρόβλημα που το έχουμε δει εδώ και 2 χρόνια και προσπαθούμε σιγά σιγά με αφαλατώσεις, με αντικατάσταση δικτύων, γιατί υπάρχουν τρομερές διαρροές στα δίκτυα, να μην επηρεαζόμαστε από την όποια κλιματική αλλαγή και από την αν έβρεξε φέτος ή όχι.
0: Ναι, να μην εξαρτάστε από αυτό, γιατί να αντιμετωπίσετε την κλιματική αλλαγή από μόνοι σας είναι λίγο δύσκολο. Είναι σαν να είστε Δον Κιχώτες, ας πούμε.
2: Εννοώ για το θέμα της διψιδρίας.
0: Το καταλαβαίνω, αλίμονο.
2: Το τι επιφέρει σε εμάς την διψιδρία.
0: Πάντως μας διαβεβαιώνετε, από ό,τι λέτε, ότι δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα οποιοδήποτε επισκεφτεί το νησί επί της ουσίας. Δηλαδή είναι ένα τεχνικό θέμα το οποίο γίνεται για να επισπεύσει διαδικασίες.
1: Αυτό
0: καταλαβαίνουμε.
1: Αυτό.
2: Είναι και αρκετά νησιά που γίνονται. Σχεδόν 39, από πέρυσι 39 περιοχές έχουν κηρυχθεί ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Αλλά είναι και μια καλή ευκαιρία να καταλάβουμε πλέον ότι το νερό είναι πολύτιμο και πρώτα εμείς οι Κοινιακοί, αλλά και όσοι έρχονται στην Δήμα και πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε.
0: Υπάρχει κάποια πρόνοια για ανακύκλωση νερού? Είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται, πλέον αρχίζει και εφαρμόζεται και σε νέες πολυκατοικίες που χτίζονται στην Αθήνα, αλλά υπάρχει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου η ανακύκλωση του νερού.
2: Ναι, εννοείται από το βιολογικό βέβαια. Είναι κάτι που το έχουμε μέσα στο πρόγραμμα και το έχουμε προτείνει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πώς τη βλέπετε τη σεζόν, μιας και σας έχουμε, που έχει ανοίξει?
2: Κοιτάξτε, δείτε, η σεζόν πάει αρκετά καλά στην Τίνο, όμως με τις καταστάσεις που υπάρχουν. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πλέον οι διακοπές, γιατί στηριζόμαστε στις Έλληνες εμείς στην Τίνο κυρίως, και έχουν μειώσει τις μέρες. Η ακρίβεια τακτοπλοϊκά, όλη αυτή η ακρίβεια επηρεάζει. Δεν υπάρχουν οι τζίροι που υπήρχαν. Έχει αλλάξει ο τρόπος που κάνει πλέον διακοπές ο Έλληνας και αυτό το αντιμετωπίζουμε. Όμως σε σχέση με τον κόσμο που έρχεται στην Τίνο, και το Πάσχα πήγε πάρα πολύ καλά και από ό,τι δείχνει και το καλοκαίρι σε επίπεδο κρατήσεων κρατάει αρκετά καλά.
1: Μπράβο.
2: Το θέμα όμως, επαναλαμβάνω, είναι ότι πλέον δεν υπάρχει ένα σοβαρό θέμα στην εστίαση. Έχει αλλάξει ο τρόπος που κάνει διακοπές πλέον ο Έλληνας. Δεν υπάρχουν τα χρήματα για να ξοδευτούν. Το καταλαβαίνετε. Η ακρίβεια επηρεάζει και αυτό.
0: Γι' αυτό σε μεγάλο βαθμό βασιζόμαστε και στον εισαγόμενο εντός εισαγωγικών τουρισμό. Τους τουρίστες που έρχονται δηλαδή από το εξωτερικό, οι οποίοι
1: και
0: αυτοί πρέπει,
1: να
0: έχουν ένα δέλεαρ για να αφήσουν χρήματα. Γιατί άρα είναι θέμα και ποιοτικού τουρισμού. Είναι πολλά θέματα. Εν πάση περιπτώσει, ανοίγει άλλο κεφάλαιο μεγάλο. Άλλη μεγάλη συζήτηση.
1: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, λιγότερη ταλαιπωρία.
2: Περιμένουμε στην Τίνο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Μπορείς κανένα πρόβλημα όσο αφορά την ίδρυψη?
1: Βέβαια, βέβαια, κανένα.
2: Εκτός από την Παναγία, έχει μια υπέροχη ενδοχώρα.
1: Και έχει και ωραία κρέατα.
0: Να είστε ωραία.
2: Ναι. Πάντα γαστρονομία.
1: Εκεί καταλήγουμε πάντα.
0: Αν δεν λέγαμε αυτό, κάτι θα άνοιγε. Θα μας καταπινεγεί.
2: Της τέχνης και του πολιτισμού.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Να είστε καλά, κύριε Κροντήρα. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε. Ο Δήμαρχος Τίνου, κύριος Παναγιώτης Κροντήρας, για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία έχει χειριχθεί το νησί. Κυρίως αυτά γίνονται, είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, για γραφειοκρατικούς λόγους, για να παρακάμπτονται γραφειοκρατικές διαδικασίες.
0: Βέβαια, ο Γιώργος λέει ότι άμα ήταν και ξέρανε ότι υπάρχει πρόβλημα, και ούτως ή άλλως ξέρανε με την έννοια ότι είχε και μικρότερες βροχοπτώσεις κτλ., θα πρέπει να ξεκινήσουν νωρίτερα να κηρύξουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί, για να ξεκινήσουν νωρίτερα αυτές οι διαδικασίες που τώρα θέλουν. Να επιταχύνουν. Και όχι να τις επιταχύνουν τώρα.
1: Όμως.
0: Όχι. Στην επιτάχυνση των διαδικασιών, ρε παιδί. Υπάρχει ένα θέμα με τις πισίνες. Εγώ προσωπικώς είμαι πολύ υπέρ των ιδιωτικών πισίνων. Τις λατρεύω τις πισίνες.
1: Ναι. Είσαι στις Κυκλάδες.
0: Ναι.
1: Και πας και
0: δίπλα. Μα είσαι δίπλα στη θάλασσα τώρα.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Να φτιάξω εγώ που είμαι στο Λιβάδι. Να φτιάξω μια πισίνα.
1: Στο Λιβάδι δεν έχεις πρόβλημα.
0: Πού θα βρω θάλασσα?
1: Παίρνεις νερό από τον Όλυμπο κατευθείαν.
0: Κρύο.
1: Κρύο.
0: Πρέπει να το ζεσταίνεις λίγο, να το σπάς λίγο. Πρέπει λίγο να το σπάς. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει: γιατί άραγε το Υπουργείο αλλάζει τη σειρά των υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε πανεπιστήμια? Αυτή η σειρά υποτίθεται πως τα πανεπιστήμια τη συνέταξαν βάσει αναγκών και προσόντων. Γιατί δεν απαντούσε αυτό το διαχρονικό ερώτημα? Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Εμείς ειλικρινά, ας πούμε, δεν γνωρίζουμε καν το θέμα.
1: Εμείς θα σας πούμε λάθος και είναι κρίμα.
0: Και είναι κρίμα, ναι. Για τον υπερτουρισμό ούτε λόγος, Δήμαρχε. Αυτό έλεγε πριν. Ο Τίνος δεν έχει Okay, δεν αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα. Τα σκουπίδια που στηβάζεται στα βουνά δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μας θέλει τώρα μήνυμα ο κύριος Θεόδωρος. Έχει κλείσει τη τηλεφωνική γραμμή με τον κύριο Δήμαρχο. Το θέμα των σκουπιδιών είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Έτσι, δεν είναι θέμα.
1: Η απογομή των απορριμμάτων είναι παντού. Και το ναι. Μάθατε όλοι τώρα τον υπερτουρισμό. Το μάθαμε από τη Βαρκελόνη. Δεν θέλουμε τον τουρισμό.
0: Να αφήσετε τον τουρισμό.
1: Είναι το όλο το ΑΕΠ τη χώρα, α πούμε.
0: Δροσερή Θεσσαλονίκη, ναι. Μας λέει η Θεοδώρα. Καλημέρα, συνεφιασμένη. Και έτσι, σιγά σιγά, πάμε για να ακούσουμε τα νέα από το Μουντιάλ.
1: Αχ, ναι.

0: Πάμε λοιπόν στον Δημήτρη τον Καϊμά.
1: Με την κιθάρα
0: να
1: του.
0: Να δούμε από πού θα ξεκινήσει σήμερα.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Δημητράκη.
2: Καλημέρα καταρχήν, έτσι χαίρετε. Ναι. Καταρχήν, άμα δεν ξεκίνησε από το Μέση, θα πρέπει να
0: πέστα. Πέστα.
1: Τα είδαμε τα γκολ τώρα.
0: Χατ τρίκ, ρε παιδί μου. Ναι. Τι ωραίος τύπος που είναι αυτός. Ναι.
2: Είναι ένας τυπάκος που είναι 38 ετών. 38 ετών για τον μέσο άνθρωπο είναι
1: τίποτα.
2: Νεανίας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
2: Αλλά για έναν ποδοσφαιριστή θα ήταν υπερπαλέμαχος.
0: Υποτίθεται ότι είναι στη δύση της καριέρας του και ο άνθρωπος πετάει, ας πούμε, κεντάει.
2: 38 ετών είσαι παλέμαχος.
1: Έχει δύση η καριέρα του.
0: Ναι, αυτό. Αυτό ναι.
2: Είσαι ο προπονητής της ομάδας. Ελά, καλά, το πρώτο στην πορεία είναι 39 ετών.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καταρχήν, του Παναθηναϊκού προπονητή ο Κενού είναι 39 ετών.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε τις διαφορές.
0: Καλά, τώρα.
2: Κάποιοι είναι πλέον, όχι απλά είναι στη Δύση, είναι προπονητέ, κάνουν άλλη δουλειά.
0: Τώρα, εσύ σκόπιμα έβαλε την ίδια πρόταση Παναθηναϊκός και Μέση. Να πούμε, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Όχι, τον προπονητή, ρε παιδί μου, σου λέει. Πήρε προπονητή ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε τώρα, να σε ενοχλεί και αυτό τώρα.
0: Δεν τίποτα, καθόλου.
1: Για όνομα του Θεού, τσίμα. Λε και τι πάει ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Για πε.
2: Σημερώματα είχαμε ματσάρα και δεν του φαίνονταν τόσο πολύ θα πήγαινε. Γιατί πάνω από τα παιχνίδια λέμε, εντάξει, είναι λίγο ήρεμα, αλλά Αργεντινή Αργερία 3-0. Το 3-0 θα μπορούσε να ήταν αυτονόητο και μικρό ο σκορ, αλλά είναι ότι ο Μέση πέτυχε 3 γκολ, hat-trick, όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο. Είναι το πρώτο hat-trick του. Μάλλον είναι το κάνει το hat-trick ο κυριότερος ποδοσφαιριστής σε Μουντιάλ.
0: Κάνει hat-trick. Κυριότερος, ναι.
2: Εντάξει, έχετε δίκιο, ναι. Εγώ παιδάκι, όταν λέω παιδάκι, άκουγα τους θείους να λέγουν ότι αυτός είναι γέρος, πέσανε ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
2: Λέω, παπά, πώς είναι αυτό, θείε, λέω, πώς είναι αυτός, μου λέει 32, τι είναι γέρος αυτός.
1: Ναι.
2: 40 πλάσια.
1: Κοίταξε να δεις, αν σκεφτούμε, έβλεπα χτες ένα βίντεο που ήταν πιτσιρικάς ο Μέση και τον προπονούσε ο Μαραντόνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν το βάλεις αυτό και το σκεφτείς και στο πλαίσιο αυτό, είναι.
0: Αλλάζει, ναι.
1: Ναι.
0: Μήπως ήταν AI αυτό το βίντεο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως ήταν η νυχτά των φαβορί, έτσι. Δηλαδή, κέρδισε και η Αργεντινή, κέρδισε και η Γαλλία, κέρδισε και η Νορβηγία. Δηλαδή, δεν είχαμε εκπλήξεις.
2: Όχι, και μάλιστα στη Γαλλία, στο πρώτο ημίχρονο, ήταν δύσκολα για τους, για τους Γάλλους.
0: Αφύρωπος αγώνας, ναι.
2: Όχι, είχαν ευκαιρίες οι Σενεγαλέζοι να πετύχουν γκολ, είχαν δοκάρι. Γενικότερα ήταν αρκετά καλύτεροι τους. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ευτυχώς για τους Γάλλους, γίνανε κανονικοί Γάλλοι. Ο Εμπαπέ έγινε κανονικός Εμπαπέ. Γιατί είχαν πάρα πολλά. Όταν λέω Εμπαπέ λάθη, να κάνει λάθος στο κοντρόλ που ήταν μανούλα σε αυτά. Παρ' όλα αυτά πήγε να το πληρώσει, αλλά μετά με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, έγινε μετακανονικός.
0: Μεταμορφώθηκα, ναι.
2: Ο Μέση, λέω, εκεί ήταν ο Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Εμπαπέ έγινε ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ. Τι έκανε, κάτι.
1: Γάλλος,
0: ρε παιδί μου. Γάλλος.
1: Έσπασε το ρεκόρ του Ζηρού.
2: Ναι. Μάλιστα, επειδή είναι και νεανίας, έχει μπροστά του ο ίδιος πάρα πολύ καιρό για να σπάσει πολλά ρεκόρ. Εδώ που τα λέμε για τους Γάλλους, είναι κατά φαβορί για να σηκώσουν την κούπα, ένα από τα δύο φαβορί. Μετά στο άλλο η Ράκ Νορβηγία 1-4. Δεν το λέω μόνο για το σκορ, να δούμε την Νορβηγία, γιατί θεωρώ ότι είναι από τις ομάδες που δεν θα πάρουν κύπελο, αλλά είναι ικανές στην πορεία του δεσμού να κάνουν ζημιές. Δηλαδή ζημιές. Αναλόγως που θα παίξουν, που θα είναι φαβορή, είναι ικανές, ικανή Νορβηγία να την πετάξει απ' έξω και να ψάχνεται μετά το φαβορή για τέμινα στους 16. Στους 32 εκτός.
0: Το έχουν, νομίζω ότι είναι παράδοση στις σκανδιναβικές ομάδες να δυσκολεύουν, εν πάση περιπτώσει, τα υποτιθέμενα φαβορί. Γιατί εντάξει, τώρα μην λέμε και μεγάλες κουβέντες, ακόμα στην αρχή είναι το Μουντιάλ. Μπορεί και αρκετοί, δηλαδή αρκετά από τα φαβορί να πεταχτούν απ' έξω, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα. Αλλά, ναι.
2: Είναι το ερωτηματικό για αυτό το Μουντιάλ η μεγάλη του διάρκεια.
1: Ναι,
0: είναι και αυτό.
2: Είναι μεγάλο και είναι. Και καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι, γιατί το λέω αυτό, κάποιοι παίζουν παιδιά από Ιούλιο σε Ιούλιο.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα δεν
2: είναι. Δηλαδή, κάποιοι θα σκάσουν.
1: Ναι.
2: Και κάποιες, εγώ πιστεύω κάποια μεγάλη ομάδα θα μείνει νωρίς. Εκτός, είπαμε, έκανε περίπατο και η Αργεντινή, περισσότερο λέω Μέση και λιγότερο λόγω των υπολείπων. Τι άλλο.
0: Τώρα παίζει Αυστρία η Ορδανία και ναι, κερδίζει η Αυστρία 1-0 προς το παρόν.
2: 1-0, ναι, ναι, ναι. Είναι τώρα ορισμένα μάτς με κάτι οι Ορδανίες χωρίς να τις υποβιβάζουμε, αλλά εντάξει, έτσι είναι αυτά. Είναι λίγο βαρετά.
0: Κοίτα να δεις, για μας που μπορεί να τα βλέπουμε λίγο βαρετά, για αυτούς, δηλαδή για τους Ιορδανούς, για το Κάπο Βέρντε ή για
1: αυτό.
0: Εμείς δεν είμαστε καν, ας πούμε. Για αυτούς είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, ρε παιδί μου, για το Κουρακάο, ας πούμε. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα το ότι είναι στο Μουντιάλ. Για τους κατοίκους της χώρας, θέλω να πω, και για τους οπαδούς που πήγαν τόσα δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, ας πούμε, για να πάνε να παρακολουθήσουν ένα μάτς.
1: Θυμάμαι, ρε παιδιά, όταν είχαμε πάει εμείς με τον Παναγούλια.
0: Ναι, ναι, τι θυμάσαι.
1: Φαντάζομαι, τι θυμάμαι τώρα, έτσι. Τι απογοήτευση είχα φάει τότε.
0: Όλους τους αγώνες είχαμε χάσει. Όλους.
2: Ξενύχτη, πολύ νωρίτερα, το 2014, που ήταν κάτι παιχνίδια, 3 ώρα και 4 ώρα το πρωί, που τότε κάποια καφέ ήταν ανοιχτά, και εκεί που κοιμόταν ο άνθρωπος, ήταν ήσυχος εκεί, κάποιος άλλος πήγε για να πάει στη δουλειά του, ξαφνικά άκουγε καμιά εικοσαριά τύπους πανηγυρίζουν τον κόλ της Ελλάδας.
1: Ναι.
2: Και εμείς τότε ξενυχτάγαμε.
1: Ναι.
2: Ενώ για κάποιους άλλους λες τώρα τι παιχνίδι είναι αυτό, αλλά για μας ήταν παιχνίδι ζωής. Δεν κάνουμε τώρα, εντάξει, έτσι. Όμως απόψε, δηλαδή τώρα Τετάρτη, κάνουμε για τις ημέρες με το ξενύχτη πέρα αυτά, μπαίνουν δύο μεγάλες ομάδες, Πορτογαλία και Αγγλία, για να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα ο Ρονάλντο στο Μέση. Όσο καλή και σχέση και να έχουν. Είναι μεγάλοι ανταγωνιστές εδώ που τα λέμε.
1: Βέβαια.
2: Και στα γκολ και σε όλα αυτά μαζί. Πορτογαλία Κονγκό, αυτό είναι το παιχνιδάκι 8 η ώρα. Το ρίσκι είναι μια χαρά. Στις 11, όχι 10 που έχουμε συνηθίσει, είναι 11 αυτό το παιχνίδι. Το καλύτερο μάτσο τώρα, θεωρητικά βάσει αντιπάλων, Αγγλία-Κροατία.
1: Ωραίο αγώνα ήταν αυτό.
2: Στους 4, στους 8, πολύ προχωρημένο Μουντιάλ. Οπότε 10 η ώρα μια χαρά είναι και να δουλεύεις αύριο άνετα σηκώνεσαι. Και μετά πάμε στα πιο δύσκολα. 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς. Θέλω έναν άνθρωπο που μας ακούει και να πει παιδιά εγώ θα σηκωθώ.
1: Καλά, σαν τρελή θέλω να το δω αυτό, ναι.
2: Θα
1: βάλω πιο νωρίς.
2: Ναι, και να πει σας το δω. Να βάλω ξυπνητήρι για να το δω. Εκτός άμα είναι Γκανέζος ή...
1: Εντάξει.
2: 5 η ώρα. Τελειώνει και μπαίνεται στο στούντιο, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
1: Τι μου λες τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Έλα, Κολόμβια.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα το δούμε για τη Σακύρα αυτά. Μόνο.
0: Πολύ ωραία. Για τη Σακύρα.
1: Και για τη Σοφία Βεργάρα.
2: Και επειδή ρωτάει ο κόσμος, βλέπουμε σε κάθε ημίχρονο, πρώτο και δεύτερο, στη μέση των ημιχρόνων, διάλειμμα για νερό. Για νερό μεν, πίνουν νερό ποδοσφαιριστές, αλλά το απέτησε η διανότρια αρχή. Για διαφημίσεις.
0: Για να παίξουν διαφημίσεις, ναι, παιδί μου τώρα, ναι.
2: Αυτό στο ποδόσφαιρο δεν έπαιζε.
0: Τι όχι.
1: Τον τρελάνει στα νερά. Το τι νερό πίνουν, δηλαδή.
0: Μετά θα.
1: Ναι.
0: Μετά θα εφευρεθεί και το διάλειμμα για να βγάλει το νερό. Οπότε ρίξε καινούργιες διαφημίσεις. Κατάλαβες, αντί σε αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, ποτέ.
2: Στο ημίχρονο ανοίγει πολύ ζέστη, ο διαιτητής σταματούσε. Και πήγαινε και ο ίδιος και οι παίχτες να πιούνε νερό. Αλλά τώρα εδώ το υποχρεωτικό μπορεί να έχει 20 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Που είναι μια χαρά.
1: Σε λίγο θα παίρνουν και time out.
2: Διαφημίσεις. Όπως στο μπάσκετ είχαν το τηλεοπτικό time out για διαφημίσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και εδώ πλέον υπάρχει και
1: το
2: αυτό.
1: Το cooling
2: λένε,
1: break.
2: Δεν είναι για νερό.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, καλημέρα.
0: Καλή
1: ο Δημήτρης Καϊμάς ξενυχτάει κάθε βράδυ για να μας τα λέει.
0: Καλή συνέχεια και στον φίλο μας, τον κύριο Βαγγέλη. Ναι, τα βλέπει, τα ζει.
1: Ναι,
0: και τα λέει. Καλημέρα και στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα. 22 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Ίσως βρέξει αργότερα, λέει.
1: Φιλιά
0: σε όλους, καλή συνέχεια επίσης. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή, βεβαίως. Αυτά. Τι. Δεν θα πάμε να το πούμε κίνηση.
1: Βέβαια.
0: Κίνηση.
1: Ναι.
0: Πες κίνηση, παιδί μου.
1: Εντάξει, να πω. Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα.
0: Μα σου έκανα πάσα. Τι κίνηση έχει στην Εγνατία,
1: ναι, Διονύση, χτες έκανα μία ώρα και 45 λεπτά να επιστρέψω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό έχω να πω μόνο. Το καταθέτω εδώ. και δεν ξέρω αν με νιώθετε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και τι διαδρομές δεν μ' άλλαξε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν η κίνηση ξεκινάει στο Κηφισό από πριν τη μεταμόρφωση στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Είναι κατακόκκινο όλο αυτό το σημείο. Στο ρεύμα ανόδου η κίνηση ξεκινάει από την Πέτρου Ράλι, φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ανοίγει λίγο μετά και συνεχίζεται κανονικά, δεν έχετε πρόβλημα. Από το Παλατάκι προς τον Σκαραμαγκά υπάρχει κίνηση βεβαίως από το Χαϊδάρι, έτσι το καταλαβαίνετε όπως κάθε πρωί. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Στην Παραλιακή έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα προς Πειραιά, ανάμεσα Λίμου και δύο τροχαία, όχι ένα, ανάμεσα Λίμου και Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά, το ξανατονίζω, έχει πάρα πολύ κίνηση σε εκείνο το σημείο. Κατά τα λοιπά έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά προς τα Δόν, ή ερχόμενοι τέλος πάντων από τα νότια προάστια προς το Πειραιά, έχει ωραία διαδρομή. Είναι θα ωραία παραλιακά, θα βλέπετε και τη θαλασσίτσα. Εντάξει, γιατί.
0: Θα έχει κανένα σπιθάκι,
1: ωραία, δεν θα είναι.
0: Να φιλτράρει, ας πούμε, τις ακτίνες του ηλίου και να δίνει αυτό το εξώδες χρώμα.
1: Κάνεις εξώδες, ακούω. Τι μου, τι είπες τώρα, είσαι ποιητής ρε Διονύση, ρε. Λοιπόν, στην άνοδο της Συγκρού ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του Νέου Κόσμου και φτάνει μέχρι τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Στην Αρδιτού είναι πολύ φορτωμένη και προλαβαίνω να πω και Θεσσαλονίκη. Προλαβαίνω.
0: Να πεις, μέχρι να πεις Θεσσαλονίκη, να πω εγώ ένα μήνυμα που μας στέλνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Ναι. Πάτρα βρέχει. Πώς λες πέρα βρέχει. Πάτρα βρέχει.
1: Πάτρα βρέχει.
0: Μας λέει. Μας στέλνει και φωτογραφία με έτσι κάτι σκούρα, ωραία, ωραία σύννεφα, ας πούμε. Βροχοφόρα. Μ' αρέσουν εμένα αυτά.
1: Πήγα Καλαμαριά εγώ.
0: Πες Θεσσαλονίκη.
1: Πώς το έκανα και πήγα Καλαμαριά.
0: Επειδή θα πάει το μετρό στον Ούπο.
1: Α, λες γι' αυτό.
0: Η Ελένη λέει: εμείς σε 2 ώρες φτάνουμε από Φλόρινα Θεσσαλονίκη. Καλά κάνετε.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Και η Κατερίνα πηγαίνει από τη δουλειά της στο σπίτι της 2 ώρες. Καταλάβατε
1: μπράβο.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι. Καταλάβατε.
0: Γι' αυτό να είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα ζωής που έχετε.
1: Στην επιστροφή που με ξεκούρασε. Ενώ εμείς. Είναι δώρο. Λοιπόν, περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη, ο περιφερειακός είναι πολύ χάλια σήμερα. Αλλά η Τσιμισκή σε κάποια σημεία της. Αλλά κατά τα λοιπά δεν υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Εντάξει, την καλημέρα μας, την αγάπη μας και στη Θεσσαλονίκη.
0: Αγαπάμε Θεσσαλονίκη.
1: Στην Αγκαδά, εκεί στη Μονή Λαζαριστό.
0: Να πεις στην Αγκαδά, ισχύει.
1: Έχει κίνηση.
0: Εντάξει, να
1: πάμε. Άντε, πάμε. Λοιπόν, να μείνετε εδώ. Μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Γεια σας αύριο πάλι. Ναι, εδώ.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με τον Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φυλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με θέματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η πρωινή μας εκπομπή, η πρωινή εκπομπή της Εθνοτήτου Αιγαίου, με την Ελευθερία Πελού βεβαίως. Δεν είναι σήμερα Ελευθερία Πελού εδώ στο μικρόφωνο, διότι όπως είπαμε είναι στο καθήκον, επιστρέφει σήμερα, αύριο την ίδια ώρα. Θα ακούτε και πάλι την γνώριμη φωνή της να ασχολείται με τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα τα οποία ασχολείται. Λοιπόν, είναι η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο, είναι ο Γιώργος Μπαλή, σήμερα κάνει απ' όλα και ρύθμιση του ήχου και τεχνική επιμέλεια και όλα. Ότι όλα όσα χρειάζεται ένα ραδιόφωνο για να δουλέψει, για να ακουστεί η φωνή ή οποιαδήποτε φωνή να ακουστεί όπου έχει εμβέλεια. Και βέβαια η ΕΡΤ γνωρίζουμε ότι έχει εμβέλεια παντού, όχι μόνο λόγω της μεγάλης εμβέλειας που ούτως ή άλλως διαθέτει, αλλά λόγω και του ίντερνετ που τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, ειλικρινά μας έχει λύσει τα χέρια. Πάμε λοιπόν μετά την εκεχηρία, μια άλλη μάχη. Τα πυρηνικά του Ιράν, αν μπορεί να λυθεί το ζήτημα μέσα σε 2 μήνες, αναφέρει η ΕΡΤ. Η προσωρινή συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αναμένεται να ανοίξει ένα δίμηνο κύκλο διαπραγματεύσεων για το πιο σοβαρό θέμα, το πιο ακαθόδες θέμα στις σχέσεις των δύο χωρών. Και αυτό ποιο είναι? Το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, αποτέλεσε βασικό λόγο για τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αποφάσισε να εμπλακεί στον πόλεμο στο πλευρό του Ισραήλ τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, η προκαταστική συμφωνία που ο ίδιος προωθεί αφήνει ελάχιστο χρόνο για την επίλυση των ζητημάτων που εδώ και χρόνια αποτελούν σημεία τριβής. Η προηγούμενη πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, να θυμίσουμε, χρειάστηκε πολλούς μήνες διαπραγματεύσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί. Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ελάχιστες λεπτομέρειες για την αρχική συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή στη Γενέβη. Να κάνουμε το σταυρό μας όλοι να γίνει πραγματικά, να υπογραφεί. Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, προβλέπει επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των στενών ορμούς, οικονομικά κίνητρα προς το Ιράν εφόσον τηρεί συγκεκριμένες θεσμεύσεις και μια περίοδο 60 ημερών για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος. Υπάρχει έντονος σκεπτικισμός, έντονος προβληματισμός και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Κανένας δεν αισθάνεται νικητής, φαντάζομαι. Αισθάνονται ότι πρέπει όλες οι πλευρές που έχουν εμπλακεί, μάλλον θα το πω καλύτερα, το τελευταίο διάστημα σε αυτό τον πόλεμο, σε όλες τις πλευρές υπάρχει έντονος σκεπτικισμός. Η συμφωνία αντιμετωπίζεται με βαθύ σκεπτικισμό από ρεπουμπλικάνους και δημοκρατικούς βουλευτές, φιλοϊσραηλινές οργανώσεις αλλά και από το ίδιο το Ισραήλ. Αμφισβητούν κατά πόσον είναι, η εμπειρία τους κάνει να το αμφισβητούν, κατά πόσον είναι ρεαλιστική και εφαρμόσιμη και ικανή να οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις. Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, ο κύριος Γκράχαμ, ο οποίος είναι και στενός σύμμαχος και συνεργάτης του Τραμπ, δηλώνει ότι μια καλή συμφωνία θα έπρεπε να προβλέπει μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν και μάλιστα χαρακτηριστικά είπε, θα δούμε αν μπορούμε να φτάσουμε εκεί, το αν θα υπάρξει δεύτερη φάση δεν το γνωρίζει ούτε ο ίδιος. Μία πυρηνική συμφωνία τι απαιτεί? Απαιτεί προσήλωση στις λεπτομέρειες. Ο διευθυντής του προγράμματος της αραβικής πολιτικής, ο David Senker, ο διευθυντής του προγράμματος αραβικής πολιτικής στο Washington Institute for Near East Policy και πρώην αξιωματούχος του State Department, εκτιμά ότι η αμερικανική κυβέρνηση δυσκολεύεται να διατηρήσει σταθερή προσοχή σε τόσο περίπλοκα ζητήματα. Όπως υποστήριξε, μια πυρηνική συμφωνία απαιτεί συνεχή ενασχόληση, προσοχή στις τεχνικές λεπτομέρειες και τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ειδικών εμπειρογνωμόνων. Η Ουάσιγκτον, παρόλα αυτά, εμφανίζεται, και χαιρόμαστε που εμφανίζεται αισιόδοξα,

σημαντικά ωφέλη όσο διαλύουν το πρόγραμμα των πυρηνικών όπλων τους. Αυτά επίσης τα δήλωσε ο J.D. Vance και τόνισε ότι δεν βασίζεται στις δηλώσεις Τεχεράνης αλλά στις πράξεις της Τεχεράνης. Είναι μια έτσι πικρή σκέψη αυτό, η οποία όμως είναι ουσιαστική και είναι και πραγματική. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις συμφωνίες οι Ιρανοί. Καθώς κάνουν περισσότερα, όμως, ξεκαθαρίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, θα παίρνουν και περισσότερα. Αν κάνουν λιγότερα, θα παίρνουν λιγότερα. Επιμένει εδώ και χρόνια το Ιράν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς. Δεν ξέρω αν ένα πυρηνικό πρόγραμμα θα μπορούσε να έχει και αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς. Συμφωνία του 2015 πάντως χρειάστηκε πάνω από 18 μήνες διαπραγματεύσεων. Η πυρηνική συμφωνία του 2015, γνωστή ως κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, χρειάστηκε περισσότερο από 1,5 χρόνο διαπραγματεύσεων. Ξεκίνησε με μυστικές συνομιλίες στο ΟΜΑΝ, ολοκληρώθηκε στη Βιέννη με συμμετοχή δεκάδων ειδικών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων και η συμφωνία περιέλαμβανε αυστηρούς περιορισμούς στον εμπλουτισμό του ουρανίου, στις προηγμένες φυγοκεντρικές μηχανές, στην παραγωγή βαρέως ύδατος, ενώ σε αντάλλαγμα το Ιράν έλαβε άρση κυρώσεων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και αυτά όλα τα γνωρίζουμε, είναι γνωστά από την ειδησιογραφία. Ο Τραμπ απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2018 υπήρχε μια συμφωνία επίσης. Απέσυρε όμως ο Τραμπ τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία. Είπε τότε ότι είναι η χειρότερη συμφωνία που διαπραγματεύτηκαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές εντωμεταξύ υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε νέα πυρηνική συμφωνία με το Ιράν θα πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο, έτσι προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία. Ο Τεντ Κρούζ λέει ότι περιμένει η γερουσία να έχει τον τελικό λόγο. Ο Τζον Κένεντι εκφράζει αμφιβολίες ότι για το ότι η Τεχεράνη θα τηρήσει τελικά οποιαδήποτε συμφωνία. Η παγκοσμιότητα, εμείς ας πούμε, εκφράζουμε την πεποίθηση ότι θα τηρηθούν αυτές οι συμφωνίες. Ο γερουσιαστής, ο Ρότζερ Μάρσαλ, εκτιμά το σύντομο χρονοδιάγραμμα ίσως λειτουργήσει υπέρ των διαπραγματεύσεων. Είπε ότι η συνήθις τακτική του Ιράν είναι να παρατείνει τις συνομιλίες για να κερδίζει χρόνο. Είναι μια πικρή εμπειρία αυτή, είναι αλήθεια. Αλλά για να δούμε αυτή τη φορά αν, είναι λίγο πιο, αν το πάρουν, τα πάρουν τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι σημαντικές παραχωρήσεις από την αμερικανική πλευρά δεν θα ολοκληρωθούν με επιτυχία. Θα ξεκινούν δηλαδή στην αρχή να κάνουν παραχωρήσεις και συνέχεια οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολο να ολοκληρωθούν. Από το Middle East τώρα, ο Brian Κάτουλης από το Middle East Institute σχολιάζει ότι μια συμφωνία είναι προτιμότερη από το να συνεχίσουν οι συγκρούσεις. Πρόσθεσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ δεν πέτυχαν πλήρως τους στόχους που είχαν θέσει και λέει, καταλήγει στο ότι η συμφωνία που θα γίνει, που αφορά κυρίως την διαχείριση των συνεπειών μιας περιττής κρίσης, ήταν περιττή η κρίση, όπως είπε ο ίδιος, και δεν είναι από το Ινστιτούτο της Μέσης Ανατολής ο Μπράιαν Κατούλης, δεν είναι άστοχο αυτό που λέει. Αφορά λοιπόν την διαχείριση των συνεπειών μιας περιττής κρίσης και την προσπάθεια να παρουσιαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι η προσπάθεια αυτή να παρουσιαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας τραγούδι.

0: Λοιπόν, να πω ότι και αυτή τη συνομιλία είχαμε, την τηλεφωνική συνομιλία είχαμε τώρα, πριν από λίγο, η οποία με τον κύριο Γιαννικούρη, τον πρώην πρόεδρο τεχνικού επιμελητηρίου, είχε υποσχεθεί την προηγούμενη εβδομάδα, είχε δηλώσει μάλλον, όχι είχε υποσχεθεί, είχε δηλώσει ότι θα ήταν στην Αθήνα με τον κύριο Μαστροκούκο, προκειμένου τότε να αποκαταστήσει αυτό το πολύ όμορφο κτίριο, ένα κόσμημα στην περιοχή Χώρα Καλύμνου, το οποίο κτίριο είναι σχεδόν σε πλήρη αποσύνθεση, τα τυχεία και τα λοιπά είναι λίγο πριν να γκρεμιστεί εντελώς. Το αναπαλαιώνουν λοιπόν, είναι ένα νεοκλασικό κτίριο το οποίο με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα αναπαλαιωθεί και θα γίνει το σπίτι του αρχιτέκτονα, του μηχανικού, των τεχνικών επιστημόνων, εν πάση περιπτώσει, που έχει αρκετούς και στην Κάλυμνο, αλλά υπάρχει και μία έτσι τάση τώρα τελευταία, επειδή υπάρχουν πολλά κτίσματα, υπάρχει δόμηση πολύ γρήγορη στην Κάλυμνο, υπάρχει μία τάση σε αυτά τα επαγγέλματα. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε τον κύριο Γιαννικούρη να μας κάνει ένα πρώτο αποτύπωμα, ένα πεντάλεπτο πρώτο αποτύπωμα, ενώ στη συνέχεια θα, αύριο θα τον έχουμε και ζωντανά στο στούντιο. Πάμε σε ένα άλλο αποτύπωμα τώρα. Το αποτύπωμα της πρωθυπουργικής επίσκεψης στη Ρόδο, βλέπω σήμερα το κεφάλαιο αυτό στην εφημερίδα Δημοκρατική και πώς το αποτιμούν οι συμπολίτες μας. Είναι σημαντικό. Λέει λοιπόν, λένε οι συμπολίτες μας ότι η επίσκεψη συνοδεύτηκε από σημαντικές εξαγγελίες και έργα στον τομέα της υγείας, του πολιτισμού και του τουρισμού των υποδομών. Άλλοι λένε ότι οι τοποθετήσεις τοπικών εκπροσώπων επισημαίνουν την ανάγκη για συνέπεια και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ώστε οι εξαγγελίες να γίνουν πράξη. Ο κύριος Βασιλάκης χαιρετά την επίσκεψη ως ένδειξη ενδιαφέροντος για τις προοπτικές του τόπου. Ο κύριος Μίλτος Σταματίδης, εκπροσωπώντας επαγγελματίες Ρόδου, λέει ότι υπάρχει ανάγκη για ουσιαστική υποστήριξη και λύσεις που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο, η τοπική οικονομία, διότι ο κύριος Μητσοτάκης, όπως και κάθε πρωθυπουργός, επισκέπτεται έναν τόπο έχοντας στο μυαλό του ένα σαφές αναπτυξιακό και πολιτικό αποτύπωμα. Ο τόπος ίσως περιμένει πολύ περισσότερα πράγματα. Το θέμα είναι αυτά που λέγονται να γίνονται κιόλας. Νέο νοσοκομείο της ΣΚΟ, ένα πολύ σημαντικό έργο που πραγματικά όταν ολοκληρωθεί, όποτε ολοκληρωθεί, η ΚΟΣ μέχρι στιγμής ήταν πολύ αδικημένη, εξαιρετικά αδικημένο νησί σε ό,τι αφορά την υγεία. Η πατρίδα του Ιπποκράτη δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Όποτε λοιπόν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για το Βόρειο συγκρότημα, θα ξεκουράσει τη Ρόδο. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θα ξεκουράσει τη Ρόδο από το φόρτο εργασίας. Η ΚΟΣ είναι ένα μεγάλο νησί και περιζήτητο για να ζει κάποιος. Τώρα δεν ξέρω τα ενίκια πώς είναι εκεί. Όχι, δεν ξέρω, ξέρω, αλλά είναι λίγο όπως και σε όλη την Ελλάδα, είναι αρκετά ανεβασμένα. Αυτό που πρέπει να φροντίσουν κάνοντας το νέο νοσοκομείο είναι και για τις κατοικίες των γιατρών, έτσι ώστε να μπορούν να διευκολύνονται και όποιος δεν επιθυμεί τις κατοικίες αυτές θα μπορούσε να νοικιάζει κάτι άλλο. Αλλά και εδώ θα πρέπει να γίνει αυτό, και εδώ θα πρέπει να γίνει αυτό με την αξιοποίηση ίσως του παλιού νοσοκομείου Ρόδου, που όπως έτσι υπάρχει μια σκέψη, όπως γνωρίζουμε, να μεταφερθούν εκεί τα δικαστήρια, τουλάχιστον ίσως μέχρι να φτιάξει, μέχρι να ολοκληρωθεί το δικαστικό μέγαρο, διότι πλέον είναι επικίνδυνο και το βλέπουμε απ' έξω, δεν χρειάζεται να μπούμε μέσα, και απ' έξω που περνάμε το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε. Στη συνέχεια λοιπόν το αποτύπωμα της επίσκεψης, όπως λέει η Δημοκρατική, και πώς αξιολογούνται οι ανακοινώσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν τα προβλήματα, λέει ότι λένε ότι δημιούργησε προσδοκίες η παρουσία του στο νησί. Λένε ότι το μεγάλο στοίχημα παραμένει η μετατροπή των δεσμεύσεων σε αποτελέσματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και στον απόϊχο της περιοδίας του Πρωθυπουργού το περασμένο Σάββατο μίλησε πολλοί κόσμος που είναι σημαντικά στελέχη του τόπου μας. Μίλησαν στην Δημοκρατία ο Γιάννης Βασιλάκης, ο Μίλτος Σταματίδης, ο Πάνος ο Βενέρης, η Μαριτάν Ανθοπούλου, ο Χρήστος ο Μπάρδος, ο Μεχμέτ Τζαμαντάκης, ο Μιχάλης ο Καβουκλής και ο Μίλτος Σταματίδης, που οι απόψεις κατεγράφησαν, εξέφρασαν τη θετική υποδοχή που επιφύλαξαν πολλές κυβερνητικές ανακοινώσεις. Είπαν μπράβο στις επισημάνσεις για τις εγκρεμότητες και τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιοχή. Ο κοινός παρανομαστής είναι ότι η επόμενη μέρα απαιτεί συνέπεια, απαιτεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ουσιαστική παρακολούθηση της πορείας των έργων, έτσι ώστε οι εξαγγελίες να αποκτήσουν πραγματικό αντίκρισμα για τον τόπο. Και αναλυτικά ο κ. Βασιλάκης, ο πρόεδρος του Κέντρου Υγείας Ρόδου, τον οποίο συναντήσαμε και χθες στο λιμάνι και είχε μόλις επιστρέψει από το ταξίδι του στο Καστελόριζο. Είναι στέλεχος πρώτης γραμμής της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι ο πολιτικός αγώνας απαιτεί ανιδιοτέλεια, συνέπεια, αφοσίωση και η δέσμευση να υπηρετεί κανείς τις ιδέες του σαν απλός στρατιώτης αποτελεί πεμπτουσία της αυθεντικής πολιτικής δράσης. Δεν πρέπει όλοι και δεν γίνεται όλοι να γίνουμε στρατηγοί. Χαιρέτησε λοιπόν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Είπε ότι αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της μεγάλης ευαισθησίας και του ενδιαφέροντος για να αναδειχθούν οι προοπτικές του τόπου μας. Έδωσε λύσεις, άνοιξε χρηματοδοτήσεις. Ευχόμαστε οι λύσεις και οι χρηματοδοτήσεις να γίνονται πάντα πραγματικότητα. Αυτό που ανησυχούσαν όλοι οι καταστηματάρχες ήταν το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι μια μεγάλη πληγή που έφυγε από τα υπόλοιπα νησιά. Το υπέρογκο ΦΠΑ πήγε στο 17%, δεν έφυγε όμως από τη Ρόδο. Παρόλα αυτά, εγώ δεν ξέρω, οφείλω να ρωτήσω λίγο τον κόσμο. Το ότι το ΦΠΑ από 24 πήγε στο 17 το καταλάβαμε? Νομίζω πως δεν το καταλάβαμε. Νομίζω πως δεν έγινε κάτι πολύ φθηνότερο στη ζωή μας έτσι ώστε να το καταλάβουμε. Και νομίζω ότι είναι οι επιχειρηματίες γκρινιάζουν, θέλουν να μειωθεί το ΦΠΑ και τα λοιπά για να είναι πιο φθηνά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι υποψιάζομαι και θα το συζητήσω κάποια στιγμή, θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή και με τον κύριο Πάπου και με τον πρόεδρο των καταστηματαρχών, ότι τελικά το ΦΠΑ φεύγει για τους καταστηματάρχες. Δεν ξέρω πώς γίνεται, πώς υπάρχει αυτός ο μαγικός τρόπος και πάντα ο κόσμος τα πληρώνει όλα. Εγώ πάντως δεν είδα κάτι να γίνεται πιο φθηνό εδώ στα νησιά, μάλλον όχι στη Ρόδο. Δεν είδα κάτι να γίνεται να το αγοράζει ο κόσμος λίγο πιο φθηνά. Και δεν είδα κάτι σε τρόφιμα, σε είδη πρώτης ανάγκης, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Μίλτος Σταματίδης, λοιπόν, ο πρόεδρος των καταστηματαρχών ζαχαροπλαστών Δωδεκανήσου, είπε ότι οι ανακοινώσεις που έγιναν για τις υποδομές για την υγεία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό κινούνται σε τομείς κρίσιμους για το μέλλον του τόπου μας. Η στήριξη του τουρισμού και η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου μπορούν να ενισχύουν τη θέση της Ρόδου ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού. Και οι επαγγελματίες, λέει, αναγνωρίζουν από την πλευρά τους τη σημασία των εξαγγελιών, αλλά θεωρούν ότι η πραγματική επιτυχία θα κριθεί από την ταχύτητα της υλοποίησης των έργων και τη συνέπεια στην εφαρμογή των δεσμεύσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε στον Πάνο Βενέρη, ο οποίος είναι τέος Γενικός Διευθυντής στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αρχιτέκτον μηχανικός. Είπε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί συνδυάστηκε με την πολιτιστική καταιγίδα που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα, και μάλιστα ήταν μια πολιτιστική καταιγίδα από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή, μέχρι και Σάββατο μάλλον, πρωί έργα στα νησιά, βράδυ έργα στη Ρόδο, ενώ εγκαινιάσεις έργων, παράδοση μάλλον των έργων στο κοινό. Μίλησε για τη χρηματοδότηση και την ανέγερση του νέου νοσοκομείου στην ΚΟ με φορέα υλοποίηση στην περιφέρεια και την παραχώρηση του χώρου του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου στην περιφέρεια επίσης. Εξαγγελίες που θέτουν βάσεις για την ικανοποίηση πάγιων ετοιμάτων. Και στη συνέχεια η κυρία Ανθοπούλου, η κυρία Μαριτάν Ανθοπούλου, που είναι μέλος Διοικητικής Επιτροπής και υπεύθυνη συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, τόνισε ότι η πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη με τους υπουργούς υγείας, τουρισμού και πολιτισμού είναι ένα γεγονός που η τοπική κοινωνία και η επιχειρηματική κοινότητα Δωδεκανήσου υποδέχτηκαν με θετικό πρόσημο, διότι η παρουσία ενός του ανώτατου κυβερνητικού κλιμακίου επιβεβαιώνει την στρατηγική θέση της Δωδεκανήσου. Ναι, είναι στρατηγική θέση της Δωδεκανήσου, φυσικά, αφού είναι στο νότιο-ανατολικότερο άκρο του Αιγαίου. Το έχουμε πει αυτό πάρα πολλές φορές. Εμείς το νιώθουμε, δεν ξέρω αν το νιώθουν οι κυβερνητικοί, οι εκάστοτε κυβερνητικοί, έτσι, δεν αναφέρομαι σε κόμματα και χρώματα τώρα, αλλά δεν ξέρω αν το νιώθουν όπως το νιώθουμε εμείς που το βιώνουμε. Που βιώνουμε απειλές εδώ και χρόνια. Άλλοτε οι απειλές δεν γίνονται, άλλοτε φτάνουν στην κόψη του ξηραφιού, άλλοτε όμως υπάρχει έτσι μια σκιά κάθε χρόνο. Κάποια χρόνια πριν, κάθε άνοιξη περιμέναμε τι θα πει πάλι η γείτονα χώρα, τι θα πει, τι θα σκεφτεί για να κάνει τον τουρισμό να αποτραπεί από την επίσκεψή του εδώ στα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, η υπερβόλα το συνέχισε η κυρία Λαγκιώτου με τους μεσαιωνικούς κήπους του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου που συνδέθηκαν, δημιουργεί μια ενιαία πολιτιστική διαδρομή ψηλής αξίας, αλλάζει την εμπειρία του επισκέπτη να συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, ενώ χαρακτήρισε τη δέσμευση του κτηριακού συγκροτήματος, τα λέω εντελώς συνοπτικά, του Παλαιού Νοσοκομείου, είπε ότι κινείται προς σωστή κατεύθυνση. Η επί σειρά ετών εγκατάλειψη του μεγαλύτερου μέρους του κτηρίου έχει στερήσει από την τοπική κοινωνία, το Δήμο και το Κράτος πόρους και ευκαιρίες που δεν επιστρέφουν και θα πρέπει πραγματικά η αξιοποίησή του να γίνει οριστικά και αμετάκλητα. Ανέδειξε κοινές στοχεύσεις πολιτείας, λέει, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού και των τοπικών φορέων, και για το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, μιλώντας για το φορέα της, είπε ότι το ζητούμενο είναι η μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Πάμε στον κύριο Μεχμέτ Τζαμαντάκη, ο οποίος είναι λογιστής φοροτεχνικός, επίσης αποτίμησε θετικά την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη. Την αποτίμησε θετικά όχι σαν επίσκεψη του προσώπου του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά σαν πρωθυπουργός της χώρας. Όταν έρχεται ένας πρωθυπουργός και κάνει εξαγγελίες, οι οποίες μένει να υλοποιηθούν, και δεν νομίζω ότι όταν έρθει ένας πρωθυπουργός και κάνει εξαγγελία για συγκεκριμένο κτίριο είναι κάτι που δεν υλοποιείται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δείχνει ότι κινούνται τα πράγματα σε σωστή κατεύθυνση, και για τον τουρισμό λέει ο ίδιος ο κ. Ζαμαντάκης ότι κράτησε μία φράση του Πρωθυπουργού, ότι παλιά τα καράβια ερχόντουσαν με μετανάστες, τώρα όμως έρχονται γεμάτα τουρίστες, τα ίδια πλοία, οπότε τονώνεται η τοπική οικονομία. Πάμε και στον κύριο Καβουκλή. Ο κύριος Καβουκλής, Μιχάλης Καβουκλής, διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας, επισημαίνει ότι η πρόσφατη επίσκεψη αποτελεί την έναρξη της προεκλογικής περίοδου στην ελληνική περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός, λέει, επέλεξε να εκκινήσει τον αγώνα από την περιοχή που του έδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές. Φτάνει να το θυμούνται, έτσι. Φτάνει να το θυμούνται μερικές φορές ότι πραγματικά η Ρόδος όταν θέλει, τα Δωδεκάνησα όταν θέλουν και όταν είναι ευχαριστημένα, ναι, δίνουν ποσοστά. Το ευχάριστο στην επίσκεψη είναι η σειρά εγγενιάσεων χώρων του πολιτισμού. Δεν το είδαμε ποτέ αυτό στη Ρόδο, να εγγενιάζονται τόσα έργα. Η Ρόδος, βέβαια, στα Δωδεκάνησα μάλλον, δεν μιλάμε για τη Ρόδο, ήταν και η Χάλκη, είχε το δικό της κομμάτι και η Χάλκη, το δικό της κομμάτι η Σίμη, και βέβαια η Κος. Δεν το έχουμε δει ποτέ, όμως να πούμε ότι τα Δωδεκάνησα, επειδή πέρασαν και από τουρκοκρατία και ιταλοκρατία και γερμανοκρατία, έχουν πάρα πολλά πράγματα να δείξουν, να αναδείξουν μάλλον. Ξεκινάς και δεν τελειώνεις εδώ, πραγματικά. Εδώ και πολλά χρόνια πολλοί δήμαρχοι προσπάθησαν και την παλιά πόλη να συντηρήσουν και να αναδείξουν και διάφορα άλλα σημεία. Ανακαινίζονται, εγγενιάζονται και τα λοιπά. Το θέμα είναι να συντηρούν κιόλας. Βέβαια, τα θέματα ανακοινώσεις, λέει, ο κύριος Καβουκλής, και δεσμεύσεις δεν είχαμε για τον κόσμο, για την άμεση ανακούφιση του πολίτη και της τοπικής οικονομίας. Δεν πήραμε την μείωση του ΦΠΑ και την ενίσχυση του μεταφορικού ισοδύναμου, τα μέτρα κατά των μονοπωλίων. Αυτά βέβαια θεωρώ πως προσωπική μου εκτίμηση και για το, ειδικά για το ΦΠΑ, δεν νομίζω πως θα γίνει, αν θα γίνει και αν η κυβέρνηση το αποφασίσει, δεν θα γίνει τώρα. Υπάρχει και η έκθεση της Θεσσαλονίκης, που είναι το σήμα κατά τεθέν, είναι ο τόπος, ο κατεξοχήν τόπος και χρόνος εξαγγελιών των εκάστοτε πρωθυπουργών, και να δούμε τότε αν θα γίνει ή κατά την προεκλογική περίοδο, που για μία φορά ακόμα επανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα γίνουν την άνοιξη εκλογές, όχι τον Οκτώβριο που περιμέναμε, αλλά την άνοιξη το 2027. Ο Χρήστος Ομπάρδος, εκπαιδευτικός και πρώην αντιπεριφερειάρχης, δηλώνει ότι η πρόσφατη επίσκεψη και οι εξαγγελίες συνιστούν μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση για το παρόν και για το μέλλον του νησιού. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές και θα πρέπει η Ρόδος στον τουρισμό, που εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη χώρα, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται συνεχώς η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτικών στο νησί αυτό που λέγεται Ρόδος και όχι μόνο στα άκρα του Αιγαίου. Σημαντική είναι και η αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας που εκπέμπει η χώρα στο Αιγαίο, είπε ο κύριος Μπάρδος, διότι υπάρχει πραγματικά ασταθές περιβάλλον, ασταθές διεθνές περιβάλλον, έτσι. Μέχρι στιγμής καλά τα πήγαμε σαν Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα διεθνή. Να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Οι εξαγγελίες πάντως επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για τη μοναδική κυβέρνηση που παρουσιάζει συγκεκριμένες απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Καταλήγει ο κύριος Μπάρδος. Ναι, διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
1: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε την διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια 2,39. Κολλιός στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 32ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου βιράρουμε πανιά για Μπάρο, Ίο, Σέριφο. Τα κορυφαία σκάφη και πληρώματα αγωνίζονται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. 32 χρόνια πιστή στις Κυκλάδες. Μια συνδιοργάνωση του Ναυτοαθλητικού Ομίλου της Ζηφιών Καλυθέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε.
8: Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, οι μηχανικοί αποκτούν στέγη στην Κάλυμνο. Είναι μια είδηση που την είχαμε εδώ και μέρες, την έχουμε εδώ και μέρες, την έχουν όλα τα μέσα ενημέρωσης, έχουν ασχοληθεί με αυτό. Στην Κάλυμνο, λοιπόν, το κτίριο του αστυνομικού τμήματος, του πρώην αστυνομικού τμήματος στη χώρα Καλύμνου, μετατρέπεται, το οποίο ρημάζει, έτσι, ένα πανέμορφο κτίριο, το οποίο πραγματικά ρημάζει. Παίρνουν στα χέρια τους οι μηχανικοί της Δωδεκανήσου. Είπαμε ότι εδώ μηχανικοί αρχιτέκτονες, αυτός ο κλάδος είναι εξαιρετικός και εμπνευσμένος πραγματικά. Λοιπόν, αυτό το κτίριο το παίρνουν οι μηχανικοί στα χέρια τους, το κάνουν σπίτι δικό τους, που σημαίνει με τη δική τους προσοχή, με τη δική τους φροντίδα. Είχε γίνει συνέδριο από το ΤΕΔ Δωδεκανήσου, συνεργασία με το επιμελητήριο, μάλλον όχι, να πάμε, είναι ένα άλλο θέμα, να πάμε κάποια άλλη στιγμή με τον κύριο Γιάννη Κουρή σε αυτό. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Γιάννη Κουρή, τον πρόεδρο τεχνικού επιμελητηρίου στη Δωδεκανήσου, Ελλάδος, τμήμα Δωδεκανήσου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον βρίσκουμε στην Αθήνα, που μεταξύ άλλων ασχολήθηκε μαζί με τον Δήμαρχο της Καλύμνου με το θέμα αυτό. Κύριε Γιάννη Κουρή, καλημέρα σας. Περιληπτικά, για να έχουμε να πούμε τις λεπτομέρειες αύριο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πολύ σημαντική και ιστορική στιγμή και για το τεχνικό επιμελητήριο και για το Δήμο της Καλύμνου. Το παλιό νοσοκομείο, το παλιό
0: αστυνομικό
1: τμήμα, το οποίο επί δεκαετίες παραμένει εκεί και άρχισαν οι φθορές να φαίνονται πλέον πάρα πολύ έντονα, σε μια προσπάθεια του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος για την διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την προστασία, αν θέλετε, του αρχιτεκτονικού αποθέματος, ξεκινάει μια προσπάθεια. Αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, του να παραχωρούνται προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κτίρια, τα οποία όχι μόνο η φροντίδα, όπως είπατε, και η μέρημνα, αλλά και η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, χτες το πρωί, ο Δήμαρχος της Καλύμνου υπέγραψε το συμφωνητικό παραχώρησης με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, τον κ. Στασινό, όπου πλέον είμαστε στο τέλος της διαδικαστικής λειτουργίας και στην έναρξη, λοιπόν, όλης αυτής της προσπάθειας, δηλαδή το πράσινο φως για να ξεκινήσουμε τις μελέτες και την ουσιαστική συντήρηση του κτηρίου. Το μεγάλο θετικό, και αυτή ήταν η μεγάλη προσπάθεια, είναι ότι αυτή η προσπάθεια του τεχνικού επιμελητηρίου ξεκινάει από την Κάλυμνο. Η Κάλυμνος είναι ο πρώτος σταθμός που το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της απόκτησης σημαντικών εμβληματικών κτηρίων, τα αποκαθιστά. Αυτά θα γίνουν κτίρια, θα γίνει ένα κτίριο γραφείων του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Αυτό είναι η προσφορά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προς τη Δωδεκάνησο, για να μπορούν τα παιδιά κάτω, τα οποία ήταν όλα μαζί μας σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, που ναι μεν θα στεγαστούν τα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αλλά φτιάχνεται ένας χώρος ο οποίος θα παραδοθεί πάλι πίσω στον κόσμο, πίσω στον Δήμο, πίσω στην κοινωνία. Η επίδειξή μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σημείο συνάντησης της επιστημοσύνης, των μηχανικών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας, των πολιτών. Ένα κτίριο το οποίο εννοείται θα είναι στη διάθεση του κόσμου να το χρησιμοποιήσει, να το χρησιμοποιήσουν σύλλογοι, να γίνονται πάλι εκδηλώσεις, να πάρει ζωντάνια. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό κτίριο για την περιοχή, να γίνει πάλι μέρος αυτής της αλυσίδας που ο κόσμος, τέλος πάντων, μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα, να υλοποιεί εκεί πέρα δράσεις και να αναδείξουμε ακόμη μια φορά την πολιτική μας κληρονομιά.
0: Πώς το σκεφτήκατε, να πούμε στον κόσμο να γνωρίζει ότι η Κάλυμνος ήταν, υπήρξε αστυνομική διεύθυνση, ήταν του Βορείου συγκροτήματος η αστυνομική διεύθυνση και το στο Νότιο συγκρότημα ήταν στη Ρόδο. Στη συνέχεια πολλές υπηρεσίες, η αστυνομική διεύθυνση, η εφορία, πάρα πολλά κομμάτια μεταφέρθηκαν στο νησί της ΚΟ και το καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι μεγαλύτερο νησί, έχει περισσότερο κόσμο. Στην Κάλυμνο έμειναν κάποια άλλα προνόμια. Δεν ξέρω τι έμεινε. Αλήθεια, δεν ξέρω τι έμεινε στην Κάλυμνο. Αλλά ξέρω ότι η ΔΕΗ και τα λοιπά, 5 υπηρεσίες έφυγαν και πήγαν στο νησί της ΚΟ και είπαμε ότι το καταλαβαίνουμε, διότι είναι μεγαλύτερο νησί. Η Κάλυμνος είχε μία σχέση πάντα με τη μόρφωση. Εκεί προσπάθησαν να κάνουν περισσότερα σχολεία και έκαναν και κάνουν σχολεία τα οποία δεν φτάνουν ποτέ, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιδιά. Τα παιδιά που μορφώνονται, τα παιδιά που σπουδάζουν. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα αύριο, κύριε Γιαννικουρή, να μιλήσουμε με τον και με τον Δήμαρχο της Καλύμνου, να είσαστε εσείς στο στούντιο, αν μπορείτε. Θα είσαστε στη Ρόδο αύριο. Ωραία. Θα είσαστε στο στούντιο εσείς, λοιπόν. Θα είναι και ο Δήμαρχος της Καλύμνου από το, τηλεφωνικά από την Καλύμνο, να μιλήσουμε γι' αυτό, γι' αυτό το κτίριο που περνούσαμε όλοι και κλαίγαμε. Γιατί όσοι το γνωρίσαμε, είναι πάνω στο δρόμο, είναι στην αρχή της χώρας, του δεύτερου μεγάλου οικισμού της Καλύμνου. Η Πόθια είναι η πρωτεύουσα και η χώρα είναι ο μεγάλος οικισμός, πυκνοκατοικημένος οικισμός. Και μάλιστα να πούμε πληροφοριακά στον κόσμο κάτι που εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι εκεί έβγαιναν οι βαθύτες σφουγγαράδες. Οι σφουγγαράδες οι οποίοι πήγαιναν βαθιά, ψάρευαν, έβγαζαν σφουγγάρια, αλίευαν σφουγγάρια στα βαθιά νερά. Ήταν τα γερά τα παλικάρια εκεί και μέχρι τώρα έχει μείνει μία, έτσι, μία περηφάνεια στους κατοίκους της χώρας Καλύμνου, στους κατοίκους του χωριού, διότι έχουν μία δύναμη μέσα τους, μία, έτσι, μία ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και σκέψης. Αυτό είναι σημαντικό, ναι.
1: Ξέρετε, όταν η πρόταση αυτή για την διάσωση του αρχιτεκτονικού αποθέματος, όταν ανέλαβα τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Μελητήριου Ελλάδος το 24, ήταν μια πρόταση την οποία έκανα προς τον Πρόεδρο, την οποία αγκάλιασε με μεγάλη θέσμη. Και αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι ότι η δωδεκάνησος, ότι τα νησιά, η εκδική Ελλάδα, δείχνει και πάλι το δρόμο.
0: Ναι.
1: Και σε μια προσπάθεια να τιμήσουμε τη μνήμη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλα αυτά τα πολύ ωραία τα οποία είπατε είναι, ας πούμε, και στοιχεία τα οποία θα μπορούν να συμπεριληφθούν και στο σχεδιασμό του κτηριονομικά μεγάλο, για να φιλοξενήσει ενδεχομένως και μια έκθεση για την ιστορική διαδρομή των σφουγγαράδων και της ιστορίας της Καλύμνου, και είναι, ας πούμε, ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να ακολουθηθεί σε όλη την Ελλάδα. Να είστε σίγουροι ότι αυτή τη στιγμή ζηλεύουν πολύ σε όλη την Ελλάδα που η δωδεκάνησος προηγείται.
0: Πραγματικά.
1: Και δείχνει τον δρόμο για το πώς πρέπει να προστατεύουμε την παράδοση, την αρχιτεκτονική και τη γνώση.
0: Πραγματικά
1: και αυτό
0: είναι,
1: βέβαια,
0: πολύ
1: ο πρώτος σταθμός θα είναι η Καλύμνος. Και αυτό είναι και πολύ σημαντικό και για την Καλύμνο, αλλά και για την Δημοτική Αρχή, η οποία σε αγαστή συνεργασία καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, και σίγουρα με τη μόνιμη επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην Καλύμνο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δεκανήσου. Όλα αυτά είναι τμήματα της προσπάθειας του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, και αυτό που επιδιώκουμε είναι αυτό να συνεχίσει και να γίνει σε όλη την Ελλάδα, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναδείξουμε όλον αυτόν τον πολιτισμό, και αν δεν το κάνουν οι μηχανικοί, πίσω το κάνει.
0: Και θα λειτουργήσει, έτσι είχατε πει τότε τουλάχιστον, όταν παρουσιάστηκε το αρχικό σχέδιο, η αρχική σκέψη μάλλον, η αρχική σας σκέψη στα μέσα ενημέρωσης, ότι θα λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα σε μηχανικούς, την τοπική αυτοδιοίκηση, την κοινωνία, και θα προάγει τη συνεργασία. Βέβαια, και αυτό είναι αναγκαίο, διότι στην Καλύμνο τα τελευταία χρόνια έχει δόμηση πολύ γρήγορη.
1: Γενικώς βρισκόμαστε σε μια τεχνική μετάβαση, θα έλεγα, από αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Συμβαίνουν πάρα πολύ σημαντικά και σπουδαία πράγματα αυτή την περίοδο, που είναι τα τοπικά πολεοδομικά, είναι οι χαρακτηρισμοί των δρόμων, οι αλλαγές στην νομοθεσία. Είναι πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή αλλάζουν τους κανόνες της ανάπτυξης και έχουν μπροστά τους και κάποιες ευκαιρίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει και εμείς να συμπληρώσουμε, να ενσωματώσουμε και διάφορα άλλα πράγματα που θα κάνουν ένα πακέτο πιο ολοκληρωμένο για την ανάπτυξη, και θεωρώ ότι αυτό το κτίριο θα μπορεί να είναι αυτό το σημείο της συνάντησης, αυτό το σημείο το οποίο θα προάγει τη συνεργασία, γιατί κανείς δεν περισσεύει, και να μπορούμε πλέον με ολιστικό τρόπο να αντιμετωπίζουμε όλα μας τα προβλήματα, τα οποία έχουμε πάρα πολλά.
0: Μάλιστα. Και έγιναν σχετικά γρήγορες οι διαδικασίες αυτές. Δηλαδή το είχατε, νομίζω, στα μέσα του μήνα, γύρω στις 10 Ιουνίου. Είχε βγει είδηση, είχε προκύψει είδηση ότι θα προσπαθούσατε με τον Δήμαρχο της Καλύμνου να έρθετε σε συμφωνία ώστε να πάτε να συναντήσετε τον κύριο Στασινό, και έγινε γρήγορα. Πέρασε μόλις μια εβδομάδα.
1: Το είχα ανακοινώσει καταρχάς στο συνέδριο των Ελληνοτουρκικών που είχε γίνει στην Καλύμνου το καλοκαίρι. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλάμε τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που είμαστε αποφασισμένοι, πρέπει να βάζουμε το στόχο, να τον κυνηγάμε και να τελειώνουμε στο συντομότερο χρονικό διάστημα που μπορούμε.
0: Και ήταν και ομόφωνη αυτή η αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλύμνου.
1: Ναι, σαφέστατα.
0: Ομόφωνη, σαφέστατα. Μάλιστα.
1: Και θεωρώ ότι δεν μπορούσε να είναι και διαφορετικά.
0: Είναι,
1: είπα, είναι ένα κτίριο από όλους για όλους.
0: Ναι. Λεγόταν, ονομαζόταν και όλος ο στρατόνας των καραμπινιέρων, ήταν το παλιό αστυνομικό τμήμα στη χώρα και αποκαθίσταται όπως φαίνεται. Αύριο με μεγάλη αγωνία σας περιμένουμε εδώ στο στούντιο, θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον δήμαρχο της Καλύμνου. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ένα τραγούδι μας απομένει. Γιώργο Μπαλή, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Ας πάμε λοιπόν να κλείσουμε μουσικά, έτσι όπως ακριβώς ξεκινήσαμε.

Κλείνουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Μπαλή που ήταν στην κονσόλα του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια, τη Μαρία Βάλλη που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Θα συνεχίζουμε με ειδήσεις και από την Μαριέτα τη Γαβριλιώτη και στη συνέχεια η Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο για 2 ώρες. 2 ώρες, Μαριέτα, αντοχές. Λοιπόν, να είμαστε καλά.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Η μελέτη για την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Ρόδου με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου θα παρουσιαστεί και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Στόχος των προτινόμενων ρυθμίσεων είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης, η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθήκων και η ενίσχυση της προτεραιότητας του πεζού. Ανακοίνωση διαμαρτυρίας γιατί δεν κλήθηκαν στην σύσκεψη του Σαββάτου με τον Πρωθυπουργό, εξέδωσαν οι πρόεδροι της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, του Εμπορικού Συλλόγου, του Συλλόγου Καταστηματαρχών Μεσαιωνικής Πόλης, Νέας Αγοράς, Φαλιρακίου και Κολυμπίων, των Κρεοπολών, των Εμπόρων Τροφίμων και των Παντοπολών. Η μη πρόσκληση στέρισε τη δυνατότητα στους φορείς αυτούς να μεταφέρουν με αμεσότητα την εμπειρία της δικής τους καθημερινότητας, της δικής τους προσπάθειας επιβίωσης σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που καθημερινά γίνεται όλο και πιο δύσβατο, ειδικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές που δραστηριοποιούνται στον τόπο μας, αναφέρουν μεταξύ άλλων. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου σε ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό του από την σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Με την πλήρη αποτύπωση των χώρων του παλιού νοσοκομείου, προκειμένου να προχωρήσει στην συνέχεια η μελέτη για την αξιοποίησή του, ασχολείται ομάδα μηχανικών της Περιφέρειας και του Δήμου, δήλωσε χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος. Την αναστολή της προγραμματισμένης να ισχύσει από χθες αναπροσαρμογής του επίναυλου καυσίμων στα φορτηγά οχήματα, ανακοίνωσε η διοίκηση της Attica Group. Όπως ανακοίνωσε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της επίμονης διεκδίκησης του Προέδρου του Γιάννη Πάπου, ο οποίος έχει θέσει επανειλημμένα το ζήτημα του κόστους των ακτοπλοϊκών μεταφορών σε κάθε επίπεδο και πιο πρόσφατα στην σύσκεψη των φορέων του τουρισμού με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Έργο φάντασμα που εγκαινιάζεται μόνο στα λόγια, χαρακτηρίζουν με ανακοίνωσή του οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο το νοσοκομείο της ΚΟ, με αφορμή την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού το Σάββατο στη Ρόδο για τη χρηματοδότησή του. Την ένταξη του έργου Ανάπλαση και Ανάδειξη Περιοχών στον παραδοσιακό οικισμό Πόθια και Χώρα Καλύμνου στο πρόγραμμα του Νοτίου Αιγαίου με προϋπολογισμό ενός εκατομμυρίου 34.000 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Την υποχρέωση των ιδιοκτητών οικοπαίδων να καθαρίσουν μέχρι τις 22 του Ιουνίου, υπενθυμίζει ο Δήμος της Ηρωικής Νήσου Κάσου. Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας θα διενεργεί αυτοψίες και σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση θα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αυτεπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον Δήμο, καταλογισμό της δαπάνη στον ιδιοκτήτη και επιβολή διοικητικών προστήμων. Εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κτηρίου του ΕΚΑΒ στη Ρόδο σε Ελευθέριος Φερεντίνος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων. Η εκδήλωση πραγματοποιείται ακριβώς την ίδια ημερομηνία κατά την οποία το 2002 σημειώθηκε πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, στο οποίο επέβαινε και έχασε τη ζωή του ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος. Η Ρόδος δεν είναι το νησί των υποτών, είναι το νησί της ελληνιστικής περιόδου, δήλωσε χθες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου στην Περβόλα, στη Μεσαιωνική Πόλη, που εγκαινιάστηκε το Σάββατο από την Υπουργό Πολιτισμού. Για το λόγο αυτό, επισήμανε ο ίδιος, επελέγει το εικαστικό για την νίκη της Αμοθράκης που τοποθετήθηκε στον κόμβο του αεροδρομίου. Συνεχίζεται από τον ΦΟΒΣΑ η διανομή κομποστοποιητών στα νησιά. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η επόμενη διανομή θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Σίμη και την Κυριακή στη Χάλκη και την Αστυπάλαια. Την παρέτησή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο υπέβαλε για προσωπικούς λόγους ο πρόδρομος Φυρίου, μέλος της παράταξης Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο του Νικηφόρου Παπα-Νικόλα. Στη θέση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο εισέρχεται ο Γιάννης Κοροναίος. Στη δημιουργία δικτύου πόλεων με την επωνυμία διαδρομή του Αποστόλου Παύλου που αποφασίστηκε στην Κόρινθο, μετέχει ο Δήμος Ρόδου. Στην συνάντηση, ο Δήμος εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Λινδίων Νίκο Παυλακίδη. Εκδήλωση με θέμα λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες, πώς βάζουμε μαζί όρια για όλη την οικογένεια, διοργανώνει το Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ και Μέρη Χριστά Ματίου σε συνεργασία με την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Θα γίνει το Σάββατο στις 6.30 στη Νέα Πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου με ομιλητή τον Μανώλη Σφακιανάκη, ειδικό ερευνητή ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μαζί του θα είναι η ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Πόλινα Ζέρβα. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα που είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου, το ρολόι μας λέει ότι η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ, καλημέρα, μέχρι τις 10.30 σήμερα στο μικρόφωνο Μαριέτα Γαβριλιώτη, γιατί οι ανάγκες του ρεπορτάζ λένε ότι στις 11 πρέπει να βρεθώ στο ΕΚΑΒ για την εκδήλωση που θα γίνει για την ονοματοδοσία του κτηρίου. Θα τα πούμε και στην συνέχεια αν δεν το ακούσετε στο Δελτίο Ειδήσεων. Λοιπόν, παρέα με Γιώργο Μπαλή που φροντίζει να μας ακούτε καλά.

Είμαστε λοιπόν εδώ σε μια όμορφη από πλευράς καιρικών συνθήκων καλοκαιρινή ημέρα. Να προσέχουμε βέβαια, έτρεχε πρωί-πρωί, πριν από λίγο δηλαδή έτρεχε η πυροσβεστική. Ίσως αν βρεθήκατε κάπου προς τη Ρόδου-Λίνδου να αντιληφθήκατε 3 πυροσβεστικά να κατευθύνονται προς τα έξω. Από ό,τι μας είπε η υπηρεσία δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, κάποια φωτιά στα φάντου, αλλά όχι κάτι σοβαρό. Τέλος πάντων, η ημέρα είναι όμορφη, να προσέχουμε όμως για να συνεχίσει να είναι όμορφη, για να μην δημιουργηθούν περισσότερα, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον το οποίο πρέπει να προστατεύουμε. Λοιπόν, έχουμε λέει στην τελική ευθεία την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για την τέλος πάντων επικράτηση κάποιας ειρηνευτικής διαδικασίας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Θα γίνει την Παρασκευή σε ένα αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο στην Ελβετία. Έχει λέει θέα στη λίμνη της Λουκέρνης. Πού θα πήγαιναν να υπογράψουν, σε καμιά από τις περιοχές που ισοπαίδωσαν με τους βομβαρδισμούς τους? Εννοείται ότι θα πήγαιναν σε ένα εξαιρετικό και καλά φυλασσόμενο θέρετρο. Λοιπόν, και βέβαια είτε έχουμε εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή είτε δεν έχουμε, η ακρίβεια τραβάει την ανηφόρα και τίποτα δεν φαίνεται ικανό να τη σταματήσει, και παρόλα αυτά η κυβέρνηση παρουσιάζει σήμερα στις 11 αν θυμάμαι καλά, στις 12.30 μάλλον είναι η αναλυτική παρουσίαση, παρουσιάζει την πλατφόρμα posokani.gov.gr. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι στο επίπεδο της ψηφιοποίησης του κράτους πάμε καλά, έτσι. Έχουμε πλατφόρμες για πάρα πολλά, πλατφόρμες που είναι λειτουργικές, που μας γλιτώνουν από ταλαιπωρία σε σχέση με τις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το posokani.gov.gr όμως δεν θα μας γλιτώσει από την ακρίβεια. Είναι λέει αυτό που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής ως νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Όχι, δεν θα γίνει κάτι για να μειωθούν οι τιμές. Θα μπαίνουμε υποτίθεται στην πλατφόρμα και θα συγκρίνουμε λέει τιμές προϊόντων στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τώρα εντάξει, τι να πω, το πόσο κάνει, γιατί πόσο κάνει τη λένε την πλατφόρμα, το βλέπουμε ούτως ή άλλως στα ράφια των σούπερ μάρκετ και οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Το θέμα δεν είναι να υπάρχει άλλη μία πλατφόρμα για να παίζουμε από τα κινητά μας, έτσι. Το θέμα είναι να γίνει κάτι, αν μπορεί να γίνει κάτι, για να συγκρατηθούν οι τιμές. Γιατί το μόνο που είναι συγκρατημένο σε αυτή τη χώρα είναι τα εισοδήματά μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον απόήχο της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάββατο στη Ρόδο, και έχουμε και μία γκρίνια που έχει εκδηλωθεί από χθες, γκρίνια που δεν θα έλεγα ότι είναι και αδικαιολόγητη, γιατί αποκλείστηκαν πολλοί φορείς από την σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν θα μπορούσε να είναι και ανεξέλεγκτος ή πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των φορέων που θα έπαιρναν το λόγο σε μία σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, με τον όποιο Πρωθυπουργό, και προφανώς ο αντίλογος σε ό,τι αφορά στους φορείς της αγοράς είναι ότι ήταν εκεί το επιμελητήριο Δωδεκανήσου, το οποίο είναι
η ομπρέλα τέλος πάντων όλων των συλλόγων και φορέων της αγοράς. Ωστόσο είναι πολλοί αυτοί που διαμαρτύρονται γιατί αποκλείστηκαν, γιατί ήθελαν να είναι εκεί, γιατί ήθελαν να πούν στον Πρωθυπουργό τα προβλήματά τους. Δεν υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες, η αλήθεια, για να πει κανείς τα προβλήματά τους στον Πρωθυπουργό. Από τον Εμπορικό Σύλλογο και την Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας μέχρι τους συλλόγους της Νέας Αγοράς, του Φαλιρακίου, των Κολυμπίων και επίσης τους συλλόγους των Κρεοπολών, των Εμπόρων Τροφίμων και των Παντοπολών. Του στερήθηκε η δυνατότητα να μεταφέρουν τα προβλήματα των κλάδων τους, λένε σε ανακοίνωσή τους, ενώ ανακοίνωση γιατί αποκλείστηκε από τη σύσκεψη έχει εκδώσει και ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου. Κυκλοφορούν και κάτι φήμες για ενδονεοδημοκρατικές γκρίνιες, αλλά αυτές δεν θα σας τις μεταφέρω. Όχι τίποτα, γιατί η φήμη είναι φήμη και καταλαβαίνουμε ότι σπανίως τέτοιου είδους φήμες επιτρέπονται.

Γιατί είμαστε ήδη στα μέσα του Ιουνίου και δεν ξέρω κατά πόσον θα αλλάξει τελικά κάτι σε σχέση με το κυκλοφοριακό και την στάθμευση για αυτή την καλοκαιρινή περίοδο. Δεν έχουμε και δημοτική αστυνομία ως γνωστόν και επειδή δεν έχουμε δημοτική αστυνομία ως γνωστόν, δυσκολευόμαστε να επιβάλλουμε αποφάσεις που απαιτούν και την παρουσία ενστόλων για να γίνουν πράξη. Λοιπόν, να πηγαίνουμε σιγά σιγά στο πρώτο μας τραγούδι. Να σας πω ότι έχουμε προγραμματίσει να έχουμε πρώτο καλεσμένο τον μέχρι προχθές δήμαρχο των Λειψών, τον Φώτη το Μάγκο. Τώρα για μας πάντα δήμαρχος θα είναι ο Φώτης ο Μάγκος, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ίδιος αποφάσισε, όπως σας είπαμε και κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής, να υποβάλει την παραίτησή του για να αναλάβει την θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τον συνοδεύουν προφανώς οι καλύτερες ευχές μας. Ελπίζουμε να τα πούμε σε λίγα λεπτά στον αέρα μαζί του. Έχουμε αποσπάσματα από την χθεσινή πάντα ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Περιφερειάρχη. Θα συνομιλήσουμε όμως επίσης στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με μία συνάδελφο από την Κάλυμνο, ο λόγος για την Αγγελική Τρικύλη από την Αργό της Καλύμνου, γιατί αυτό το μέσο ενημέρωσης στην Κάλυμνο αποφάσισε, νομίζω πρέπει να το πούμε έτσι πολύ πολύ καθαρά, να τιμήσει το ρόλο του, να αναλάβει μία πρωτοβουλία σε σχέση με το θανατηφόρο δυστύχημα του περασμένου Σαββάτου με τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του από τον δυναμίτη, να ανοίξει την συζήτηση για αυτό το απαράδεκτο, επικίνδυνο έθιμο, σε πολλά εισαγωγικά η λέξη έθιμο, της χρήσης δυναμίτη σε διάφορες εκδηλώσεις στην Κάλυμνο. Πάμε λοιπόν, Γιώργο, στο πρώτο μας τραγούδι. Θα έχουμε και την συνάδελφο από τη Σύρο, τη Λίνα Θεολογίτου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε, Γιώργο, στο πρώτο μας τραγούδι για να επανέλθουμε.

0: 9 και 21 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Και ναι, ο πρώτος μας καλεσμένος, όπως σας τον έχω προαναγγείλει, είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές ήδη. Είναι ο Φώτης Μάγκος, μέχρι χθες δήμαρχος των Λειψών. Υπέβαλε την παρέτησή του και έγινε αποδεκτή, προκειμένου να αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Λοιπόν, ο κύριος Φώτης Μάγκος είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Μάγκο, δήμαρχε, γιατί για μας δήμαρχος είστε πάντα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, είναι αυτό που λέμε μια φορά δήμαρχος, για πάντα δήμαρχος.
0: Για πάντα δήμαρχος, ακριβώς.
1: Δεν έχω εξοικειωθεί ακόμα με τον καινούριο τίτλο και νομίζω ότι αυτό θα με ακολουθεί πάντα. Mm. Όπως είπα και στην ανάρτησή μου, δεν πρόκειται να απογαλακτιστώ ποτέ και δεν το θέλω. Είναι ο τόπος μου, η Λειψή, είναι ο τόπος που γεννήθηκα, μεγάλωσα, πρόσφερα, νομίζω με κάθε ηκμάδα της δύναμής μου πάρα πολλά πράγματα, και αυτό γιατί υπήρχε αυτό το ισχυρό κίνητρο, όταν υπάρχει συνέστημα είναι καταδικασμένο να επιτύχει οτιδήποτε. Τώρα ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί γίνανε όλα πολύ ξαφνικά. Mm-hmm. Ήταν αυτό το τηλεφώνημα του Υπουργού το απόγευμα της Πέμπτης, που είχε και το τελεσίγραφο της μιας ώρας.
0: Οπότε αλήθεια, έτσι έγινε, σας πήρε τηλέφωνο ο Υπουργός Ναυτιλίας?
1: Ναι, με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Κικίλιας.
0: Ναι.
1: Στην αρχή δεν κατάλαβα, γιατί μου έλεγε ότι θέλω να κάνω κάτι το οποίο πραγματικά να έχει συμβολισμό αλλά και μεγάλη ουσία. Θα πάω στον Πρωθυπουργό. Εγώ νόμιζα ότι ήθελε να του πω κάποιες προτάσεις λόγω εμπειρίας, λόγω του ότι όλα αυτά τα χρόνια που ασκώ τα καθήκοντα του Δημάρχου έχω κατανοήσει και τις ανάγκες και τον τρόπο ενδεχομένως επίλυσης προβλημάτων, και ξαφνικά μου λέει θα σε προτείνω για Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εγώ, εντάξει, εκείνη την ώρα καταλαβαίνετε, έτσι.
0: Ναι, ευνηδιαστήκατε. Ναι.
1: Πολύ μεγάλος ευνηδιασμός. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα και θέλω να το καταθέσω αυτό, γιατί όταν εκτιμάς κάποιους ανθρώπους και όταν ειδικά από τη θέση που κατέχουν σε έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, εκείνο που δεν θες είναι να φερθείς ανέντιμα. Το πρώτο πράγμα που του είπα, του λέω και ο κύριος Κουτουλάκης, μου λέει ο κύριος Κουτουλάκης με καταπέτυση του Πρωθυπουργού θα μεταφερθεί στο Ναυτιλίας και Λιμένων. Οπότε και νομίζω, αν και μου το παραδέχτηκε εμέσως, ότι ο κύριος Κουτουλάκης έβαλε και αυτό στο χέρι του για να συμβεί αυτό. Γιατί είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχε μια αμοιβαία εκτίμηση για το έργο του καθενός. Και στο τέλος αυτό μετουσιώθηκε στη θέση, στην πρόταση για τη θέση αυτή.
0: Και τι απαντήσατε κατευθείαν, εντάξει, δηλαδή?
1: Εξάντλησα όλη την ώρα.
0: Σας άφησε μία ώρα περιθώριο.
1: Ναι. Έκανα κάποια τηλεφωνήματα με κάποιους ανθρώπους που συζητώ και εμπιστεύομαι. Ένας από αυτούς ήταν και ο Κουτουλάκης. Και με παρότρινε και ο ίδιος. Και επειδή γνωρίζω ότι πηγαίνω σε ένα χώρο όπου έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά, και αυτό για μένα ήταν αρκετά σημαντικό, όχι γιατί μ' αρέσει να βρίσκω έτοιμα πράγματα και να προχωρώ έτσι κι αλλιώς, και εγώ στο Δήμο Λειψών δεν είχα βρει τίποτα έτοιμο, ήταν μια κατάσταση που δεν θέλω να περιγράψω πριν από 12 χρόνια, αλλά επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι μπορείς από την επόμενη μέρα να πηγαίνεις παραπέρα, και άλλο είναι να διορθώνεις και άλλο είναι να κατασκευάζεις από την αρχή καινούργια πράγματα. Είναι σημαντικό σαν φιλοσοφία και σαν μοτίβο ζωής.
0: Και έτσι λοιπόν αποφασίσατε να αποδεχθείτε την πρόταση, να αποδεχθείτε την πρόκληση, θα έλεγα, γιατί είναι πρόκληση, έτσι. Και να κάνετε μια τεράστια αλλαγή, δηλαδή μέσα σε μια ώρα αποφασίσατε να φέρετε τη ζωή σας τούμπα.
1: Κυρία Γαβριλιώτη, να ξέρετε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη αυτή η απόφαση. Έφτασα να σκέφτομαι ακραία πράγματα, δηλαδή ακόμα και για να μπαίνω στη θέση των ανθρώπων εδώ του νησιού που ενδεχομένως θα σκεφτόντουσαν ότι εγώ τους εγκαταλείπω. Mm-hmm. Και αυτό ήταν οδυνηρό, ξέρετε, mm-hmm. γιατί όλα αυτά τα χρόνια όταν διεκδικείς την ψήφο του κόσμου για να κάνεις καλύτερο το νησί, πώς μετά θα πας να τους εξηγήσεις και πώς θα καταλάβουν ότι, ξέρεις, σου δίνει τη δυνατότητα τώρα να προσφέρεις όχι μόνο στο δικό σου το νησί, αλλά mm-hmm. στην πατρίδα σου. Mm-hmm. Εγώ την έχω αυτή την συναντήληψη και την οικουμενικότητα. Γιατί πολύ απλά αισθάνομαι ότι ο τόπος μου δεν περιορίζεται στα στενά γεωγραφικά όρια του Δήμου. Ο τόπος μου είναι το Αιγαίο επίσης. Mm-hmm. Είναι τα σύνορα της πατρίδας μου. Και άρα εφόσον το καθήκον με καλεί να προσφέρω και εκεί και εμέσως να προσφέρω πάλι και στον τόπο μου, mm-hmm. διότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω ότι αυτό είναι και το αυτό που έκαμψε τις όποιες αντιστάσεις μου, γιατί είπα στον εαυτό μου, πάλι μπορείς να είσαι δίπλα στο νησί σου. Και όχι μόνο βέβαια στο νησί σου.
0: Ναι.
1: Και όχι βέβαια κάνοντας διάκριση, γιατί και αυτό είναι μια λεπτή ισορροπία που πρέπει να κρατηθεί. Άρα πήρα αυτή την απόφαση, mm-hmm. γνωρίζοντας ότι φεύγω από την ασφάλεια ενός μικρού νησιού που το είχα δρομολογημένο, που ήταν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σχεδόν εξασφαλισμένη επανεκλογή, γιατί όλα αυτά τα χρόνια αυτό διαφαινόταν, δεν είχα αντίπαλο, είχα δεμένη την κοινωνία, δεμένο δημοτικό συμβούλιο, mm-hmm. Υπήρχαν όλα τα εχέγγυα για να ξανασυμβεί, και μπαίνω παίρνοντας ένα πολύ προσωπικό, μεγάλο και πολιτικό ρίσκο σε ένα στίβο όπου πλέον η παρουσία μου και το μέλλον μου εξαρτώνται από τελείως διαφορετικούς και πολύ γενικούς παράγοντες, mm-hmm. όπως είναι η κρίση του Πρωθυπουργού, βεβαίως πρωτίστως.
0: Η πολιτική κατάσταση, οι εξελίξεις.
1: Και η κρίση ναι. του ελληνικού λαού. Δηλαδή ναι, ναι. εμέσως μπαίνω στην κρίση του ελληνικού λαού, γιατί το μέλλον μου θα εξαρτηθεί από αυτό. Όμως, είπα, δεν έχει το δικαίωμα να κλωτσίσω αυτή την ευκαιρία, και επίσης δεν έχω δικαίωμα. Η τιμή που γίνεται στο νησί μου mm-hmm. και στην τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα mm-hmm. Να την κλωτσίσω και να πω ότι όχι, θα κοιτάξω μόνο την ασφάλεια του δικού μου πολιτικού μέλλοντος. Και αυτό θέλω να το καταστήσω σαφές. Mm-hmm. Δεν είμαι επιπόλαιος, δεν είμαι φελής, ξέρω που πάω, mm-hmm. αλλά είπα ότι θα δοκιμάσω αυτή την ευκαιρία. Και ο κόσμος, να ξέρετε, δεν περίμενα να το αγκαλιάσει τόσο πολύ. Δηλαδή, αν δείτε τα σχόλια στην ανάρτηση που έκανα, κάποιοι το θεωρούσαν και δεδομένο ότι έπρεπε να γίνει, κάποιοι άλλοι ναι, μεν ευνηδιάστηκαν, αλλά επικρότησαν την απόφαση του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Είναι ελάχιστοι αυτοί που φοβήθηκαν, όχι ότι στάθηκαν απέναντι, αλλά λίγο το φοβήθηκα για
0: κάποια επιφύλαξη. Ναι, ναι.
1: Ναι, και θα γίνει με μένα.
0: Πρέπει να πω ότι η ανάρτησή σας ήταν έτσι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το κείμενο. Έτσι, πολύ προσωπική, βαθιά προσωπική, με συνέστημα. Έβγαζε δηλαδή και τον προβληματισμό σας και μια προσπάθεια να αυτό που λέτε και να καθησυχάσετε τον κόσμο εκεί στους λειψούς, ότι δεν τους εγκαταλείπετε, ότι πάντα θα είστε κοντά τους. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι και εκεί έσκασε προφανώς σαν βόμβα η είδηση, έτσι. Ναι. Και προφανώς προκάλεσε στον κόσμο ανάμεικτα συναισθήματα, χαρά από τη μια, γιατί ένας άνθρωπος δικός τους πάει παρακάτω, από την άλλη ίσως και ναι, ένα συναίσθημα έτσι ότι γιατί φεύγεις, γιατί μας αφήνεις.
1: Έχουν δίκιο, ναι. γιατί ακριβώς τα ίδια σκέφτηκα και εγώ, mm. όπως ακριβώς τα περιέγραψα, mm. Και αυτό βέβαια σημαίνει και υγεία, έτσι, ναι. να σκέφτεσαι όλες τις παραμέτρους, να σκέφτεσαι όλα τα δεδομένα, να τα βάζεις κάτω mm-hmm. και να... Γιατί λέει, το 50% της λύσης σε ένα πρόβλημα είναι να καταλάβεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι επειδή το αντιμετωπίσαμε όλοι και οι δημότες μου και εγώ, mm-hmm. δεν θα το αφήσουμε να γίνει πρόβλημα αυτό. Mm-hmm. Δεν μ' αρέσει εμένα να δίνω υποσχέσεις, όπως το έγραψα και στην ανάρτηση. Δεν είναι του χαρακτήρα μου, γιατί αυτό μου προκαλεί τεράστιο άγχος. Mm-hmm. Και δεν θέλω να έχω άγχος. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι τα ίδια χαρακτηριστικά που διέπουν τη μέχρι τώρα μου συμπεριφορά, εννοώ την αυτοδιοικητική, mm-hmm. με τα ίδια χαρακτηριστικά δουλεύω. Άρα υπάρχει μια, είναι το εχέγγυο αυτό, γιατί τώρα η ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη και θα εξαρτώνται, όχι μόνο η λειψή, θα εξαρτώνται και πολλά άλλα νησιά από τη δική μου την επιτυχία ή την αποτυχία.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι είναι μονόδρομη. Και σαν χαρακτήρας δεν θέλω να αφήνω τίποτα στην τύχη. Θέλω πραγματικά να βοηθώ. Σας είπα τα κινητρά μου, τα εξήγησα. Τώρα ο κόσμος των λειψών υπήρχε και μια προσωπική επαφή που αμέσως αυτοί θεωρούν ότι μπορεί να χαθεί. Αυτό είναι και σε αυτό στο χέρι μου να το διασφαλίσω. Εκείνο που θέλω να γνωρίζουν όλοι είναι ότι τα έργα, οι δράσεις και οτιδήποτε έχει προγραμματιστεί για το νησί θα γίνουν. Και θα γίνουν γιατί βρίσκονται πλέον σε ράγες. Δεν είναι εξαγγελίες, δεν είναι δεσμεύσεις ενός Υπουργείου ή μιας περιφέρειας ή οποιοδήποτε άλλου φορέα. Είναι μελέτες, είναι εντάξεις σε χρηματοδοτικά προγράμματα, είναι συμβασιοποιημένα έργα, είναι κάτι περισσότερο από δεδομένο ότι θα γίνουν και εδώ είμαστε. Όταν κάτι πάει να στραβώσει θα το διορθώνουμε. Εγώ υπόσχομαι ότι τη νέα δήμαρχο ή τον νέο δήμαρχο θα τον βοηθήσω, γιατί τα έργα αυτά είναι δικά μου παιδιά.
0: Είναι
1: δεν
0: βέβαιο.
1: Υπάρχει περίπτωση να τα αφήσω στην τύχη.
0: Είναι βέβαιο. Πότε αναλαμβάνετε καθήκοντα, κύριε Μαγκό?
1: Σήμερα αναμένεται η διαπιστωτική πράξη της παραίτησής μου, γιατί είναι αυτοδίκαιη από την αποκεντρωμένη, γιατί χθες πήρε αριθμό πρωτοκόλλου η αίτηση παραίτησής μου και αυτή θα την προωθήσω μετά στην Γενική Γραμματεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης προκειμένου να βγει ΦΕΚ ανάθεση των νέων μου καθηκόντων.
0: Μάλιστα. Και τα μέλη της παράταξής σας στους λειψούς θα κάνουν διαδικασία ψηφοφορίας, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Αυτό δεν προβλέπετε, για σήμερα, να δείξουν τον διάδοχό σας.
1: Σήμερα δρομολογείται η αποστολή της πρόσκλησης στους δημοτικούς συμβούλους που είναι μέλη της παράταξης, που στην προκειμένη περίπτωση, επειδή δεν είχα αντιπολίτευση, είναι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και την Παρασκευή το απόγευμα θα γίνει η συνεδρίαση αυτής της ομάδας και η ψηφοφορία για την εκλογή νέου δημάρχου.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον. Σας ευχόμαστε, κύριε Μάγκο, καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Θα συνεχίσουμε να τα λέμε προφανώς από το άλλο σας μετερίζει, το καινούριο. Να είστε καλά. Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα στους λειψούς.
1: Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ για την διαχρονική έτσι στήριξη και προς το νησί μου και προς εμένα. Και εννοείται πως το επόμενο διάστημα από τη νέα θέση θα έχουμε αντικείμενο, θα έχουμε πολλά να πούμε, οπότε είμαι στη διάθεσή σας.
0: Θα τα λέμε λοιπόν, θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνο σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Πάμε λοιπόν στην χθεσινή συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του Γιώργου Χατζημάρκου. Ήταν προφανώς στον απόϊχο της τετραήμερης επίσκεψης της Υπουργού Πολιτισμού της Λίνας Μενδώνη στα Δωδεκάνησα, αλλά και του Πρωθυπουργού το Σάββατο. Για τη Λίνα Μενδώνη και την επίσκεψή της, ο Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στα 13 έργα που παραδόθηκε. Μίλησε έτσι με πολύ θερμά λόγια, ιδιαίτερα για το έργο της Περβόλας, αυτό που εγκαινιάστηκε το βράδυ του Σαββάτου, που είναι αυτό το υπαίθριο μουσείο που άνοιξε στη Μεσαιωνική πόλη από το Παλάτι των Υποτών μέχρι κάτω την πλατεία Σίμης, τονίζοντας ο Περιφερειάρχης ότι η Ρόδος δεν είναι το νησί των Υποτών, είναι το νησί της ελληνιστικής περίοδου. Τότε ήταν η μεγάλη περίοδος της ακμής της Ρόδου, και ότι στο πλαίσιο αυτό της προσπάθειας ανάδειξης μιας σελίδας της ιστορίας της Ρόδου που δεν είναι τόσο ευρύτερα γνωστή, δηλαδή της ελληνιστικής περίοδου, έγινε και η επιλογή να μπει στον κόμβο του αεροδρομίου το οικαστικό της νίκης της Σαμοθράκης, που στην πραγματικότητα είναι νίκη της Ρόδου. Θα μπορούσαμε να την πούμε έτσι, λίγο έτσι. Καταλαβαίνετε. Λίγο χαλαρά, τέλος πάντων. Νίκη της Σαμοθράκης είναι πάντα το άγαλμα, αλλά επειδή από τη Ρόδο είναι οι καταβολές του, κάπως έτσι, γι' αυτό επελέγει να μπει στον κόμβο του αεροδρομίου. Από εκεί και πέρα μίλησε για την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, για τα θέματα που τέθηκαν, θέματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα των εργαζομένων που τέθηκαν από το εργατικό κέντρο, αλλά και τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και το τέλος ανθεκτικότητας. Πάμε να ακούσουμε τον Περιφερειάρχη.
1: Υπήρξαν και αποτελέσματα, χειροπιαστά αποτελέσματα από τη σύσκεψη εδώ με τον Πρωθυπουργό, όπως το θέμα που έθεσε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου για το γραφείο της επιθεώρησης εργασίας, όπως το θέμα που έθεσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για τον επίναυλο που θα ίσχυε από σήμερα στις ακτοπλοϊκές μεταφορές, και ακυρώθηκε αυτό από τον Πρωθυπουργό. Ετέθησαν το θέμα φυσικά του ΦΠΑ, το οποίο είναι μια σταθερή μόνιμη διεκδίκηση, το θέμα του τέλους ανθεκτικότητας, όπως ανάμεσα στα άλλα έθεσα και εγώ, και προφανώς είπα και ενώπιον του Πρωθυπουργού και του Δημάρχου της Ρόδου ότι εγώ μπορεί να το θέλω να πιστεύω ότι η ιδανική χρήση του θα είναι στην... γιατί πρέπει να επιστρέψει στις τοπικές κοινωνίες, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό που γίνεται. Αν πάει στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, ο Δήμαρχος πιστεύει και λογικό είναι ότι αυτό πρέπει να πάει στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως είπα και στον Πρωθυπουργό, πρέπει να μείνει στον τόπο. Πρέπει να μείνει στον τόπο. Να επιστρέφει στους τόπους που παράγεται.
0: Λοιπόν, μίλησε και για αρκετά από τα θέματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της, αυτό του προηγούμενου διαστήματος, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, από το λιμάνι για το οποίο γίνεται το master plan για να αναπτυχθούν οι εγκαταστάσεις όπως πρέπει, μέχρι το παλιό νοσοκομείο και το νοσοκομείο που λειτουργεί. Για το νοσοκομείο που λειτουργεί, είπε ότι το ακτινοθεραπευτικό είναι στην τελική ευθεία της δημοπράτησής του, ενώ για το παλιό νοσοκομείο, όπου συμφωνήθηκε ότι η περιφέρεια θα εκπονήσει ένα master plan για την αξιοποίηση, ο Γιώργος Χατζημάρκος είπε ότι αυτή την περίοδο γίνεται μια πλήρης αποτύπωση των χώρων από ομάδα μηχανικών της περιφέρειας που συνεργάζεται με το Δήμο Ρόδου, και φαίνεται ότι η πρώτη λύση, αυτό που προκρίνεται, είναι αυτό στο οποίο συμφωνούν οι περιφερειακοί με την Δημοτική Αρχή, δηλαδή η περίπτωση εκεί να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο. Βεβαίως πρέπει να ληφθεί κάποια μέρημνα και για το θέμα της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, είπε ωστόσο ο κύριος Χατζημάρκος, ότι αυτό δεν αποκλείεται, δηλαδή το να γίνει ένα δικαστικό μέγαρο προφανώς δεν αποκλείει το να δημιουργηθεί και ένας σύγχρονος οργανωμένος χώρος στάθμευσης. Πάμε να ακούσουμε την αναφορά του στο παλιό νοσοκομείο.
1: Αυτή τη στιγμή μια ομάδα μηχανικών δουλεύει στην πλήρη αποτύπωση του χώρου, να δει και όλους τους κανόνες που ισχύουν στο χώρο, μαζί συνεργάζονται με τον Δήμο Ρόδου και τις υπηρεσίες του, μηχανική δική μας και μηχανική του Δήμου, και είχαμε τη συζήτηση με τον αναπληρωτή, τον Δημάρχο, τον κύριο Χαλκιά, τον κύριο Κώστα Χαλκιά. Πιεστικό, το άμεσα πιεστικό, ξαναλέω, αυτό είχαμε πει, αν θυμάστε, στη συζήτηση με τον, στην επίσκεψη του Υπουργού Φλωρίδη, Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι βάλαμε ένα στόχο, 36 να έχουμε καταλήξει. 30 Ιουνίου, τώρα σήμερα έχουμε, ξέρω εγώ, 15-16 πόσο έχουμε, έχουμε 10 μέρες το πολύ, 15 μέρες ακόμα, να καταλήξουμε. Η πρώτη επιλογή σήμερα, επαναλαμβάνω, με τη σύμφωνη γνώμη και του κυρίου Δημάρχου, για το χώρο, ως χώρο ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου, είναι ο χώρος του παλιού νοσοκομείου. Και αυτό είναι πιεστικό. Κατά τα άλλα δεν πρόκειται να κάνουμε στα όλα τα υπόλοιπα καμία προχειροδουλειά. Αφού αποτυπωθεί πλήρως, αφού αποτυπωθούν οι κανόνες και τα λοιπά, τα κτίσματα, ποια κτίσματα εκεί είναι προστατευμένα, παραδείγματος χάρη, το παλιό, αυτό το κτίριο που οι Ροδίτες έχουν μάθει με τον τίτλο Βασίλισσα Όλγα, που είναι η πρώτη παλιά πτέρυγα του νοσοκομείου, αυτό νομίζω είναι προστατευμένο. Έχει ένα καθεστώς προστασίας. Okay. Υπάρχουν άλλα που δεν έχουν μέσα εκεί. Υπάρχουν κάποια αυθαίρετα. Πρώτη σκέψη, σας λέω. Κάποια από τα αυθαίρετα που είναι μέσα εκεί να τα ρίξουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Όταν θέλουμε να κάνει μια πόλη μια καινούρια αρχή, δεν έχουμε κανένα λόγο να στηρίξουμε το νέο ξεκίνημα σε αμαρτία, σε αυθαιρεσία. Έτσι. Δεν το βρίσκουμε και αν έχουμε μια σκέψη, μια ιδέα που προφανώς έχουν όλοι. Ο καθένας έχει μια ιδέα και πρέπει αυτά να τα συνθέσουμε. Δεν μπορούμε να στηριχθούμε σε μια αυθαιρεσία που υπάρχει εκεί και για ποιο λόγο να κρατήσουμε μια και κακόγουστη έτσι, αυθαιρεσία. Τα αυθαίρετα λέμε να τα αφαιρέσουμε από εκεί, να αναδειχθεί περισσότερο ο χώρος. Δεύτερη σκέψη από τις πρώτες σκέψεις. Και εδώ νομίζω, τίποτα δεν μας εκπλήσει πια σε αυτόν τον τόπο, θα βρεθεί κάποιος να μας καταγγείλει. Και γι' αυτό ένα μέρος του μικρό πρέπει να δώσει μια λύση στη στάθμευση, δηλαδή αν μπορεί να γίνει κάτι οργανωμένο εκεί, σύγχρονο, θα το δούμε. Λοιπόν, αλλά ξαναλέω, το πιεστικό είναι το δικαστικό μέγαρο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεσμεύεται ότι θα χρηματοδοτήσει φυσικά, όπως είναι το αναμενόμενο, την ανέγερση δικαστικού, νέου δικαστικού μεγάρου, ένα σύγχρονο δικαστικό μεγάρο. Οι μηχανικοί μας μίλησαν με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Προκύπτει μια ανάγκη περίπου 4.500 τετραγωνικών μέτρων. Περίπου. Μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 4, δεν το ξέρω ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή η συζήτηση είναι αν θα να οριστικοποιήσουμε την απόφαση, αν μπορεί να γίνει εκεί το νέο δικαστικό μέγαρο.
0: Λοιπόν, επίσης διευκρίνησε, πρέπει να σας πω, ότι δεν ζήτησε η περιφέρεια να της παραχωρηθεί το παλιό νοσοκομείο. Το ζήτησαν οι φορείς, οι οποίοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία πριν από κάποιους μήνες, θα το θυμάστε, με πρωτεργάτη τον Ιατρικό Σύλλογο. Και στο πλαίσιο αυτό απάντησε και στην κριτική που άσκησε ο βουλευτής του Πασόκο Γιώργος Νικητιάδης, λέγοντας ότι ο κύριος Νικητιάδης είναι ένας ευφυής, ικανότατος και οξυδερκής άνθρωπος, ο οποίος κοροϊδεύει λέγοντας αυτά που λέει, αλλά το κάνει εν πλήρη γνώση του, γιατί ξέρει, όπως είπε ο Γιώργος Χατζημάρκος, γιατί δεν έχει αναστολές. Αναφέρθηκε και σε μια ευχάριστη εξέλιξη που μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπάρχουν για πρώτη φορά, έχει προβλεφθεί να διατεθούν πόροι για την κοινωνική κατοικία. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι μεγάλο, είπε ο Γιώργος Χατζημάρκος, αλλά ανοίγει ένας δρόμος, μπορεί να ανακουφιστεί λίγο σε κάποια νησιά η έλλειψη προσιτής στέγης, ανοίγει ένας δρόμος που μπορεί να γίνει λεωφόρος, είπε χαρακτηριστικά. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Αναφορά και στο στεγαστικό. Το στεγαστικό το έχουμε ξαναπεί, θα το πω. Στεγαστική κρίση περιγράφεται ως έλλειψη στέγης. Η σωστή, ακριβής περιγραφή της κατάστασης είναι έλλειψη προσιτής στέγης. Έλλειψη προσιτής στέγης. Προσιτή στέγη θέλει πολιτικές συγκεκριμένες. Έχουμε προτείνει συγκεκριμένες συγκεκριμένες παρεμβάσεις και στο νομοθετικό μας περιβάλλον και στο διοικητικό περιβάλλον. Πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Και ιδεοληψίες εμποδίζουν τη δημόσια διοίκηση να προχωρήσει σε αυτό. Εγώ χαίρομαι γιατί ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε το δίκαιο των θέσεών μας σε ό,τι αφορά το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Και εδώ να σας πω ότι η είδηση είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, μετά από τη μάχη που ξεκίνησε το 25 στις Βρυξέλλες με την αναθεώρηση, την ενδιάμεση του χρηματοδοτικού εργαλείου που τώρα τρέχουμε, και εμείς εδώ στο επόμενο τρίμηνο το πολύ θα έχουμε στη διάθεσή μας ευρωπαϊκούς πόρους για πρώτη φορά για κοινωνική κατοικία. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, επειδή είναι στο υφιστάμενο πρόγραμμα με τροποποίηση. Οι πόροι δεν θα είναι πολλοί, θα πει κάποιος, νομίζω, εγώ εκτιμώ ότι θα μπορέσω να υπογράψω περί τα 12 εκατομμύρια ευρώ σύντομα, αλλά δεν έχει να κάνει με το ποσό, έχει να κάνει ότι άνοιξε μια πολιτική. Άνοιξε ένας δρόμος. Ένας δρόμος που μπορεί να γίνει λεωφόρος. Και αυτό είναι μια δουλειά που ξεκίνησε στις Βρυξέλλες με όλη την αυτοδιοίκηση της Ευρώπης, 90.000 δήμοι, 300 περιφέρειες, μια μεγάλη μάχη στην Επιτροπή των Περιφερειών. Πήγε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πήγε στο Κολέγιο των Επιτροπών, πήγε στο Κοινοβούλιο και σήμερα έχουμε πια αυτή τη δυνατότητα και ξεκινάει και αυτό.

0: Και από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και τα όσα είπε και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, αλλά και για αυτό το πρόγραμμα για την κοινωνική στέγη, που είναι μια πολύ πολύ καλή εξέλιξη που έρχεται από τις Βρυξέλλες. Εμείς πάμε στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη Σύρο. Καλημερίζουμε τη συνάδελφο Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλημέρα από Ρόδο.
1: Καλημέρα Μαριέτα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Περίπου στο ίδιο θέμα θα μείνουμε και εμείς, σχετικά με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στη Ρόδο, όπου είχαμε την καυστική τοποθέτηση του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και Περιφερειακού Συμβουλίου Νότητας Θήρας, Αντώνη Χάλαρη, σχετικά με τη συγκεκριμένη επίσκεψη και πιο ειδικά για την επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, όπου αναφέρεται ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ίσως για κάποιους να είναι λεπτομέρεια, αλλά η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι στη Σύρο, σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Χάλαρης, αναφέροντας πως το λάθος αυτό αποτελεί μία ακόμα ένδειξη του πόσο εύκολα ξεχνιούνται οι Κυκλάδες. Στην ανακοίνωση ότι ο κ. Χαλέρης επαναφέρει ακόμα και το ζήτημα του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, στο οποίο δεν εντάχθηκαν οι Κυκλάδες, στα ειδικά χωροταξικά σχέδια, στις δομές υγείας που δοκιμάζονται από τις ελλείψεις προσωπικού, στα κενά στα σχολεία και στην υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες, ζητώντας να μην αντιμετωπίζονται οι Κυκλάδες ως ο αόρατος συγγενής του κράτους. Πίσω από τους αριθμούς του τουρισμού υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες, εργαζόμενοι και νησιά που χρειάζονται στήριξη όχι μόνο με επισκέψεις και φωτογραφίες, αλλά και στην καθημερινότητά τους, επισήμανε ο κ. Χάλαρης, συμπληρώνοντας πως οι Κυκλάδες υπάρχουν και αξίζουν την ίδια προσοχή, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια μερίμνα που δικαιούνται όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.
0: Μάλιστα. Ο κ. Χάλαρης, τώρα εγώ θα πω ότι πατάει τον κάλο των Ροδιτών, αλλά τέλος πάντων.
1: Των Ροδιτών, ωστόσο, ναι, δεν, ναι. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχει να κάνει. Με μια ναι,
0: σε σχέση με το η έδρα της περιφέρειας, προφανώς.
1: Με την έδρα, με την έδρα, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την. Να πάμε στην Τίνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε επίσημα η Τίνος μετά από έγκριση του σχετικού αιτήματος που υπέβαλε ο Δήμος προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της λειψιδρίας. Όπως αναφέρει ο Δήμος Τίνου, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα κομβικό εργαλείο, καθώς ξεκλειδώνει άμεσα σημαντικές χρηματοδοτήσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία και επιτρέπει την πλήρη παράκαμψη των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Υπογραμμίζεται ότι η απόφαση αυτή λειτουργεί ως προληπτική ασπίδα και όχι ως ένδειξη προβλήματος, διασφαλίζοντας ότι η καθημερινότητα των κατοίκων και η εξυπηρέτηση των επισκεπτών θα συνεχιστούν απρόσκοπτα. Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά ξεκλειδώνουν άμεσα οι διαδικασίες για την εγκατάσταση νέων αφαλατώσεων, προστατεύοντας το νησί όχι μόνο για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, αλλά δημιουργώντας βάσεις για τη μακροπρόθεσμη και μόνιμη θωράκιση του νησιού απέναντι στην κλιματική κρίση. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος Τίνου, Παναγιώτης Κροντιράς, διευκρινίζει πως η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, αλλά μία σπίδα απέναντι στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, ώστε να έρθουν άμεσες λύσεις. Η απόφαση αυτή αναφέρει ότι στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως οι αλόγιστοι σπατάλοι, ιδιωτικές πισίνες και ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις στο υδάτινο δυναμικό δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Και να κλείσουμε και με μια ευχάριστη είδηση από την Άξο. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης στα νησιά, το Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έγινε με την ίδρυση του Εσπερινού Γυμνασίου Νάξου. Η λειτουργία του νέου σχολείου έρχεται να καλύψει μια διαχρονικά εκπαιδευτική ανάγκη, προσφέροντας τη δυνατότητα σε ενήλικες και εργαζόμενους συμπολίτες μας, καθώς και όσους για διάφορους λόγους δεν ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους, τη βασική τους εκπαίδευση, να αποκτήσουν πλέον απολυτήριο λυκείου και να συνεχίσουν την εκπαιδευτική τους πορεία. Η ίδρυση του Εσπερινού Γυμνασίου συμπληρώνει το εκπαιδευτικό πλαίσιο των σχολικών δομών που λειτουργούν ήδη στο νησί, καθώς τα προηγούμενα χρόνια είχαν ιδρυθεί και λειτουργούν πλέον το Εσπερινό ΕΠΑΛ και το Εσπερινό Γενικό Λύκειο. Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Ελιανός, δήλωσε πως η ίδρυση του Εσπερινού Γυμνασίου αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση για τον τόπο και επισφραγίζει μια διαχρονική διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου για περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Η πρόσβαση στη γνώση είναι δικαίωμα όλων, αναφέρει ο Δήμαρχος, και ο Δήμος θα συνεχίσει να διεκδικεί και να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες στα νησιά μας.
0: Μάλιστα. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

πρώτο μέρος φτάνει στο τέλος του. Είναι 9 και 59 πρώτα λεπτά. Εσείς μένετε συντονισμένοι βεβαίως στις 10 δελτίο ειδήσεων από το Earth News. Αμέσως μετά τοπικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε, όπως είπαμε, στην Κάλυμνο για το θέμα της χρήσης του δυναμίτη. Μένετε συντονισμένοι λοιπόν και τα ξαναλέμε και πάλι σε λίγο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης θα υπογραφεί στο αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ την Παρασκευή. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και η μάχη στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι από τη σύνοδο των G7 το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια ημέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Κάτω από τα $79 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές σήμερα, μετά από πτώση 4 συνεχόμενων συνεδριάσεων. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Το Πόσο Κάνει παρουσιάζεται σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Με ένα πακέτο 7 παρεμβάσεων που θα τίθενται σταθιακά σε εφαρμογή από τις αρχές Ιουλίου, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους των 240 δισεκατομμύριων ευρώ που υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημιουργώντας παράλληλα κινδύνους για την πορεία της οικονομίας. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και services μπορούν να ρυθμίσουν τα σε πολλές δόσεις. Παράλληλα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με κέρδη κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ, έγιναν 9 συλλήψεις και κατασχέθηκαν μαζί με τα ναρκωτικά και τα όπλα. Στις 22 Ιουνίου λήγη προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησία τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα στο κάτω Νευροκόπη τη 45χρονη αστυνομικό που έπεσε νεκρή από το μαχαίρι του ενδιαστάσει σύζυγου της. Σήμερα πραγματοποιείται και η κηδεία του αυτόχειρα 50χρονου, ο οποίος μετά το έγκλημα έδωσε τέλος στη ζωή του. 7 φωνικές μαχαιριές έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνεδρίες του με ψυχολόγο, ενώ η εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21-32 βαθμούς. Από 18-31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Η μελέτη για την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Ρόδου με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου θα παρουσιαστεί την Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι. Στόχος των ρυθμίσεων είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης, η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθήκων και η ενίσχυση της προτεραιότητας του πεζού. Ανακοίνωση διαμαρτυρίας γιατί δεν κλήθηκαν στην σύσκεψη του Σαββάτου με τον Πρωθυπουργό, εξέδωσαν οι πρόεδροι της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, του Εμπορικού Συλλόγου, του Συλλόγου Καταστηματαρχών Μεσαιωνικής Πόλης, Νέας Αγοράς, Φαλιρακίου, Κολυμπίων, των Κρεοπολών, των Εμπόρων Τροφίμων και των Παντοπολών. Η μη πρόσκληση στέρισε τη δυνατότητα στους φορείς να μεταφέρουν με αμεσότητα την εμπειρία της δικής τους καθημερινότητας, της δικής τους προσπάθειας επιβίωσης, αναφέρουν μεταξύ άλλων. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου, σε ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό του από τη σύσκεψη. Με την πλήρη αποτύπωση των χώρων του παλιού νοσοκομείου, προκειμένου να προχωρήσει στην συνέχεια η μελέτη και την αξιοποίησή του, ασχολείται ομάδα μηχανικών της Περιφέρειας και του Δήμου, τόνισε χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Την αναστολή της προγραμματισμένης να ισχύσει από χθες αναπροσαρμογής του επίναυλου καυσίμων στα φορτηγά οχήματα, αποφάσισε η διοίκηση της Attica Group. Όπως ανακοίνωσε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της επίμονης διεκδίκησης του Προέδρου του Γιάννη Πάπου. Έργο φάντασμα που εγγενιάζεται μόνο στα λόγια, χαρακτηρίζουν με ανακοίνωσή τους οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, το νοσοκομείο της ΚΟ, με αφορμή την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού το Σάββατο στη Ρόδο για τη χρηματοδότησή του. Την ένταξη του έργου ανάπλαση και ανάδειξη περιοχών στον παραδοσιακό οικισμό Χώρα Πόθια Καλύμνου στο πρόγραμμα του Νοτίου Αιγαίου με προϋπολογισμό 1.034.000 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Την υποχρέωση των ιδιοκτητών οικοπαίδων να τα καθαρίσουν μέχρι τις 22 Ιουνίου υπενθυμίζει ο Δήμος της Ηρωικής Νήσου Κάσου. Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας θα διενεργεί αυτοψίες και σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση θα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κτηρίου του ΕΚΑΒ Ρόδου σε Ελευθέριος Φερεντίνος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων. Η εκδήλωση πραγματοποιείται ακριβώς την ίδια ημερομηνία κατά την οποία το 2002 σημειώθηκε πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στο οποίο επέβαινε και έχασε τη ζωή του ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος. Η Ρόδος δεν είναι το νησί των υποτών, αλλά το νησί της ελληνιστικής περιόδου, δήλωσε χθες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου στην Περβόλα, στη Μεσαιωνική Πόλη, που εγκαινιάστηκε το Σάββατο από την Υπουργό Πολιτισμού. Συνεχίζεται από τον Φόδσα η διανομή κομποστοποιητών στα νησιά. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η επόμενη διανομή θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Σίμη και την Κυριακή στη Χάλκη και την Αστιπάλαια. Την παρέτησή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο επέβαλε για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους Πρόδρομος Φυρίου, μέλος της παράταξης Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο του Νικηφόρου Παπα-Νικόλα. Στην θέση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο εισέρχεται ο Γιάννης Κοροναίος. Εκδήλωση με θέμα λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες, πώς βάζουμε μαζί όρια για όλη την οικογένεια, διοργανώνει το Ίδρυμα Υποτροφιών Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου σε συνεργασία με την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο στις 18:30 στη Νέα Πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είναι 12 λεπτά μετά τις 10. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα με την Αέρα Μέρος Δεύτερο. Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής στην τεχνική επιμέλεια. Είμαστε εδώ, σε λίγο θα συνδεθούμε με την Κάλυμνο, κυρίες και κύριοι, και με την Διευθύντρια Σύνταξης της εφημερίδας Αργό της Καλύμνου, την κυρία Αγγελική Τρικύλη, με την οποία θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό με τους δυναμίτες και την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Αργό της Καλύμνου να ανοίξει ουσιαστικά μία συζήτηση γύρω από όλο αυτό που συμβαίνει στην Κάλυμνο και να διενεργήσει ένα ηλεκτρονικό δημοψήφισμα. Να πω για μία απώλεια η οποία γνωστοποιήθηκε χθες από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου. Οι πιο παλιοί θα τον θυμάστε πάρα πολύ καλά. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν ο εισαγγελέας, είχε υπηρετήσει για πολλά χρόνια στη Ρόδο, ο Γιάννης Τσαγκουρνής. Ήταν εισαγγελέας στη Ρόδο από το 1993 μέχρι το 2001. Μας θυμίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος, ενώ στην συνέχεια είχε υπηρετήσει ως αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου από το 2010 έως το 2012. Ήταν έτσι μια προσωπικότητα, ήταν πολύ γνωστός στην ροδιακή κοινωνία, υπηρέτησε και πολλά χρόνια εκεί. Όπως λέει ο Δικηγορικός Σύλλογος, ήταν μια προσωπικότητα ιδιαίτερα αγαπητή, άσκησε το λειτουργήμά του με απόλυτα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, έχοντας πάντα ως γνώμονα την παρενετική και υποστηρικτική διάσταση του θεσμού που εκπροσωπούσε. Πρέπει να σας πω, εγώ δεν κάνω δικαστικό ρεπορτάζ και έχω πολύ πολύ μικρή εμπειρία από τα δικαστήρια γενικά, αλλά θυμάμαι ως πιτσιρίκα δημοσιογράφος κάτι αγορεύσεις του από την έδρα που ήταν πραγματικά πολύ πολύ ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Αυτά, πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, Γιώργο, προκειμένου να συνδεθούμε στην συνέχεια με την Κάλυμνο.

0: 18 λεπτά μετά τις 10 και όπως σας είπα συνδεόμαστε με την Κάλυμνο, έχουμε ήδη συνδεθεί με την Κάλυμνο και με την κυρία Αγγελική Τρικύλη, είναι η Διευθύντρια Σύνταξης της Αργό της Καλύμνου, είναι μια εφημερίδα έντυπη και ηλεκτρονική, έχει και τις δύο μορφές. Η κυρία Τρικύλη έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο, άρθρο γνώμης είναι, με τίτλο «Η υποκρισία περισσεύει», έχει να κάνει με αυτό το τραγικό περιστατικό που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στην Κάλυμνο με τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του από την έκρηξη του δυναμίτη, ενώ η εφημερίδα έχει ξεκινήσει παράλληλα μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων ένα δημοψήφισμα ηλεκτρονικό, μπορείτε να μπείτε να υπογράψετε σχετικά με όλο αυτό το θέμα με τους δυναμίτες. Λοιπόν, κυρία Αγγελική Τρικύλη, καλή σας ημέρα από τη Ρόδο.
1: Βιλιώτη, χαίρομαι που μιλάμε.
0: Και εγώ χαίρομαι που μιλάμε και χαίρομαι όταν ένα μέσο ενημέρωσης κάνει ακριβώς αυτό που είναι ο ρόλος του, να παίρνει θέση ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές, να αναδεικνύει θέματα και όχι να κουκουλώνει. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Και μπράβο και για το θάρρος σας να γράψετε και αυτό το άρθρο γνώμης για την υποκρισία που περισσεύει.
1: Κοιτάξτε, με χαρακτηρίζει, μπορώ να πω, ένα θάρρος, καλός ή κακός. Είναι η πρακτική μου αυτή, δηλαδή έτσι όπως θα μίλαγα σε μια φιλική συζήτηση, σε μια φιλική παρέα, αυτά ακριβώς αποτυπώνω και στο γραπτό μου λόγο στην εφημερίδα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι από το άρθρο ουσιαστικά ξεκίνησε, γιατί και εγώ με τις πρώτες ώρες που έγινε γνωστό το τραγικό αυτό συμβάν στην Κάλυμνο, να χαθεί άλλη μια ανθρώπινη ζωή από μια έτσι μια κακή χρήση του δυναμίτη, αν μπορώ να πω, αν υπάρχει καλή εν πάση περιπτώσει. Άρχισα να βλέπω ένα κύμα που μέσα στα κοινωνικά δίκτυα που όχι μόνο περίμενε αλλά και απαιτούσε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης όχι την πληροφορία, γιατί η πληροφορία εντάξει λίγο πολύ είναι συγκεκριμένη, αλλά να πάρουν θέση σε σχέση με το συμβάν. Λοιπόν, και εγώ έτσι αισθάνθηκα αυτή την ανάγκη, το έχω κάνει και στο παρελθόν, να πάρω θέση. Θεώρησα ότι είμαι η μειοψηφία προ τη θέση την οποία έπαιρνα. Η θέση μου είναι ότι αυτό το έθιμο είναι και επικίνδυνο πρώτα απ' όλα, έτσι, εκτός του ότι πλέον έχει ξεφύγει από τα πλαίσια του εθίμου και δεν μιλάμε πλέον μόνο για το Πάσχα, την Κυριακή του Πάσχα ή οτιδήποτε, μιλάμε για καταρχήν όλη την εβδομάδα των εορτών του Πάσχα, αλλά πλέον έχει καθιερωθεί ως μια πρακτική σε κάθε κοινωνική εκδήλωση, σε θάμους, βαφτίσεις, στη χαρά του καθενός, ας πούμε, να πετάμε και μερικούς δυναμίτες.
0: Παίρνοντας
1: λοιπόν εγώ

0: Είχαμε,
1: εμείς που δεν είμαστε,
0: αυτό το κείμενο, ναι.
1: Εμείς που δεν μένουμε στην Κάλυμνο, είχαμε την εντύπωση, κυρία Τρικύλη, ότι μετά από εκείνο το Πάσχα του 80, νομίζω, ήτανε.
0: 80 κάτι, ναι, ήμουν μικρή εγώ τότε.
1: Ναι, ότι αυτό το έθιμο, ίσως κακώς το λέμε έθιμο, η συνήθεια, ναι, τέλος πάντων, είχε εξοριστεί πάνω στα βουνά. Όχι ότι δεν κινδυνεύουν οι άνθρωποι που ρίχνουν στα βουνά τους δυναμίτες.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς οι εκτός Καλύμνου, είναι κάτι έχει γίνει λίγο σαν τις μπαλωθιές στην Κρήτη. Κάθε τρεις και λίγο, δηλαδή.
0: Από ό,τι θυμάμαι και εγώ, από τότε εκείνο το χρονικό σημείο που λέτε και μετά, όπου ήταν ένα μεγάλο σοκ για την τοπική κοινωνία που είχαν σκοτωθεί τόσοι άνθρωποι πάνω στο βουνό, θυμάμαι ότι κατά για κάποιες χρονιές είχε, ας πούμε, ατονίσει, είχε έως και ατονίσει, και μετά είχε επιχειρηθεί να μπει, ας πούμε, να μπουν κάποιοι κανόνες, ότι όχι μέσα στην πλατεία, γιατί παλιότερα ήταν και μέσα στην πλατεία, μιλάμε τώρα, γινόταν κανονικά πόλεμος, ας πούμε, έτσι, πόλεμη ζώνη, ναι. Δεν άνοιγαν τα καταστήματα λόγω αυτού του γεγονότος, έτσι θυμάμαι όταν ήμουν εγώ παιδάκι, ας το πούμε έτσι. Μετά λοιπόν περιορίστηκε στα βουνά, τώρα όμως σιγά σιγά, εκτός το ότι και το Πάσχα κατεβαίνει από τα βουνά, γιατί πετάνε και μέσα στο λιμάνι, πετάνε ανάμεσα στα σκάφη, έχουμε καταστροφές αλλιευτικών σκαφών, κάτι που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ήταν θέμα χρόνου πλέον, από τη στιγμή που αυτό το κακώς νοούμενο έθιμο υπάρχει, ας πούμε, μια εκτράχυνση αυτής της πρακτικής στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Εντάξει. Και τραυματίζονται άνθρωποι και δεν γίνεται ποτέ γνωστό.
1: Ναι.
0: Και τώρα είχαμε αυτή την τραγική απώλεια. Νομίζω ότι ήταν, ας πούμε, είναι η κατάλληλη στιγμή για να πούμε ότι ως εδώ, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και βλέποντας και εγώ λοιπόν αυτή την ανταπόκριση που είχε το κείμενο, που αρχικά δεν είχα σκοπό να κάνω κάτι άλλο, εκτός από το να αναστήσω αυτό το κείμενο, μιλώντας για την υποκρισία, γιατί μίλησα για υποκρισία, γιατί δεν μπορεί, υπάρχει εδώ κοινωνική ευθύνη, έτσι. Δεν μπορεί από τη μία να καμαρώνουμε, ας πούμε, επειδή έχουμε αυτό το έθιμο, που τέλος πάντων δεν αφιβάλλει κανείς ότι μπορεί και να ονομαστεί έθιμο, αλλά από κάπου προκύπτει, ας πούμε, από κάποιες ιστορικές αναφορές. Κάτι μπορεί να συμβολίζει, οκ, okay, να το δεχτώ, δεν πάει κανείς να ξενοδρεύσει, ας πούμε, την παράδοσή μας, την ιστορία μας, οτιδήποτε, όχι. Αλλά από εκεί πέρα, από τη μία δεν μπορεί να ανεβάζουμε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα και να λέμε πόπο, κοιτάξτε εμείς πώς προετοιμάζουμε το δυναμίτη, τι ωραίος που είναι ο δυναμίτης, πώς θα πετάμε και πόσο λεβέντες είμαστε. Και όταν... Και όταν έχουμε ένα τραγικό περιστατικό, να απαιτούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να καταδικάσουν.
1: Ναι.
0: Και εγώ σας λέω ότι και καταδικάσαμε. Θα γίνει κάτι. Έχουμε καταδικάσει και στο παρελθόν. Προσωπικά η έργο της Καλύμνου έχει αυτή τη στάση. Δεν προβάλλω ποτέ, όπως το έγραψα και στο κείμενο, δεν προβάλλω ποτέ, ας πούμε, την ανταλλαγή πυροβολισμών, ομοβροντιών μάλλον, από τα δύο βουνά της Καλύμνου την Κυριακή του Πάσχα. Άλλα μέσα τρέχουν να τα μεταφέρουν στα κανάλια εθνικής εμβέλειας και να πούμε, ας πούμε, τι ωραία, τι καλά. Μια συγκεκριμένη στάση. Είδα λοιπόν ότι υπάρχει μια όχι ευκαταφρόνητη μερίδα του κοινού, της κοινής γνώμης, η οποία στάθηκε πολύ, ας πούμε, υπέρ του κειμένου που έγραψα, και το θεώρησα έτσι λίγο κρίμα αυτό το κύμα να αναλωθήσουμε σε ένα like τώρα σε μένα ή σε ένα προσωπικό σχόλιο ή σε κάποια συγχαρητήρια. Εντάξει, ευχαριστώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Και θεώρησα έτσι χρέος μου, όπως το είπατε και εσείς, και συμφωνώ απόλυτα, και ότι ο ρόλος των τοπικών ειδικά μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι να αναδεικνύουμε τα θέματα, είναι να είμαστε ούτως ή άλλως μέσα στην κοινωνία, και πρέπει αυτό το παλμό της κοινωνίας και την φωνή της να την μεταφέρουμε εκεί που πρέπει, στα κέντρα λήψης απόφασης, να τις δίνουμε βήμα και όχι να κάνουμε δημόσιες σχέσεις, ας πούμε, ή να εξυπηρετούμε ατζέντες και σκοπιμότητες άλλων. Οπότε θεώρησα ότι είναι μια απλή κίνηση να συντάξω, ας πούμε, ένα ψήσιμο που πιστεύω ότι περιλαμβάνει βασικά πράγματα, αν όχι όλα όσα θα έπρεπε να υποθούν, και να το αναρτήσω στην πλατφόρμα αυτή τη γνωστή change.org, ας πούμε, και εκεί, από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο του. Η καμπάνια λέγεται «Γίνε η αλλαγή που θέλεις», την ονόμασα έτσι για να δοθεί και το στίγμα έτσι της συλλογικής δράσης και της κοινωνικής παρέμβασης, ότι μπορεί, ας πούμε, η κοινωνία να αντιδράσει σε μια πρακτική, σε κάτι που δεν την καλύπτει, και όχι μόνο αυτό, αλλά κοστίζει πλέον και σε ανθρώπινες ζωές, έτσι. Και το ψήφισμα έχει τον τίτλο «Όχι άλλοι δυναμίτες στην Κάλυμνο». Αυτή τη στιγμή, η τελευταία φορά που κοίταξα, έχουμε ξεπεράσει τις 350 υπογραφές. Προσωπικά δεν το έχω προβάλει ιδιαίτερα, δηλαδή δεν προσπαθώ εγώ να αποσπάσω υπογραφές. Το έχω αφήσει να έχει τη ροή τη δική του, για να αποτυπωθεί ακριβώς η μερίδα αυτή του κόσμου που έχει αυτή την αγωνία, αυτή την αντίδραση, αυτή την ευθύνη.

0: Όταν θα ολοκληρωθεί αυτό, γιατί έχω σκοπό να το αφήσω μία εβδομάδα μέχρι την Κυριακή που θα έρθει, πιστεύω ότι είναι αρκετός χρόνος. Όταν ολοκληρωθεί λοιπόν το ψήφισμα, εγώ θα πάρω τις υπογραφές και θα τις διαβιβάσω αρμοδίως στις τοπικές αρχές, σε βουλευτές και σε όσους έχουν υπεύθυνη θέση δημόσια. Δημόσιο βήμα και δημόσια ευθύνη. Νομίζω ότι αυτά πάνε μαζί και πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του πλέον. Νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος μας, των τοπικών μέσων, και καλό είναι να τον θυμόμαστε και να τον υπηρετούμε.
1: Και πολύ καλά τα λέτε, κυρία Τρικύλη. Πάντως, ναι, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που ας ελπίσουμε να είναι το μεγαλύτερο που αντιδρά σε όλο αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αυτές τις μέρες έχω διαβάσει στα social media πάρα πολλά σχόλια καλλιμνίων που μιλάνε για τα προβλήματα που δημιουργούνται από ζημιές, από το ψυχολογικό, από τα ζώα, ζώα που χάνονται γιατί τρομάζουν και φεύγουν, ή ζώα που πεθαίνουν από ανακοπή από τον φόβο τους. Δεν μπορεί να ζει κανείς έτσι.
0: Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί, υπάρχει οργανωμένη πολιτεία. Να σας πω, υπάρχουν εδώ πέρα θέματα σοβαρά, τα οποία έχουν να κάνουν και με διακίνηση επικίνδυνων εκρηκτικών. Έτσι, ας το πιάσουμε και από εκεί. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση σε επικίνδυνα εκρηκτικά. Και επειδή ακούω και μια ρητορική ότι εντάξει, αυτοί που ασχολούνται είναι αυτοί που ξέρουν, είναι οι γνώστες και δεν με καλύπτει εμένα αυτό. Και να σας πω για ποιο λόγο. Καταρχήν, ας πούμε ότι το παράνομο το παραβλέπουμε, που φυσικά και δεν θα έπρεπε. Πάμε τώρα στους γνώστες. Ποιοι είναι οι γνώστες? Δηλαδή, εγώ και εσείς δεν θα πλησιάσουμε ένα δυναμίτη να τον επεξεργαστούμε ή να τον πετάξουμε σε μία χαρά. Θα πάνε αυτοί που ξέρουν. Οπότε λοιπόν, όπως προκύπτει, τα ατυχήματα και τα τραγικά δυστυχήματα προκύπτουν από αυτούς που ξέρουν και τον διαχειρίζονται. Ή από αυτούς που πιστεύουν ότι ξέρουν και κάποια στιγμή δεν κάνουν την κατάλληλη, ας πούμε, δεν σταθμίζουν τη στιγμή όπως θα έπρεπε, παρόλο που υποτίθεται ότι ξέρουν, και έχουμε όλα τα τραγικά περιστατικά. Δεν θα πάει κάποιος που δεν ξέρει να διαχειριστεί το δυναμίτι. Άρα λοιπόν, ό,τι τραγικό περιστατικό υπάρχει είναι από αυτούς που ξέρουν. Φτάνει λοιπόν με τους γνώστες. Έτσι, και κάποια στιγμή νομίζω μια κοινωνία τοπική δεν μπορεί να μένει στη λογική της ομερτά, δεν μπορεί να μένει στη λογική της ανευθυνότητας, της ατιμωρησίας, ας πούμε, και επειδή θέλουμε, επειδή γνωρίζει ο ένας τον άλλον και επειδή θέλουμε να διατηρηθεί ένα έθιμο. Νομίζω ότι το μείζον είναι η ανθρώπινη ζωή. Εγώ προσωπικά αυτό πιστεύω, δεν το συζητάω. Και κάποια στιγμή είναι αυτό που λέω, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν μπορεί να συνεχίσει μια τέτοια πρακτική. Μιλάμε τώρα για κοινωνικές εκδηλώσεις όπου πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα γάμο και δεν ξέρεις εάν θα φύγεις αστημελής. Ή αν, ας πούμε, ο διπλανός σου θα εκραγεί. Επειδή αποφάσισε να κουβαλάει, ξέρω εγώ, στην τσέπη του δεν ξέρω πού ένα δυναμίτι, ας πούμε. Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Δηλαδή κάπου λίγο να το κοιτάξουμε αυτό το θέμα. Και επειδή πολύ σωστά είπατε για την ανάλογη περίπτωση με τις μπαλωθιές στην Κρήτη και το έψαξα, φυσικά και εκεί υπάρχει ότι αυτό αποτελεί, ας πούμε, κάποιο είδους έθιμο, συνήθεια κτλ. Έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο τα τελευταία χρόνια, γιατί αν θυμάστε υπήρξε και εκεί μια σχετική συζήτηση πρόσφατη.
1: Καλά, και εκεί πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί,
0: γιατί
1: σε γλέντια, σε πανηγύρια, σε γάμους.
0: Κατά ανάλογο τρόπο, ναι. Θέλω δηλαδή να τονίσω εδώ ότι στην αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου που έχει γίνει για την Κρήτη ειδικά, προβλέπεται εκτός από τις ποινές που είναι, ας πούμε, αρκετά αυστηρές για τους δράστες, προβλέπεται η συνυπευθυνότητα. Τόσο στα κέντρα διασκέδασης όπου μπορεί να συμβαίνουν αυτού του είδους οι πρακτικές, ας πούμε, όπου ο ιδιοκτήτης, ξέρω εγώ, πρέπει να καταγγείλει αν δει κάτι ανάλογο κτλ. Αλλά, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δίωξη για παρακίνηση και διαφήμιση μέσω των κοινωνικών δικτύων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν είναι η
1: το
0: κοινωνική
1: πλαίσιο
0: υπάρχει, για
1: πρέπει,
0: την οποία μιλάω.
1: Το πλαίσιο υπάρχει, πρέπει να υπάρξει και αυτός που θα εφαρμόσει το πλαίσιο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, η πλατφόρμα είναι το change.org, έτσι. Εκεί μπορεί κανείς να αναζητήσει.
0: Και μέσα από το Facebook της εφημερίδας Αργότης Καλύμνο έχω τους συνδέσμους. Είναι πολύ εύκολο να πατήσει κάποιος και να βάλει τα στοιχεία του και να συμμετάσχει στο ψήφισμα. Θα είναι ενεργό μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Και από εκεί και πέρα θα ενημερώσω και όλα για τον αριθμό των υπογραφών που έχουν μαζευτεί
1: πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Την πορεία που θα πάρει η ιστορία από εκεί και πέρα από εμένα.
1: Πολύ ωραία. Κυρία Τρικύλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση
0: σήμερα.
1: Ευχαριστώ
0: για την φιλοξενία, για την δική σας, έτσι, στήριξη στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Χρειάζεται να ευαισθητοποιούμε την τοπική κοινωνία.
1: Ακριβώς,
0: να μιλάει, να μιλάει, να μην φοβάται να μιλήσει.
1: Ακριβώς. Και να μην κουκουλώνουμε κι εμείς προβλήματα.
0: Εννοείται.
1: Να είστε καλά, κυρία Τρικύλη. Καλή σας μέρα.
0: Επίσης, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 10. Να σας πω ότι η εκπομπή κλείνει εδώ, γιατί εγώ, όπως σας ανέφερα και στην αρχή, θα είμαι στις 11 στο ΕΚΑΒ για την εκδήλωση που γίνεται εκεί. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά στο στούντιο θα είναι η Μαρία Βάλα, η οποία θα ξεκινήσει την δική της εκπομπή λίγο νωρίτερα για να καλύψει το κενό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και σήμερα. Ραντεβού και πάλι αύριο στην ώρα μας. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: 32ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας, Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου βυράρουμε πανιά για Μπάρο, Ίο, Σέριφο. Τα κορυφαία σκάφη και πληρώματα αγωνίζονται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. 32 χρόνια πιστή στις Κυκλάδες. Μια συνδιοργάνωση του Ναυτοαθλητικού Ομίλου Τζιτζιφιών Καλυθέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι παρατέταρτο, 11 παρατέταρτο. Σήμερα 17 Ιουνίου, πάει και ο Ιούνιος και δεν τον καταλάβαμε. Λοιπόν, να πάμε γρήγορα στα θέματά μας. Είναι εκπομπή Ραδιοπλόες, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Ομπαλής είναι στην ρύθμιση του ήχου και στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Βενέρης, ο πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος 12 Νήσου, τον οποίο καλημερίζουμε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βάλα.
0: Κύριε Βενέρη, είσαστε καλά. Είσαστε καλά.
1: Μια χαρά. Καλά είμαστε.
0: Λοιπόν, έχουμε μάλλον την είδηση εδώ και μέρες, αλλά τώρα όπως φαίνεται θα πάει προς το να γίνει πραγματικότητα η παραχώρηση του παλαιού κτηρίου της αστυνομίας στην Κάλυμνο, του δεύτερου τμήματος που είχε στη χώρα Κάλυμνο, στους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες για την δημιουργία του σπιτιού των μηχανικών. Ήταν από ό,τι πληροφορηθήκαμε ο Δήμαρχος της Καλύμνου στην Αθήνα μαζί με τον κύριο Γιάννη Κουρή. Είχαν επαφές με το κεντρικό ΤΕΕ, το ΤΕΕ Ελλάδος, και φαίνεται πως τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, αλλά τις λεπτομέρειες θα μας τις πούν αύριο. Ρωτούμε λοιπόν εσάς, μετά από τόσα χρόνια συζητήσεων για την αξιοποίηση κτηρίων και στην Καλύμνο, τι σημαίνει αυτό? Ανοίγει ο δρόμος για την...
1: Ναι. Είναι μια, καταρχάς είναι μια σημαντική εξέλιξη για το ΤΕΕ το ίδιο, έτσι. Γιατί κύρια έδρα το ΤΕΕ, το έδρα του είναι στη Ρόδο, έχει δικό του κτίριο, το γνωρίζετε αυτό το νεοκλασικό, το πάρα πολύ όμορφο κτίριο στο Εθνικό Στάδιο δίπλα. Mm-hmm. Έχει στην ΚΟ, έχει έδρα δηλαδή και ΚΟΣ. Η Κάλυμνος δεν είχε κτηριακές εγκαταστάσεις. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα αποκτήσει και μάλιστα πολύ σοβαρή υποδομή. Mm-hmm. Εξ όσων γνωρίζω ότι είναι ένα κτίριο σταλικής περίοδου, mm-hmm. Το οποίο βέβαια θα χρειαστεί κάποιες παρεμβάσεις. Θεωρώ ότι θα βρεθούν τα χρήματα από το ίδιο τεχνικό επιμελητήριο, το οποίο θα χρησιμεύσει και ως έδρα της μόνιμης Επιτροπής Καλύμνου, η έδρα του ΤΕΗ γενικώς είναι στη Ρόδο, αλλά έχουμε τις μόνιμες επιτροπές στην Κάρπαθο, στην ΚΟ και στην Καλύμνο, οι οποίες στην ουσία χειρίζονται τα τοπικά θέματα, βέβαια από την εποπτεία του κεντρικού, έτσι του όχι του κεντρικού, της Ρόδου. Είναι λοιπόν μια σημαντική εξέλιξη αυτή. Μακάρι να αποκτήσει έδρα, παραχώρησε πράγματι ο Δήμος το κτίριο αυτό, αλλά θεωρώ ότι θα χρησιμεύσει ευρύτερα και ως μια πολιτιστική έδρα για διάφορες εκδηλώσεις τοπικές και τα λοιπά, διότι τότε δεν είναι από μόνο του, δεν υπάρχει για τον εαυτό του, υπάρχει για την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Τα λάβατε. Επομένως θεωρώ ότι και θα μπορούν να γίνονται εκδηλώσεις εκεί διάφορες που θα εξυπηρετήσουν τα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού. Το θεωρώ μια πολύ καλή σημαντική εξέλιξη.
0: Που σημαίνει ότι θεωρείτε ότι το κτίριο είναι κατάλληλο για να γίνει έδρα των μηχανικών?
1: Κοιτάξτε, έδρα των μηχανικών θα μπορούσε να γίνει ένα οποιοδήποτε κτίριο. Στην ΚΟ για παράδειγμα δεν έχουμε μεγάλες εγκαταστάσεις, ωστόσο η έδρα είναι, υπάρχει ένα κτίριο. Αυτό εξ όσων γνωρίζω είναι αρκετά μεγάλο κτίριο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες χρήσεις. Ασφαλώς και θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα των μηχανικών, αλλά γενικότερα νομίζω ότι θα προσδώσει και μια άλλη έτσι, πολιτιστική έτσι, προσδοκία στην Αθήνα, στο νησί.
0: Και έγκλη ίσως. Και πολιτιστική έγκλη και εμφανισιακά. Είναι πάνω στο δρόμο το κτίριο και εμφανισιακά θα αλλάξει η περιοχή.
1: Νομίζω ναι, γιατί και η Κάλυμνος έχει ανάγκη από αυτές τις υποδομές, ιδίως στα κτίρια τα παλιά, τα οποία έχουν και μια αξία αυτή καθ' αυτή ως κτίρια διατηρητέα, ως μνημεία, ως εν πάση περιπτώσει ως κάποιες οντότητες οι οποίες αξίζουν προστασίας. Και μόνο το γεγονός αυτό καθ' αυτό ότι παραχωρείται ένα κτίριο σε ένα φορέα και βήτων μηχανικών, θα το φροντίσουν. Αυτό από μόνο του λέει πολλά, έτσι.
0: Και θα φέρει κοντά, εφόσον λέγεται το σπίτι του μηχανικού, θα φέρει κοντά και τους μηχανικούς της Καλύμνου, που θεωρώ ότι είσαστε μια ομάδα η μηχανική που αναγνωριζόσαστε πολύ εύκολα, οπότε είσαστε έτσι κι αλλιώς κοντά. Έχετε και μια άλλου τύπου, άλλου είδους σκέψη και αντίδραση και ψυχραιμία στα διάφορα πράγματα, στις διάφορες καταστάσεις, όμως θα σας φέρει πιο κοντά σαν δω κανείς τους μηχανικούς.
1: Κοιτάξτε, αυτό. Έχει σημασία και οι φορείς να υπάρχουν και να παρεμβαίνουν και να είναι, ξέρετε, το τεχνικό επιμελητήριο έχει θεσμικό ρόλο, είναι επιστημονικό σύμβολο της πολιτείας. Έχει δηλαδή έναν πολύ σοβαρό θεσμικό ρόλο. Άρα λοιπόν έχει σημασία στο να γίνονται πράγματα από το τεχνικό επιμελητήριο για το τεχνικό επιμελητήριο, αλλά και για την κοινωνία. Νομίζω ότι στις περιφερειακές δομές του ΤΕΔΟ Δεκανήσου, αν πραγματικά τους δοθεί έτσι και η δυνατότητα να λειτουργήσουν όπως πρέπει, θα προσφέρουν πάρα πολλά και στον τόπο τους. Νομίζω ότι όλο γενικά έτσι το πακέτο που λέμε, ας πούμε, αυτά είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
0: Το σπίτι
1: θα προσφέρει, βέβαια, το σπίτι των μηχανικών, εντάξει, το σπίτι των μηχανικών είναι κάτι θυμισμό, ας πούμε, okay.
0: Θα μπορούσε
1: να γίνει και το σπίτι και θα επεκταθεί και στην κοινωνία, ας πούμε.
0: Θα μπορούσε ωστόσο να εξελιχθεί και σε ένα ευρύτερο διάλογο, να είναι η αφορμή που θα εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο διάλογο για την πολεοδομία, την αρχιτεκτονική, την βιώσιμη ανάπτυξη, όλα αυτά τα...
1: Βεβαίως, μακάρι. Αυτός είναι ο ρόλος τεχνικού επιμελητηρίου. Να παρεμβαίνει στα κοινά, σε κρίσιμα θέματα, σε θέματα οικολογίας, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, σε πολεμικά θέματα, σε τεχνικά θέματα, σε πάρα πολλά θέματα, ό,τι έχουν να κάνουν γενικά με την αναπτυξιακή διαδικασία ενός τόπου. Η μηχανική είναι πάρα πολλές ειδικότητες, γιατί δεν μιλάμε μόνο για πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες, μιλάμε για όλες τις ειδικότητες των μηχανικών, έτσι. Οι οποίοι ο καθένας έχει ένα εξειδικευμένο πεδίο γνώσεων και όλοι μαζί συγκροτούν, μπορούν να συνεργαστούν και να αποτελέσουν ένα σύνολο γνώσεων.
0: Ναι, σωστό.
1: Καταλάβατε. Επομένως, εάν πραγματικά γίνει αυτό, τότε ναι, είναι προς όφελος όλου του τόπου. Νομίζω ότι μακάρι να προσανατολιστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι και η έδρα παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Τα επόμενα βήματα που απαιτούνται, σύμφωνη γνώμη του Δήμου, σύμφωνη γνώμη του ΤΕΔΟ Δεκανήσου, μάλλον πρόταση του ΤΕΔΟ Δεκανήσου,
1: αλλά δεν νομίζω
0: στη συνέχεια
1: να υπάρχει
0: σύμφωνη
1: θέμα
0: γνώμη
1: τώρα
0: στην Αθήνα. Τα επόμενα βήματα ποια πρέπει να είναι?
1: Τα επόμενα βήματα, αυτή είναι μια κτηριακή υποδομή, η οποία παραχωρείται, αν δεν κάνω λάθος, ως προς τη χρήση από το Δήμο, έτσι δεν είναι? Δεν παραχωρείται η κυριότητα, θεωρώ ότι παραχωρείται η χρήση του.
0: Αν κάνω λάθος,
1: τώρα να παραχωρηθεί η κυριότητα, νομίζω ότι δεν. Αλλά από εκεί και πέρα είναι, εξαρτάται σε τι κατάσταση βρίσκεται, ποιο είναι το κτηριολογικό πρόγραμμα και πώς μπορεί να μεταμορφωθεί πραγματικά ως έδρα των μηχανικών και όχι μόνο. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Στο όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν πάντοτε κοινωνικές ανάγκες οι οποίες μπορούν να καλύπτουν το ευρύτερο σύνολο του νησιού.
0: Δηλαδή να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις. Και δεν ξέρω,
1: βεβαίως,
0: βέβαια εσωτερικά, δεν ξέρω αν υπάρχουν αίθουσες. Δεν θυμάμαι, μάλλον. Έχω πάει, αλλά δεν θυμάμαι. Αν υπάρχουν αίθουσες.
1: Δεν το γνωρίζω κι εγώ. Ίσως μπορούν να γίνουν και μετατροπές. Ναι, δεν το ξέρω κι εγώ. Δεν το γνωρίζω. Εν πάση περιπτώσει, αν μπορούν να γίνουν, να γίνουν. Καλό θα είναι να γίνουν. Τώρα.
0: Το σίγουρο είναι βέβαια ότι θα το προσπαθήσουν όλοι μαζί, εφόσον πρόκειται για το σπίτι των μηχανικών, και θεωρώ ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί και σένα. Θα μπορούσαν να γίνουν εκδηλώσεις του τύπου συγκέντρωσης των μηχανικών της Δωδεκανήσου ή κάποιες συσκέψεις. Επίσης, θα είναι πιο εύκολο από να περάσουν τα θέματα από την πολεοδομία και την, σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική, τη βιώσιμη ανάπτυξη του κτιρίου κτλ. Αλλά θα περάσουν πιο εύκολα τα θέματα από τις υπηρεσίες, με το δεδομένο ότι οι μηχανικοί και αυτοί που θα αναλάβουν να το προχωρήσουν θα ξέρουν τι κάνουν ακριβώς, θα ξέρουν τι ανάγκες έχει, ανάγκες εννοώ τυπικές ανάγκες, τα έγγραφα κτλ. Που θα πρέπει να προσκομιστούν στις κατάλληλες υπηρεσίες την κατάλληλη ώρα. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί συνήθως εκεί σκοντάφτουμε σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με μηχανικούς, είναι μια διαφορετική είναι κατάσταση. Είναι γνώστες.
1: Είναι ασφαλώς και είναι γνώστες, είναι οι κατεξοχήν γνώστες. Αλλά είναι και ο φορέας ο ίδιος αυτός καθεαυτός, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός φορέας για την ανάπτυξη του τόπου. Μάλιστα. Αρκεί να λειτουργεί σαν τέτοιος. Λοιπόν, νομίζω ότι όμως το τεχνικό επιμελητήριο έριχνε πάντοτε καλά δείγματα γραφής. Και τουλάχιστον εμένα είναι ακόμα στην καρδιά μου.
0: Έχω
1: τη θέση πρόεδρο.
0: Δεν θα φύγει αυτό.
1: Δεν θα φύγει, εντάξει. Και είναι μια από τις πολύ καλές στιγμές που είχα ζήσει, ας πούμε, γενικά στην πορεία μου την επαγγελματική. Μακάρι να συνεχίσει να προσφέρει, γίνονται πραγματάκια, γιατί πραγματικά η κοινωνία το έχει ανάγκη αυτό.
0: Ναι. Επίσης, να θυμίσω ότι ένα άλλο κτίριο το οποίο πήραν μηχανικοί στα χέρια τους και το έφτιαξαν είναι αυτό των ιστιοπλοών. Επειδή στο Σύλλογο των Ιστιοπλοϊκών συμπεριλαμβάνονται πολλοί, συμμετέχουν μάλλον πολλοί αρχιτέκτονες.
1: Λέτε για τη Ρόδο.
0: Ναι, για τη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα, θυμάστε, ένα ερείπιο εκεί.
1: Ναι,
0: τώρα έγινε μια άλλη. Σε πολύ λίγο διάστημα έγινε. Επί Δημάρχου Γιώργου Γιαννόπουλου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά. Εκεί έγινε μια. Έγινε και προσωπική δουλειά, μάλιστα, εκεί, όπως γνωρίζω. Έτσι, δηλαδή το πήρανε πάρα πολύ ζεστά. Και ο ίδιος ο όμιλος των ιστιοπλοιών, ο οποίος
0: είναι
1: από τους σημαντικούς όμιλους στην Ελλάδα. Έτσι, εμείς τον έχουμε δίπλα μας και αυτά. Πράγματι, ο πρόεδρος είναι μηχανικός, είναι ο Τάκης
0: ο Σταύρας.
1: Είναι ο Νίκος ο Κουμνάκης, ο οποίος έχει σαρώσει τα βραβεία σε όλη την Ελλάδα.
0: Αγωνιστής.
1: Είναι αγώνι, μπράβο. Έχουν μια πάρα πολύ καλή σχολή. Λειτουργεί στα πλαίσια του ομίλου αυτού μια πάρα πολύ καλή σχολή της ευπλοείας. Γενικά είναι ένας πάρα πολύ δραστήριος σύλλογος. Επειδή λοιπόν είναι δραστήριος ο σύλλογος, αυτό μεταφέρθηκε και στην αξιοποίηση της έδρας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και το γεγονός ότι ήταν μηχανικοί μέσα στο Συμβούλιο, αλλά και γενικότερα συμμετείχαν πολλοί μηχανικοί, νομίζω ότι αποκτήσανε μια έδρα με προσωπική δουλειά πάντως του καθενός. Μια έδρα πάρα πολύ αξιόλογη και κάνουν και εκδηλώσεις και κάνουν και το ένα και κάνουν και το άλλο. Δηλαδή ο κάθε τόπος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από πολλούς μικρούς πολιτιστικούς πυρήνες. Αυτοί κάνουν τη δουλειά. Ένας εδώ, ο άλλος εκεί, ο άλλος παραπέρα. Να υπάρχουν πολύ μικροί πυρήνες οι οποίοι όλοι μαζί προσδίδουν προς τη θέμενη αξία. Νομίζω ότι και στην Γιάλιμνο κάπως έτσι θα λειτουργήσει. Θα προσθεθεί ακόμα ένας πολιτιστικός πυρήνας και τεχνικός πυρήνας στο νησί.
0: Αυτή η αξιοποίηση των ιστορικών κτηρίων από επιστημονικούς φορείς θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για άλλα νησιά της Δωδεκανήσου. Τι πιστεύετε?
1: Ναι. Φυσικά.
0: Ναι.
1: Φαλώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι οι οποίοι δεν έχουν έδρα, δεν είναι επαρκής η έδρα. Τώρα εξαρτάται και από το διεκδικητικό πλαίσιο του κάθε συλλόγου, ας πούμε. Το πώς το σκέφτεται, το πώς τι κυριακές υποδομές ή τι άλλη υποδομή υπάρχει στο κάθε μέρος. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό ότι πολλές μικρές πολιτιστικές μονάδες ή μονάδες, εν πάση περιπτώσει, που μπορούν να συνεισφέρουν στα κοινά, κάνουν και συνεργαζόμενες ενίοτε μεταξύ τους μπορούν να κάνουν κάτι πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό κτίρια τα οποία ήταν σε αργία, γιατί αν ένα κτίριο αν δεν χρησιμοποιείται στο τέλος θα καταρρεύσει, κτίρια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται να παραχωρούνται σε ανθρώπους που μπορούν να τα δουλέψουν, να τα συντηρήσουν, να τα κάνουν μέτρα τους, να τα κάνουν οτιδήποτε. Έτσι, ναι. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό.
0: Η χρηματοδότηση για αυτού του είδους τα έργα, από πού διασφαλίζεται συνήθως, δηλαδή θα μπορούσε να ενταχθεί και στο ΕΣΠΑ?
1: Κοιτάξτε,
0: υπάρχει ιδιαιτερότητα στο κομμάτι
1: του. Όσον αφορά στο ΤΕΕ, νομίζω ότι για την Κάλυμα έχω την εντύπωση ότι θα εξευρεθούν εξιδίων οι πόροι. Από τον προϋπολογισμό του ΤΕ Ελλάδος, εν πάση περιπτώσει, όχι το τοπικό, ναι. από το γενικότερα από το ΤΕ, έτσι, ναι. Αυτή την εντύπωση έχω ότι...
0: Δεν θα είναι και λίγα τα χρήματα όμως.
1: Όχι. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι το κτίριο. Αλλά γενικότερα, ναι, η συντήρηση ενός παλαιού κτιρίου και αυτά, και ιδιαίτερα όταν θέλεις μόνο τον εξοπλισμό να βάλεις, είναι αρκετά χρήματα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Λοιπόν, και βέβαια και η συντήρησή του μετά. Έτσι, δεν είναι μόνο το παίρνουμε κάτι και αυτό, είναι και η συντήρησή του. Εν πάση περιπτώσει, έχω την εντύπωση ότι αυτοί οι πόροι έχουν ήδη εξευρεθεί. Μακάρι να προχωρήσει, να περπατήσει και να γίνει σύντομα πράξη, θα πάμε όλοι μαζί να το εγκαινιάσουμε.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Βέβαια, όλοι θα πάμε.
0: Θα αποτελέσει το σπίτι, το μηχανικό, μάλλον θα εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο χώρο διαλόγου.
1: Διαλόγου, δημόσιο ναι. Διαλόγου, βεβαίως, έτσι είναι.
0: Ναι, δημόσιο είναι. Διαλόγου και θα μπορούσατε κι εσείς να κάνετε κάποιες μικρές συσκέψεις. Θα μπορούσατε να επιλέξετε την Κάλυμνο για να φιλοξενηθούν.
1: Φυσικά.
0: Γιατί οι γιατροί, ας πούμε, επιλέγουν κάποιοι γιατροί, ιδιαίτερα καρδιολόγοι, γιατί κάθε χρόνο γίνεται το Πανελλήνιο Συνέδριο της Καρδιολογίας στο νησί της Καλύμνου και πραγματικά έρχονται κορυφαίες γιατροί από όλη την Ελλάδα, κορυφαίοι γιατροί ή κορυφαίες παύλα γιατροί από όλη την Ελλάδα και καταθέτουν τα φώτα τους και συνεργάζονται. Θα μπορούσε λοιπόν μια τέτοια συγκέντρωση των
1: αυτό βέβαια γίνεται σε κάποιο χώρο, σε κάποιο χώρο για τους γιατρούς και σε κάποιο ξενοδοχείο. Σε αυτά υποθέτω.
0: Σε κάποιο ξενοδοχείο γίνεται, ναι. Γιατί δεν υπάρχει το σπίτι των γιατρών, δεν υπάρχει
1: γιατί
0: ακόμα.
1: Δεν, ακριβώς, ναι.
0: Ενώ το σπίτι των μηχανικών θα φιλοξενήσει κόσμο. Βέβαια η κύρια έτσι συνάντηση, αν είναι πολλά άτομα, αν είναι πάρα πολλά άτομα, ίσως δεν έχει, δεν ξέρω αν έχει τόσο μεγάλο χώρο. Δεν το θυμάμαι. Έχω πάει στο χτίριο, δεν το θυμάμαι. Αλλά θα μπορούσε όμως να αποτελεί μια βάση έτσι κι αλλιώς. Αποτελεί μια βάση.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το εξής. Πράγματα στα μικρότερα νησιά πρέπει να γίνονται και από τον κάθε φορέα. Είμαι υπέρ της αυτής της λογικής που μόλις βάλατε, δηλαδή να γίνεται μια συνάντηση των μηχανικών εκεί, στην Κάλυμνο ή αλλού, σε κάποιο μικρότερο νησί. Αυτό το είχαμε καθιερώσει. Ξέρετε ότι είχαμε αρχίσει μια συνεργασία με τους μηχανικούς από τα απέναντι παράλια.
0: Ναι,
1: η οποία εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά και έχουν γίνει πράγματα που δυστυχώς δεν έχουν πάρει τη δημοσιότητα που θα έπρεπε, γιατί έχουν γίνει ειδικές συναντήσεις. Κάθε χρόνο γίνεται μια συνάντηση.
0: Αυτό πρέπει ο φορέας να ανοιχθεί περισσότερο. Ο φορέας ο δικός σας να ανοιχθεί περισσότερο.
1: Σωστά. Ναι. Λοιπόν, έτσι πρέπει. Γιατί είναι ένα υλικό μαζεμένο, το οποίο είναι εξαιρετικό υλικό. Είναι από δουλειές ομάδων, μεικτών ομάδων, από συναδέλφους Τούρκους και Έλληνες. Γιατί κάπως έτσι γίνεται, εμπεδώνεται και η φιλία των λαών. Λοιπόν, ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπεδώνεται η φιλία των λαών. Από μικρά ξεκινάνε μεγάλα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Έχουμε κάνει λοιπόν πολλές συναντήσεις από το 2008 μέχρι και σήμερα. Γίνεται μία κάθε χρόνο, μία απέναντι και μία στα Δωδεκάνησα. Και στα Δωδεκάνησα έχουμε πάει σε όλα τα νησιά. Έχουμε κάνει συνάντηση και στην Κάλυμνο και στην Κο, και στη Λέρο και στην Κάρπαθο και παντού. Έτσι, όχι μόνο στη Ρόδο. είναι σημαντικό να βρισκόμαστε παντού. Πρώτον, για να παίρνει ζωή ο τόπος. Δεύτερον, για να παίρνουν και οι συνάδελφοι την εμπειρία, την νησιωτική, την άλλη εμπειρία, έτσι, του άλλου τόπου, με τις ιδιαιτερότητες του κτλ. Και αυτά εμπλουτίζει και το γνωσιακό του επίπεδο. Άρα λοιπόν είναι σημαντικές πρωτοβουλίες αυτό και μακάρι να η έδρα αυτή της Καλλίνου να λειτουργήσει ενίοτε και ως έδρα του συνόλου των μηχανικών της Δωδεκανήσου. Αυτό. Δηλαδή να γίνονται, συναντήσεις εκεί, σωστό. Να γίνονται αυτά, να η ειδικούσα επιτροπή του ΤΕΕ να συνεδριάζει μερικές φορές εκεί, τέτοια πράγματα.
0: Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο, με την ανακαίνιση του κτηρίου και τη συντήρηση, θα ωφεληθούν και οι νέοι μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες, οι φοιτητές. Είναι μία αφορμή να αγαπήσεις και αυτό που κάνεις, αυτό που έχεις επιλέξει να σπουδάσεις.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μακάρι να περπατήσει όπως πρέπει και να βρεθεί και η χρηματοδότηση και αυτά.
0: Θα ακούσουμε και αύριο τα περισσότερα και από τον Δήμαρχο και από τον κύριο Γιάννη Κουρή που ήταν μαζί και τον πρώην πρόεδρο του ΤΕΕ. Ευχόμαστε να ευωδώσει αυτή η
1: προσπάθεια. Και εγώ το εύχομαι όλο ψυχά.
0: Κύριε Βενέρη, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Αβάλα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
0: Γεια σας. Ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε ένα τραγούδι μετά δελτίο ειδήσεων και δελτίο ειδήσεων από τη Μαρία Τριανταφύλλα τοπικό και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: σε θαύμα.
1: Ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδα. Σε επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρους του Δήμου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι διαπραγματεύσει θα αρχίσει την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη, καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Το άρθρο 16 για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του θέματος προβλέπει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και με διασφάλιση υψηλού επίπεδου σπουδών. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος θα διευρύνει το πεδίο ελευθερίας επιλογών των νέων Ελλήνων, θα εγγυάται την ισότητα ευκαιριών για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο εξωτερικό ή όσους δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν λόγω δυσκολιών στα νεανικά τους χρόνια, και θα ενισχύει την κοινωνική κινητικότητα και στοχεύει επίσης να καταστήσει την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Να σημειωθεί ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είναι αντίθετη επί της ουσίας στη συνταγματική και κατοχύρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Στις 22 Ιουνίου, λίγη προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
1: Ο καιρός.
2: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφός και μελτέμια, τοπικές βροχές το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 21-32 βαθμούς, παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18-31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Μαρία Τριανταφύλλα. Η μελέτη για την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Ρόδου με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου θα παρουσιαστεί και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Στόχος των προτινόμενων ρυθμίσεων είναι πως η φόρηση του κέντρου της πόλης, η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και η ενίσχυση της προτεραιότητας του πεζού. Ανακοίνωση διαμαρτυρίας γιατί δεν κλήθηκα στη σύσκεψη του Σαββάτου με τον Πρωθυπουργό, εξόδωσαν οι πρόεδροι της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, του Εμπορικού Συλλόγου, του Συλλόγου Καταστηματαρχών Μεσαιωνικής Πόλης, Νέας Αγοράς, Φαλιρακίου, Κολυμπίων, Κρυοπολών, Εμπόρων, Τροφίμων και Παντοπολών. Η μη πρόσκληση στέρισε τη δυνατότητα στους φορείς αυτούς να μεταφέρουν με αμεσότητα την εμπειρία της δικής τους καθημερινότητας, της δικής τους προσπάθειας επιβίωσης σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που καθημερινά γίνεται όλο και πιο δύσβατο, ειδικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές που δραστηριοποιούνται στον τόπο μας, αναφέρουμε μεταξύ άλλων. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου σε ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό του από τη σύσκεψη. Με την πλήρη αποτύπωση των χώρων του παλιού νοσοκομείου προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια μελέτη για την αξιοποίησή του, ασχολείται ομάδα μηχανικών της Περιφέρειας και του Δήμου, τόνισε χθες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στον απόϊχο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού το Σάββατο. Πρώτη επιλογή, στην οποία συμφωνούν Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή, είναι το δικαστικό μέγαρο, ενώ θα εξεταστεί και η δημιουργία σύγχρονου οργανωμένου χώρου στάθμευσης. Στην ενίσχυση της προσπάθειας των αυθεντικών προϊόντων και στην καταπολέμηση της παραγωγής και εμπορίας απομιμήσεων στοχεύει το πρόγραμμα Authentic City Ρόδος. Η επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 12 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου. Την αναστολή της προγραμματισμένης να ισχύσει από χθες αναπροσαρμογής του επίναυλου καυσίμων στα φορτηγά οχήματα ανακοίνωσε η διοίκηση της Attica Group. Όπως ανακοίνωσε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της επίμονης διεκδίκησης του Προέδρου του, Γιάννη Πάπου, ο οποίος έχει θέσει επανελειμμένα το ζήτημα του κόστους των ακτοπλοϊκών μεταφορών σε κάθε επίπεδο και πιο πρόσφατα στη σύσκεψη των φορέων του τουρισμού με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο. Έργο φάντασμα που εγκαινιάζεται μόνο στα λόγια χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή του οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο το νοσοκομείο της ΚΟ, με αφορμή την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού το Σάββατο στη Ρόδο για τη χρηματοδότησή του. Την ένταξη του έργου Ανάπλαση Ανάδειξη Περιοχών στο Παραδοσιακό Οικισμό Πόθια Χώρα Καλύμνου στο πρόγραμμα του Νότιου Αιγαίου με προϋπολογισμό 1.034.000 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Την υποχρέωση των διοκτητών οικοπαίδων να τα καθαρίσουν μέχρι τις 22 Ιουνίου υπενθυμίζει ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου. Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας θα ενεργεί αυτοψίες και σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση θα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αυτεπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου από τον Δήμο, καταλογισμό της δαπάνης στον ιδιοκτήτη και υποβολή διοικητικών προστήμων. Εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κτηρίου του ΕΚΑΒ Ρόδου σε Ελευθέριος Βερεντίνος θα πραγματοποιηθεί σήμερα με πρωτοβολή του Σωματείου Εργαζομένων. Η εκδήλωση πραγματοποιείται ακριβώς την ίδια ημερομηνία κατά την οποία το 2002 σημειώθηκε η πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στο οποίο επέβαινα και έχασε τη ζωή του ο διασώστης Ελευθέριος Βερεντίνος. Η Ρόδος δεν είναι το νησί των υποτών, είναι το νησί της ελληνιστικής περίοδου, δήλωσε χθες ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου στην Περβόλα, στη Μεσαιωνική Πόλη που εγκαινιάστηκε το Σάββατο από τον Υπουργό Πολιτισμού. Για το λόγο αυτό, επισημάνε, ο ίδιος επελέγει το εικαστικό για την νίκη της Αμοθράκης που τοποθετήθηκε στον κόβο του αεροδρομίου. Συνεχίζεται από το ΦΟΣΔΑ η διανομή κομποστοποιητών στα νησιά. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η επόμενη διαμονομή θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Σίμη και την Κυριακή στη Χάλκη και στην Αστυπάλαια. Την παραίτησή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο επέβαλε για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους ο πρόδρομος Φυρίου, μέλος της παράταξης Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο του Νικηφόρου Παπανικόλα. Στη θέση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο εισέρχεται ο Γιάννης Κοροναίος. Στη δημιουργία δικτύου πόλεων με την επωνυμία διαδρομή του Αποστόλου Παύλου που αποφασίστηκε στην Κόρυθο, μετέχει ο Δήμος Ρόδου. Στη συνάντηση μετέχει ο Δήμαρχος Λινδίων Νίκος Παυλακίδης, ο οποίος εξήλαιε τη σημασία της πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας τη διαχρονική σύνδεση της Ρόδου με τον Απόστολο Παύλο και τις σημαντικές προοπτικές που δημιουργούνται για την ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομίας των συμμετεχόντων πόλεων, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Εκδήλωση με θέμα «Λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες, πώς βάζουμε μαζί όρια για όλη την οικογένεια» διοργανώνει το Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Μανούλη και Μέρη Σταματίου σε συνεργασία με την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Θα γίνει το Σάββατο στις 18:30 στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάνθρου με ομιλητή τον Μανώλη Σφακιανάκη, ειδικό ερευνητή ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μαζί του θα είναι η ψυχολόγος και η ψυχοθεραπεύτρια Πολίνα Ζέρβα. Το βιβλίο της Ελευθερίας Στακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από τη διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για τη Μεσόγειο» θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 στην επτέρυγα του Μουσείου Ελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 22 με 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Ραδιοπλόες. Είναι ο Γιώργος Ομπαλής στη ρύθμιση του ήχου και στη τεχνική επιμέλεια. Η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος ο καπετάνιος Γιώργος. Άλλο κύριος, άλλο καπετάνιος. Είναι ένας άλλος τίτλος ο καπετάνιος. Γιώργος Κουμπένας, ανώτατος διευθυντής επιχειρήσεων της Celestial και πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας. Να σας καλημερίσουμε, κύριε Κουμπένα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Είσαστε καλά?
1: Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα τις θαλάσσιες μεταφορές και τον παγκόσμιο τουρισμό. Είχατε μία πρόσφατη εμπειρία. Εμπειρία έχουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της ναυτιλίας στη συγκεκριμένη περιοχή με τις γεωπολιτικές εξελίξεις όπου συνέβησαν τους τελευταίους μήνες έτσι τραγικά πράγματα. Συνδυάζεται την βαθιά γνώση της θάλασσας, τη στρατηγική ματιά ενός κορυφαίου στελέχους της κρουαζιέρας. Λοιπόν, από τα απαιτητικά περάσματα στο στενό του Ορμούς μέχρι τα ελληνικά λιμάνια που υποδέχονται εκατομμύρια επισκέπτες, συζητούμε λοιπόν για τις προσκλήσεις, τις ευκαιρίες και το μέλλον ενός κλάδου που αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Η πρώτη ερώτηση. Η περιοχή στο στενό του Ορμούς αποτελεί μία από τις πλέον στρατηγικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως. Σήμερα πώς αξιολογείτε μετά από την εμπειρία σας το επίπεδο κινδύνου για τα κρουαζιερόπλοια?
1: Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη περιοχή είναι μια περιοχή που το τελευταίο διάστημα αλλάζει συνεχώς το περιβάλλον και το ρίσκο. Αυτή τη στιγμή με τα τελευταίες εξελίξεις θεωρώ ότι είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Παρόλα αυτά, οι εταιρείες είναι πολύ διστακτικές να περάσουν τα πλοία τους ακόμη από τα στενά του Ορμούς. Όσο αφορά την κρουαζιέρα, αυτή τη στιγμή είναι απαγορευτικό για κάποιο κρουαζιερόπλοιο να σκεφτεί καν να περάσει από τα στενά εκείνα, παρόλες τις διαβεβαιώσεις ότι έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως για το προηγούμενο διάστημα, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, ήταν μια πολύ καλή περιοχή για δραστηριοποίηση κρουαζιεροπλοίων. Ήταν πολλές εταιρείες και αρκετά πλοία που εκτελούσαν ταξίδια σε τακτά διαστήματα περνώντας και από τα στενά του Ορμούς.
0: Γνωρίζω ότι, καπετάνιο, ότι οι εταιρείες αν αντιμετωπίζουν κίνδυνο φυσικά και δεν το ρισκάρουν. Όμως τι είδους πρωτόκολλα ασφαλείας εφαρμόζονται όταν ένα κρουαζιερόπλοιο διέρχεται

0: τα οποία είχαν εγκλωβιστεί εκεί. Σε αυτή την περίπτωση τα πρωτόκολλα είναι τα πλέον αυστηρά. Το πρωταρχικό μέλημα, όπως είπαμε, είναι ασφάλεια όλων των επιβεβαιωμένων και του πλοίου. Υπάρχει συνεργασία με τις τοπικές αρχές ή όποια αρχή μπορεί να βοηθήσει στην εξασφάλιση του ταξιδιού και στην ασφάλεια των επιβενόντων, όπως στην δική μας περίπτωση ήταν το Αμερικάνικο Πολεμικό Ναυτικό και η Ευρωπαϊκή Δύναμη Ασπίδας. Επιπλέον οι εταιρείες για κάποιες περιοχές που είναι δυνατόν στο στενό του Ορμούζ, το διάστημα αυτό που μιλάμε, δεν ήταν δυνατόν να έρθουν κάποιοι φύλακες, επιπλέον φύλακες, οι οποίοι είναι οπλισμένοι και ανεβαίνουν στο πλοίο. Αυτό είναι σύνηθες στην Ερυθρά Θάλασσα. Και είναι μια συνεχή επιφυλακή και επικοινωνία μεταξύ γραφείου, αρμόδιων οργανισμών και των ανθρώπων πάνω στο πλοίο. Είναι μια λειτουργία που απαιτεί πολύ προσεκτικούς χειρισμούς και συνεχή επιφυλακή.
1: Είναι πραγματικά σημαντική συνεργασία με τις ναυτικές αρχές, τους διεθνείς οργανισμούς, την εταιρεία σας για την ασφάλεια των επιβατών. Και θέλω να σας ρωτήσω, υπήρξε κάποια στιγμή αυτή τη φορά ή κάποια άλλη στιγμή στην καριέρα σας που χρειάστηκε να ληφθούν έκτακτες αποφάσεις λόγω κάποιας κρίσης στη συγκεκριμένη περιοχή?
0: Σίγουρα. Στο επάγγελμα του ναυτικού τα δεδομένα δεν είναι ποτέ τα ίδια. Όσο καλός προγραμματισμός να υπάρχει, πάντα υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας, και αυτό είναι που κάνει και το επάγγελμα αυτό τόσο γοητευτικό και ενδιαφέρον. Πάντα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, να έχεις ένα δεύτερο σχέδιο σε περίπτωση που κάτι δεν πάει σύμφωνα με το πρώτο σχέδιο. Ναι, και στην τελευταία περίπτωση που περάσαμε τα στενά, παρόλο που είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα, είχε ανακοινωθεί και η κυρία τη συγκεκριμένη ημέρα και θεωρούσαμε ότι θα είναι μια τελείως ασφαλή διέλευση, το Ιρανικό ναυτικό είχε αντίθετη άποψη και προσπαθούσε να γυρίσει το πλοίο πίσω. Οπότε αναγκαστήκαμε και αλλάξαμε πορεία, περνώντας ανάμεσα κάποια νησιά στο Ομάν εκεί, όσο κοντύτερα μπορούσαμε στις ακτές του Ομάν και όσο μακρύτερα από τις ακτές του Ιράν.
1: Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι τα πληρώματα για τέτοια ενδεχόμενα περιστατικά ασφαλείας είναι πάντα έτοιμα. Τα ετοιμάζει η εταιρεία κατάλληλα. Θεωρείτε ότι η τεχνολογία και τα σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης έχουν αλλάξει πια τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων στην ναυτιλία? Έχει διευκολυνθεί αυτή η κατάσταση?
0: Σίγουρα η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ και βοηθάει πρώτα απ' όλα με την επικοινωνία, είναι πολύ πιο εύκολη επικοινωνία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική μας, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με τα δύο πλοία. Βοηθάει πάρα πολύ, αλλά ακόμα και οι ναυτικοί να επικοινωνούν σε καθημερινή βάση με τις οικογένειές τους, είναι πολύ καλό για το ηθικό τους. Όμως, παρόλα αυτά, η τεχνολογία δεν σε καλύπτει 100%. Όπως έγινε και αυτή τη φορά, φτάνοντας στην εμπόλεμη ζώνη, υπήρχε και διακοπή της παροχής στίγματος από το GPS. Μάλιστα. Υπήρχε και διακοπή στις επικοινωνίες, οπότε γι' αυτό οι ναυτικοί πρέπει να ξέρουν την αυσιπλοεία με τους παραδοσιακούς τρόπους και μετά να χειρίζονται πολύ καλά και τα τελευταία όργανα και την τεχνολογία. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τα βασικά που δεν σε προδίδουν ποτέ. Οπότε είναι ένας συνδυασμός ναυτικής τέχνης και τεχνολογίας.
1: Να πάμε λοιπόν τώρα, να πάμε και στην κρουαζιέρα. Είναι κάτι πολύ πιο ευχάριστο οπωσδήποτε από αυτά που αναφέραμε μέχρι τώρα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο κλάδος της κρουαζιέρας? Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως προορισμού κρουαζιέρας και ο ρόλος, η θέση της Celestial στην κρουαζιέρα στα νησιά εδώ της Ελλάδος?
0: Βεβαίως. Η κρουαζιέρα σε παγκόσμιο επίπεδο γνωρίζει μια συνεχή ανάπτυξη και σε αριθμούς επιβατών αλλά και σε αριθμούς πλοίων. Η Ελλάδα και αυτή τα τελευταία χρόνια μετά από τον κορονοϊό έχει γνωρίσει μια άνθηση στον τομέα της κρουαζιέρας και πάμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Δηλαδή πέρσι είχαμε πάνω από 8 εκατομμύρια επισκέπτες κρουαζιέρας σε πάρα πολλούς ελληνικούς προορισμούς. Αυτό θεωρώ ότι είναι

0: επωφελές για την εθνική οικονομία, γιατί υπάρχει μια εισροή εισοδημάτων που έχει σχέση με την κρουαζιέρα και στους τοπικούς προορισμούς, αλλά και στα λιμάνια από όπου ξεκινάνε τα κρουαζιερόπλια, που τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει ανθίσει στην Ελλάδα, λιμάνια όπως ο Πειραιάς, το Λαύριο, η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, έχουν γίνει λιμάνια κίνησης κρουαζιέρας, το λεγόμενο home porting, που έχει πολλαπλά έσοδα. Επίσης με το home porting, να ξεκινάει από ελληνικά λιμάνια, βοηθούνται και οι άλλοι προορισμοί, γιατί ένα λιμάνι που ξεκινάει από τον Πειραιά ή από το Ηράκλειο είναι πολύ πιο εύκολο να επισκεφθεί 5 ή 6 ή 7 προορισμούς στην Ελλάδα, ενώ ένα πλοίο που ξεκινάει από την Ιταλία, από την Ισπανία, είναι δυνατόν να επισκεφθεί 2-3 προορισμούς και να επιστρέψει πίσω.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα, πόσο σημαντικό είναι το home porting για την ελληνική οικονομία και για τα λιμάνια φυσικά.
0: Ναι, το home porting έχει πολλαπλά ωφέλη. Καταρχήν βλέπουμε μία αύξηση, και είναι κάτι που δύσκολο το συνειδητοποιεί κανείς που δεν ασχολείται με το αντικείμενο, των απευθείας πτήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα το οποίο βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του home porting στον Πειραιά. Ο Πειραιάς έχει πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες από την κρουαζιέρα, οι οποίοι περισσότεροι επιβιβάζονται στον Πειραιά, και αυτοί πρέπει με κάποιο τρόπο να φτάσουν στον Πειραιά και στην Αθήνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και γι' αυτό βλέπουμε και μια μεγάλη αύξηση των πτήσεων, έχει να κάνει και με την κρουαζιέρα. Επίσης βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των ξενοδοχείων γύρω από το λιμάνι του Πειραιά τα τελευταία χρόνια, που και σε αυτό συνεισφέρει η κρουαζιέρα. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα πλοίο που ξεκινάει από ένα λιμάνι για να κάνει ένα κυκλικό ταξίδι πρέπει να εφοδιαστεί με καύσιμα, πρέπει να εφοδιαστεί με εφόδια, πρέπει να κάνει αλλαγές πληρώματος. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος κύκλος εργασιών που αποφέρει πολλά έσοδα στην τοπική οικονομία του λιμάνιου που είναι home porting. Όμως δεν βοηθάει μόνο το λιμάνι του home porting, τον Πειραιά ή το Ηράκλειο για παράδειγμα, βοηθάει και τα άλλα λιμάνια όπως είπαμε, γιατί αυξάνεται ο αριθμός των λιμανιών τα οποία μπορεί να προσεγγίσει ένα κρουαζιερόπλιο ξεκινώντας από τον Πειραιά ή από ένα άλλο ελληνικό λιμάνι.
1: Και όποιο ελληνικό λιμάνι, όποιο ελληνικό νησί ή ακτή θέλει να αυξήσει την κρουαζιέρα, πρέπει να επενδύσει στα λιμάνια, στην ανακατασκευή των λιμανιών και των χώρων, έτσι ώστε να αυξάνεται και το κομμάτι αυτό. Και είναι, βέβαια, είπαμε, είναι ένα είδος τουρισμού αυτός της κρουαζιέρας που δεν αφήνουν σκουπίδια αυτοί οι άνθρωποι. Ψωνίζουν και φεύγουν. Βλέπουν κάποια αξιοθέατα, πάνε σε μουσεία, πάνε όσο τους επιτρέπει ο χρόνος και στη συνέχεια φεύγουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν τόπο.
0: Σωστά.
1: Είναι μια ανοιχτή οικονομία.
0: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν χρειάζεται και η θέση μας και σαν εταιρεία αλλά και την Ένωση που λέμε ότι δεν χρειάζεται να γίνουν τεράστιες υποδομές που θα μεταβάλουν το χαρακτήρα των ελληνικών προορισμών. Τα νησιά μας είναι μικρά, δεν χρειάζεται μεγάλη υποδομές. Χρειάζεται περισσότερο προγραμματισμός. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εξυπηρετηθούν τα πλοία. Απλώς κάποιος πρέπει να ασχοληθεί και να βάλει ένα σχέδιο το πώς θα λειτουργούν τα πλοία, και αυτό το σχέδιο να μην αλλάζει κάθε μέρα σε μικρά χρονικά διαστήματα κατά βούληση ενός τοπικού παράγοντα ή της κεντρικής κυβέρνησης. Είναι κάτι που δεν αρέσει σε εταιρείες κρουαζιέρας, οι ξαφνικές αλλαγές στα προγράμματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα έλεγα. Όσο για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ναι, η κρουαζιέρα έχει αυτό το καλό, ότι δεν απαιτεί από τον προορισμό ούτε να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε να παίρνει τα σκουπίδια. Αυτά όλα τα πλοία έχουν τα τελευταία συστήματα που τα διαχειρίζονται. Σίγουρα το πλοίο παρέχει το δικό του ρεύμα και δεν έχει απαίτηση από το τοπικό δίκτυο, να επιβαρύνει το τοπικό δίκτυο. Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων και η διαχείριση γίνεται πάνω στο πλοίο και μειώνεται δραστικά ο όγκος αυτών που στο τέλος το πλοίο παραδίδει σε ένα πιστοποιημένο λιμάνι, όπως και τα υγρά απόβλητα που τα πλοία έχουν τα τελευταία συστήματα τεχνολογίας πιστοποιημένα και διαχειρίζονται όλα αυτά. Οπότε θεωρούμε ότι ο επιβάτης της κρουαζιέρας επιβαρύνει το λιγότερο δυνατό ένα προορισμό, πολύ λιγότερο από επισκέπτες με άλλες μορφές τουρισμού.
1: Η δική μου λογική λέει ότι είναι εξαιρετικά έτσι χαρούμενοι, θα πρέπει να είναι εξαιρετικά χαρούμενοι οι προορισμοί της κρουαζιέρας, τα λιμάνια που υποδέχονται πλοία κρουαζιέρας. Επίσης υπάρχει και πολλαπλή προσφορά. Εγώ θα αναφερθώ στον επαγγελματισμό των εργαζομένων, στην οικονομία των εργαζομένων. Υπάρχει η ανέλυξη σε περίπτωση, η επαγγελματική εξέλιξη, όταν θέλουν, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να το συνεχίσει, να συνεχίσει να εργάζεται σε πλοίο κρουαζιέρας. Είναι ένα ευχάριστο περιβάλλον, είναι μια διαφορετική κατάσταση από τον κλασικό ναυτικό που γνωρίζουμε.
0: Ναι, βέβαια, αυτό είναι απόλυτο σωστό, αλλά να ξεκινήσω από το πρώτο που είπατε. Πολλοί προορισμοί δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με την κρουαζιέρα, γιατί δεν αντιλαμβάνονται, δεν αντιλαμβάνονται τα ωφέλη, και φταίει και η κρουαζιέρα γι' αυτό, γιατί δεν τα έχει αναδείξει, δεν έχει αναδείξει την προσφορά του στις τοπικές οικονομίες. Mm-hmm. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, σε κάποιους προορισμούς, συγχαίουν τους επιβάτες κρουαζιέρας και με άλλες μορφές τουρισμού που φτάνουν ταυτόχρονα, όπως κάποια ημερόπλια ή κάποια άλλα πλοία, με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι είναι μόνο η κρουαζιέρα που δημιουργεί κάποια θέματα συμφόρεσης. Mm. Θεωρώ ότι η κρουαζιέρα σαν βιομηχανία πρέπει να αναδείξει από μόνη της τα ωφέλη προς τις τοπικές κοινωνίες και να μπει σε διάλογο με τις τοπικές αρχές για να εξηγήσει περαιτέρω τι προσφέρει σε κάθε οικονομία. Όσον αφορά σαν τόπος εργασίας, ναι, τα κρουαζιερόπλια είναι ένα πολύ ευχάριστο μέρος να εργάζεται κανείς. Προσφέρει πολλαπλές εμπειρίες, όπως προσφέρει και πολλές συγκινήσεις, και ποτέ μια μέρα δεν είναι βαρετή για έναν εργαζόμενο σαν κρουαζιερόπλιο. Πάντα υπάρχει κάτι καινούριο.
1: Ακριβώς. Τι θα θέλατε, καπετάνιο, να δείτε να αλλάζει σε επίπεδο πολιτείας, έτσι ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κρουαζιέρας, γιατί για αυτήν μιλάμε, για την ελληνική κρουαζιέρα. Στην ελληνική κρουαζιέρα αναφερόμαστε σήμερα.
0: Κοιτάξτε, αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή είναι ένας συντονισμός. Η κρουαζιέρα εξαρτάται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από 7 διαφορετικά υπουργεία. Το Υπουργείο Ναυτιλίας, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που έχουν σχέση με τη λειτουργία της κρουαζιέρας και δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει συντονισμός. Παίρνονται αποφάσεις που επηρεάζουν ένα τομέα της κρουαζιέρας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν προβλήματα σε άλλους 5 τομείς που σχετίζονται με την κρουαζιέρα. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχει ένα σχέδιο και μια στρατηγική γύρω από την κρουαζιέρα, να μην παίρνονται αποφάσεις τελευταίας στιγμής που επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της κρουαζιέρας στη χώρα μας.
1: Η θάλασσα ήταν πάντα συνυφασμένη με την πρόκληση, με την ευθύνη, με το όραμα, και σε ένα κόσμο που, σημερινό κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα, από τις γεωπολιτικές εντάσεις μέχρι τις νέες απαιτήσεις των ταξιδιωτών, η ναυτιλία και ειδικά η κρουαζιέρα καλούνται να χαράξουν νέες ρότες. Εάν έπρεπε να στείλετε ένα μήνυμα στους ανθρώπους της θάλασσας και στους φορείς που σχεδιάζουν το μέλλον του ελληνικού τουρισμού, ποιο θα ήταν αυτό, και επίσης ποιο είναι το λιμάνι που θα θέλατε κάποια στιγμή να δείτε να ξεκινά να γίνεται προορισμός κρουαζιέρας και να καταπλέει η ελληνική κρουαζιέρα τα επόμενα χρόνια?
0: Κοιτάξτε, ξεκινώντας από το τελευταίο, θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει τόσα πολλά να προσφέρει και τόσους πολλούς και διαφορετικούς προορισμούς, και είναι και κάτι που δεν απάντησα σε αυτό που ρώτησατε προηγούμενος. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας είναι ότι έχει πάρα πολλούς προορισμούς οι οποίοι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους σε πολύ μικρή απόσταση. Δηλαδή κάποιος, ταξιδεύοντας κάποιες ώρες, μπορεί να βρεθεί σε διαφορετικούς προορισμούς οι οποίοι έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα, και ιστορία και όμορφα τοπία και σε άλλα σημεία ενδιαφέροντας, και γαστρονομία, έχουμε τα πάντα. Και δεν είναι τα ίδια όπως είναι σε άλλες περιπτώσεις στην Καραϊβική, ας πούμε, που όλα τα νησιά λίγο πολύ είναι το ίδιο. Εδώ κάθε προορισμός έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, έχει κάτι ξεχωριστό να προσφέρει. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι ένας ο προορισμός που θα ήθελα να αναπτυχθεί. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά νησιά τα οποία δεν πάει κρουαζιέρα, και όχι μόνο νησιά, και προορισμού στην κυρίως χώρα, την υπηρετική χώρα. Μπορούμε με κάποια βήματα και με κάποια σχέδια που θα εκπονηθούν να αναπτυχθεί η κρουαζιέρα έτσι ώστε και να μην επιβαρύνει τους προορισμούς με μεγάλο αριθμό επιβατών, αλλά και να διαχέονται τα ωφέλη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και νομίζω αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της ελληνικής πολιτείας, να αναπτύξει όλους τους προορισμούς που μπορούν να δεχτούν κρουαζιέρα.
1: Μάλιστα. Τελικά, από αυτά που μας είπατε, καταλαβαίνω ότι οι εκπλήξεις είναι στην διαφορετικότητα της εικόνας που ζει ο καθένας που θέλει να ταξιδέψει με κρουαζιέρα, θέλει να κάνει τουρισμό με κρουαζιέρα, γιατί τελικά οι μεγάλες πορείες στη θάλασσα δεν κρίνονται από τις καταιγίδες που αντιμετωπίζει κανείς στο δρόμο, αν αντιμετωπίζει, αλλά είναι ο προορισμός, πραγματικά σε αυτή την περίπτωση είναι ο προορισμός, είναι η κάθε Ιθάκη.
0: Ακριβώς είναι ο προορισμός και η εμπειρία που παίρνει ο κάθε επιβάτης και ο κάθε επισκέπτης από τον προορισμό. Και ευτυχώς για μας η χώρα μας είναι γεμάτη από αυτές τις εμπειρίες.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί είμαστε και ναυτικός λαός. Είναι και... Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ, γιατί θέλω να ρωτήσω, να κάνουμε μια ιδιαίτερη συνέντευξη για την ιδιότητά σας ως πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών, Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο, μεγάλο, τεράστιο οικονομικό κεφάλαιο για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας. Και θα ήθελα έτσι να την έχουμε σε μια. Να τον έχουμε, μάλλον, να το έχουμε αυτό το κεφάλαιο σε μία άλλη συνέντευξη. Να σας ευχαριστήσουμε, καπετάνια, κύριε Κουμπένια. Δεν ξέρω, το κύριος, το καπετάνιος μου αρέσει πιο πολύ, το έχω πει από την αρχή.
0: Και εμένα,
1: είναι
0: και
1: μια διαφορετική, προσδίδει ένα διαφορετικό κύρος στον κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πραγματικά και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Να είστε καλά, καλές θάλασσες.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, και θα συνεχίσουμε πάλι με τουρισμό, όχι κρουαζιέρας αυτή τη φορά.
2: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 38 λεπτά μετά τις 11 η εκπομπή Ραδιοπλοές συνεχίζονται. Είναι, όπως σας είπαμε και στο πρώτο μέρος, ο Γιώργος Ομπαλής στην τεχνική επιμέλεια και στη ρυθμίση του ήχου, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Θα πάμε με ένα τραγούδι που θα αφορά τη θάλασσα οπωσδήποτε, γιατί με τη θάλασσα ασχολούμαστε σήμερα. Ναι, και πάμε και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, είπαμε, σήμερα ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Μιχαλάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος τουριστικών γραφείων Δωδεκανήσου και είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού. Τι σχέση έχει ο πολιτισμός με τον τουρισμό, και βέβαια μεγάλη σχέση, και θα το δούμε και στη συνέχεια. Κύριε Μιχαλάκη, να σας καλημερίσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα πω την κλασική. Να είσαστε καλά. Θα πω την κλασική. Θα κάνω καταρχήν την κλασική ερώτηση, διότι ναι, αυτό ήθιστε να λέμε κάθε φορά. Επειδή οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι γρήγορες και ξαφνικές πολλές φορές, πώς είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή, πώς καταγράφεται τον τουρισμό της Ρόδου?
1: Κοιτάξτε, από απόψη αφήξεων είναι εξαιρετική η εικόνα της Ρόδου, και αν υπολογίσουμε. Και συνυπολογίσουμε την όλη κατάσταση που επικρατεί στη γειτονιά μας και λίγο πιο μακριά, και την ύφεση που υπάρχει γενικότερα στην Ευρώπη, από εκεί παντλούμε το σύνολο των αφήξεών μας. Τα αποτελέσματα για τη Ρόδος απόψε αφήξεων είναι πάρα πάρα πολύ καλά.
0: Και είναι αποτέλεσμα...
1: στο καλό σενάριο. Είναι εξελίσσεται στο πολύ καλό σενάριο.
0: Στο πολύ καλό σενάριο, ναι.
1: Δεν είναι όλες οι αγορές βέβαια εξίσου καλά. Για κάποιους υπάρχει εξήγηση, σε κάποια άλλα επιτέλους θέλουν κάποια μηνύματα που πρέπει σαν αγορά να τα δούμε προσεκτικά και να τα αξιολογήσουμε. Δεν πρέπει να φυσικάζουμε. Δεν είναι περίοδος για να φυσικάζει κάποιος, και πρέπει να αξιολογούμε συνεχώς την κατάσταση κάθε μέρα, κάθε στιγμή, γιατί κάθε μία απόφαση, ένα γεγονός, μπορεί να την επιδεινώσει, να σταματήσει αυτή τη ροή. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εξελίσσεται στο καλό σενάριο, και αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ενώ το σύνολο φαίνεται ότι ο Μάιος ήταν στο συν 4%, σωρευτικά από Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο είναι στο συν 2%, συγκρινόμενο με το 2025 που είναι η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών σε απόψη αφήξεων, φαίνεται ότι η Βρετανία είναι για άλλη μια χρονιά η αγορά που οδηγεί τις περισσότερες μας αφήξεις.
0: Ο πρωταγωνιστής.
1: Και τη δίνει, και τη δίνει το μεγάλο ποσοστό αφήξεων, των άτιμων αφήξεων. Η γερμανόφωνη κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, κυρίως από τη Γερμανία και την Αυστρία, φαίνεται ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει πάρα πολύ. Είναι αρνητικό, είναι στο μείον 7% στο πρώτο τρίμηνο. Φαίνεται ότι κάποιες σκανδιναβικές χώρες τα πράγματα ότι αρχίζουν να επηρεάζονται, να δημιουργούν έτσι μια αρνητικότητα, αλλά στο σύνολο η αγορά φαίνεται ότι κρατάει. Δείχνει ότι υπάρχει μια θεκτικότητα στο τουριστικό προϊόν της Ρόδου και της ευρύτερης περιοχής. Είναι σε μια περίοδο που έχουμε απανωτές κρίσεις. Από το 2010 και μετά η χώρα μας έχει απανωτές κρίσεις. Είχαμε εθνικές κρίσεις, είχαμε τοπικές κρίσεις, είχαμε διεθνείς κρίσεις. Και μέσα σε αυτό το διάστημα, από το 2015, αν δει κάποιος τα στοιχεία της Ρόδου, έχουν αυξηθεί κατά 50% οι αφήξεις μας και κατά 30% σε σχέση με το 2019.
0: Βέβαια, και βέβαια οι διεθνείς εξελίξεις επηρέασαν φέτος την όλη, τον τουρισμό, εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι μόνο φέτος, κύριε Βάλα.
0: Φέτος οι διεθνείς εξελίξεις και τα προηγούμενα χρόνια και οι διεθνείς και οι οικονομικές και η πανδημία και όλο.
1: Να θυμίσω λίγο, κύριε Βάλα, γιατί περνάμε, είναι τόσο πολλές οι κρίσεις και τόσο διαδοχικές. Που τις ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε την δεκαετία, την περίοδο αυτή, την οικονομική κρίση, και αν θα υπήρχε το Brexit, το περιβόητο ή όχι. Να θυμίσω λίγο το μεγάλο μεταναστευτικό πρόβλημα που έπληξαν τα νησιά μας τότε, την εικόνα που βγάζαμε τις συγκόκες στη Λέρο. Δεν επανήλθαν όλα τα νησιά από τη μεταναστευτική κρίση, να θυμίσω. Στο Βόρειο Αιγαίο ακόμα ταλαιπωρούνται κάποια νησιά στην εικόνα των νησιών τους, τον προορισμό. Να θυμίσω λίγο ότι το 2020 με την πανδημία σταμάτησε ο τουρισμός. Ναι. Το 2022 με την μεγάλη κρίση στη Ρωσία και στην Ουκρανία, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που δυστυχώς ακόμα συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, είχε αποτέλεσμα να σταματήσουν οι αφήξεις από τη Ρωσία και από την Ουκρανία. Η Ρωσία μέχρι το 2000, εκείνο το διάστημα, ήταν από τους βασικούς παίκτες στην αγορά μας. Το 23 είχαμε την δική μας κρίση. Το είχαμε το σεισμό στην Κόβα, θυμάστε, έτσι, που είχαμε και τους 4 νεκρούς. Να θυμίσω λίγο το 2023 με τις 11 ημέρες που και εγώ ήταν το νησί μας και υπήρχε αυτή η ανασφάλεια στην καρδιά του καλοκαιριού. Το Ισραήλ τα τελευταία 2-3 χρόνια με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί κάτω άνοιγε, έκλεινε η αγορά αρκετές φορές. Το Ισραήλ είναι μια από τις top 4-5 αγορές του προορισμού μας και με πολύ καλά χαρακτηριστικά στην αγορά κάτω, κινείται ο πελάτης στην αγορά. Και σε σχέση και με το μεγάλο πρόβλημα ότι η Ευρωζώνη είναι σε μια πολύ βαθιά ύφεση. Δεν ξέρει, δεν είναι ότι ήταν, είναι μόνο φέτος, είναι τα τελευταία πολλά χρόνια σε ύφεση. Και κανείς δεν ξέρει πώς αυτές οι χώρες θα βγουν και πότε θα βγουν από την κρίση. Άρα πρέπει να υπολογίζουμε όλο αυτό το μακρο περιβάλλον και το μικρο και να το αξιολογούμε συνεχώς. Κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Και το άλλο που πειράζει πάρα πολύ είναι ότι σίγουρα ενώ οι αφήξεις πάνε αρκετά καλά, σίγουρα αυτή η ανασφάλεια και η κρίση επηρεάζει τον τρόπο που κινείται ο πελάτης και ο επισκέπτης μας στην αγορά.
0: Μάλιστα. Πάντως έχουν αντιστάσεις στα νησιά μας, οφείλω να ομολογήσω, και με την συμβολή, με τη μεγάλη συμβολή της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Εσείς είσαστε γνώστης των τουριστικών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Περιφερειάρχης από την πλευρά του έχει προσπαθήσει πάρα πολύ για το κομμάτι του τουρισμού και μην ξεχνάμε και το παράδειγμα της Σαντορίνης, όπου ανέκαμψε αρκετά σχετικά γρήγορα μετά από τους αλληπαλλήλους σεισμούς.
1: Κοιτάξτε, η Σαντορίνη ήταν άλλη μια περίπτωση τοπικής κρίσης που νιώταν το νησί σχεδόν 2 μήνες και δεν επηρέαζε μόνο την Σαντορίνη, επηρέαζε και τα γειτονικά νησιά, γιατί θυμάστε το Φλεβάρι τότε τα σενάρια που έβγαιναν στα μέσα που έγινε μόνο για το κακό σενάριο, για τσουνάμι, προετοιμαζόταν ο κόσμος ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και επειδή η Σαντορίνη προσεγγίζει τουρίστες κυρίως από μακρινούς ταξιδιούς που έρχονται από Αμερική και από Ασία, καταλαβαίνετε ότι όταν τελείωσε αυτή η κρίση, η ανάκαμψη δεν ήταν τόσο γρήγορη όπως είναι σε περιοχές όπως είναι οι δικές μας που έρχονται πελάτες από την Ευρώπη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο τουρισμός είναι μια επιτυχία αρκετών φορέων και αρκετών των επιχειρηματιών, των εργαζομένων, δεν είναι επιτυχία ενός. Αυτό που ο καθένας αρκεί να κάνει σωστά αυτό που μπορεί να κάνει. Οι επιχειρηματίες από την πλευρά τους επενδύουν πάρα πολλά εκατομμύρια και προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Οι εργαζόμενοι δίνουν το καλύτερο σε αυτό, ακόμα και στα πολύ δύσκολα. Και η περιφέρεια ως αυτοδιοίκηση και υπεύθυνη για την προβολή των νησιών του Νοτιού Αιγαίου αποφασίσαμε από το 2020 και μετά από την περίοδο του COVID να αλλάξουμε τη στρατηγική μας που διαφημίζουμε και προβάλλουμε τα νησιά μας στο εξωτερικό. Αποφάσισαμε να πάμε σε πιο ψηφιακή και σύγχρονη εποχή και τα αποτελέσματα αυτά τα βλέπουμε καθημερινά γιατί είναι μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά χωρίς να σταματάμε και τις κλασικές το κλασικό τρόπο προβολής στο νησιό μας. Αρκετά από αυτά είναι αρκετά εφάνταστα, όπως είναι για 2 συνεχόμενα χρόνια τα λεωφορεία, τα διόρροφα στο κέντρο του Λονδίνου, στο μετρό, στο Βερολίνο. Καταλαβαίνετε ότι δεν σταματάμε. Προβάλλουμε τα νησιά μας πέρα από την Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική και στην Ασία. Κάνουμε ανοίγματα σε νέες αγορές. Γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Άρα όλοι μαζί η επιτυχία του τουρισμού στα νησιά μας δεν έχει έναν μόνο, δεν κερδίζει μόνο ένας, κερδίζουν όλοι μαζί. Και μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός είναι το 90% του εισοδήματός μας, άρα επηρεάζει την καθημερινότητά μας και τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των νησιών μας.
0: Υπήρχε, κύριε Μιχαλάκη, υπήρξε έλλειψη προσωπικού τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος αντιμετωπίστηκε αυτό με καλύτερο τρόπο?
1: Όχι. Η έλλειψη προσωπικού είναι ένα φαινόμενο που δεν επηρεάζει μόνο τη χώρα μας, επηρεάζει όλες τις δυτικές χώρες και έχει αρκετά, είναι αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν αυτό. Το βασικό είναι ότι στην περίοδο του κορονοϊού έγινε αυτή η πάυση στην οικονομία, έτσι κάποιοι αποφάσισαν ότι θα φύγουν, θα αλλάξουν τομέα ή θα φύγουν έξω από τη χώρα. Το άλλο έχει να κάνει ότι παίζει πάρα πολύ και το δημογραφικό. Όσο μειώνονται ο ενεργός πληθυσμός στη χώρα μας, και με την, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του τουρισμού, ότι θέλουμε περισσότερα χέρια από ό,τι θέλαμε πριν 10 χρόνια, είμαστε λιγότεροι εργαζόμενοι από ό,τι ήμασταν πριν 10 χρόνια, άρα δημιουργείται ένα μεγάλο κενό. Αυτό προσπαθούμε, υπάρχει μια λύση και δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη λύση με τους μετακλητούς υπαλλήλους από χώρες εκτός, από τρίτες χώρες. Κάποιες φορές λειτουργεί σωστά, κάποιες άλλες δεν δουλεύει όπως πρέπει να δουλέψει.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση σε αυτή τη φάση.
2: Ναι, ναι, είναι αυτό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Υπάρχουν νέες αγορές που είναι στόχοι πλέον για τη Ρόδο, στόχοι δικοί σας, των φορέων εννοώ, αλλά
1: βεβαίως
2: και των επιχειρηματιών. Υπάρχουν, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Θα μπορούσατε να αναφερθείτε σε κάποιες ή δεν.
1: Όχι, δεν είναι κάτι μυστικό. Ναι, όχι, ναι. Δεν είναι κάτι μυστικό. Πέρα από τις φορές, πρώτα απ' όλα μιλάμε για την, όταν μιλάμε για τη Ρόδο, μιλάμε ότι είναι περίπου 2-3,3 εκατομμύρια οι επισκέπτες που έρχονται στη γονισή μας. Είναι 3,1 με απευθείας πηδήσεις από το εξωτερικό και περίπου πάνω από 300.000 που έρχονται μέσω Αθηνών. Αλλά θα πάμε σε αυτούς που είναι απευθείας, είναι από 30 διαφορετικές χώρες. Στο σύνολό τους είναι αγορές που είναι από την Ευρώπη και το Ισραήλ. Εμείς οφείλουμε όχι να αντικαταστήσουμε μια άλλη αγορά, αλλά να ανοίξουμε την Ρόδο και σε άλλες αγορές δυνητικές που μπορούν να προσφέρουν πράγματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που από τους επισκέπτες που έχουμε εμείς σήμερα. Διαφορετικά χαρακτηριστικά εννοούμε την εποχικότητά τους, αλλά και σε ένα άλλο target group. Και αυτή η αγορά στόχος για μας στο άμεσο μέλλον είναι η Ινδική αγορά. Είναι μια αγορά που είναι καινούρια για τη χώρα μας. Μέχρι και πριν 6 μήνες δεν είχαμε απευθείας κλήση, δεν είχε σύνδεση η Αθήνα με την Ινδία, ήταν μέσω άλλων φορών. Φέτος ξεκίνησε να ανοίξει απευθείας πλήσης για την Αθήνα με μια ειδική εταιρεία, την Ίντικο. Λογικά μέσα στο 27 είχε ανακοινώσει η Aegean ότι θα ενισχύσει το ρεύμα από Ινδία και έχουμε την ευκαιρία εμάς, το νησί μας, να το προβάλλουμε σε αυτές τις αγορές. Σε αυτή την τεράστια αγορά μπορεί να είναι μια φτωχή χώρα, αλλά μια πολυπληθέσια, είναι 1,5 δισεκατομμύρια κόσμο έχει και μια μεσαία τάξη που αναπτύσσεται κάθε χρόνο. Μέσα στα πλαίσια αυτά ξεκινήσαμε μια προσπάθεια από πέρσι και γύρισε και μια ταινία Bollywood και τον Οκτώβριο θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε 450 τράκτορες από Ινδία. Θα κάνουν το παγκόσμιο του συνέδριο του ΤΑΦΗ, που είναι η ομοσπονδία τους, στη Ρόδο. Θα έχουν ευκαιρία να δουν και το νησί μας, αλλά θα δώσουμε την ευκαιρία να δούμε, να προβάλλουμε και τα μικρότερα μας νησιά και τα άλλα νησιά της περιφέρειας στους συνεργάτες μας.
2: Μάλιστα. Αυτό το παραμύθι του υπερτουρισμού επιτέλους μειώθηκε, κύριε Μιχαλάκη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Γιατί πραγματικά είναι ένα παραμύθι.
1: Αν μειώθηκε ο υπερτουρισμός,
2: ναι, ναι.
1: Ή αν μειώθηκε η...
2: Όχι, αν μειώθηκε η φήμη, αυτό το κακό παραμύθι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν έχει μειωθεί. Κοιτάξτε. Τα νησιά μας, απλά δεν είναι όλα τα νησιά το ίδιο. Αλλιώς μιλάμε για ένα νησί σαν τη Ρόδο και αλλιώς μιλάμε για ένα νησί σαν τη Σαντορίνη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι η εποχικότητα.
2: Ναι.
1: Και τις ώρες αιχμής που έχουμε. Για παράδειγμα, η Σύνη δεν έχει πρόβλημα το απόγευμα, έχει πρόβλημα όταν πάνε την ίδια στιγμή 5 καραβάκια.
2: Ναι.
1: Άρα, εάν μπορέσουμε και το κάνουμε, το μοιράσουμε στη διάρκεια της ημέρας, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Να.
1: Αυτό το πρόβλημα είναι βιωματικό. Δεν υπάρχει ορισμός τι σημαίνει, τι σημαίνει υπερτουρισμός. Είναι η αίσθηση που έχουμε. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε, να το βελτιώσουμε. Είναι πράγματα που δεν είναι στατικός στήχτης, είναι δυναμικός. Έχει να κάνει με τις υποδομές, έχει να κάνει με το χώρο που έχουμε να μοιράσουμε τη δραστηριότητά μας. Η Ρόδος δεν είναι από αυτές τις περιοχές που έχουν πρόβλημα υπερτουρισμού. Όσο και να μην αρέσει αυτό σε κάποιους, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στην εποχικότητα. Όπως υπάρχει δυστυχώς αυτό το πρόβλημα σε όλους τους προορισμούς, τουλάχιστον του δυτικού κόσμου. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 2015, για να πάμε πιο παλιά, είχαμε περίπου 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες. Οριακά 2 εκατομμύρια, όχι 2,5. Οριακά 2 εκατομμύρια το 2015. Η εποχικότητα, που για το δικό μας το νησί είναι Ιούνιο με Σεπτέμβρη, ήταν περίπου 78%. Το σημαίνει ότι είχαν έρθει στο τετράμινο 1,9 εκατομμύρια, περίπου 1,7 εκατομμύρια από τα 2 εκατομμύρια. Το 2025 υποδεχθήκαμε με απευθείας από το εξωτερικό, όπως σας είπα πριν, 3,2. Η εποχικότητα ήταν 7,2. Αν θα πάμε στο το 72%, αν θα πιάσουμε πόσες αφήξεις ήταν στο τετράμινο, ήταν τις αφήξεις που υποδεχθήκαμε το 2015.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δεχόμαστε περισσότερο κόσμο Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά μπορούμε να δεχόμαστε περισσότερο κόσμο Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο και Οκτώβριο. Και πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, όλοι το γνωρίζουμε. Είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και οι επιχειρήσεις, αλλά και ο τρόπος που προβάλλουμε τα νησιά μας, κυρία Βάλα, στο εξωτερικό, δεν σταματάμε ποτέ την προβολή. Και σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η περιφέρεια. Ο τρόπος που προβάλλουμε τα νησιά μας είναι κυρίως να προσεγγίσουμε πελάτες off-season. Στη Ρόδο είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Τα τελευταία 3 χρόνια φαίνεται ότι η προβολή και ο τρόπος που κινούμαστε είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει βελτιωθεί αρκετά ο δείκτης. Σε άλλα νησιά θέλει ακόμα περισσότερη δουλειά. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο οι προβολή, είναι και οι υποδομές.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Εάν ένα ξενοδοχείο έχει χειμερινές υποδομές ή για να δεχτεί πελάτες off-season, ο προορισμός, εάν μπορέσει να ικανοποιήσει τον πελάτη, αν είναι κατά πόσο είναι ανοιχτή η αγορά, κατά πόσο έχει πράγματα να κάνει επισκέπτηση εκεί. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια δουλειά πολλών ανθρώπων μαζί, όπως είπαμε και πριν, και στην επιτυχία αλλά και στην προσπάθεια.
2: Θα μπορούσαν βέβαια τα νησιά μας να τα εκμεταλλευτούμε ως ένα μεγάλο προπονητικό κέντρο για τον κόσμο που βρίσκεται στη Βόρεια Ευρώπη, που έχει ιδιαίτερο κρύο.
1: Θέλει υποδομές.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο την ειδικότητά σας ως πρόεδρος των τουριστικών γραφείων, να πάμε στην άλλη, την ιδιότητά σας να πάμε στην άλλη, και είναι αυτή του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Πολιτισμού, με συγχωρείτε.
1: Πολιτισμού.
2: Αυτές τις μέρες είδαμε τα εγγένεια πολλών σημαντικών έργων, αρχαιολογικών περιοχών, και μάλιστα ξέρουμε ότι η Μεσαιωνική Πόλη συμβάλλει πάρα πολύ στην αύξηση, στην τουριστική ανάπτυξη του τουρισμού. Τι σας λένε, τι σας μεταφέρουν οι τουρίστες για όλα αυτά, για κάθε καινούριο που γίνεται, για τα πολιτιστικά μνημεία που ανακαινίζονται κτλ.?
1: Το συγκριτικό πλεονέκτημα των νησιών μας είναι το πολιτιστικό απόθυμα. Πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα που όλοι είναι, που απολαμβάνουμε όλοι, κάτι που μας διαφοροποιεί πάρα πολύ από τον ανταγωνισμό είναι το πολιτιστικό απόθυμα που έχουν αυτά τα νησιά. Άρα οτιδήποτε συμβαίνει, οτιδήποτε γίνεται, μικρό ή μεγάλο, που συντηρεί εκτήρια, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και προς αυτές τις μέρες δεν έγιναν λίγα έργα, γιατί μπορεί να φαίνεται ένα μικρό έργο στην Σύμη ή τα 2 έργα που έχουν γίνει στη Χάρτη, αλλά για αυτούς τους τόπους είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά.
2: Βεβαίως.
1: Στη Ρόδο παραδόθηκαν στην κοινωνία και στην υπηρεσία του πολιτισμού αρκετά έργα. Κάποια ήταν λίγο μικρότερα. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε 2 σημαντικά πράγματα που έγιναν αυτές τις μέρες. 3 σημαντικά πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την υπερβολά. Ένα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο έργο που έχει γίνει στη Μεσαιωνική Πόλη. Είναι περίπου 20 στρέμματα, ένας ιστορικός περίπατος. Ένας χώρος που δεν υπήρχε πριν. Άρα έρχεται να προσθεθεί σε ένα μνημείο UNESCO, ένα ιδιαίτερο μνημείο. Εγώ προσωπικά αγνούσα την ύπαρξή της, δυστυχώς, όπως την περισσότερη από εμάς.
2: Και εγώ επίσης.
1: Για πρώτη φορά είχαμε τη δυνατότητα να μπούμε μέσα, και δίνει μια ξεχωριστή εμπειρία όχι μόνο για την επισκέπτη μας, αλλά και για εμάς τους ροδίτες. Με ιδιαίτερη χαρά είδαμε ότι, και το βλέπετε κι εσείς, ότι η εξέλιξη του Εθνικού Θεάτρου.
2: Αν θέλετε, έχουμε 30 δεύτερα στη διάθεσή μας. Δυστυχώς έχει δελτιωθεί.
1: Η εξέλιξη του Εθνικού Θεάτρου, το βλέπουμε όλοι πώς εξελίσσεται και πώς προχωράει. Είναι κάτι που μας είχε πληγώσει πάρα πολύ όλους εμάς τους ροδίτες. Θέλω να σταθώ σε κάτι που μπορεί να μην είναι άμεσα στο δικό μου το τομέα, αλλά έχει να κάνει για τους ροδίτες, γιατί είναι δείγμα πολιτισμού. Αυτό το. Τα 50 στρέμματα, τα 40 στρέμματα από το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, που δεν τιμά, για την κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή, δεν τιμάει κανέναν από εμάς.
2: Μάλιστα. Θα το φροντίσετε όμως ως περιφέρεια, το γνωρίζουμε αυτό, το έχετε δηλώσει πολλές φορές. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς εδώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένω ξανά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε γύρω και από τους 2 τομείς σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς, κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Μπαλή, τη Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων τοπικό από τη Μαρία Τριανταφύλου.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τριταφύλλα. Η μελέτη για την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Ρόδου με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου θα παρουσιαστεί και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Στόχος των προτινόμενων ρυθμίσεων είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης, η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθήκων και ενίσχυση της προτεραιότητας του πεζού. Ανακοίνωση διαμαρτυρίας γιατί δεν κλήθηκα στη σύσκεψη του Σαββάτου με τον Πρωθυπουργό εξόδωσαν οι πρόεδροι της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας του Εμπορικού Συλλόγου, του Συλλόγου Καταστηματαρχών Μεσονικής Πόλης, Νέας Αγοράς, Φαλιρακίου, Κολυμπίων, Κρυοπολών, Εμπόρων Τροφίμων και Παντοπολών. Η μη πρόσκληση στέρισε τη δυνατότητα στους φορείς αυτούς να μεταφέρουν με αμεσότητα την εμπειρία της δικής τους καθημερινότητας, της δικής τους προσπάθειας επιβίωσης σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που καθημερινά γίνεται όλο και πιο δύσβατο, ειδικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές που δραστηριοποιούνται στον τόπο μας, αναφέρουν μεταξύ άλλων. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου, σε ανακοίνωσή του εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό του από τη σύσκεψη. Με την πλήρη αποτύπωση των χωρών του παλιού νοσοκομείου, προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια μελέτη για την αξιοποίησή του, ασχολείται ομάδα μηχανικών της Περιφέρειας και του Δήμου. Τόνισε χθες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στον απόϊχο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού το Σάββατο. Πρώτη επιλογή, στην οποία συμφωνούν Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή, είναι το Δικαστικό Μέγαρο, ενώ θα εξεταστεί και η δημιουργία σύγχρονου οργανωμένου χώρου στάθμευσης. Στην ενίσχυση της προσπάθειας των αυθεντικών προϊόντων και στην καταπολέμηση της παραγωγής και εμπορίας απομιμήσεων στοχεύει το πρόγραμμα Authentic City Rhodes. Η επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 12 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ρόδου. Την αναστολή της προγραμματισμένης να ισχύσει από χθες αναπροσαρμογής του πίναυλου καυσίμων στα φορτηγά οχήματα ανακοίνωσε η διοίκηση της Attica Group, όπως ανακοίνωσε το επιμελητήριο του Δεκανήσου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της επίμονης διεκδίκησης του Πρόεδρου του Γιάννη Πάπου, ο οποίος έχει θέσει επανειλημμένα το ζήτημα του κόστους των ακτοπλοϊκών μεταφορών σε κάθε επίπεδο και πιο πρόσφατα στη σύσκεψη των φορέων του τουρισμού με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο. Έργο φάντασμα που εγκαινιάζεται μόνο στα λόγια χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή του οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Νοσοκομείου της ΣΚΟ, με αφορμή την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού το Σάββατο στη Ρόδο για τη χρηματοδότησή του. Την ένταξη του έργου Ανάπλαση Ανάδειξη Περιοχών στο Παραδοσιακό Οικισμό Πόδια Χώρα Καλύμνου στο πρόγραμμα του Νοτιού Αιγαίου με προϋπολογισμό 1.034.000 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Την υποχρέωση των ιδιοκτητών οικοπαίδων να τα καθαρίσουν μέχρι τις 22 Ιουνίου υπερθυμίζει ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου. Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας θα διενεργεί αυτοψίες και σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση θα κινούνται προβλεπόμενες διαδικασίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αυτεπάκελτο καθαρισμό του κινήτου από τον Δήμο, καταλογισμό της δαπάνης στον ιδιοκτήτη και επιβολή διοικητικών προστήμων. Η Ρόδος δεν είναι το νησί των υποτών, είναι το νησί της ελληνιστικής περίοδου, δήλωσε χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου στην περιβόλα στη Μεσονική Πόλη που εγκαινιάστηκε το Σάββατο από την Υπουργό Πολιτισμού. Διακοπή δροδότηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Ρόδου και στις περιοχές Καναδά, Κολοκοτρώνη, Κοκκίδη, Στρατηγού Ζήση και Ένστεν Μπέβιν. Συνεχίζεται από τον ΦΟΣΔΑ η διανομή κομποστοποιητών στα νησιά. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η επόμενη διανομή θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Σίμη και την Κυριακή στη Χάλκη και στην Αστυπάλαια. Την παραίτησή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο επέβαλε για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους ο πρόδρομος Φυρίου, μέλος της παράταξης Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο του Νικηφόρου Παπα-Νικόλα. Στη θέση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο εισέρχεται ο Γιάννης Κοροναίος. στη δημιουργία δικτύου πόλεων με την επωνυμία διαδρομή του Αποστόλου Παύλου που αποφασίστηκε στην Κόρυθο, μετέχει ο Δήμος Ρόδου. Στη συνάντηση μετέχει ο Αντιδήμαρχος Λεντίων Νίκος Παυλακίδης, ο οποίος εξήρε τη σημασία της πρωτοβουλίας επισημένοντας τη διαχρονική σύνδεση της Ρόδου με τον Απόστολο Παύλο και τις σημαντικές πρόπτικες που δημιουργούνται για την ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς των συμμετεχόσεων πόλεων, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Εκδήλωση με θέμα «Λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες». Πώς βάζουμε μαζί όρια για όλη την οικογένεια, διοργανώνει το Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου Μανούλη και Μέρη Σταματίου σε συνεργασία με την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Θα γίνει το Σάββατο στις 18:30 στην νέα πτέρυγα του Νεστοριδίου Μελάθρου με ομιλητή το Μανώλη Σφακιανάκη, ειδικό ερευνητή ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μαζί του θα είναι ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Πολίνα Ζέρβα. Το βιβλίο της Ελευθερίας Στακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από τη διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για τη Μεσόγειο» θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 στη νέα πτέρυγα του Μουσείου Ελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 22 με 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη σημερινή ραδιοφωνική αλτική εφημερίδα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 17 Ιουνίου του 2026, ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά. Εσείς όλοι συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, που σήμερα ξεκινάει αυτή την ώρα την ραδιοφωνική αλτική της εφημερίδα. Γιώργος Μπαλίστικος όλα του ήχου, Γιώργος Μπαλίστικος και επιμέλεια, Γιώργος Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων.

Έναν ακόμη Αμερικανό παίχτη ανακοίνωσε ο ΙΚΑΕΚΟΡΟΣ του Σχέιτς Χοτέλς για μια νέα συμφωνία που έκανε με νέο παίχτη, και μιλάμε τώρα για έναν αρκετά έμπειρο παίχτη, παίζει στη θέση του point guard, είναι οργανωτής δηλαδή του παιχνιδιού, και το όνομά του είναι Έζρα Μανιόν. Αυτός είναι ο νέος παίκτης που εντάσσεται στο ρόστερ του Κολοσσού. Έχει γεννηθεί στις 3 του Δεκέμβρη του 2000 στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και έχει ύψος 1,83. Ο πρώτος επαγγελματικός του σταθμός ήταν η Γερμανία τη σεζόν 24-25 και πέρσι μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Dertona, όπου είχε μέσο όρο 6,3 πόντους.

Παιδιά, αφού είμαστε στον Κολοσσό, να περάσουμε και στο επόμενο θέμα που ανήκει πάλι στο ίδιο ρεπορτάζ. Αυτή τη φορά υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που έκανε επίσημα λίγο πριν φύγει από τον Κολοσσό, λίγο πριν φύγει από την Ελλάδα, ο Μεγαλοβρετανός Ντάνιελ Άκιν, ο οποίος έχει αποφασίσει να μην συνεχίσει την καριέρα του εδώ. Και το λέμε αυτό διότι λίγο πολύ ξέρουμε ότι πέρα από τον Άκιν και ο Νίκολς και ο Κένεντι δεν θα είναι την επόμενη χρονιά με την ομάδα του Κολοσσού. Ο Άκιν λοιπόν είπε, όταν ρωτήθηκε για την επιλογή του Κολοσσού και ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στους τελευταίους δύο προπονητές ομάδος, τον Καράσκο και τον Νικογιάννη, ο Βρετανός παίκτης είπε ότι η επιλογή που τον βοήθησε για να έρθει στη Ρόδο είναι ότι αρχικά ήταν νησί. Έτσι, όταν του έγινε η πρόταση, που είναι η Ρόδος, είναι ένα νησί του Αιγαίου, ένα νησί της Μεσογείου. Μου θύμισε τη Μεγάλη Βρετανία, λέει χαρακτηριστικά. Μετά μίλησα με τον τότε coach Καράσκο, έκανε καλή δουλειά στο recruiting και μετά ήξερα ότι η Greek Basketball League είναι μια δύσκολη λίγα. Πολύ physical, δύσκολο να κερδίζεις παιχνίδια. Όσο για τους coach, ναι, εννοώντας στην ερώτηση που του έγινε για τις διαφορές ανάμεσα στον Καράσκο και τον Νικογιάννη, ναι, είχαν σίγουρα διαφορετικές ιδεολογίες και τρόπο σκέψης και επικοινωνίας. Ο coach είναι φωνακλάς, σήμερα μιλάει για τον Νικογιάννη, αλλά ειλικρινά δεν με επηρέασε πολύ, κυρίως επειδή την πρώτη μου χρονιά έπαιξα στο Στρασβούργο για τον Μάσιμο Καστελιέρη, ο οποίος ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν.

Μένουμε στο μπάσκετ, μένουμε στην πορτοκαλί μπάλα, αλλά πάμε στο μπάσκετ με αμαξίδιο. Εδώ που ο Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησος από την πρώτη μέρα έναρξης αυτής της όμορφης αθλητικής ιδέας στη χώρα μας, είναι ανάμεσα στους μεγάλους πρωταγωνιστές. Από τους πρώτους μάλιστα που δηλώσαν παρόν

σε αυτήν την νέα προσπάθεια. Μιλάμε για το μπάσκετ με καρότσι, το λέγαμε παλιά, τώρα το λέμε μπάσκετ με αμαξίδιο, ακριβώς το πράγμα είναι. Ίδιες ψυχές, ίδιες ανθρώπινες πνευματικές δυνάμεις, βλέποντας αυτά τα παιδιά να καταρχήν να το διασκεδάζουν, να ψυχαγούνται και να μας στέλνουν τα δικά τους μηνύματα για το τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, εάν και εφόσον το πραγματικά το θέλει. Λοιπόν, γιατί ασχολούμαστε με αυτό? Διότι στις 2 η ώρα σήμερα, σε περίπου μία μισή ώρα, έχουμε τις κληρώσεις τόσο του πρωταθλήματος όσο και του κυπέλλου Ελλάδος. Δύο κληρώσεις που ενδιαφέρουν άμεσα το γάμα σίγμα 12, στη δική μας ομάδα. Έτσι λοιπόν θα ξέρουμε και μια σειρά αγώνων, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελο. Στην Α1 κατηγορία το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 19 του Δεκέμβρη και η κανονική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 18 Απριλίου του 2027, ενώ το Final Four του 28ου πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας μπάσκετ με αμαξίδιο έχει προγραμματιστεί για τις 8 και 9 Μαΐου της νέας χρονιάς. Στην κληροτίδα θα μπουν σήμερα οι ομάδες Ηρώδικος Κομωτινής, Καβάλα, Μέγας Αλέξανδρος, Παναθηναϊκός, Πάσκα και Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησος. Όσον αφορά το 27ο κύπελο Ελλάδος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι ομάδες της Α1 αλλά και της Α2 κατηγορίας. Θα διεξαχθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 5 Δεκεμβρίου έως 11 Απριλίου του 2027 και τέλος το 6ο Super Cup ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ηρώδικο Κομωτινής θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου του 2026. Και δεν θα μπορούσα να μην το πω για να επιβεβαιώσω τα λόγια μου αρχικά ξεκινώντας το θέμα, ότι ανάμεσα στους πρώτους συμμετέχοντες και πρώτους πρωταγωνιστές ήταν ο Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησος και εξακολουθεί να είναι πρωταγωνιστής. Σημειώνω ότι στο τελευταίο πρωτάθλημα τερμάτισε στη δεύτερη θέση πίσω από τον ισχυρό Παναθηναϊκό, ενώ στο κύπελλο Ελλάδος τερμάτισε δεύτερος, έχοντας χάσει τον τελικό από τον νέο Ηρώδικο Κομωτινής.

Από 5 έως 10 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, θα διεξαχθεί το 29ο Ρόδος ΚΑΠ του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας στην Τρόδο. Είναι ο κορυφαίος διεθνής τυπρωικός αγώνας που διεξάγεται στα δικά μας νερά, με διοργανωτή τον Ασιάθα Ρόδου, που φέτος περιμένει πάνω από 60 σκάφη να συμμετάσχουν σε αυτή εδώ την ιστιοπλοϊκή αθλητική γιορτή. Η εκκίνηση, όπως τα τελευταία αρκετά χρόνια, θα δοθεί στις 5 του μήνα, 6 του μήνα στην πραγματικότητα, από την ΚΟ, με τα σκάφη να εκκινούν την Κυριακή, μάλλον 6 του 5 του μηνός, και να εκκινούν με προορισμό την Ίσυρο. Αυτός θα είναι ο πρώτος σταθμός όλων των σκαφών. Στη συνέχεια οι ιστιοπλόοι θα μεταφερθούν στην Τήλο για ένα επόμενο μπράτσο, που θα είναι το δεύτερο στην πραγματικότητα, και το τρίτο μεσοπέλαγα είναι το Τήλος Ρόδος. Δεν τελειώνει όμως εκεί ο αγώνας, καθώς στις 9 του μηνός, καθώς στις 10 Ιουλίου, οπότε και έχει οριστεί η τελευταία αγωνιστική ημέρα του Ρόδος Cup, οι συμμετέχοντες θα πάρουν μέρος σε παράκτιες διαδρομές αγώνων, που αυτοί στην πραγματικότητα θα κλείσουν αυτήν την διεθνή ιστιοπλοϊκή συνάντηση.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: 32ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας, Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου βυράρουμε πανιά για Πάρο, Ίο, Σέριφο. Τα κορυφαία σκάφη και πληρώματα αγωνίζονται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. 32 χρόνια πιστή στις Κυκλάδες. Μια συνδιοργάνωση του Ναυτοαθλητικού Ομίλου Τζιτζιφιών Καλυθέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Περνάμε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής ραδιοφωνικής Αττικής Εφημερίδας στις συντονισμένες συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου. ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, 20 λεπτά πριν από τη μία, 20 λεπτά πριν πούμε αντίο. Και ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 12 και 10 το μεσημέρι. Γιώργος Μαλής στην κονσόλα του ήχου, Γιώργος Μαλής στη μουσική επιμέλεια, Γιώργος Θανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Και πάμε στο βόλεϊ και να τον μπερδέψουμε εκεί λίγο με beach volley, καθώς μετά την ολοκλήρωση των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων της φετινής αγωνιστικής περίοδου και τελευταίο το πρωτάθλημα των Παγκορασίδων, η τωπική επιτροπή ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς όλα τα σωματεία, τους αθλητές και τις αθλήτριες, προπονητές, παράγοντες και τους γονείς που συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή των διοργανώσεων. Ιδιαίτερα συγχαίρει η τοπική επιτροπή ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου τα σωματεία που κατέκτησαν τους τίτλους στις αντίστοιχες κατηγορίες φλόγα παμπέδων και τελχινής παγκορασίδων. Παράλληλα, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα σωματεία που συμμετείχαν στα πρωταθλήματα, καθώς η προσπάθεια για την ανάπτυξη του αθλήματος και η καλλιέργεια των νέων αθλητών και αθλητριών αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία. Η τοπική επιτροπή θέλει να τονίσει ότι βρίσκεται πάντα δίπλα στην ανάπτυξη, πάντα δίπλα στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, αναγνωρίζοντας ότι μέσα από αυτά χτίζεται το μέλλον του αθλήματός μας. Η προσπάθεια των παιδιών, η αφοσίωση των προπονητών αλλά και η στήριξη των οικογενειών αποτελούν την πιο σημαντική παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια. Καθώς η αυλαία συνεχίζεται η ανακοίνωση της τοπικής επιτροπής των πρωταθλημάτων σάλας πέφτει για τη φετινή αγωνιστική χρονιά, δίνουμε τη σκετάλη στα γήπεδα του beach volley, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν να απολαμβάνουν το άθλημα του volley κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή, την προσπάθεια, το ήθος που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ευχόμαστε, μας λέει η τοπική επιτροπή ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου, από καρδιάς σε αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, παράγοντες και γονείς ένα όμορφο, ψεγνιάστο και γεμάτο χαμόγελα καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι λοιπόν σε όλους και καλή αντάμωση στα γήπεδα του beach volley.

Γύρω σε ηλία να σταμάτα σε αυτά τα τραγούδια, να τα ακούω, το καταλαβαίνω απόλυτα και το σέβομαι, γι' αυτό και το άφησα λίγο παραπάνω. Αλλά ξέρετε, η ενημέρωση είναι ενημέρωση και δεν αλλάζει στάση, ούτε αλλάζει θέση, ούτε και μας αλλάζει, μας λέει τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να το κάνουμε για να ενημερώνεστε σωστά, τουλάχιστον από εμάς και για τακτικά. Το διήμερο λοιπόν που έχουμε μπροστά μας, πάνω το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, το διήμερο αυτό 20-21 Ιουνίου, θα διεξαχθεί το πρώτο τουρνουά ανδρών και γυναικών στο Beach Volley που διοργανώνει η Τοπική Επιτροπή ΕΟΠΕΔΟ Δεκανήσου και θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Καλλιπάτρα, εδώ στο Καρακόνερο, δίπλα στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν ξεκίνησε. Καρδιά του Beach Volley χτυπά δυνατά στη Ρόδο και η άμμος του Καλλιπάτρια ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το πρώτο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού. Δύο μέρες γεμάτες πάθος, ένταση, δυνατές μονομαχίες, θεαματικά καρφιά και ατελείωτη αγωνιστική δράση. Καλούμε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες των 12 νησίων να δηλώσουν συμμετοχή για να... των 12 νησίων, συγγνώμη. Νομίζω ότι ήταν το δεκανησιακό σωματείο των δεκανήσων, να δηλώσουν συμμετοχή και να γίνουν μέρος μιας μοναδικής γιορτής του αθλητισμού, όπου τα ταλέντα, ή μάλλον το ταλέντο, η αποφασιστικότητα και η αγάπη για το παιχνίδι, για το beach volley, θα πρωταγωνιστήσουν. Προσοχή τώρα. Οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώνονται αύριο σε 6 το απόγευμα στο 12volleyball.blogspot.gr. Επαναλαμβάνω, δηλώσεις συμμετοχής σε αυτό το πρώτο τουρνουά beach volley ανδρών γυναικών του Σαββατοκύριακο στο Καρακόνερο ολοκληρώνονται την 5η αύριο 18 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο 12volley.blogspot.gr. Υπάρχει ένα παράβολο συμμετοχής που είναι 20 ευρώ ανά ομάδα και σε όλες τις ομάδες θα χορηγηθούν αγωνιστικές φανέλες.

Πάμε στο ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου, στο ρεπορτάζ των ομάδων στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Γιάννης μετά από την ανακοίνωση της ανανέωσης συνεργασίας με τον Πανάγο Σπάρτανη στη θέση του προπονητή έχει ανακοινώσει ότι θα πάει ο Σπάρτανης με το ίδιο προπονητικό επιτελείο και από εκεί πέρα αρχίζει μια σειρά από ανανεώσεις, μια σειρά από στην πραγματικότητα χτίσιμο του ρόστερ. Τσιγάρος ο πρώτος μένει, Πάπα Μιχαήλ ο δεύτερος μένει, Πούπα μένει, Βερβεσός μένει, Τερζίου μένει και ο τελευταίος που ανακοινώθηκε είναι ο Πιπέρης, ανακοινώθηκε σήμερα και θα ενταχθεί και αυτός στο ρόστερ του Ιάλισσου. Μάλιστα σε κάθε ανακοίνωση υπάρχει πάρα πολύ, φαίνεται δηλαδή, τεράστιος ενθουσιασμός για την επιστροφή στην πραγματικότητα του Ιάλισσου σε εθνικές κατηγορίες του ποδοσφαίρου.

Στον αέρα αφάντου έχουμε νέα δίκηση, δεν έχει ανακοινωθεί όμως βέβαια ακόμη, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή μετά την συγκρότηση σε σώματος νέας δίκησης στο αέρα, σαφώς και προέχει η συζήτηση με τον Δημήτρη Γκάιδα για την ανανέωση της συνεργασίας του ως προπονητής της ομάδας, και ακολουθούν ανανεώσεις ποδοσφαιριστών, μεταγραφικές κινήσεις, όπως γίνεται κάθε φορά σε όλες τις ομάδες. Στον Απόλλωνα Καλυθιών έχουμε την απερχόμενη διοίκηση να κάνει έναν απολογισμό θετικότατος με κεφαλαία, και αναμένουμε την συγκρότηση σε σώματος της νέας διοίκησης που θα έχει πρόεδρο τον Μιχάλη Καφετζή. Οπότε εν αναμονή στον Απόλλωνα Καλυθιών της νέας διοίκησης και το τι και πώς όσον αφορά τον προπονητή, καθώς δεν θα συνεχίσει να είναι προπονητής στην ομάδα ο τελευταίος προπονητής που ήταν ο Φραντζέσκος. Έτσι λοιπόν θα δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Κώστα Φραντζέσκο και ποιος θα είναι αυτός που θα οδηγήσει την ομάδα την επόμενη χρονιά στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στον Διαγόρα δεν υπάρχει κάτι το νεότερο. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι λόγω της τουριστικής σεζόν όποιες κινήσεις και αν γίνονται είναι πάρα πολύ αργές, και κάποια στιγμή που τα πράγματα θα είναι πιο ελεγχόμενα προς το καλοκαιρινό, η καλοκαιρινή τρέλα επαγγελματική, τότε θα μπορέσει να πάρει κάποιες πρώτες σημαντικές αποφάσεις για το νέο Διαγόρα που θα αγωνιστεί και αυτός στο επόμενο πρωτάθλημα της τρίτης ελληνικής κατηγορίας.

διπλή αλλά συνάμα πολύ σοβαρή δράση για τον σκαγκιστικό όμιλο Καλύμνου, που το Σάββατο μεθαύριο, τρόπος το λέει, το επόμενο Σάββατο, 20 του μηνός, στις 11.30 το πρωί θα διοργανώσει σχολικό σκακιστικό τουρνουά. Και αυτό λόγω του καλοκαιριού. Ξεκίνησε το καλοκαίρι έφτασε και θα ολοκληρώσει την σχολική χρονιά ο σκακιστικός όμιλος Καλύμνου με σκακιστικό τουρνουά για φέτος, που ήταν το τελευταίο. Παιδιά έως 15 ετών προσκαλούνται να συμμετάσχουν, να διεκδικήσουν το σχολικό κύπελλο, να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους και να απολαύσουν ένα όμορφο πρωινό γεμάτο σκάκι, σηματοδοτώντας την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών. Για δηλώσεις συμμετοχής στο Messenger, εκεί όπου έχει χώρο ο σκακιστικός όμιλος Καλύμνου. Επίσης υπάρχει και το email του συλλόγου του ομίλου chess.kalymnos@gmail.com. Αυτή είναι η μία δράση. Η άλλη όμως είναι πιο σοβαρή, δεν έχει να κάνει σοβαρή με την έννοια ότι έχει να κάνει με την κατεύθυνση και την οδήγηση του ομίλου στο επόμενο μέλλον, στο κοντινό μέλλον. Την ίδια μέρα, το Σάββατο δηλαδή, και ώρα 11 το πρωί θα διεξαχθούν, 11.30 θα διεξαχθούν οι εκλογές για ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στον σκακιστικό όμιλο Καλύμνου. Οι έχοντες σχετικό δικαίωμα παρακαλούνται να προσέλθουν και να ψηφίσουν για να αναδείξουν τη νέα διοίκηση του σκακιστικού ομίλου Καλύμνου.

Εδώ φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή ραδιοφωνική αλτική εφημερίδα. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 12 και 10 το μεσημέρι, πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Γιώργος Μπαλίστικος όλα του ήχου, Γιώργος Μπαλίστη μουσική επιμέλεια, Γιώργος Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση των θεμάτων. Από εμάς, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις.

0: από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ και προβληματισμός από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, οι επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Τραγωδία στα Γρεβενά, πανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο Δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στη Μεσσηνία. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος και η Τίνος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της 45χρονης αστυνομικού μιλούν οι συγγενείς της, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις θήτη και θύματος σε ψυχολόγο και το εάν είχε χορηγηθεί η αγωγή στον 50χρονο αστυνομικό. Να πάμε όμως εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΑΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή για την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δράμας, καθώς το τελευταίο αντίο στην 45χρονη αστυνομικό που τη σκόπτωσε με 7 μαχαιριές ο 50χρονος επίσης αστυνομικός σύζυγός της, είπαν σήμερα τώρα το πρωί στον τόπο καταγωγής της στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Τραγικές φιγούρες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα δύο παιδιά της, που μέσα σε λίγες ώρες έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η κηδεία του αρχιφύλακα της ομάδας Δίας, ο οποίος αυτοκτόνησε αμέσως μετά τα χτυπήματα στη σύζυγό του, τελέστηκε επίσης το πρωί στο χωριό Κουδούνια της Δράμας. Και φυσικά είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να παρακολουθούσε ψυχολόγο, εξετάζεται αν λάβανε φαρμακευτική αγωγή. Από την πλευρά της, η 45χρονη φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες στο οικογενειακό της περιβάλλον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση της, και υπάρχουν και αυτές οι σοβαρές καταγγελίες που προκύπτουν και από συγγενικά της πρόσωπα. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ένας θείος της, πριν από περίπου 2 εβδομάδες η γυναίκα είχε δεχτεί απειλή από τον σύζυγό της με γεμάτο όπλο ενώ κοιμόταν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία. Να πούμε πως το ζευγάρι αφήνει πίσω του 2 παιδιά ηλικίες 16 και 20 ετών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, υποστηρίζονται από ειδική ομάδα ψυχολόγων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Προβληματισμό προκαλεί αυτή η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, αυτή τη φορά όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στους κόλπους της αστυνομίας από όπου προέρχονται θύμα και θήτης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι ποτέ κανείς από τους δύο δεν είχε δώσει δικαίωμα στην υπηρεσία τους, υπογράμμισε ότι ο δράστης ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίας, χωρίς αυτό να είναι γνωστό όμως στην υπηρεσία. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
2: Όπως έχει προκύψει λοιπόν, κανένας από τους δύο συναδέρφους δεν είχε απασχολήσει με κάποιο τρόπο την υπηρεσία του, δεν είχε μεταφέρει στην υπηρεσία του ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και φυσικά δεν είχε καταγγελθεί ή δεν είχε απλώς αναφερθεί, γιατί δεν χρειάζεται καταγγελία για τέτοιου είδους αδικήματα, οποιοδήποτε περιστατικό ενδοκογενειακής βίας και κακοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένστολους, αυτό ισχύει φυσικά και για τους πολίτες. Η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα με μία απλή αναφορά ενός ανθρώπου για αδικήματα της ενδοικογενειακής βίας και φυσικά κινείται άμεσα και η διαδικασία της πειθαρχικής διερεύνησης όταν ο δράστης είναι αστυνομικός. Ο συνάδελφος από κοινού, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε μαζί με τη σύζυγο, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος εργάζεται ιδιωτικά και τυχαίνει να είναι και ψυχολόγος της αστυνομίας. Δεν είχαν παραπευθεί μέσω της υπηρεσίας. Ιδιωτικά αποφάσισαν να συμβουλευτούν έναν ειδικό. Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίες με αυτόν τον ψυχολόγο, όπως έχουμε ενημερωθεί. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες για το αν είχε παραμευθεί με κάποιο τρόπο σε ψυχίατρο και αν χορηγούνταν κάποια φαρμακευτική αγωγή, καθώς δεν ήταν κάτι το οποίο γνώριζε η υπηρεσία γι' αυτό και αναζητούμε στοιχεία γι' αυτό. Σε καμία όμως περίπτωση δεν ενημερωθήκαμε ποτέ ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλη διαδικασία, όπως η διαδικασία αφαίρεση του οπλισμού ή κάποιο άλλο μέτρο για κάποιον από τους δύο συναδέρφους.
0: Τώρα χρειάζεται ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και η οικογένεια να μαθαίνει στα παιδιά της, κυρίως στα κορίτσια, να φεύγουν όταν διακρίνουν σημάδια βίας, ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού, ποινικολόγος. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε η ίδια, όταν ο δράστης αντιλαμβάνεται το χωρισμό, γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Ας την ακούσουμε.
3: Εδώ έχουμε το κρίσιμο θέμα της ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης και πάλι. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τελικά μία υπόθεση να φτάσει στο τέλος της, περνάει κρίσιμος χρόνος, στον οποίο το θύμα, όπως είπα, ειδικά αν λείπουν συγκεκριμένες πρακτικές που βλέπουμε και στο εξωτερικό, να μένει αβοήθητο, το πρακτικά. Γιατί ένα χαρτί, μία δικαστική απόφαση, εάν ουσιαστικά δεν έχει επιτήρηση και μηχανισμούς ελέγχου, μένει κάτι το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να επιβληθεί. Πρέπει να δουλέψουμε και σε βάθος, σαν κοινωνικό σύνολο. Και ξεκινάμε ήδη από την οικογένεια, ξεκινάμε ήδη από οποιονδήποτε έχει παιδιά και πρέπει να κάνει δύο πράγματα, πολύ βασικά. Να μάθει τη συμπεριφορά προς το άλλο φύλο, τον σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Και θα μου επιτρέψετε να το πω, και ξέρω ότι κάποιοι ακροατές σας θα δυσαρεστηθούν. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς και στα κορίτσια ότι ναι, επιτρέπεται να φύγεις. Είναι τα πρώτα σημάδια τα οποία δείχνουν βία και να έχουν την αυτοπεποίθηση να φύγουν. Και αυτή η αυτοπεποίθηση δημιουργείται όταν και η οικογένεια έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας και ξέρει το θύμα ότι έχει κάποιον να πάει, ότι έχει κάποιον να βοηθήσει, ότι έχει κάποιον ο οποίος είναι εκεί. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν προσπαθήσει να φύγουν και έχουν βρεθεί στο κενό, όπως είπα, χωρίς δίκτυα ασφαλείας. Έχουν δει ότι όσο προσπαθούν να απομακρυνθούν ή με την απόφαση να απομακρυνθούν, ο δράστης γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Να σας θυμίσω ότι έχουμε περιστατικά γυναικοκτονιών που η γυναίκα έχει ήδη πολλές φορές ακόμη και χωρίσει. Έχει πάρει διαζύγιο, ούτε καν χωρίσει απλά στην πράξη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα Γραβενά, καθώς από ανθρακωμένη ισορρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλιχθήκε στις Φλόγες σήμερα στις 9 το πρωί. Μέσα στο σπίτι ήταν ο 85χρονος, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
4: Λίγο μετά τις 9 το πρωί, η Βίκη, ακούστηκε μια ισχυρότατη έκρηξη στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 85χρονος να χάσει τη ζωή του. Ανάστατο, ένα ζευγάρι από γειτονικό σπίτι έσπευσαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Είδαν το σπίτι να τυλίγεται στις Φλόγες και ένα μεγάλο τμήμα της σκεπής να καταραίει. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν να πάρει διαστάσεις. Αμέσως μετά εντόπισαν τη σωρό του άτυχου ηλικιωμένου. Στο σημείο αυτή την ώρα βρίσκεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής, προκειμένου να διαπιστώσει το λόγο της έκρηξης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εντός του σπιτιού υπήρχε και μια φιάλη υγραερίου, η οποία εικάζεται πως προκάλεσε την ισχυρή αυτή έκρηξη που κόστησε τη ζωή στον 85χρονο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στην Μεσσηνία. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα.
5: Ναι, Βίκυ, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο νομό Μεσσηνίας, προκαλώντας, όπως αντιλαμβάνεσαι, έντονη ανησυχία στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα του Δεσίλα, του Δήμου Ιχαλίας, και ήδη χθες, θέλω να σου πω, πως ολοκληρώθηκε η θανάτωση περίπου 220 προβάτων της συγκεκριμένης εκτροφής, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης νόσου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά σε άλλες μονάδες περιοχής. Αμέσως τώρα, μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων διασφάλειας γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση. Οριοθετήθηκε ζώνη προστασίας ακτίνας 5 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει σειρά κοινοτήτων του Δήμου Ιχαλίας αλλά και χωριά του Δήμου Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα, όπως η απογραφή και συνεχή κτηνιατρική επιθεώρηση όλων των εκτροφών, η απαγόρευση μετακίνηση εγωπροβάτων και ο περιορισμός των ζώων στις μονάδες τους. Τα μέτρα θα παραμείνουν παραμένουν σε ισχύ για 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θανάτωσης, καθαρισμού και απολύμασης της μολυσμένης μονάδας. Παράλληλα, ορίστηκε και ευρύτερη ζώνη επιτήρησης και εκτείνεται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ιχαλίας και σε περιοχές των Δήμων Μεσίνης, Καλαμάτας, Τριφυλίας και Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή προβλέπονται περιορισμοί τώρα, Βίκη, στις μετακινήσεις των ζώων, συνεχής έλεγχη και ειδική αδειοδότηση για κάθε μεταφορά. Τώρα οι κτηνιατρικές αρχές της περιοχής απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα διασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποτροπή εξάπλωσης νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της Μεσσηνίας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τα επιμελητήρια Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Εύβοιας και Αρκαδίας με επιστολή τους ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα των οφειλών από δάνεια πυρόπληκτων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Αρτρίπολης θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η κοινή παρέμβαση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα στον Κυριάκο Πιερακάκη, αλλά και στους υπουργούς Αθανάσιο Πετραλιά και Δημήτρη Μαγαρκόπουλο, με κοινοποίηση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στους βουλευτές των πυρόπληκτων περιφερειακών ενωτήτων. Τα έξι επιμελητήρια επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για μια κατηγορία οφειλών που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συνήθεις φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Με την κοινή λοιπόν επιστολή τους, τα επιμελητήρια ζητούν την ένταξη ειδικής διάταξης στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου, ώστε οι οφειλές από τα πυρόπληκτα δάνεια με εγκίνηση του ελληνικού δημοσίου να αντιμετωπιστούν ως ειδική κατηγορία και να επαχθούν σε διακριτό, ευνοϊκότερο και βιώσιμο πλαίσιο ρύθμισης. Ειδικότερα ζητούν αναγνώριση ιδιαίτερα φύσης των οφειλών από τα πυρόπληκτα δάνεια, δυνατότητα ρύθμισης έως 120 μηνιαίες δόσεις, γενναία μείωση ή διαγραφή προς αυξήσεων τόκων και προστήμων, μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο ρύθμισης, συμπερίληψη πρωτοεφιλετών και συνοφιλετών και εγγυητών, αναστολή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για όσους υπαχθούν και τηρούν τη ρύθμιση, δυνατότητα για μερική διαγραφή βασικής οφειλής σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας και επιμερισμό της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων. Για να δούμε τι θα αποφασιστεί.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο τώρα τραυματισμού παιδιών που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια ή και ποδήλατα. Στην Κρήτη, δύο αγόρια νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μετά από διαφορετικά ατυχήματα που συνέβησαν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Η Καταρίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την Αρτχανίων. Καταρίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αρτχανίων, το ένα παιδί 16 ετών τραυματίστηκε το βράδυ της 15 Ιουνίου ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδήλατο στην περιοχή Ροδάκινο Κούμος στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Κάτω από σαφείς συνθήκες το παιδί έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι με φερτά υλικά και φέρει πολλαπλά τραύματα. Το γεγονός ωστόσο ότι φορούσε κράνος ήταν σωτήριο αφού δεν υπέστη κρανοκεφαλικές κακώσεις. Το δεύτερο παιδάκι 13 ετών τραυματίστηκε στις 14 Ιουνίου όταν έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό του πατίνι στην περιοχή Δάφνης Ηρακλείου όταν έπασε σε μια λακκούβα. Το παιδάκι δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Και ναι, μεν ο πατέρας του έχει δίκιο όταν μιλάει για κακοτεχνία στο δρόμο, λακκούβα δηλαδή, αλλά βλέπουμε ότι η μη χρήση κράνους σε όλους τις μορφές τα δίκυκλα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και μοιραία. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, τον κύριο Γιώργο Χαλκεδάκη, ο 16χρονος από το Ρέθυμνο παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον. Το 13χρονο αγοράκι, ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο, έχει κάταγμα στο κρανίο καθώς και μικρό αιμάτωμα. Να υπενθυμίσουμε ότι δύο παιδιά χάθηκαν την περασμένη χρονιά με ηλεκτρικό πατίνι και ένα ακόμα φέτος, ενώ τα ατυχήματα αυτού του είδους πληθαίνουν σε όλη τη χώρα. όπως είναι λογικό, ηλεκτρικά πατίνια και η χρήση του σαλοπεδιά βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να καταθέτει άμεσα το νέο νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους. Και βέβαια μπαίνει και η υποχρεωτική χρήση κράνους, ακόμα και όταν το πατίνι χρησιμοποιείται σαν αναψυχή σε ένα πάρκο οδικής κυκλοφορίας ή σε ένα ασφαλή χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.

0: Λες ο θάνατος της Ιταλίδας από το Αρέτσο της Τοσκάνης που είχε ταξιδέψει τις προηγούμενες μέρες στην Μύκονο για να γιορτάσει με τις φίλες της τον επερχόμενο γάμο της που ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο. Το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Άνω Μεράς στην Μύκονο, το όχημα στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε η μεταπώς υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 37χρονη ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Μυκόνου, όπου εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν. Ωστόσο, επειδή η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, ακολούθησε άειρο διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκτεταμένη εσωτερική μοραγία στην κοιλιακή χώρα, ενώ έφερε και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δεν υπήρχε χρόνος για αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου θα μπορούσε να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που είχε στο κεφάλι, καθώς κρίθηκε σημαντικότερο να αντιμετωπιστεί πρώτα η αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Οι χειρουργοί προχώρησαν άμεσα σε πολύ ωραία επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειες όλου του ιατρικού προσωπικού, η νεαρή γυναίκα κατέληξε. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοπλίδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο RT News, το όχημα στο οποίο επέβαινε η Ιταλίδα βρισκόταν συνολικά 4 άτομα, ενώ η ίδια καθόταν στο πίσω κάθισμα και δεν ήταν η ίδια η οδηγός. Όπως έγινε γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς, χωρίς να έχει προκύψει κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει και κάποια σύλληψη. Η προανάκριση ωστόσο συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
1: Μάλιστα, Λίνα, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο και τη σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου επανέφερε ζητήματα που αφορούν διαχρονικά τις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Μπήκε ο κύριος Αντώνης Χάλαρης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, όπως είπες, και Περιφερειακός Σύμβουλος της Ενότητας Θήρας. Έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με την που αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ίσως για κάποιους να είναι μια λεπτομέρεια, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, αλλά η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι στη Σύρο. Αποσαφήνισε σχολιάζοντας ακόμα πως το λάθος αυτό αποτελεί μια ακόμα ένδειξη του πόσο εύκολα ξεχνιούνται οι Κυκλάδες. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Χάλαρης επαναφέρει και άλλα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η επαναφορά του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, στον οποίο δεν έχουν ενταχθεί οι Κυκλάδες, στα ειδικά χωροταξικά σχέδια που παραμένουν σε κρεμότητα, στα κενά των σχολείων και στην υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες, ζητώντας παράλληλα να μην αντιμετωπίζονται οι Κυκλάδες ως ο αόρατος συγγενής του κράτους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πίσω από τους αριθμούς του τουρισμού υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες, εργαζόμενοι και νησιά που χρειάζονται στήριξη, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, επισημένοντας ταυτόχρονα πως οι Κυκλάδες υπάρχουν και αξίζουν την ίδια προσοχή, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια μέρημνα που δικαιούνται όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται στην Ηλία, όπου και έχει σειρά επαφών με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ενώ πραγματοποίησε και επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία Αμαλιάδας. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤΑ Πύργου, που έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι αυτή την ώρα στην Ηλία και θα επισκεφτεί σε λίγη ώρα το διοικητήριο της Περιφερειακής Ένωσης Ηλίας στον Πύργο. Το πρωί βρέθηκε στο Δημαρχείο της Γαστούνης, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Θα θεμάσει τα πρόσφατα συμβάντα με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Εκεί ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι θα συνεχίσουν οι προσπάθειες αστυνόμευσης. Ακολούθησε η επίσκεψή του στην πυροσβεστική υπηρεσία της Αμαλιάδος, όπου συζήτησε με τον Δήμαρχο για την πολιτική προστασία και την ετοιμότητα εν ώψη καλοκαιριού, και τώρα αναμένεται να συναντηθεί με φορείς του νομού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας στον Πύργο. Το σαφές μήνυμα που έστειλε είναι ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι ο νόμος δεν κάνει εξαίρεση για κανέναν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: τώρα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος. Είναι μαζί μας η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο. Για πρώτη φορά το νησί της Αλονίσου, που διαχρονικά αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας, κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

0: ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος και το οποίο ενέκρινε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε χθες. Να πούμε ότι επίσης η Τίνος μπαίνει στο ίδιο καθεστώς, ενώ παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο μεγανήσι της Λευκάδας. Όπως είπαμε, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι γεωτρήσεις που καλύπταν παλαιότερα τις ανάγκες του νησιού σταδιακά εξαντλήθηκαν. Σήμερα η βασική πηγή νερού είναι μια μονάδα αφαλάτωσης που λειτουργεί από ιδιωτική εταιρεία. Υπολογίζεται ότι το έλλειμμα είναι γύρω στα 500 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την κατάσταση όταν είναι το πικ, είμαστε στο πικ της τουριστικής κίνησης. Πριν από λίγα λεπτά ο Δήμαρχος Σαλονίσου, ο κύριος Αναγνώστου, έκανε και μια σχετική δήλωση. Όπως αναφέρει, η κήρυξη της Σαλονίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα ούτε αφορμή για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Αποτελεί την επίσημη αναγνώριση μιας πραγματικότητας που βιώνουμε καθημερινά και μιας μάχης που δίνουμε για να διασφαλίσουμε το νερό. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, παραλάβαμε μία ενεργή γεώτρηση, λέει, και μία μονάδα αφαλάτωσης και μέσα στο 24 προχώρησε στην ενοικίαση επιπλέον μονάδας αφαλάτωσης και ενεργοποίησε ακόμη γεωτρήσεις. Να πούμε ότι αναφέρει αναλυτικά πως έχει κατάσταση ο Δήμαρχος και καταλήγει καλώντας τους πολίτες σήμερα στις 8 το βράδυ σε ενημέρωση στο αμφιθέατρο του Δήμου Αλωνίσου προκειμένου να ξέρουν όλοι τι έχει γίνει, τι μελιγενέστε, πρακτικά τι θα σημαίνει δηλαδή η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτά τα ζητήματα και θα πάμε μέχρι την Μονεμβασιά. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχύλης. Κύριε Τριχύλη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
1: Στην περιοχή τη δική σας υπάρχει ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και μάλιστα εσείς ως Δήμος έχετε εκδώσει και μία ανακοίνωση για αυτό το θέμα και ζητάτε να μην υπάρξει σπατάλη νερού στην περιοχή, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Υπάρχει πρόβλημα τελικά και στη δική σας περιοχή με το νερό?
2: Εμείς έχουμε ζητήσει, γιατί άκουσα λίγο που διαβάζετε μια ανακοίνωση πριν για κήρυξη εκτάκτου ανάγκης. Είχαμε ζητήσει να κηρυχθεί και ο δικός μας Δήμος, αλλά δεν έγινε αποδεκτό το ζήτημά μας. Διότι εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο Μονεβασιάς, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, με 38 κοινότητες και 57 οικισμούς, τους οποίους πρέπει να καλύπτουμε με νερό πόσιμο όλο το καλοκαίρι. Και όπως θα έχω γράψει εκεί πέρα, επειδή δεν έχουμε φανιακά νερά, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το δίνουμε το νερό μόνο για ίδρυυση και όχι για να αρδεύουν κτήματα ή να πλένουν μετά τις ταράτσες τους ή να πλένουν τα αυτοκίνητα και να σπαταλάνε το νερό. Το νερό και πολύτιμο είναι και πρέπει να το σέβονται και θα κάνουν και οικονομία στην τσέπη τους αν το κάνουν αυτό. Αν δεν το κάνουν αυτό, είναι σίγουρο όπως γράφω ότι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί η δικιά μας ίδρυυση είναι από γεωτρήσεις, οι οποίες πάνε πολύ βαθιά. Έχουμε από τη μια και από την άλλη πλευρά έχουμε το πέλαγος και από μέσα μεριά το λακωνικό κόλπο. Η θάλασσα εισβάλλει συνέχεια και το νερό γίνεται υφάλμηρο, δηλαδή έχουμε το φαινόμενο της υφαλμήρησης. Και κάθε χρονιά έχουμε προβλήματα μεγάλα, ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού και κουβαλάμε και σε κάποιες κοινότητες νερό γιατί δεν φτάνουν, δεν επαρκεί αυτό που έχουμε στα δίχτυα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά εντάχει.
1: Αυτά εντάχει και φαντάζομαι ότι τους θερινούς μήνες και εκεί ο πληθυσμός αυξάνεται με τους τουρίστες, άρα και οι ανάγκες ουσιαστικά αυξάνονται για νερό.
2: Πολλαπλασιάζεται.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν θα προχωρήσετε και στη λήψη κάποιων άλλων μέτρων για αυτούς οι οποίοι δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Δηλαδή, εάν σπαταλούν το νερό εν τέλει, ή θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν θα μπορούσαμε να το πούμε.
2: Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα. Εμάς το τιμολόγιο είναι κλιμακωτό. Όσο σπαταλούν νερό, τόσο αυξάνεται το τιμολόγιο. Αυτό είναι λοιπόν ένα αντικίνητρο για να κάνουν σπατάλη στο νερό. Το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις που κάνουν μεγάλη, φαίνεται αυτό που λέμε εμείς που κάνουν, αρδεύουν δηλαδή ελιές ή οτιδήποτε άλλο, τους θα επιβληθεί πρόστιμο και γίνεται και κάποια κάνουμε αυτό που λέμε, βγαίνουν οι πρόεδροι, βγαίνουν ένα κλιμάκιο και λένε σε αυτούς που το κάνουν να το μειώνουν. Ένα μεγάλο θέμα που σας είπα είναι το νερό που δαπανάτε ή σπαταλάτε κατά τη γνώμη μου όταν πλένουν τις αυλές τους κάθε καλοκαίρι ή στα σπίτια είσαι και σε μεγαλύτερες επιφάνειες.
1: Μάλιστα.
2: Για καθαρισμό ή για να δροσίζονται. Το νερό δεν είναι γι' αυτό. Το νερό είναι πολύτιμο.
1: Και θα πρέπει να μην το σπαταλούμε.
2: Δεν είναι άπειρο το νερό. Εκτός του ότι είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να το σεβόμαστε κιόλας. Για να μην το σπαταλάμε. Μάλιστα. Αυτή την πολυτιμότητα λοιπόν του νερού δυστυχώς ο Έλληνας δεν την έχει. Και πρέπει να του επιβληθεί με κάποιους τρόπους και γενικότερα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό εμείς σου εφιστούμε την προσοχή κάθε χρονιά.
1: Μάλιστα.
2: Κάνετε αυτό, κάνετε γιατί μέχρι εκεί είναι τα όρια που μπορεί ο Δήμος να σας παράσχει νερό. Δεν έχει παραπάνω, δεν υπάρχει. Ούτε μπορούμε να το γεννήσουμε. Όσο για τις αφαλατώσεις που άκουγα πριν, ναι, μπορεί να γίνουν. Αλλά και εκεί το νερό είναι ακριβό. Με μεγάλη ενέργεια που καταναλώνουμε και δεν είναι καθόλου εύκολο. Mm-hmm. Και πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε το αγαθό που το έχουμε τώρα και το έχουμε ακόμα από γεωτρήσεις, χωρίς να σπαταλάμε, χωρίς να ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού. Αυτό που σας είπα.
1: Ναι,
2: όσο περισσότερο νερό σπαταλάμε, τόσο πολύ ανεβαίνει η αγωγημότητα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Επειδή εκτός από την ίδρυψη έχουμε και πολλά στρέμματα αρδευόμενα, πορτοκαλιές, ελιές κτλ. Υπάρχουν και πολλές γεωτρήσεις ιδιωτικές που κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Δήμος ότι καταναλώνει νερό.
1: Υπάρχουν
2: ο Δήμος
1: και
2: καταναλώνει ένα 10%, το 90% είναι από άρδευση. Και κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια στα αρδευόμενα κτήματα να αλλάξει ο τρόπος άρδευσης, να μπουν στα λάκτες για να μειωθεί η κατανάλωση του νερού.
1: Mm-hmm.
2: Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Και επειδή αφού ασχολείστε, θα ακούτε πολλά, εμείς δεν έχουμε διαρροές νερού να το χάσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε καλύψει τα δίχτυα τα δικά μας.
1: Κύριε Τριχύλη, ναι. Ναι, σας ακούω, ολοκληρώστε.
2: Να μην λέω εγώ συνέχεια.
1: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και όχι μόνο εγώ φαντάζομαι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, σε αυτή την συζήτηση που κάνουμε. Θα έχουμε και άλλες αφορμές για να πούμε και περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ προς το παρόν, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα. Ναι.
2: Μια στιγμή.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί έζησα αρκετά χρόνια εκεί πάνω και καλά. Και να πω για το προηγούμενο σχόλιο που είπατε, ότι η κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης απλοποιεί χρονικά κυρίως κάποιες διαδικασίες για να μπορούν να γίνουν γεωτρήσεις ή αφαλατώσεις σε συντομότερο χρόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Τίνο. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Τίνο, ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς. Κύριε Κροντιρά, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Τίνο.
1: Και όπως ακούσαμε, και η Τίνος έχει ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπως και η Αλόνισος, για λόγω λειψιδρίας. Το ότι έχετε ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ακούσαμε και τον κύριο Τριχύλη από τον Δήμαρχο Μονεβασιάς, που είπε ότι αυτό ουσιαστικά σας διευκολύνει χρονικά για κάποιες εργασίες.
3: Γραφειοκρατικές, παράκαψη χρονοβόρων, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό ήταν το νόημα που κηρύχθηκε την ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Μάλιστα.
3: Δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με διαδικασίες εξπρέτ σε γενικές αφαλατώσεις, στην αγορά νέων μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και στην άμεση επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης με διαδικασίες εξπρέτ. Αρκεί να σας πω ότι ήδη εμάς υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων για προμήθεια αφαλατώσεων που προσπαθούμε 2 χρόνια να τις τοποθετήσουμε και ακόμη μετά από ενστάσεις σε ενστάσεις βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Αυτή τη λογική έχει κήρυξη της Τίνος κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να οχυρωθεί το νησί μας, η έκτακτη ανάγκη αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί μας. Αυτή ήταν και η λογική και γι' αυτό το επιδιώξαμε και το θεωρώ σημαντικό για το νησί μας, γιατί η λειψιδρία δεν αφορά μόνο τους 3 μήνες, δεν αφορά μόνο το καλοκαίρι, αφορά τα επόμενα χρόνια και η λογική μας είναι να φέρουμε τις λύσεις πιο γρήγορα και να επαναλάβω να οχυρωθεί δρευτικά το νησί μας.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτή την περίοδο, κύριε Κροντιρά, Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γίνονται διακοπές νερού στο νησί κάποιες ώρες?
3: Όχι, δεν γίνονται διακοπές νερού. Uh-huh. Ούτε προβλέπονται να γίνουν το καλοκαίρι. Διαχειριζόμαστε πολύ καλά την κατάσταση. Απλώς εμείς αυτό που θέλουμε είναι προσέχουμε για να έχουμε. Δηλαδή κάνουμε όλες τις κινήσεις για να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Να μην υπάρχει σπατάλη ουσιαστικά.
3: Ναι, εντάξει, εννοείται να μην υπάρχει σπατάλη. Η λογική της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βοηθάει σημαντικά στο να... Η άποψη που έχει ο Δήμος ότι θα πρέπει να απαγορευτούν οι πισίνες οι ιδιωτικές, θεωρώ ότι στην Τίνο δεν χρειάζονται, ότι θα πρέπει να ελαττωθούν οι ιδιωτικές γεωτρήσεις, ότι θα πρέπει τεράστιοι κήποι με τον γκαζό που υπάρχει μια έξαρση στο νησί να σταματήσουν και θα πρέπει να μας γίνει βίωμα πλέον ότι για το νερό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας και πρέπει και εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του νησιού μας να έχουμε πάντα αυτό στο μυαλό μας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κροντιρά. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς ισχύει η δέσμευση για την παράδοση μέχρι τέλος Ιουλίου στην κυκλοφορία των 10 χιλιομέτρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Σύμφωνα πάντοτε και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα ουσιαστικά, τα οποία αφορούν τον Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Τώρα, από εκεί πέρα, πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Επίγευσης Εργασίας, ο Υφυπουργός Υποδομών, ο Νίκος Ταχιάου, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας εδώ στον νομό Λασιθίου. Ο Υφυπουργός αμέσως μετά την προσγείωσή του στο δρόμο του Ηρακλείου κατευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στο εργοτάξιο της εταιρείας που θα διασκευάζει το δρόμο. Παραβρέθηκε εκεί και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο εργοτάξιο, όπου συζήτησε με παράγοντες, με στελέχη της εταιρείας, μηχανικούς, τεχνικούς, για την πορεία των έργων. Δήλωσε λοιπόν ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα της Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Είναι το τμήμα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λαστίου, ένα από τα τμήματα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λαστίου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Αναφέρθηκε ο Υφυπουργός βέβαια και στις οφειλήσεις που υπάρχουν στο τουρισμό από την κατασκευή του έργου και δήλωσε ότι θα πρέπει αυτές να μειωθούν, να τις επεξεργαστεί καλύτερα η εταιρεία προκειμένου να υπάρξει η λιγότερη πίεση στην τουριστική αγορά. Υπάρχουν παράπονα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επιτέλους ένα σύγχρονο δρόμο, τουλάχιστον το πρώτο τμήμα του από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Το δύσκολο κομμάτι αφορά με τα πολλά τεχνικά έργα, αφορά ουσιαστικά το Νεάπολη Τάρμαρο. Εκεί έχουμε γέφυρες, έχουμε σύραγγες, είναι δυσκολότερο το έργο αυτό. Τουλάχιστον θα παραδοθούν, όπως δήλωσε και ο Υπουργός, μέχρι τέλος Ιουλίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσον. Φωτιά έχουμε τώρα στην Φωκίδα. Επιχειρούν εκεί 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην ξηρολίμνη Φωκίδας και έχει σημάνει φυσικά συναγερμός στην πυροσβεστική και έχουμε αυτές τις ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήδη εκεί στην περιοχή να επιχειρούν για οτιδήποτε νεότερο. Φυσικά θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Εμείς να πάμε τώρα στην Χίο, καθώς νέα στοιχεία για το ναυάγιο του περασμένου Φεβρουαρίου ανοιχτά της περιοχής Μυρσινίδη στη Χίο φέρεται να έχουν οι συνήγοροι υπεράσπισης του φερόμενου ως διακινητή, που θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου την προσεχή Παρασκευή. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο για να μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να πούμε λοιπόν ότι οι δύο δικηγόροι του Μαροκινού, οι κύριοι Αλέξη Γεωργούλης που είναι από τη Χίο και Δημήτρης Πούλης από τη Σάμο, επιλέγουν μάλιστα τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να παραχωρήσουν αυτή τη συνέντευξη τύπου, που όπως αναφέρουν, μετά από 4 και πλέον μήνες αδιάκοπης εργασίας, είναι σε θέση να παρουσιάσουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία ανατρέπουν το αφήγημα του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Θα θυμίσουμε ότι είχαμε τότε μία λέμβο με 40 πρόσφυγες και μετανάστες, 15 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους και που ο Μαροκινός, τον οποίο βρίσκονται να υπερασπίζονται, έχει κατηγορηθεί ως διακινητής και είχε μάλιστα προφυλακιστεί τότε. Αυτό σύμφωνα με τους δύο δικηγόρους, θα μένουμε να δούμε τι στοιχεία θα παρουσιάσουν την Παρασκευή. Αυτό το αφήγημα δεν ευσταθεί, ότι δηλαδή η βάρκα με τους πρόσφυγες και μετανάστες έπεσαν πάνω στο σκάφος του λιμενικού σώματος. Αναφέρουν και είχαν ζητήσει, είχε τεθεί από την δική του την πλευρά ως πραγματογνώμονος ναυτιλίας ο εναποστρατεία ναύαρχος του λιμενικού σώματος Νικόλαος Πανός, ο οποίος θα βρίσκεται σε αυτή τη συνέντευξη τύπου μαζί με το επίσης τεχνικό σύμβολο Φίβο Σιμεωνίδη, για να παρουσιάσουν αυτά τα στοιχεία και να πέσει φως περισσότερα στην υπόθεση που βέβαια εκκρεμεί το δικαστήριο που έχει να κάνει με τον 31 ετών Μαροκινό, ο οποίος, όπως είπαμε, κατηγορείται για διακινητής. Μάλιστα, να πω δίκιο ότι την επομένη συνάντευξη τύπου στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στοιχείο, ο κύριος Κούλης είναι μεταξύ ομιλητών σε ένα από τα τραπέζια που διοργανώνεται, οπότε και από κοντά τουλάχιστον στοιχείο πιθανότατα θα ακούσουμε αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν να παρουσιάσουν την Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Συνεχίζεται τώρα η ένταση στη Ζήρια Αιγιαλίας γύρω από την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας, με τους κατοίκους να παραμένουν σε κινητοποιήσεις και να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο έργο. Η Νίκη Παπαδούλα από την Έρθα Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για 12η ημέρα παραμένουν εκεί, τηρώντας βάρδιες μεταξύ τους, τα άτομα που βρίσκονται στην επιτροπή αυτή που έχει συσταθεί από τους κατοίκους, αντιδρώντας την τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας γιγαντιών διαστάσεων, όπως μου είπαν, φτάνει τα 180 μέτρα από τις μεγαλύτερες, στην Άνω Ζήρια της Αιγιαλίας. Είναι μια περιοχή με ένα δάσος, το δάσος της Ζήριας, και σύμφωνα πάντα με την επιτροπή, υπάρχουν παραβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα από την εταιρεία που έχει ουσιαστικά συνειδητοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής εκεί του δάσους, όπως επίσης και παραβάσεις περιβαλλοντικού ουσίας. Έτσι λοιπόν βρίσκονται εκεί, έχουν προσφύγει, πρέπει να σας πω, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Δήμος Αιγιαλίας. Έχει ανακαλέσει ήδη η πολεοδομία του Δήμου την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας που είχε εκδώσει αρχικά. Και έχουμε τους κατοίκους που εκφράζουν την αντίθεσή τους με συγκεντρώσεις. Δεν φεύγουν εκεί νύχτα μέρα, παραμένουν εκεί με βάρδιες. Αυτό που ζητούν είναι οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να εφαρμόσουν τον νόμο και να ελεγχθούν οι πολεοδομικές παραβάσεις και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Έχουν κάνει μήνυση και έχει παρέμβει και η εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία έχει δώσει εντολή για προκατακτική εξέταση προκειμένου να εξεταστεί το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Η αντίθεσή τους έχει να κάνει με μια τεράστια οικολογική, όπως λένε, περιβαλλοντική καταστροφή και στην ευρύτερη περιοχή που έχουν γίνει διανοίξεις δρόμων που ξεπερνούν και τα 5 μέτρα. Τώρα να σου πω κάτι συμπληρωματικά με το προηγούμενο θέμα που είπε σχετικά με τη φωτιά στην Εποκίδα. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή η περιοχή είναι δύσβατη πάρα πολύ, γι' αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή του ελικοπτέρου. Είναι ορεινά από την περιοχή του Γαλαξιδίου προς την Βουνηχώρα και πιθανότητα προκλήθηκε σήμερα το πρωί από κεραυνό, γιατί είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Ιθάκης για την επιβολή εξοντοτικών, όπως υποστηρίζει, προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας τόσο σε πολίτες όσο και σε επαγγελματίες. Από την έρθε στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Η επιστολή είναι από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σταύρος Παθή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίο Νίσον, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση προς τον Βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης, τον Περιφερειάρχη Ιωνίο Νίσον, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Απόδημο Ελληνισμού και τους Δημάρχους Αργοστολίου, Λιξουρίου, Σάμι στην Κεφαλονιά και Ιθάκης παράλληλα. Με την επιστολή αυτή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθο ο κύριος Σπαθής, προσπαθώ, λέει, να μεταφέρω τη βαθιά ανησυχία του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την πρωτοφανή εκστρατεία ελέγχων, για παράδειγμα μεταφορά τουριστών με οχήματα τύπου βαν, από τις αστυνομικές αρχές, τις οποίες γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες. Το Επιμελητήριο, όπως είπε, τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας, της ευταξίας και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες οφείλουν να πράττουν τα δέοντα όσο ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι έλεγχοι καταλήγουν στην επιβολή εξοπλιστικών και δυσανάλογων προστήμων, ακόμη και για ίσονο σημασίας παραβάσεις. Τόνισε ότι δυστυχώς η πραγματικότητα στα νησιά μας είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και οικογενειακές, προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Η εμφάνιση μιας ελεκτικής συμπεριφοράς που εξαντλεί κάθε όριο αυστηρότητας χωρίς ελαστικότητα ή κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, επιφέρει ένα ακόμη κέριο πλήγμα στην τοπική οικονομία. Όπως υποστηρίζει ο κ. Σπαθής, τα πρόστιμα που επιβάλλονται συχνά ισοδυναμούν με τα έσοδα πολλών μηνών για μια μικρή επιχείρηση. Τα εξοπλιστικά πρόστιμα δεν οδηγούν σε συμμόρφωση, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο πλήσιμο επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Προτρέπουμε, λέει, προσέξτε, οι έλεγχοι να έχουν περισσότερο προληπτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να λειτουργεί ως προστάτης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, αλλά όχι ως εισπρακτικός μηχανισμός τιμωρίας. Τέλος, επισήμανε ότι ζητούμε την άμεση παρέμβαση όλων των αρμοδίων για να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη σύσταση αντί για την οικονομική εξόδωση πολιτών και επαγγελματιών και να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα και κρισιμότητα της τουριστικής περίοδου δια τα νησιά μας. Ένα θέμα πάντως που είναι υποσυζήτηση, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ανοχή από τις αρχές στην ανομία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κτηρίου του ΕΚΑΒΡΟΔΟΥ σε Ελευθέριος Φερεντίνος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, κατά την οποία σκοτώθηκε ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι ήταν μια αλητή τελετή στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Ρόδου, από την οποία δεν έλειψε βέβαια η συγκίνηση, γιατί παρούσα στην εκδήλωση ήταν η σύζυγος του διασώστη με τα δύο παλικάρια της, τα οποία έκαναν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που τοποθετήθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, η πινακίδα καλυμμένη από την ελληνική σημαία. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν μια τιμή και καλώς αποδόθηκε 24 χρόνια μετά. Πρόκειται για την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στις 17 Ιουνίου του 2002 στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Ήταν ένα ελικόπτερο Αγκούστα 109. Είχε απογειωθεί από την Ανάφη προκειμένου να μεταφέρει ασθενείς στο νοσοκομείο της Ρόδου. Λίγα λεπτά μετά χάθηκε από τα όργανα τα πτυτικά και κάποιες ώρες αργότερα βρέθηκαν τα συντρίμμια στο όρος Βίγλα, όπως είπαμε. 5 ήταν οι άνθρωποι που έχασαν σε εκείνη την τραγωδία τη ζωή τους. Ήταν ο γιατρός του ΕΚΑΒ Χρήστος Αντίπας, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στέφαν Μάγερ, η ασθενής Άννα Δαμίγου και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Ελευθέριος Φερεντίνος, το όνομα του οποίου, όπως είπαμε, δόθηκε σήμερα στο κτίριο του ΕΚΑΒ εδώ στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρόθεση τώρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου στον κόλπο της Χαρίτσας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους κατοίκων και πολίτες που διαφωνούν με το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτα έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
4: Το θέμα θα συζητηθεί, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα, και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε απόψε. Είναι το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης. Μια συζήτηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία πολιτών που έχουν εκφράσει τις τελευταίες μέρες πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για τον σχεδιασμό, ζητώντας να προηγηθούν των όποιων αποφάσεων απαραίτητες επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Ο Πολιτικός Σύλλογος της Χαρίτσας έχει μάλιστα απευθύνει ένα δημόσιο κάλεσμα συμμετοχή στη συνεδρίαση, εκφράζοντας και την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της μαζικής εγκατάστασης ναυδετών στον κόλπο. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η περιοχή αποτελεί τμήμα της ιστορικής και πολιτικής ταυτότητας της πόλης και προειδοποιεί για κινδύνους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλίωσης του τοπίου, αλλά και περιορισμού της ελεύθερης χρήσης του θαλάσσιου χώρου. Παρέμβαση για το θέμα πραγματοποίησε και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της πόλης Αντιάκομο, ο οποίος επισημαίνει ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε τεχνικές ή οικονομικές παραμέτρους, αλλά να βασιστεί και σε μελέτες, όπως η μελέτη φερούσας ικανότητας, περιβαλλοντική τεκμηρίωση, ο δημόσιος έλεγχος, μια ουσιαστική διαβούλευση στην τοπική κοινωνία. Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτελεί το αίτημα να μην προχωρήσει η περίπτωση παραθέτηση ή εγκατάσταση ναυδετών χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Τώρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού που αναμένεται να εισηγηθεί και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το βράδυ υποστηρίζει ότι όσοι αντιδρούν δεν είναι ενημερωμένοι και πως με την παρέμβαση αυτή στον κόλπο της Χαρίτσας θα προστατευτεί το περιβάλλον, κάτι που δεν γίνεται σήμερα, που βαίνουν τα σκάφη αυθαίρετα και χωρίς κανένα έλεγχο. Ουσιαστικά οι θέσεις που θα παρακολουθούν στα σκάφη είναι 100, mm-hmm. από τις οποίες θα προκύπτει και ένα σοβαρό έσοδο για το Δήμο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχωρούν αύριο το πρωί εκπρόσωποι 6 συνολικά επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος έχει περισσότερα. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Λάρισας είναι η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Λάρισας, ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης, η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας αλλά και το Σωματείο Ταξί της Λάρισας πραγματοποιούν αυτή την κινητοποίηση αύριο στις 8 η ώρα το πρωί έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ αλλά και της εφορίας στη συνοικία της Φιλιππούπολης, με αφορμή βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και στο σχετικό τους κάλεσμα παραχώρησαν χθες και μια συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των διοργανωτών φορέων χθες το απόγευμα. Η κυβέρνηση, ενώ έχουμε, όπως η ίδια παραδέχεται, συνθήκες και σύντονων οικονομικών αλλά και γεωπολιτικών αναταραχών, δυναμώνει την επίθεση εναντίον μας αντί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβένουν και τα καύσιμα με τις εμπορευματικές μεταφορές καταγράφουν αυξήσεις που ξεπερνούν το 10 έως και 20%. Και βεβαίως το εισόδημα των εμπόρων και όλων βεβαίως των αυτοαπασχολουμένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών μειώνεται, ενώ τα λειτουργικά έξοδα συνεχώς αυξάνονται. Οι ίδιοι βεβαίως υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεσή της μέσω από τις φορολογίες αλλά και της ψηφιακής γραφειοκρατίας, η οποία έρχεται να προσθέσει νέα βάρη στις πλάτες των ήδη καταπονημένων μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, καθώς και ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ρύθμιση με δόση στο 10% του εισοδήματος για χρήση φορέα και εύκα και βεβαίως επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές μέχρι και το 2025. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο δημογραφικό αλλά κυρίως οικονομικό? Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα που αναδείχθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπου τα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων και τη γύρανση του πληθυσμού συνδέθηκαν άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν όλοι οι νέοι. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλησπέρα. Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου ήταν το δημογραφικό πρόβλημα, με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία για τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος. Κατά την εισήγησή του, ο κ. Κοντζαμάνη στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική μείωση της γονιμότητας, επισημένοντας ότι οι διαδοχικές γενιές αποκτούν όλο ένα και λιγότερα παιδιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω στο 1960 έφεραν στον κόσμο κατά μέσο όρο περισσότερα από δύο παιδιά, ενώ οι νεότερες γενιές καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας. Οι γενιές που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσουν τον αναπαραγωγικό τους κύκλο με περίπου 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Τα στοιχεία για την Ήπειρο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 καταγράφτηκαν μόλις 1.790 γεννήσεις, όταν οι θάνατοι ανήλθαν σε 4.198, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περισσότερων από 2.300 κατοίκων μέσα μόλις σε ένα χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Την έντονη αγανάκτηση καταστηματαρχών αλλά και πολιτών στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει προκαλέσει η απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να εκτελέσει εν μέσω της τουριστικής περιόδου εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, τα γνωστά λιοντάρια. Το μνημείο, το οποίο καθημερινά αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες, έκλεισε ευνηδιαστικά χθες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ στο Ηράκλειο. Γιώργο.
7: Και ο χθεσινός ευνηδιασμός και οι σποραδικές αντιδράσεις πήραν σήμερα τη μορφή επίσημης διαμαρτυρίας του συνόλου σχεδόν των τοπικών τουριστικών φορέων. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα μια κοινή ανακοίνωση. Μιλάμε για το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τους ξενοδόχους, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους εκπροσώπους του επισιτισμού, συλλόγων τουριστικών από άκρους άκρης το Ηράκλειο και την Κρήτη, που διαμαρτύρονται έντονα για τη χθεσινή ευνηδιαστική απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να κλείσει με περίφραξη το εμβληματικό μνημείο των λιονταριών, την Κρίνη Μοροζίνη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι το σήμα κατά τεθέν της πόλης και ένα μνημείο που για αιώνες είναι ταυτόσιμο με την ιστορία του Ηρακλείου. Για να σας δώσω την εικόνα, η περίφραξη που τοποθετήθηκε είναι αντίστοιχη μιας απλής πρόχειρης περίφραξης που βάζει κάποιος σε ένα κοτέτσι ή σε ένα χωράφι. Αυτή είναι η εικόνα που συναντούν οι τουρίστες στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εν μέσω της τουριστικής περίοδου είχαμε αυτή την εξέλιξη, διότι υπάρχει μια πληροφορία ότι αν δεν γινόταν τώρα τα έργα θα χανόταν τα κονδύλια. Ωστόσο, οι φορείς τονίζουν ότι το Ηράκλειο και η πολίτες του απαιτούν σεβασμό και προγραμματισμό των έργων για να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες εν μέσω καλοκαιριού και των έκπληκτων τουριστών που είδαν το μνημείο των λιονταριών
0: να
7: απερικλείεται από ένα κοτετσόσημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Αυξημένες εμφανίζονται οι ανάγκες σύτησης ευάλωτων πολιτών στην Λέσβο, με ολοένα περισσότερους ανθρώπους να απευθύνονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
8: Πράγματι, διοικεί αυξημένες είναι οι ανάγκες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Λέσβο. Όλο και περισσότεροι πολίτες απευθύνονται στις κοινωνικές δομές για βοήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Πανός, στον Δήμο Μυτιλίνης διατίθενται καθημερινά περίπου 95 μερίδες φαγητού στα συσίτια. Ενώ οι ανάγκες είναι σημαντικά μεγαλύτερες, συγκεκριμένα χρειάζονται ακόμη 100 μερίδες για τον Δήμο Μυτιλίνης και ακόμα 40 για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, που μέχρι σήμερα διαθέτει 50 μερίδες. Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες. Mm-hmm. Ενώ να σου πω ότι έχει γίνει μια συνεργασία με τον Σύνδεσμο και με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Hopri News, mm-hmm. η οποία θα προσφέρει κάθε μήνα φρέσκα βιολογικά λαχανικά σε 100 ωφελούμενους, προκειμένου να ενισχύσει τις υπηρεσίες προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. «Δείπνο με δύο εμπριστές» είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που παρουσιάζεται απόψε από την ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Βέρειας. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η θεατρική ομάδα Πασπαρτού του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέρειας παρουσιάζει αυτό το σύγχρονο θεατρικό έργο σε σκηνοθεσία της Βασιλικής Ζόκου. Ένα έργο που καλεί τους θεατές να σκεφτούν πόσο εύκολα συνηθίζουμε καταστάσεις που κανονικά θα έπρεπε να μας προβληματίζουν. Μέσα από το χιούμορ και τους ανατρεπτικούς χαρακτήρες που θυμίζουν γνώριμες πλευρές της καθημερινότητάς μας, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που μιλάει για τις επιλογές, τους φόβους και γενικότερα τις τάσεις που κρατάμε απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μια παράσταση που ψυχαγωγεί, προβληματίζει και αφήνει το κοινό με αρκετή τροφή για σκέψη. Τι χρειάζεται λοιπόν για να καταστραφεί ένας κόσμος, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σκηνοθετικό σημείωμα. Μερικές φορές όχι μια ξαφνική εισβολή, αλλά η δική μας άρνηση να δούμε το προφανές. Η παράσταση φιλοξενείται σήμερα το βράδυ στις 9, στη σκηνή Οδυσσέας Γωνιάδης της Αντωνιάδιου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέρεια, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετία του 60, δύο πράγματα κυριαρχούσαν τότε και έβγαζαν ατάκες πολλές που έμειναν στην ιστορία και έβγαζαν και βγάζουν χίλιο ακόμα και σήμερα. Οι υποσχέσεις των πολιτικών πριν τις εκλογές, από το εκείνο το αμίμητο υπόσχομαι να σώσω αυτόν τον τόπο μέχρι το και ποτάμια θα σας φέρουμε. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο ήταν το ζήτημα της ακρίβειας που έκαιγε όλο τον κόσμο και καίει ακόμα και σήμερα όλο τον κόσμο. Αυτά τα δύο θέματα δίνουν και σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε στο Μαξίμου Πρωθυπουργός. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Την άμεση και αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ζήτησαν ηγέτες της G7 κατά τη Σύνοδο Κορυφής στο Εβιάν. Στην κοινή ανακοίνωσή τους χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή στην Ελβετία υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Την απόρριψη των ετοιμάτων για την οπτικοακουστική αναμετάδοση της δίκης των Ντεπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τέλος, στη στάθεια του καιρού με νεφώσεις, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, οι ηγέτες των χωρών της G7, κυρίες και κύριοι, κάλεσαν σε άμεση κεχηρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μια κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο του συνόδου του στην πόλη Εβιάν στην Ελβετία. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε επίσης και πώς αντιδρούν στις εξελίξεις αυτές οι διεθνείς αγορές, οι οποίες υποδέχονται θετικά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή πτώση στις διεθνείς τιμές. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με την εσωτερική επικαιρότητα και ένα θέμα που μας καίει όλους πραγματικά και έχει να κάνει με τη νέα πλατφόρμα που μπαίνει από σήμερα στη ζωή μας. Είναι το posokani.gov.gr, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το υπαριθμόν ένα πρόβλημα αυτό της ακρίβειας που πραγματικά μας αφορά όλους. Σε μια εποχή που φουντώνει κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τις παροχές, τις προτάσεις και τα μέτρα, με τον Πρωθυπουργό, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, να λέει στους πολίτες ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια και ότι όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές από κάπου θα σας τα πάρει, και την αντιπολίτευση να απαντά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Με αυτό λοιπόν το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται, με το θερμόμετρο του πολιτικού να είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο, με βασική προτεραιότητα την προστασία του καταναλωτών, τίθεται σε λειτουργία το posokani.gov.gr, ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών, όπως λένε από την κυβέρνηση. Από σήμερα, ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δήλωσε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός.
1: Από σήμερα, ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
0: Είναι λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση. Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο από την πλευρά του και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
2: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτό σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζεται με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την ανεξάρτητη αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
0: Για μια νέα πλατφόρμα η οποία θα έρθει πραγματικά να αλλάξει την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο από την πλευρά του Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
3: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
0: Στην ίδια συσκέψη στο Μαξίμου ήταν και η διοικητρία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία έκανε λόγο για μια καθαρή, συγκρίσιμη και άμεση χρήσιμη πληροφορία.
4: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή, αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε δηλώσεις που έγιναν κατά την παρουσίαση. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε δηλώσεις Πινελόπη για τη νέα αυτή πλατφόρμα, το πόσο κάνει, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις. Πάμε να δούμε πρακτικά τώρα ποια είναι από τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας εφαρμογής του πόσο κάνει. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έρχεται λοιπόν σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περίπου 10.000 προϊόντα που προέρχονται από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας, οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό μεταδόν των τιμών το τελευταίο δίμηνο και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, γιατί πολλές φορές έχουμε δει πολυεθνικές εταιρείες να ανεβάζουν τις τιμές και να πουλούν στην ελληνική αγορά ακριβότερα κάποια προϊόντα. Τώρα, όπως είπαμε, η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ευρωπαϊκής Αγοράς κ. Τσαγκάρη, αλλά και του συνειδητή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που ανέλαβε να αναπτύξει στην πλατφόρμα του κ. Γιώργου Παπαδημητρίου. Και αξίζει να πούμε εδώ ότι η πλατφόρμα έγινε από μια ελληνική startup που βρίσκεται στην Τολεμαΐδα. Τώρα, η νέα υπηρεσία αποτελεί στην πραγματικότητα τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr και επίσης οι καταναλωτές μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό τους ώστε χωρίς να απαιτείται τη δημιουργία λογαριασμού, έτσι ώστε να μπορούν να, σε πραγματικό χρόνο να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργούν λίστες αγορών και να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα και να αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Και να πούμε ότι οι τιμές συλλέγονται είτε απευθείας από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είτε μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων και ενημερώνονται καθημερινά έως και τρεις φορές. Όπως εξήγησε η κυρία Τσαγκάρη, η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ είναι να στέλνουν μια φορά την ημέρα τις τιμές τους. Ωστόσο, είναι αρκετές περιπτώσεις όπου έχουμε μέχρι και τρεις φορές στη διάρκεια της ημέρας ανακοίνωση. Τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως τον ακούσαμε και νωρίτερα, ο κ. Δωδεκάκος, χαρακτήρισε τη διαφάνεια στις τιμές που εξασφαλίζει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ως ένα όπλο για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και την υγιή επιχειρηματικότητα. Σημείωσε ότι η λειτουργία του Πόσο Κάνει εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών, που περιλαμβάνει τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής ευοπτείας της αγοράς, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις εκτόσεις των προϊόντων, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών, ιδίως των τραπεζών. Και να θυμίσουμε εδώ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κ. Θοδωρικάκος, κλείνοντας, Γρηγόρη, να πω, ρωτήθηκε για το κατά πόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καταναλωτικών προϊόντων αλλά και στα καύσιμα θα λήξει στο τέλος του μήνα, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση. Δεν θέλησε να πει περισσότερα. Είπε όμως ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα όσο και για τα καταναλωτικά προϊόντα.
0: Τώρα, συνοψίζοντας, μέσω της αρχής λοιπόν προστασίας καταναλωτή, οι πληροφορίες θα είναι άμεσα προσβάσιμες από το κινητό. Καθένας από εμάς, λέει, το κινητό θα μπορεί να βλέπει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, σε χιλιάδες προϊόντα.
5: Ή τον υπολογιστή του. Δηλαδή, μπορεί να διαμορφώσει ένα καλάθι και να ελέγξει από πού πρέπει να αγοράσει τα διάφορα προϊόντα που θέλει να αγοράσει. Μπορεί την ώρα που βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ μέσω του κινητού του να ελέγξει αν το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο επιλέγει είναι φθηνότερο στην συγκεκριμένη αλυσίδα ή κάπου αλλού. Επίσης, μπορεί να ελέγξει την πορεία της τιμής του προϊόντος τους τελευταίους δύο μήνες και να συγκρίνει τις τιμές με το τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της πλατφόρμας, η οποία στο μέλλον θα εμπλουτιστεί και με άλλα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 10.000 προϊόντα που περιλαμβάνονται στην λίστα της πλατφόρμας. Άλλα προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, όπως είπε η κυρία Τσαγκάρη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες ακόμη.
0: Δύο επίσης στοιχεία που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Το ένα, που ο κύριος Θεοδωρικάκος το είπε και εσύ νωρίτερα, ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ έχει θεσμοθετηθεί και ο κώδικας διοντολογίας για τις παραπλανητικές εκτόσεις. Ένα αυτό. Και το άλλο, το μήνυμα που στείλει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
5: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία μπορεί να γίνουν οι έλεγχοι από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής. Ειδική αναφορά έκανε σε αυτό και ο κ. Θοδωρικάκος, και γι' αυτό στην πλατφόρμα υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των τιμών μεταξύ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, με βάση τον νόμο για το πλαφόν, έχουν επιβληθεί πολύ σημαντικά πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες και του εξωτερικού, ακριβώς για το λόγο το ότι δεν τηρείται η εθνική νομοθεσία.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό, τεράστιο το θέμα. Αυτό μας αφορά όλους σε κάθε περίπτωση. Μας καίει όλους πραγματικά καθημερινός πονοκέφαλος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αφορά και το επόμενο θέμα, καθώς ισχυρή πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα 80 δολάρια λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η πτώση

0: πορείας χοντρικής, βλέπουν ότι η πτωτική αυτή τάση θα συνεχιστεί μέχρι τέλος της εβδομάδας. Να ξεκινήσουμε τις δηληστηριακές τιμές, καθώς επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις αυτές. Έχουν την αμόλυβδη στα 1,43, 11% χαμηλότερο σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που την είχαμε δει στη διάρκεια του πολέμου. 1,16 για το πετρέλαιο κίνησης. 1,059 ευρώ σε μετρικούς τόνους, μείον 42% για το υγραέριο κίνησης. Μιλάμε πλέον για διψήφιες μειώσεις στις δηληστηριακές τιμές, Γρηγόρη. Να εξηγήσουμε εδώ ότι πρόκειται για την τιμή με την οποία αγοράζουν τα πρατήρια από τα δηληστήρια, ενώ αισιόδοξο είναι τα μηνύματα και για τις τιμές στην Αγγλία, μόλι βρικά το από το 1,99, δηλαδή 14 λεπτά χαμηλότερα από τα ψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί μέσα στην κρίση. 1,73 για το πετρέλαιο κίνησης. Μιλάμε πάντα για τιμές, τις μέσες τιμές σε πανελλαδική εμβέλεια, και στο 1,04 το υγραέριο κίνησης. Και εδώ βλέπουμε, Γρηγόρη, διψήφια νούμερα μείωσης σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που είδαμε στη διάρκεια του πολέμου. Τώρα, εκπρόσωποι του κλάδου λιανικής αναμένουν μέση πανελλαδική τιμή κάτω από τα 1,95 μέχρι τέλος της εβδομάδας για την αμόλυβδη, ενώ τα αστικά κέντρα Αθήνα, κυρίως και Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διαθέσουν την αμόλυβδη ακόμα και κάτω από τα 1,90 ευρώ. Η πορεία αυτή, σαφώς, όπως είπε και εσείς, στην ελληνική αγορά, είναι απόρρια της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών. Το Brent επέστρεψε στα επίπεδα που το είχαμε στις 2 Μαρτίου, δηλαδή την πρώτη ημέρα ουσιαστικά του πολέμου. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, η προοπτική επαναλειτουργία των στενών και η πιθανή επιστροφή σημαντικών ποσοτήτων γρηγόρου ιρανικού πετρελαίου στην αγορά έχουν εμπειροδοτήσει ουσιαστικά τις μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά του πετρελαίου. Προεξοφλεί σαφώς ότι το τέλος της σύγκρουσης θα συνοδευτεί από αύξηση της προσφοράς. Να πούμε εδώ, Γρηγόρη, ότι έχουν περάσει ήδη από τα στενά 3,8 με 4 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού, με αναλυτές να εκτιμούν ότι υπάρχει περίπτωση εξαγωγής του Ιράν να φτάσουν να προσεγγίσουν το 2% της παγκόσμιας ζήτησης, δείχνοντας δηλαδή ακόμα περισσότερο πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά. Να πούμε όμως ότι οι ναυτιλιακοί αναλυτές υπογραμμίζουν με νόημα ότι η συμφωνία διασφαλίζει προς το παρόν μια γεωπολιτική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα μια ναυτιλιακή κανονικότητα. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται σήμερα και στην τιμή του Brent, στο ευρωπαϊκό Brent, καθώς έχουμε μία παύση της έντονα πτωτικής πορείας των προηγούμενων ημερών. Το βλέπουμε όμως στα $79 το βαρέλι, μείον 16% σε εβδομαδιαία βάση.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εκτίμηση ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους και θα δούμε και χαμηλότερες τιμές από τις προ-κρίσεις, προέβη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, συνεργάτης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, Μιχάλης Μαθιουλάκης. Μάλιστα, ο κ. Μαθιουλάκης ρωτήθηκε αν και κατά πόσο η παγκόσμια κοινότητα θα προσπαθήσει πλέον να μειώσει την εξάρτησή τη από τα στενά τορμούς. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Από τη μια πλευρά, η παγκόσμια κοινότητα προφανώς θα ψάξει να βρει άλλες λύσεις και βλέπουμε το ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και για τα πετρέλαια του Καναδά και για χώρες της Δυτικής Αφρικής που έχουν παραγωγή και για τη Λατινική Αμερική. Αυτά όλα τώρα θα πάρουν μπρος. Κάπως έτσι, αντίστοιχα, ας πούμε, στο φυσικό αέριο υπάρχει το αυξημένο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα από τις εταιρείες μεγάλες Exxon και Chevron για τα θέματα του φυσικού αερίου. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι χώρες του κόλπου εκτός από Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του πώς θα στέλνουν το πετρέλαιό τους και το φυσικό αέριο με τρόπους που να αποφεύγουν το Ορμούζ.
3: Και τελευταίο, όταν είχε 73 ευρώ το βαρέλι και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος, δούμε θα γύρω στο 65-70, κάπου εκεί είχε βενζίνη. Πότε θα ξαναπάμε, αν μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι σύντομα θα τις δούμε τις τιμές αυτές. Αρκετά χαμηλά δεν θα αργήσουμε να τις δούμε στην Αγγλία και δεν θα αργήσουμε να δούμε μια κανονικότητα ούτως ή άλλως στις ροές πετρελαίου. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχε μια στενότητα χωρίς να υπάρχει έλλειψη, αλλά εγώ δεν πιστεύω αυτά που ακούω ότι θα πάρουν κάποιους μήνες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θεωρώ ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους.
1: Να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, καθώς ανάγχωμα στο ιδιωτικό χρέος των 240 δισεκατομμύριων ευρώ, το οποίο υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αποτελεί βραχυδρολική βόμβα για την ίδια την οικονομία, επιχειρεί να ορθώσει η κυβέρνηση, υλοποιώντας σταδιακά από τις αρχές Ιουλίου 7 παρεμβάσεις που εκτείνονται από την έκτακτη με συγχωρείτε ρύθμιση των 72 δόσεων μέχρι το ξεμπλοκάρισμα των δεσμευμένων λογαριασμών. Πάμε στον οικονομικό μας τάξη, τον Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, ενώ παράλληλα, Κώστα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καθεστώς.

0: Από αυτό που λέμε ψηλά γράμματα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι στο 95% του ΑΕΠ. Σαφώς χαμηλότερα από το 21% του ΑΕΠ που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Η εξέλιξη ωστόσο προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να δηλώνει ότι το να είμαστε σε καλύτερο σημείο από την υπόλοιπη Ευρώπη δεν πάει να πει ότι δεν θα ασχοληθούμε με το ζήτημα. Mm-hmm. Γι' αυτό και προωθήθηκαν 7 παρεμβάσεις, ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που πήγε στη Βουλή για ψήφιση μετά από την διαβούλευση. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των σερβισέρς μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται, όπως είπε, στο καθεστώς πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Η ισχυρότερη, θα έλεγα, η πιο σημαντική παρέμβαση είναι η ρύθμιση, η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως τις 31 Δεκεμβρίου και από ό,τι μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τέλος Ιουλίου, αρχές Ιουλίου, προς τα μέσα περισσότερο συγκλίνουν οι πληροφορίες. Βασική προϋπόθεση εδώ είναι οι νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή όσες δημιουργήθηκαν μετά την 1η-1η του 2024, γιατί τα χρέη αυτά αφορούν μέχρι το τέλος του 2023, να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί. Το επιτόκιο, το ετήσιο πάντα, είναι στο 5,84%. Ο εξοδικαστικός τώρα. Εδώ η περίμετρος μεγαλώνει. Για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο πλαίσιο δίνει δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες και φυσικά και νομικά πρόσωπα με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, διευρύνοντας την πρόσβαση σε ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα αφορούσε οφειλές μόνο μέχρι 10.000, μάλλον άνω των 10.000 ευρώ. 240 μηνιαίες δόσεις σταθερό επιτόκιο 3% το χρόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις όταν πρόκειται για χρέη σε τράπεζες κλπ. Φτάνουν ακόμα και τις 420 ειδόσεις. Πολύ σημαντική ρύθμιση. Στην προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσω του εξοδικαστικού πάντα, από τις 21 Σεπτεμβρίου, παρέχεται δυνατότητα, 26 τώρα δηλαδή, παρέχεται δυνατότητα διαχωρισμού της κύρας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί δηλαδή να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρεμα οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση, και εδώ αποπληρωμή ακόμα και σε 420 δόσεις, δηλαδή σε 35 χρόνια, Γρηγόρη. Ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων μπήκε στην τελική ευθεία. Μάλιστα αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για τον φορέα, ο οποίος αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κριθούν πλήρη, θα κηρυχθεί ο οριστικός ανάδοχος και όλη η διαδικασία θα κλείσει μέσα στο φθινόπωρο. Στο ελβετικό φράγκο για τα δάνεια που είχαν συναυθεί σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. 14.000 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης. Το ακατάσχετο τώρα, για να κλείσουμε, πάει στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες, ήταν 1.250 ευρώ. Και φορολογούμενοι και επιχειρήσεις, τέλος, με δεσμευμένους λογαριασμούς, λόγω ληξιπρόσβανων οφειλών πάντα, θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν βέβαια το υπόλοιπο ποσό. Αυτές είναι 7 παρεμβάσεις που θα ξεδιπλωθούν από τις αρχές Ιουλίου μέχρι το φθινόπωρο, Γρηγόρη.
0: Τώρα, επειδή, Κώστα, ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί δηλαδή εκλογές, χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί ουσιαστικά και τυπικά, μεγάλη συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα για τις προτάσεις και τις υποσχέσεις των κομμάτων. Το κόστος, αν είναι κοστολογημένες προτάσεις αυτές και αν μπορούν να εφαρμοστούν. Ποια είναι, να θυμίσουμε λίγο, τα περιθώρια και οι αντοχές της, οι δημοσιονομικές.
1: Είπαμε και χθες, Γρηγόρη,
0: ακριβώς, να την επαναλάβουμε λίγο σήμερα.
1: Είναι στενά. Mm-hmm. Και δεν το επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση, το επιβάλλει ο ευρωπαϊκός κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει κανόνας που δεν μπορεί κανένα κράτος να τον παραβεί. Άρα λοιπόν εκεί μέσα θα κινηθούν οι όποιες παροχές και για την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή πρέπει να υπολογίσει με ακρίβεια το κόστος. Και είπαμε και χθες, 1 δισεκατομμύριο είναι μέχρι στιγμή στον κουμπαρά για το πακέτο της ΔΕΦ. Τώρα, αν η κυβέρνηση καταφέρει.
0: Και αυτό, Κώστα, να επαναλάβουμε στους ακροατές μας, δεν είναι 1 δισεκατομμύριο μόνο για τη χώρα μας. Κάθε χώρα έχει το δικό της ποσοστό.
1: Εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση και με την εγκύκλιο που έχει στείλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς του Δημοσίου για τους προϋπολογισμούς τους, οι προτάσεις και για τις δαπάνες τους πρέπει να είναι κοστολογημένες και όποια πρόσθετη δαπάνη γίνει θα πρέπει πάλι μέσα από τον προϋπολογισμό που θα έχουν να μπορέσουν να την φέρουν σε πέρας. Αυτή είναι η εικόνα, Γρηγόρη, και σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε πολλά.
0: Βέβαια.
1: Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, όσον αφορά τις παροχές και το κοστολόγιο.
0: Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες.
1: Βλέπουμε τεράστιες αποκλίσεις καταρχάς. Βγαίνει κάποιο κόμμα, λέει, κάνει κάποια εξαγγελία, δίνει ένα κόστος και βλέπουμε ότι κάποιο άλλο κόμμα δεν συμφωνεί σε καμιά περίπτωση και δίνει πολλαπλάσιο κόστος. Θα τα δούμε αυτά στην.
0: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό. Γιατί ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παναγιώτης Λιαργόβας, είναι ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε λοιπόν στις πρωινές διαδρομές για τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνουν παροχές με, για παράδειγμα, 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια. Δεν μπορούν να ξεφύγουν πάνω από το 1 δις. Οι όποιες παροχές, είπε, από τα κόμματα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να αναφέρουν από πού ακριβώς θα περικόψουν τα χρήματα για να ικανοποιηθούν οι υποσχέσεις.
2: Υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας, το τελευταίο αναθεωρημένο, το οποίο προβλέπει πλαφόν δαπανών για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Σε εμάς, το πλαφόν αυτό δαπανών είναι 3, αν έρχεται μεταξύ 3 με 3,6% αύξηση δαπανών κάθε χρόνο.
3: Ναι.
2: Δηλαδή για την επόμενη χρονιά μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες κατά 3,6% σε σχέση με αυτές που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το 3,6%, αν το μεταφράσουμε, αν το κάνουμε σε απόλυτο μέγεθος.
4: Ένα από τα ζητήματα που είναι σημεία αιχμής και σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση, το γνωρίζετε, έχει να κάνει με τη λεγόμενη 13η σύνταξη.
2: Επειδή το κονδύλι για τις συντάξεις είναι αρκετά μεγάλο.
4: Περίπου 2,5 δις, το λέω σωστά.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Επομένως, μία ακόμα σύνταξη θα είναι έτσι ένα ποσό το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να δικαιολογηθεί με βάση τους κανόνες. Θα πρέπει, για να είναι αξιόπιστη μια τέτοια πρόταση, να δούμε τι δαπάνες μπορούμε να κόψουμε, από πού μπορούμε να κόψουμε, να τις κοστολογήσουμε και εφόσον αυτές αθροίζουν το αντίστοιχο ποσό, τότε ναι, μπορούμε να πάμε στην 13η σύνταξη. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη η πρόταση.
4: Βλέπετε μία πλειοδοσία υποσχέσεων και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και η οποία ενδεχομένως να φουντώσει το επόμενο διάστημα. Ναι.
2: Υπάρχει πλειοδοσία υποσχέσεων όπως και σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς υπάρχει. Δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα εκείνη που να είμαστε μετρημένοι και στοχοθετημένοι.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς από τη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για το διαθέσιμο εισόδημα και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο τερματισμός του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση στο τιμό στα καύσιμα, ενώ επισκέφθηκε έργα και κρίσιμες δομές της περιοχής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μα λέγαμε και χθες, Άγιο, ότι ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τα πρώτα μέτρα, τα πρώτα χιλιόμετρα του πολιτικού, του προεκλογικού μαραθωνίου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι για μένα, και βέβαια ξεκίνησε και απάντησε και ο ίδιος όσον αφορά τις εκλογές, πως ο ίδιος έχει ξεκινήσει και κάνει αυτές τις περιοδίες από την αρχή και μετά τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και είναι μέρος διαρκούς επαφής του με τους πολίτες. Μάλιστα,
0: ότι δεν έχουν προεκλογικό χρώμα, δηλαδή.
6: Αυτό που κάνω σήμερα, όπως είπε, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τη μέρα που θα γίνουν οι εκλογές το 27, διαψεύδοντας κανένα σενάρια περί των προεκλογών. Τώρα, συνολικά είχαμε αιχμηρά μηνύματα για την παροχολογία, να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα που είχατε, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Βάρης Βούλας και Βουλιαγμένης, όπου επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, το ανακαινισμένο κέντρο υγείας της Βάρης, αλλά και συναντήθηκε με εθελοντές δασοπυροσβέστες, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, στην υγεία και την πολιτική προστασία, και βέβαια με στόχο να δείξει πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Σαφές το μήνυμα στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική πολιτική της βασίζεται πρώτα στη δημιουργία πλούτου και στη συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε πως θα σας τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Το τζάμπα τελείωσε, ήταν η ατάκα που έμεινε σε κάθε περίπτωση. Ο Τζάμπα 1, ο Τζάμπα 2, ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4, και το τζάμπα μας τελείωσε. Να ακούσουμε την χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγιε.
3: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
0: Το τζάμπα τελείωσε λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός, σε αυτό το θέμα, απαντώντας εξαπολύτως βέλη κατά της αντιπολίτευσης, Άγιε.
6: Βεβαίως, και αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών του πετρελαίου. Μάλιστα, είπε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει πως η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά. Αναφερόμενος βέβαια στο ζήτημα της ακρίβειας αλλά και στο ζήτημα του ΕΣΥ. Ανέφερε πως η ανάδειξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησής του και σημείωσε πως όλα όσα έχουμε κάνει στην υγεία σηματοδοτούν πως πέρα από τη στήρα αντιπαράθεση αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι πως θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εμείς, είπε, δεν τάξαμε λαγού με πέτρα χίλια. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε τέλος πως αναφερόμενος μια κονφορά στα διλήμματα των εκλογών, υπενθύμησε πως κάθε μέρα στον δρόμο προς εκλογές μετράει. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που παραλίγο να μας πάνε στο παρελθόν, στον κρεμό ή μια κυβέρνηση που παρά τα λάθη της πήγε τη χώρα μπροστά. Έθεσε τα ερωτήματα. Τελικά σε ποιον θα εμπιστευτούμε και ποιους τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων. Και επανέφερε το δίλημα για το αν χτυπήσει κάποιος το ψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Ποιος θέλετε να το σηκώσει. Είναι πραγματικό δίλημα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
0: Άγιε Βαγιάντο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο. Στο πολιτικό προσκήνιο επανέρχεται η πρόταση του Πασόκ για δωρεάν μετακινήσεις νέων 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και να απαντά στην κριτική της κυβέρνησης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους στην αναφορά του Πρωθυπουργού στο τζάμπα που τελείωσε. Λίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, και επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης τον Πρωθυπουργό για την αναφορά του αυτή. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε και τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά, και οι δύο έχουν αποτύχει. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το Πασόκ λάβει την εντολή, η Ελλάδα θα αποκτήσει κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, υπογράμμισε. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν, τόνισε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το καλάθι βασικών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2019.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέα αρχή και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης.
8: Ποιος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πόλη ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας, διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
0: Στο ίδιο μήκος και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Τζάμπας πέθανε. Άλογοι για τους κολλητούς του κυρίου Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων Κουμουντούρου, επισημαίνοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν πρόκειται να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Την ίδια ώρα, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις με επίκεντρο την οικονομία, ενώ εντείνει και τις διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται την ώρα που η απόφαση στήριξη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις και εσωκομματικές αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί βλέπουμε ότι παραμένει σε τροχιά όξυνση ο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, μετά την αποβολή του Νίκου Παπά και τις αλλαγές σε κομβικές θέσεις στην Κουμουνδούρου. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σε ένταση, λοιπόν, για μία ακόμα φορά, σε ένα φαύλο κύκλο, θα έλεγα, σε μία περιδίνηση βρίσκεται στο το εσωτερικό της Κουμουνδούρου και ύστερα από την τελευταία απόφαση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σοκράτη Φάμελου, να αντικαταστήσει τον κύριο Ζαχαριάδη. Υπό τη σύμφωνη γνώμη, βεβαίως, έγινε αυτό με τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που τύχανε να είναι και δημοσιογράφος, και την αντικατάσταση του κυρίου Νίκου Παπάου και του βουλευτικού εκπροσώπου με τον κύριο Μπάκα και τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Και προκάλεσε αντιδράσεις διότι, καταρχάς, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν το γνώριζε ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως δηλώνει και ο ίδιος. Μάλιστα, στο προσωπικό διάλογο που είχαν οι δυο τους, τον κάλεσε πριν από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, του περιέγραψε το νέο σκηνικό, την αντικατάστασή του. Ο κύριος Νίκος Παπάς είπε τη φράση ουδής αναντικατάστατος και μάλιστα έθεσε και το γραφείο του και τον ίδιο στην υπηρεσία του κόμματος και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το θέμα όμως που έχει ανακύψει ύστερα από αυτή την εξέλιξη είναι η πίεση η οποία δέχεται ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να ξαναγίνει να συζητήσουν εκ νέου τα όργανα να συσταθούν, δηλαδή η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να συζητήσουν τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει. Ποια είναι η νέα κατάσταση μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής? Είναι οι δηλώσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου, που δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος στο 2023 βεβαίως, και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο κόμμα, αλλά αυτό θα σημαίνει αυτόματη παρέτηση και ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και κυρίως first class θέσεις. Μήνυματα με πολλούς αποδέχτες εντός και εκτός Κουμουντούρου, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Αυτοί θεωρούν λοιπόν αυτή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, η μειοψηφούσα πλευρά εντός Κουμουντούρου, ως μια νέα πραγματικότητα μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούν λοιπόν ουσιαστικά και δημοσίως αρκετά από τα στελέχη αυτά, από τον κύριο Φάμελο, μια νέα καθαρή γραμμή, μια νέα καθαρή στάση, που σημαίνει πολύ απλά μια εξήγηση για όλα τα δεδομένα και τα νεότερα δεδομένα και ενδεχομένως μια νέα συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής για την επίλυση των καθαρών, μάλλον την εξαγωγή των καθαρών λύσεων εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Θεωρούν ότι οποιοδήποτε χρόνος καθυστέρησης θα είναι μπούμεραγκ για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Μια φράση την οποία επανέλαβε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου, λέγοντας ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα κριθεί μετά τις εκλογές.
0: Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας τώρα, Βαγγέλη, βρίσκεται στη Λευκωσία και εκεί θα πάρει μέρος στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου, που αναμένει να τοποθετηθεί για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική.
9: Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν πρόκειται να γίνει αυτό. Ήδη υπάρχουν τοποθετήσεις και του Οικονομικού Πατριάρχη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρόλο που το εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας σπαράσεται από τις εκθέσεις σκανδάλων ή ενεργειών του παρελθόντος. Σε ένα τέτοιο κλίμα το Ινστιτούτο Αλεξίπρα, όπως είπες, είναι η τρίτη διεθνής εκδήλωση που γίνεται στην Μεγαλόνισο. Εκεί βρίσκεται και περιμένουμε και τις δηλώσεις του, που προφανώς θα έχουν σχέση και με την Κύπρο και με την εξωτερική πολιτική.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μεγάλο θέμα πάντως έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων. Απάντηση στην αντιπολίτευση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τζάμπα και ότι η χώρα έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις.
10: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του Τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
11: Ισχύει αυτό?
10: Εγώ
11: τελικά
10: θα πω, βεβαίως ισχύει, βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Τουλιοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι?
11: Ναι.
10: Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι, καθώς στην Εβιάν της Γαλλίας συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η σύνοδος στη G7, που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στο άνοιγμα του Συνόδου του Ορμούζ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, όπως προβλέπετε από το μνημόνιο κατανόησης. Ωστόσο είπε, πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, για ένα μνημόνιο κατανόησης και όχι για τελική συμφωνία, και μάλιστα, όπως είπε, οι λεπτομέρειες του εξακολουθούν να διευθετούνται. Ούτε καν αυτό δεν είναι τελικό, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι την υπογραφή του την Παρασκευή. Ενώ, όπως είπε, στο τέλος αυτού του δρόμου, δηλαδή των 60 ημερών που θα υπάρχει διαπραγμάτευση, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε θα τους ξαναχτυπήσουμε. Και χρησιμοποίησε αρκετά σκληρές εκφράσεις για το πώς οι ΗΠΑ θα ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι κριτήριο γιατί ότι είναι μια καλή συμφωνία είναι οι αγορές που είναι χαρούμενες. Επίσης το γεγονός ότι έχει πέσει με ραγδαίο τρόπο η τιμή του πετρελαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε αυτό, θα μιλάγαμε για μια παγκόσμια ύφεση, όπως είπε. Ενώ επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα υπάρξει μάλλον ένα ταμείο για την αποζημιώσεις στο Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να βάλουν ούτε 10 σέντς για αυτό το λόγο, αλλά σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε, πρόσθεσε μάλλον, ότι δεν μπορώ εγώ να σταματήσω κάποιον που θα θέλει να επενδύσει σε οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.
0: Μάλιστα.
12: Τώρα, οι πληροφορίες που υπάρχουν, Γρηγόρη, γιατί να πούμε ότι κάποια μέσα όπως το CNN έχουν το μνημόνιο κατανόησης στα χέρια τους, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό αναφέρεται, σύμφωνα με αυτά τα διεθνή μέσα, είναι 14 σημείων, αναφέρεται ότι σταματούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι αναφορές για τα στενά του Ορμούζ είναι ότι μέσα σε 30 μέρες θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση όπως και πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, προφανώς αναφερόμενοι στην αποναρκοθέτηση των στενών. Ωραία. Ενώ όσον αφορά τα τα πυρηνικά είναι αρκετά αόριστο ως προς το μηχανισμό που θα υπάρξει. Όμως υπάρχουν και σημεία που αναφέρονται στην άμεση άρση των κυρώσεων για την πώληση πετρελαίου του Ιράν, αλλά και για ένα επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων. Αυτό βέβαια το αρνείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Mm-hmm. Θα δώσει συνέντευξη τύπου περίπου στις 4 ώρα Γαλλίας, όπως το ίδιος, 5 ώρα Ελλάδας, και θα απαντήσει σε αυτά τα θέματα, θα δώσει λεπτομέρειες. Πάντως αίσθηση έχουν προκαλέσει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ζήτησε να δει αυτό το μεμοράντουμ και δεν του δόθηκε από την Ουάσιγκτον, ενώ αν λάβουμε υπόψη τα όσα λέει το CNN και το Bloomberg, επιβεβαιώνονται και πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων ότι πρόκειται για ένα αόριστο πολιτικό κείμενο και έγινε επίτηδες αυτό για να εξυπηρετηθεί και το Ιράν όσον αφορά το εσωτερικό του, για να περάσει δηλαδή αυτό το μεμοράντουμ.
0: Πάντως προς το παρόν, Έλενα, δεν έχουν τελειώσει συγκρούσεις. Υπάρχουν περιοχές όπου συνεχίζονται, όπως Νότιο Λίβανο για παράδειγμα. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή για να πάμε στο Ισραήλ. Εκεί όπου στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, με την κατάσταση στο μέτωπο αυτό να αποτελεί απειλή για την εφαρμογή τη συμφωνία. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Όντως, στη διάρκεια της νύχτας είχαμε σφοδρές μάχες στο Νότιο Λίβανο, κυρίως στην περιοχή της Λαμπατίγια, αλλά και στον στρατηγικό λόφο Αλί Αλταχέρ, ο οποίος είναι στα νότια της, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Είχαμε αεροπορικά πλήγματα, είχαμε πειρά πυροβολικού. Γενικά υπήρχε μια κατάσταση και υπάρχει ακόμη, η οποία είναι αρκετά έκρηκτη, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον εδώ στο Ισραήλ, ότι επίκειται ίσως συμφωνία Ισραηλινών και Λιβάνιων, ακριβώς για να βρεθεί μια φόρμουλα, και ο στρατός του Λιβάνου έχει αναπτυχθεί και σε διάφορα σημεία εκεί της περιοχής. Το ζήτημα είναι βεβαίως η Χεζμπολάχ, τι λέει, διότι ούτε συμβαλλόμενο μέρος είναι, ούτε έχει τηρήσει τη συμφωνία.
0: Θα το παρακολουθούμε. Οπότε... Θα το παρακολουθούμε. Ναι. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Έλενα Λεβίζο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα να μας πει συντομία για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες G7, οι οποίοι είπαν, συμφώνησαν στην επιβολή ενός νέου πακέτου κυρώσεων στη Μόσχα και την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
12: Αυτό που ήθελαν οι υπόλοιποι ηγέτες στη G7 ήταν να φέρουν με το μέρος της Ουκρανίας επί της ουσίας τον Ντόναλντ Τραμπ, και να είναι, και να, όχι με το μέρος της Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτό μάλλον επιτεύχθηκε όσον αφορά την ανακοίνωση για την Ουκρανία, αλλά και την καλή συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ανακοίνωση, λοιπόν, όπως είπες, αφορά και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως να ξαναβάλει αυτές τις κυρώσεις που είχε μερικό άριστο ρωσικό πετρέλαιο, που το είχε κάνει όσο διαρκούσε η κρίση στα φθηνά του Ορμούς, και βεβαίως η συνέχιση της αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συναρπαστικά παιχνίδια είχε και η έκτη ημέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Σε βραδιά με το μεγάλο κανονιό εξελίχθηκε η πρεμιέρα του 8ου και του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Με Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαμπέ και Έργκιν Χάλαντ να δείχνουν τις προθέσεις τους. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βέβαια αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγραψε ιστορία ήταν ο σούπερστάρ της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι πολλοί που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες το βράδυ.
0: Ναι.
13: Περισσότερο λόγω Μέση, αλλά και Εμπαπέ.
0: Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκινά σήμερα επειδή παίζει η Αγγλία.
13: Θα είμαι εγώ από
0: αυτό. Δίστανται οι απόψεις. Ναι.
13: Λοιπόν, πάντως, και να έχει.
0: Ήταν ο σούπερστάρ της βραδιάς χθες.
13: Είναι ένας άνθρωπος που ήδη έχει γράψει και συνεχίζει να γράψει ιστορία. Είναι 39 ετών. Άλλοι είναι προπονητές στην ηλικία του, αν και πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί που επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ηλικία όχι απλά να παίζουν και να πρωταγωνιστούν. Χτες έπαιξε, βάλε 3 γκολ και θα έλεγα ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι ακόμη και από το προηγούμενο Μουντιάλ. Mm-hmm. Όταν είχε πάρει από το χέρι ο Μέση στην Αργεντινή και κατέκτησε στο Κατάρ το τρόπαιο, δεν είπε να το κάνει και αυτή τη φορά. Αλλά λέω ότι ο χτεσινός αγώνας ήταν εξαιρετικός. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από τον Εμπαπέ που τον πλησιάζει.
0: Ακριβώς.
13: Μάλλον τον είχε περάσει και να πει έτσι, κάτσε να σου πω εγώ τι θα κάνω αργότερα.
0: Έβαλε ο Εμπαπέ, έβαλε δύο γκολ να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
13: Κοίτα πήγαινα τώρα, έβαλε τρία γκολ νωρίτερα. Σε Γαλλία Σενεγάλη 2-0. Στο πρώτο επίπεδο Σενεγάλη ήταν μακράν καλύτερη. Είχε το κάρι και θα μπορούσε να σκοράρει. Όμως από το 50 και μετά έβαλε το κλειδί στη μηχανή ο Εμπαπέ και πήρε μπρος η Γαλλία. Βάλε δύο γκολ και έπαιξε εξαιρετικά και ο ίδιος και η Γαλλία. Ενώ όπως είπε ο Χάλαντ, και αυτός μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με την Νορβηγία κέρδισε η ομάδα του και νομίζω η Νορβηγία, το έχω πει αρκετές φορές, ίσως να είναι από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε, όπως είπες, αρκετά ωραία παιχνίδια.
0: Πάντως περιμένουμε στα ωραία παιχνίδια, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω. Εντάξει, οι νέοι, πολλοί νέοι παίχτες, πολύ ωραίοι. Ο νέος είναι ωραίος που λένε, αλλά και ο παλιός έχει άλλη χάρη, έτσι, και με το Μέση και με τον Εμπαπέ βεβαίως, ο οποίος δεν είναι και αυτός μικρός, αλλά και με τον Χάλατ. Έτσι, μιλάμε.
13: Και να λέω και τον Εμπαπέ, που έγινε πλέον ο πρώτος σκορέρ της Γαλλίας μετά από αρκετά χρόνια και είναι μόλις δύο γκολ πίσω από τον Μέση. Οπότε δεν ξέρω αν φέτος θα έχουμε κούρσα ποιος θα είναι ο πρώτος σκορέρ των εποχών του Μουντιάλ ή αν τον τεράσει.
0: Και ο οποίος είναι ήδη ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
13: Με ένα γκολ παραπάνω, με 58 γκολ έχει πλέον ο Γάλλος. Λοιπόν, απόψε στις 8 η ώρα έχουμε Πορτογαλία Κονγκό. Είναι εύκολα να μένει συλλογικά για τον Ρονάλντο, αλλά και θα δούμε πώς θα αντιδράσει βλέποντας τους υπόλοιπους να σκοράρουν, τι θα κάνει και ο ίδιος. Απόψε 11 η ώρα είναι η ματσάρα. Αυτό πρέπει πολύ για το Μουντιάλ, όχι μόνο λόγω Αγγλίας και λόγω Κροατίας. Ένα ζευγάρι θα μπορούσε να ήταν ακόμα και στους 4 του Μουντιάλ. Υπερβάλλον θα μπορούσε να ήταν και εκεί. Αυτό είπαμε είναι στις 11 η ώρα, 2 η ώρα Κάνα Παναμάς και τα ξημερώματα 5 η ώρα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, έτσι από την ΕΡΤΕΝΑ. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από την ΕΡΤΕΝΑ.
0: Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς, Δημήτρη, αλλά έτσι μια εκτίμηση. Εσύ παρακολουθείς χρόνια τα γήπεδα. Ποιες ομάδες και ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κλέψουν την παράσταση στις
13: Ανατολικές? Να δούμε, σήμερα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι, ναι.
13: Δηλαδή, οπότε θα παίξει σήμερα η Πορτογαλία και η Αγγλία. Οπότε τελειώνει η πρώτη αγωνιστική και θα μπορούμε να πούμε. Να έχουμε μία άποψη, αν και έχουμε δει στο παρελθόν ομάδες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή στα πρώτα τους παιχνίδια, ενώ το έχουν κατακτήσει για όπως ανέφερα, να μπορεί να κερδίσουν ή να χάνουν με ισοπαλίες. Να πάμε πρώτη-δεύτερη αγωνιστική και τότε να έχουμε έτσι μία όψη, αν έχουμε εκπλήξει καταρχήν αν θα αποκλειστεί κάποια από τις μεγάλες ή στα δύο πρώτα παιχνίδια πώς θα εμφανιστούν. Είναι πολύ προώρο να πούμε ότι ας πούμε η Γερμανία που έπαιρνε 7 γκολ πάει full τρένο ή η Ισπανία που έφερε σουπαλία δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχεις δίκιο. Πολύ νωρίς.
13: Αλλά
0: δεν είναι.
13: Σίγουρα οι ιστορικοί πρωταγωνιστές και ο Μέση και ο Μπαπέ που τους περιμέναμε δηλώνουν παρόντες και να δούμε αν το κάνει σήμερα και ο Ρονάλντο.
0: Σε αυτούς που κλέβουν την παράσταση πάντως εκτός γηπέδων, πέρα από τους οπαδούς της Ιαπωνίας για τους οποίους λέγαμε και χθες, Δημήτρη, που είναι πολύ πειθαρχημένοι, είναι και οι οπαδοί των Νορβηγών, οι Βίκινγκς, οι οποίοι κάνουν μια χορογραφία όπου και να βρεθούν, όπου και να σταθούν και στα γήπεδα και εκτός γηπέδων, που μια συντονισμένη κίνηση σαν να τραβούν κουπί σε ένα πολεμικό των Βίκινγκς, ας πούμε. Και έχει γίνει viral αυτό.
13: Είναι από τους οπαδούς των εθνικών ομάδων που είναι πραγματικά οπαδοί.
0: Έτσι.
13: Όλοι οι υπόλοιποι αγαπάμε την εθνική μας, αλλά οι Νορβηγοί, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, την αγαπούν κάτι παραπάνω
0: με
13: και
0: ιδανή,
13: που δεν είναι Μουντιάλ, αλλά και οι δυο την αγαπάνε πάρα πολύ και παραστάσει στο γήπεδο και ένθερμοι, αλλά και δίνουν και τη δική τους παράσταση και στην κερκίδα.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πάμε σε ένα άλλο τώρα γήπεδο εντός εισαγωγικών, καθώς μεγάλη μεγαλοπρέπεια θα δεξιωθεί απόψε ο Εμμανουέλ Μακρόν τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες. Πάμε στο Παρίσι και στη Μαΐδα Παπαγιάννου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Στο Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλώς σας μεσημέρι. Για δεύτερη φορά για αρχηγό κράτους, οι Βερσαλίες θα φιλοκτιμήσουν έναν αρχηγό κράτους όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. ο προηγούμενος ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2017, πάλι υποπροεδρία Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ θα τον υποδεχτούν στις 8 η ώρα Ελλάδας. 8 και 4 ακριβώς είναι η άφηξή του και παρατέταρτο θα ξεκινήσει αυτή η δεξίωση δείπνο εργασίας, όπως αποκαλούν, στο Παλάτι των Βερσαλιών. Ο επίσημος λόγος αυτής της επίσκεψης είναι τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, υπενθυμίζω το 1783 υπογράφηκε η συνθήκη του Παρισιού, όπου καθιέρωσε, θέσπισε μάλλον, την ανεξαρτησία των ΗΠΑ από τον Λουδοβίκο 16 εκείνη την εποχή και μετά οικονομικά βοήθησε η Γαλλία τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον εκείνη την εποχή τις ελάχιστες Ηνωμένες Πολιτείες, να νικήσουν τον μεγάλο αντίπαλο, την Αγγλία. Και αυτό ουσιαστικά θα εορταστεί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας διπλωματικός μαραθώνιος του Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις διάφορες πτυχές που παραμένουν ακόμα να λυθούν, όπως ακόμα η προσπαθία με το Ιράν που φαίνεται να είναι πολύ έφραστη, όπως είναι επίσης η Ουκρανία και διμερείς σχέσεις κυρίως όσον αφορά τα δασμούς έναντι φόρων για τις πολυεθνικές της Αμερικής.
0: Κάτι τελευταίο, θα είναι και η Μακρόν στο δείπνο?
15: Ναι, φυσικά. Το εξέγγω να έχουν υποδεχθεί. Αυτή που θα λείπει θα είναι η Μελάνια Τσόπα.
0: Η Μελάνια, ναι, δεν έχει ακολουθήσει.
15: Δεν έχει ακολουθήσει, όχι.
0: Όχι, ρωτάω γιατί είχαμε την παρατεταμένη χειραψία της προάλλες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου. Έτσι, η οποία έγινε viral, ας το πούμε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Θωμαίδα. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
14: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
16: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίζει την επικαιρότητα.
14: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η νέα εφαρμογή Πόσο κάνει, που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πουλούνται σε σούπερ μάρκετ, ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας του. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη, είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τις ταξινομίες από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Τη διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις τις οποίες θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Όπως είπε, αυτή την περίοδο εξετάζονται τόσο το ύψος του διαθέσιμου ποσού όσο και το μείγμα των μέτρων. Με αιχμηρές δηλώσεις ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της G7 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Αστειευόμενος κατά την είσοδό του στις συνεδρίες των ηγετών, δήλωσε: «Εγώ είμαι το αφεντικό», ενώ αναφερόμενος στη συμφωνία με το Ιράν τόνισε ότι δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία πέτρεψε μια παγκόσμια οικονομική κρίση και εκτίμησε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως τις επόμενες ημέρες. Η Μόσχα στηρίζει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για να δοθεί τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σήμερα στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ιρανό ομολογό του, τονίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να τη σεβαστεί. Την ίδια ώρα πάντως οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε πολλά σημεία στο νότιο Λίβανο και μαχητές της Χεσμπολά εκτόξευαν τουλάχιστον 10 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή της Κφάρ Ντεμπνίτ. Σε τροχιά καύσωνα εισέρχεται η Γαλλία με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου έως την Κυριακή. Σύμφωνα με τη Μετεό Φρανς, το φαινόμενο επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ πάνω από τις μισές περιφέρειες έχουν τεθεί σε κίτρινη προειδοποίηση. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν τις επόμενες ημέρες μεταξύ 30 και 37 βαθμών Κελσίου, με πιθανή αναβάθμιση του επίπεδου συναγερμού σε πορτοκαλί από την Πέμπτη σε περιοχές από τη λεκάνη του Παρισιού έως και στο κέντρο της χώρας. Ανοίγει εκ νέου από σήμερα για τη θαλάσσια κυκλοφορία η διόρυγα της Κορίνθου μετά την ολοκλήρωση του κύριου μέρους των εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Η σημερινή επαναλειτουργία δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων, σημειώνει πάντως η διαχειρίστρια εταιρεία. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της διόρυγας της Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Πέθανε στα 87 του χρόνια ο Ιταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνσμπουργκ, φημισμένος ειδικός στη μικροϊστορία.
14: Ο καιρός.
17: Αρχικά αίθριος από το μεσημέρι στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική το μεσημέρι προς το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
14: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
19: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
18: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
20: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
21: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
22: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Είναι η εκπομπή σε διάδραση. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, καλώς ορίσατε. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Χαίρετε, μπείτε για την επόμενη ώρα κοντά σας. Οπότε πολύ υπόσχεται να δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές, έτσι ώστε να οργανώνουν το καλάθι των αγορών τους και να παρακολουθούν ενδεχομένως και τις μεταβολές της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Τώρα, η διαφάνεια στις τιμές είναι ένα ισχυρό όπλο του καταναλωτή. Το πόσο κάνει όμως, δηλαδή αυτή η νέα πλατφόρμα, δεν πρόκειται να μειώσει από μόνη της την ακρίβεια. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει είναι να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να δώσει και σε όλους εμάς βεβαίως μια καλύτερη εικόνα της αγοράς. Τώρα το έχετε καταλάβει ότι έχουμε ήδη μπει σε μια φάση δύσκολη της αντιπυρικής περίοδου. Ήδη οι πυρκαγιές έχουν ξεκινήσει να εμφανίζονται σχεδόν καθημερινά. Από τις 23 Ιουνίου θέλω να σας ενημερώσω ότι ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς οι αρχές προειδοποιούν ότι το φετινό καλοκαίρι μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα απαιτητικό. Στη σημερινή εκπομπή θα σταθούμε και στο κομμάτι θάλασσα, σε ένα θέμα που αφορά όλους μας, όλοι όσοι αγαπούν τη θάλασσα, όλους όσοι αγαπούν τη θάλασσα. Οι ελληνικές θάλασσες αλλάζουν. Για παράδειγμα, σήμερα είδαμε την είδηση ότι 5 φυσιτήρες εμφανίστηκαν στο Ιόνιο. Ένα σπάνιο φαινόμενο. Ένα σπάνιο είδος αλλιεύθηκε στη Λάρισα. Και ο λαγοκέφαλος, που είναι ένα ξενικό είδος μαζί με άλλα είδη, εξαπλώνονται πλέον σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρέπει να δούμε γιατί κάποια από αυτά είναι επικίνδυνα, πρέπει να γνωρίζουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα και αυτά θα τα συζητήσουμε.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε λίγο περισσότερο στη σημερινή εκπομπή. Στο καλοκαίρι μας. Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με θάλασσα, με μπάνια, με ξενιαστιά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές θάλασσες έχουν αλλάξει. Νέα είδη εμφανίζονται όλο και συχνότερα. Κάποια από αυτά επηρεάζουν τα οικοσυστήματα, την αλία, αλλά και την ασφάλειά μας, την ασφάλεια των λουωμένων. Ο λαγοκέφαλος, το λεοντόψαρο, είναι κάποια από αυτά τα ξενικά είδη που έχουν περάσει ήδη στις συζητήσεις μεταξύ μας των πολιτών, ιδιαίτερα μετά τα περιστατικά τραυματισμών που είχαμε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Χρειάζεται σωστή ενημέρωση, χωρίς πανικό. Τα ξενικά είδη είναι μια πραγματικότητα πια για όλους, οπότε το σημαντικό είναι να είμαστε ενημερωμένοι. Για να δούμε λοιπόν τι πραγματικά ισχύει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, τι πρέπει να γνωρίζουμε. Φιλοξενούμε στην εκπομπή τον αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Αλίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κλαουδάτο. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τώρα, έτσι κι αλλιώς οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά και αυτά τα ξενικά είδη που ανέφερα και άλλα όμως που εξαπλώνονται σε ελληνικές θάλασσες. Περισσότερα από 260 ξενικά είδη διάβαζα ότι έχουν καταγραφεί στις ελληνικές θάλασσες. Εστιάζουμε περισσότερο στο λαγοκέφαλο, για παράδειγμα, γιατί είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα ψάρια?
1: Να σας διορθώσω ότι τα είδη που έχουν εισέλθει από την Ερυθρά Θάλασσα διαμέσου της Διόρυγας Σουέζ έχουν ξεπεράσει τα χίλια.
0: Έχουν ξεπεράσει τα χίλια, μάλιστα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή η Μεσόγειος αποτελεί

0: καλλιέργειες, ευκαιρίες για την αλεία. Υπάρχουν όμως και προβλήματα και κίνδυνοι, όπως προαναφέρατε.
1: Σε ό,τι αφορά αυτό το ζωντανό πείραμα που αναφέρατε, αυτό έχει να κάνει με το ότι να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πώς όλο αυτό θα εξελιχθεί, φαντάζομαι.
0: Το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που διανύχθηκε η διόρυγα του Σουέζ και από τη στιγμή που έχουν διενεργηθεί διαπλατήσεις και βαθύνσεις μετά με την πάροδο των ετών, έχουν τη δυνατότητα πολλά τροπικά είδη μέσω από την Ερυθρά Θάλασσα να εισέλθουν στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Υποβοηθούμενα τώρα από την αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας, έχουν βρει καλές συνθήκες, ιδανικές συνθήκες, έχουν εγκατασταθεί, αποτελούν κίνδυνο για τα ενδυμικά είδη, για τα είδη τα οποία προϋπήρχαν στη Μεσόγειο, και τα εκτοπίζουν και ουσιαστικά έχουν πολλούς, πολύ λιγότερους φυσικούς εχθρούς από ό,τι είχαν από τα τροπικά νερά από που προέρχονται. Οπότε υπάρχει ένα μείγμα το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε, μελετάται. Υπάρχουν προτάσεις για λύσεις, αλλά είναι μία μεταβατική περίοδος.
1: Άρα περιμένουμε να δούμε και σιγά σιγά πώς θα επηρεάσει όλο αυτό το νέο που συμβαίνει, τα οικοσυστήματα, ακόμα και την αλληλεία την ίδια.
0: Να σας πω την αλήθεια, καλό είναι να μην περιμένουμε. Βλέπουμε ήδη διάφορες άσχημες επιπτώσεις, όπως και θετικές. Οπότε πρέπει να ενεργήσουμε τώρα. Δηλαδή δεν πρέπει να αφήσουμε την κατάσταση να ξεφύγει από τον έλεγχο. Μπορούμε να την διατηρήσουμε σε ένα στάσιμο επίπεδο. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω τώρα. Η ζημιά έχει γίνει από την διόρυγα του Σουέζ. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια τρόποι μεταφοράς, έτσι, μέσω του αίματος, των πλοίων και όλα αυτά, αλλά κατά κύριο λόγο το πρόβλημα είναι η διόρυγα του Σουέζ.
1: Άραγε, κύριε καθηγητά, ενδεικτικά έτσι, ένα παράδειγμα, θα μπορούσατε να αναφέρετε πώς θα μπορούσαμε να παρέμβουμε για να διατηρήσουμε έστω την κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, για την αγριόσαλπα ή το γερμανό ή την κουρκούνα, δεν ξέρω αν έχετε τα είδη, τα αντισκογένεια συγκανείται, αλλιεύονται και είναι μεγάλη ευκαιρία για την αλεία, αλλιεύονται, είναι ξηρικά είδη και πολλούνται στις αγορές. Οπότε μέσω της αλείας μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλά τον αριθμό τους, γιατί και αυτά είναι χωροκατακτητικά είδη, και δημιουργούν και αυτά προβλήματα στο οικοσύστημα. Υπάρχουν τρόποι, όπως για το λεοντόψαρο, να διενεργηθούν, παραδείγματος χάρη, ντέρμπι με ψαροδουφεκάδες, ώστε να αλλιεύεται αυτό το ψάρι, το οποίο είναι νόστιμο, μπορεί να καταναλωθεί με ασφάλεια το λεοντόψαρο, και θα μπορούσαμε έτσι να κρατήσουμε τον αριθμό τους χαμηλά. Τώρα για το λαγοκέφαλο είναι άλλη ιστορία.
1: Εδώ είναι άλλη ιστορία πραγματικά, και φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια ο λαγοκέφαλος έχει εξαπλωθεί πολύ σε ελληνικές θάλασσες σε σχέση με 10 χρόνια πριν, για παράδειγμα.
0: Το πρόβλημα είναι ότι οι συνθήκες γίνονται όλο και πιο ιδανικές για το είδος αυτό, γιατί θερμαίνονται οι θάλασσες σταδιακά, αλλά το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι η φυσική του θηρευτές εδώ είναι ελάχιστη.
1: Είναι ελάχιστη, ναι.
0: Και το πρόβλημα είναι ότι εν απουσία θηρευτών δεν υπάρχει έλεγχος. Οπότε, ναι.
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Βεβαίως. Όχι. Μία πιθανή λύση είναι αυτή που αυτή η στιγμή εφαρμόζει η Κύπρος ή η Τουρκία μέσω της επικήρυξης. Δηλαδή θα μπορούσαν να επικηρυχθούν, να επικηρυχθεί αυτό το ήθος, οι ψαράδες να το αλλιεύουν και να το εκφορτώνουν και να αποζημιώνονται με το κιλό. Ώστε με αυτόν τον τρόπο να διατηρηθεί ο πληθυσμός τους σε ένα στατικό επίπεδο, να μην το αφήσουμε να ξεφύγει πάρα πολύ ο πληθυσμός.
1: Αυτή όντως θα ήταν μια άμεση παρέμβαση με την επικήρυξη. Ναι. Τώρα, επειδή στεκόμαστε σε αυτό το λαγοκέφαλο, γιατί παρουσιάζει για τον άνθρωπο έναν διπλό κίνδυνο, από ό,τι καταλαβαίνω. Απ' τη μία πλευρά περιέχει ένα δηλητήριο, μια ισχυρή νευροτοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο, εάν καταναλωθεί ως ψάρι.
0: Ο κίνδυνος είναι τριπλός. Πρώτα απ' όλα δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στους ψαράδες, διότι καταστρέφει τα δίχτυα. Είναι πολύ επικίνδυνο το ψάρι, διότι διαθέτει αυτή την ισχυρή νεφροτοξίνη, την τέταρτο τοξίνη, η οποία είναι θερμοανθεκτική και δεν καταστρέφεται.

0: το μαγείρεμα, με τη θέρμανση. Και σε περίπτωση κατανάλωσης μπορεί να δημιουργήσει αναπτυστική παράλυση και το θάνατο.
1: Και δεν υπάρχει αντίθετο.
0: Δεν υπάρχει αντίδοτο, όχι. Και έχουν καταγραφεί αρκετοί θάνατοι, όχι στην Ελλάδα βέβαια, αλλά έχουν καταγραφεί αρκετοί θάνατοι από κατανάλωση. Οπότε είναι απολύτως σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι σε καμία περίπτωση αυτό το ψάρι δεν καταναλώνεται.
1: Και επίσης, ακόμα και να σε δαγκώσει, αν σου προκαλέσει ας πούμε, ένα τραύμα, και αυτό είναι επικίνδυνο λόγο της νευροτοξίνης.
0: Όχι. Η νευροτοξίνη υπάρχει σε πολύ μικρή ποσότητα στο δέρμα, αλλά κυρίως στα εντούστια. Οπότε, αν το ακουμπήσουμε το ψάρι, γενικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν το πιάσουμε με γυμνά χέρια, το πρόβλημα είναι από το στόμα του, διότι διαθέτει 4 δόντια τα οποία είναι 2 άνω, 2 κάτω, είναι σε σύμφυση. Μοιάζουν με λαγό ουσιαστικά, γι' αυτό και λέγεται λαγοκέφαλος.
1: Είναι αρκετά μακρουλά, δηλαδή μεγάλα τα δύο πάνω, δύο κάτω.
0: Μπράβο, είναι πολύ κοφτερά. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι αν σε δαγκώσει, γενικά δεν επιτίθεται αυτά τα ψάρια. Αλλά όλοι μας έχουμε κολυμπήσει στη θάλασσα και όλοι μας έχει τύχει να μας τσιμπήσει κάποιο ψαράκι να μας δαγκώσει. Φανταστείτε τώρα αυτό το ψαράκι να είναι ένας λαγοκέφαλος αρκετά μεγάλος και το τσίμπημα δεν θα είναι τόσο ανώδυνο όσο είναι από ένα άλλο ψάρι.
1: Αν τύχει, κύριε καθηγητά, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, πρώτο, δεύτερο, ας πούμε, ποιο είναι?
0: Κοίταξε, γιατρός δεν είμαι, αλλά οπωσδήποτε βγαίνεις από τη θάλασσα, σταματάς την αιμορραγία, αν υπάρχει, σε ποιο βαθμό, και αναζητάς.
1: Απευθύνεται σε ένα γιατρό.
0: Ναι, ιατρική βοήθεια. Καλό είναι βέβαια να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο, διότι αυτά τα φαινόμενα που έχουν υπάρξει στη Μεσόγειο είναι περιορισμένα.
1: Με τα περιστατικά λέτε, είτε δαγκωμάτων.
0: Τα περιστατικά του δαγκώματος είναι περιορισμένα. Σε σχέση δηλαδή με τον κόσμο που κολυμπάει και με τον αριθμό των ψαριών, η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Μπορεί όμως να με κάποιο έτσι γυαλιστερό αντικείμενο ή κάτι το οποίο να το περάσουν για φαγητό, να το δαγκώσουν για να δοκιμάσουν τι είναι. Οπότε εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Δηλαδή έλκονται από γυαλιστερά αντικείμενα, από ένα βραχιόλι ενδεχομένως, ένα δαχτυλίδι.
0: Φανταστείτε ότι όπως ψαρεύει ένας ερασιτέχνης ψαράς που ρίχνει δόλωμα και τα ψάρια τσιμπάνε το δόλωμα, δαγκώνουν το δόλωμα, το ίδιο πράγμα κάνουν και αυτά. Οπότε κάτι το οποίο θεωρήσουν ότι είναι φαγητό, μπορεί να το δαγκώσουν για να το θεωρήσουν ότι είναι φαγητό.
1: Και συνήθως αυτό το κάτι είναι κάτι που γυαλίζει, γυαλιστερό.
0: Τώρα τι αντιλαμβάνονται, συνήθως είναι κάτι το οποίο πολύ, ορισμένες φορές μπορεί να είναι κάτι γυαλιστερό. Είναι κάτι που τους προκαλεί το ενδιαφέρον και το μπερδέψουν με κάποια τροφή που τρέφονται στο φυσικό του περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Τώρα, αν συνεχιστεί αυτό, αυτή η σημερινή τάση, χωρίς παρεμβάσεις άμεσες, εσείς εκτιμάτε ότι θα είναι κάπως διαφορετικές οι ελληνικές θάλασσες σε 10-20 χρόνια?
0: Ακόμα και με παρεμβάσεις θα είναι διαφορετικές οι θάλασσες. Αλλάζουν μήνα με μήνα οι θάλασσες αυτή τη στιγμή. Και θα έχουμε και άλλα προβλήματα με άλλες μέδουσες, εκτός από παραδείγματος χάρη αυτό τη ΣΜΟΒ που έχουμε τώρα. Έτσι έρχεται και η νομαδική μέδουσα, η οποία ακόμα δεν έχει κάνει την εμφάνισή της στα ελληνικά νερά τόσο πολύ.
1: Αλλά την περιμένουμε κι αυτή.
0: Την περιμένουμε κι αυτή. Ναι. Και θα μάθουμε να ζούμε με το καινούργιο οικοσύστημα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει να εφαρμοστούν κάποιοι τρόποι να διατηρήσουμε αυτά τα είδη ταξινικά υπό περιορισμένους αριθμούς. Να μην τα αφήσουμε δηλαδή να καταλύσουν το οικοσύστημα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το οικοσύστημα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο.
1: Ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι γενικώς αυτά που ξέρουμε να τα ξεχάσουμε και είναι αυτό που λέμε περισσότερο, περιμένουμε το καλοκαιράκι μας, τις θάλασσές μας λίγο να ερεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Αλλάζουν τα πράγματα. Νέα δεδομένα θα έχουμε από εδώ και πέρα, κύριε καθηγητά.
0: Καλό είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί μέχρι να επέλθει μια νέα ισορροπία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κλαουδάτος, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Εγώ είμαι το αφεντικό, δήλωσε αστειευόμενος κατά την είσοδό του στη συνεδρία των ηγετών G7 στη Γαλλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Η Μόσχα στηρίζει τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, τονίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να τη σεβαστεί. Συνεχίζουν οι Ισραηλινές επιθέσεις σε πολλά σημεία στο νότιο Λίβανο. Μαχητές της Χεζμπολά εκτόξευαν τουλάχιστον 10 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή της Κφάρ Τεμπνίτ. Ταυτοποιήθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας στην Ιμαθία. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 6 ατόμων για κλοπές. Πάνω από 34.000 ευρώ η λία τους. Πέθανε στα 87 του χρόνια ο Ιταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνσμπουργκ, φημισμένος ειδικός στη μικροϊστορία. Και ο καιρός, αλλαγή από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες στο Αιγαίο 7 Μποφόρ έως 32 βαθμούς στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων και όχι μόνο εγώ αλλά και Παντέλης Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις αγορές εν μέσω της αξιολόγησης της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ναι. Γεια σου Παντέλη. Ναι.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Είναι μια χαλαρή μέρα σήμερα για τις αγορές μετά από αρκετές ημέρες έτσι πτωτικές για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Έχουν σήμερα σταθεροποιηθεί και οι δύο τύποι πετρελαίου, αλλά σε χαμηλά επίπεδα όμως, τα χαμηλότερα τις αρχές Μαρτίου, δηλαδή από τις πρώτες ημέρες της πολεμικής σύγκρουσης. Είχαμε να δούμε τιμές κάτω από τα $80 το παρέντι. Είναι στα 79,50 δολάρια το βαρέλι το Brent αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου και υποχωρεί στα 76 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Έχουμε δηλαδή μια πολύ σημαντική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου με τα πρόσφατα υψηλά να προσεγγίζουν τα 115, αν θυμάστε, 120 δολάρια το βαρέλι για το Brent και τώρα βρισκόμαστε κάπου στα 80.

0: Κούβα. Είναι μια πολύ σοβαρή, σημαντική εξέλιξη αυτή που θα πρέπει να αποτυπωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Το λέω πρέπει, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, γιατί λογικό είναι όταν έχουμε τέτοια αποκλιμάκωση να δούμε και χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια των καυσίμων. Μένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες αυτό, πώς θα κινηθούν και οι ελληνικές τιμές πώλησης για να ανακουφιστούν κάπως και οι καταναλωτές που έβλεπαν τις τιμές στα πρατήρια καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καιρός να δουν τώρα για τιμές χαμηλότερες από αυτά τα επίπεδα και προς το 1,80-1,85 κανονικά στην αντλία των καυσίμων. Από εκεί και πέρα έχουμε ήπιες κινήσεις των δικτών στα χρηματιστήρια, όχι κάτι σοβαρό, δηλαδή 0,10-0,09%. Είναι 0,09% υψηλότερο ο CAC 40 στο Παρίσι, έχει μικρή πτώση 0,13% ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη. Ανάλογη εικόνα και στο Λονδίνο, όπως και στο ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται οριακά μεν θετικά 0,15%. Ο γενικός δείκτης παραμένει εκεί κοντά στην περιοχή των 2.500 μονάδων, 2.478 μονάδες είναι αυτή τη στιγμή, όπως και χθες δηλαδή, στα ίδια επίπεδα με χθες. Και στην αγορά τώρα των ομολόγων έχουμε και εκεί μια στασιμότητα ουσιαστικά, όχι αξιόλογες μεταγορές, στα ίδια επίπεδα με χθες, 2,93% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο, η απόδοσή του αυτή τη στιγμή, 3,66% το δεκαετές γαλλικό, 3,62% το ιταλικό και 3,58% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι στην αγορά συναλλάγματος και εδώ ήπιες κινήσεις, 1,1590 η σχέση του ευρώ με το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Δεν έχουμε κάτι δηλαδή συνταρακτικό σήμερα. Οι επενδυτές τρέφουν εκτός από το βλέμμα τους προς τη Μέση Ανατολή και στη συνεδρία των κεντρικών τραπεζών, να το πούμε και αυτό, γιατί έχουμε την απόφαση ενδεχομένως σήμερα της Fed, όπου ευρέως αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, όπως και η τράπεζα της Αγγλίας αύριο. Αυτές είναι οι κινήσεις που καταγράφονται σήμερα στις αγορές. Χαλαρές κινήσεις, ήπιες κινήσεις γενικά.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παντέλη, για την ενημέρωση. Γεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, γεια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Στο σημερινό μας μενού, κυριολεκτικά και μεταφορικά, βρίσκονται όλα όσα θα αλλάξουν στα διαλύματα των παιδιών μας στα σχολεία. Έχουμε μια νέα απόφαση του Υπουργείου Υγείας που ούτε λίγο ούτε πολύ θέτει εκτός σχολικών κηλικίων δημοφιλίως τώρα προϊόντα, δηλαδή τα ζαμπόν, σοκολάτες, αναψυκτικά κτλ. Με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Ωστόσο εδώ μιλάμε για μια απότομη αλλαγή, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το κράτος επιχειρεί να παρέμβει στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών, δηλαδή την τελευταία 20ετία εγώ θυμάμαι τουλάχιστον 4 μεγάλες προσπάθειες αναθεώρησης όλου του θεσμικού πλαισίου. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, καμία από αυτές τις απόπειρες δεν πέτυχε. Πάμε να τα βάλουμε όλα τα πράγματα σε μία σειρά. Μαζί με τη βοήθεια της κυρίας Μυρσίνης Μαστραντονά, είναι η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων και την καλωσορίζω ευθύς. Χαίρετε, κύριε Μαστραντονά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, καταρχάς φαντάζομαι ότι συμφωνούμε και οι δύο ότι η προστασία της υγείας των παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτη. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα ότι μέχρι τώρα καμία παρόμοια μεταρρύθμιση δεν μπόρεσε να πετύχει κάτι ουσιαστικό. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω εσάς, καταρχάς ποια ήταν η αντίδραση του κλάδου σας μόλις δημοσιεύτηκε η απόφαση αυτή με τη νέα λίστα, με τα νέα προϊόντα.
1: Κοιτάξτε, θέλω να είμαστε ξεκάθαροι ότι στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που βοηθάει τα παιδιά να τρέφονται καλύτερα μέσα στο σχολείο, έτσι. Για εμάς είναι σημαντικό κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε υγιεινές και ασφαλείς επιλογές. Τώρα, αν κάποιοι συνάδελφοι είχαν μία τσίχλα ή είχαν μία σοκολάτα μεγαλύτερη σε βάρος ή αυτά, πληρώσαμε το κατάλληλο τίμημα που ήταν 1.000 ευρώ ένα προϊόν. Δεν μας βρίσκουν σύμφωνοι και είμαστε βέβαια κάθετα αντίθετοι. Λοιπόν, οπότε θέλω να σας πω ότι συμφωνούμε απόλυτα με το στόχο της νέας πολιτικής. Όλοι θέλουμε να αντιμετωπιστεί η παιδική παχυσαρκία. Έτσι, και να ενισχυθεί η υγιεινή διατροφή. Δεν είμαστε όμως εμείς οι ρίζα του προβλήματος. Και δυστυχώς δεν υπήρξε η απαραίτητη διαβούλευση με τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά μέσα στα σχολεία και γνωρίζουν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των κηλικίων.
0: Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι πραγματικές συνθήκες, τι θα υπόνονταν παραπάνω
1: σε μια διαβούλευση. Θα σας εξηγήσω. Προτείνουμε λοιπόν κάποιες συγκεκριμένες λύσεις. Βέβαια, καταθέσαμε και ένα υπόμνημα και αναμένουμε να γίνει σύντομα συνάντηση με τα συναρμόδια Υπουργεία για να γίνει μια συζήτηση πραγματικά προς τον τρόπο που θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να υποστηρίξουμε την υγιεινή διατροφή. Καταρχάς πρέπει να υπάρχουν ίδιοι οι κανόνες για όλα τα τρόφιμα που καταναλώνονται στο σχολικό περιβάλλον και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο προϊόντα από εξωτερικά καταστήματα ή μέσω delivery να μπαίνουν στο σχολικό χώρο, χωρίς έναν έλεγχο στα εξωτερικά καταστήματα.
0: Δηλαδή, εσείς τι λέτε? Λέτε ότι ναι, τα κηλικία συμφωνούν σε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που φέρνει ο μαθητής μέσα στο σχολείο από το σπίτι του να μην είναι κάτι.
1: Όχι. Μην μπερδεύετε τα πράγματα. Μίλησα συγκεκριμένα. Μίλησα για τα καταστήματα που είναι πέριξ των σχολείων, των σχολικών συγκροτημάτων. Μην μου πείτε τώρα ότι δεν έχετε δει ότι σε κάθε είσοδο υπάρχει και ένα φασουτάδικο.
0: Ναι, προσπαθώ να κάνω τη σύνδεση. Δηλαδή, ο μαθητής που είναι μέσα, τι βγαίνει στο διάλειμμα έξω και πάει στο φασφουντάδικο.
1: Πάει, ψωνίζει και έρχεται. Ή παίρνει delivery και φέρνει delivery πράγματα. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, δηλαδή, έτσι.
0: Μα δεν είναι κλειστές οι πόρτες καλές στα σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, δημοτικά, στα διαλύματα.
1: Τώρα, ειλικρινά μιλάμε. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό που σας λέμε δεν ισχύει?
0: Όχι, το λέω ως μαμά, το λέω τώρα. Ως μαμά που έχω δει τα σχολεία των παιδιών μου, οι πόρτες είναι πάντα κλειστές στα διαλύματα.
1: Όχι, να σας πω κάτι. Δεν είναι μόνο αυτό. Και ερχόμενος ο μαθητής λοιπόν θα σταματήσει να πάρει το ενεργειακό ποτό, θα σταματήσει να πάρει το καφέ, θα σταματήσει να πάρει την πίτσα, να πάρει οτιδήποτε. Δηλαδή, οτιδήποτε δεν είναι μέσα στη λίστα δεν πρέπει να εισέρχεται στο χώρο του σχολείου.
0: Αυτό όμως.
1: Ακόμα
0: πώς μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή.
1: Ακούστε. Γι' αυτό σας λέω. Θα πρέπει να γίνει μια οργανωμένη καμπάνια ενημέρωσης στους μαθητές και στους γονείς. Γιατί η αλλαγή των διατροφικών συνθήκων δεν γίνεται μόνο με κανόνες και απαγορεύσεις. Χρειάζεται ενημέρωση και εκπαίδευση. Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Σύμφωνα, σύμφωνα. Το θέμα δεν είναι επιβάλλεις απλά και μόνο ένα υγιεινό προϊόν. Το θέμα είναι να έχεις εκπαιδεύσεις.
1: Αυτό, ναι.
0: Και από
1: ακριβώς.
0: πριν με διάφορες άλλες παρεμβάσεις, έτσι ώστε και να το βλέπει μπροστά του να μην το επιλέγει.
1: Μπράβο. Αλλά αυτό λέμε, ότι θέλουμε να γίνουμε η επιλογή. Όχι μόνο του μαθητή και του γονέα και του καθηγητή. Συνειδητά να γίνουμε η επιλογή.
0: Αυτό όμως δεν θα έρθει σιγά σιγά και εσείς θα συμβάλλετε ως σχολικά και ηλικία και σε αυτό.
1: Εάν θα υπάρχουμε εμείς.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Να σας εξηγήσω, έτσι. Καταρχάς η προσθήκη των νέων προϊόντων αυξάνει το κόστος για τη λειτουργία των σχολικών και ηλικίων.
0: Δηλαδή...
1: Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητη η αναπροσαρμογή των ανώτατων τιμών πώλησης. Δεν μπορεί να δίνουμε κοτόπουλο βραστό σε μορφή κρέατος, σε σάντουιτς με την προσήκη τυρί, αλαντικά, τυρί, ντομάτες, αγγουράκι, οτιδήποτε βάλουμε μέσα με 1,50. Mm. Γιατί το ανώτατο που πουλούσαμε μέχρι τώρα είναι 1,50 το σάντουιτς. Το πιο ακριβό προϊόν.
0: Ωραία, το κατάλαβα αυτό που λέτε. Όπως και με τα φρούτα, φαντάζομαι, και εκεί υπάρχει ένα θέμα.
1: Κοιτάξτε τώρα, με τα φρούτα. Είχαμε ξανακάνει μια μεγάλη προσπάθεια να εντάξουμε τα φρούτα στη διατροφή των μαθητών. Δεν τα παίρνανε, δεν τα τρώγανε, δεν τα θέλανε. Υπάρχουν τώρα νέοι τρόποι με την τεχνολογία να βάλουμε αποχυμωτές, να βάλουμε να τους κάνουμε σμούδι σε μπλέντερ. Χρειαζόμαστε όμως εξοπλισμό για να τα κάνουμε όλα αυτά.
0: Έχω εξοπλισμό και το κόστος σε όλα αυτά. Δηλαδή, δεν μπορεί το παιδί, ας πούμε, να δίνει σε ένα διάλειμμα 3,5 και 4 ευρώ.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Είτε για ένα σάντουιτς, είτε για ένα σμούθι.
1: Α, μπράβο. Άρα, χρειαζόμαστε έμπρακτα τη στήριξη του κράτους. Ναι, είμαστε σύμφωνοι να συνεργαστούμε.
0: Δηλαδή, να υπάρχει κάτι σαν επιδότηση
1: ακριβώς
0: στα προϊόντα αυτά που ως πρώτες ύλες είναι πιο ακριβά από ένα ζαμπόν και ένα κτλ. Να υπάρχει μια επιδότηση.
1: Ένα ζαμπόν δεν βάζαμε, γαλοπούλα ήταν.
0: Ναι, γαλοπούλα. Έτσι ώστε να συγκρατηθεί η τιμή και να είναι εφικτό προς το μαθητή, πραγματικά να μπορεί να το πάρει πρώτα απ' όλα και μετά να το επιλέγει και γιατί όχι.
1: Αυτό ακριβώς, όταν το πάρει πρώτα απ' όλα και το δοκιμάσει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία τα προϊόντα που έχουν μπει στη λίστα των προϊόντων που μπορεί να προωθούν τα σχολικά και ηλικία, θα είναι μετά και η επιλογή του.
0: Άρα εσείς ζητάτε μέσα από αυτή τη διαβούλευση και αυτό το συγκεκριμένο, δηλαδή να υπάρχει μια επιδότηση σε αυτή την πρώτη ύλη, έτσι ώστε να πάμε σε αυτό το νέο μοντέλο λειτουργίας και να είναι και πιο επιτυχημένο.
1: Μα σας λέω ότι συγκεκριμένα προτείνουμε τη δημιουργία ενός προγράμματος στήριξης ή βάουτζερ να βγάλουν με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων ώστε να ενισχυθούν οι μαθητές και οι οικογένειές τους, χωρίς να δηλαδή να έρθει να γίνει απαγορευτικό το σχολικό κηλικείο. Γιατί όταν κάνεις μια στρατηγική θα πρέπει να συνεργαστείς με αυτούς που καλείς να την εφαρμόσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή καλούνται άνθρωποι να την εφαρμόσουν. Οι οποίοι είχαν χτυπήσει, να σας εξηγήσω και κάτι άλλο για να καταλάβετε, έτσι. Το σχολικό κηλικείο βγαίνει σε πληροδοτικό διαγωνισμό. Αυτό που μετράει, ξέρετε τι είναι?
0: Ποιο?
1: Η ανώτατη τιμή που θα δώσεις ανά μαθητή. Δηλαδή, εμείς ψωνίζει, δεν ψωνίζει ο μαθητής. Εμείς πληρώνουμε κατά κεφαλή. Κατά κεφαλή. Δεν έχει σημασία πόσα πτυχία έχεις, πόσο το ένα, πόσο το άλλο. Επιτέλους θα πρέπει να αναγνωριστεί και το επάγγελμά μας, έτσι. Δεν μπορεί μέσα στον χώρο να μπαίνει ο καθένας επειδή έδωσε μία τιμή και να διαχειρίζεται τη διατροφή των μαθητών.
0: Δηλαδή μόνο αυτό είναι, δεν υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά, ποιοτικά, κάτι?
1: Υπάρχει να έχεις, αν έχεις το εφέ, ένα μόριο ας πούμε. Αν είσαι πολύ τέκνος, τρία μόρια ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει αυτός που θέλει να μπει, γιατί εμείς ως Ομοσπονδία έχουμε καταρτήσει ένα πρόγραμμα μαζί με το ΕΜΕ της ΓΕΣΕΔΕ της τάξης των 100 ωρών για τη διαχείριση της υγιεινής των τροφίμων μέσα στα σχολικά κηλικία, το οποίο κάθε κηλικιάρχης το πληρώνει από την τσέπη του, έτσι, το πληρώνει. Δίνει εξετάσεις και παίρνει την πιστοποίηση.
0: Άρα εσείς, κυρία Παστραντονά, λέτε ότι αν τα πράγματα μείνουν έτσι ως έχουν, με αυτή τη νέα μεταρρύθμιση έτσι όπως προωθείτε και από το αρμόδιο Υπουργείο, το πιθανό να δούμε και κλειστά κηλικία?
1: Όχι το πιθανό. Όπως έγινε με τη φορολόγηση, που κλείσανε εκατοντάδες σχολικά κηλικία και δεν πάει κανείς να τα πάρει. Δηλαδή όταν καλείται ένας άνθρωπος. Γιατί να ξέρετε κάτι, τα σχολικά κηλικία είναι συνήθως γυναίκες που βγάζουν ένα μικρό βοήθημα για την οικογένειά τους. Και το επιλέγουν για ποιο λόγο? Γιατί όταν είναι τα παιδιά τους στο σχολείο, είναι και οι ίδιοι στην εργασία.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Αν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν βοηθηθούν από το κράτος, σας είπα πάλι μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Πάρτε αυτό το μηχάνημα για τον αποχυμωτή, πάρτε κρύες βιτρίνες να βάλετε. Δηλαδή χρειαζόμαστε εξοπλισμό.
0: Στήριξη, γενικώς.
1: Μπράβο, ούτως ώστε να προσελκύσουμε τους μαθητές με χαμηλές τιμές, οι οποίες θα επιδοτούνται από το κράτος, για να αρχίσουν οι γευστικοί κάλικες των παιδιών να αλλάζουν.
0: Άρα εδώ χρειάζεται μια σύμπραξη για να είναι
1: ακριβώς
0: επιτυχημένη αυτή η προσπάθεια,
1: ακριβώς,
0: που όλοι το θέλουμε, όλες οι πλευρές το
1: όλοι
0: θέλουμε. Χρειάζεται μια σύμπραξη δυνάμεων και αλληλοστήριξη. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: εσείς, ναι, αυτά τα προϊόντα μέσα εννοείται, δεν το συζητώ. Από την άλλη, στήριξη όμως, ότι αυτά είναι και ακριβά προϊόντα και ευπαθή προϊόντα.
1: Αλλάζει τελείως η γραμμή παραγωγής. Αλλάζει τελείως.
0: Έτσι εμείς μόνο θα καταφέρουμε το μήλο αντί για το κρουασάν, έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν θα το πάρει από μένα το κρουασάν το παιδί, γιατί απαγορεύεται. Θα πάρει απ' έξω, θα πάρει και για τον φίλο του, θα πάρει και για τον άλλον, με αποτέλεσμα εγώ να πληρώνω για τους μαθητές οι οποίοι θα ψωνίζουν απ' έξω, γιατί δεν θέλανε να πάρουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, εμείς το θέλουμε να μείνει μέσα έτσι, στο περίκλειστο περιβάλλον, να βρίσκει πράγματα. Μια, δύο, τρεις θα μάθει, θα εκπαιδευτεί, θα συνηθίσει, θα αποκτήσει μια κουλτούρα. Δεν θα το δούμε
1: αν
0: σε ένα μήνα, θα το δούμε σε ένα-δύο χρόνια.
1: Αν το κάνουμε λοιπόν αυτό, αν το κάνουμε λοιπόν αυτό με πραγματική αγάπη, με πραγματική συνεργασία, με τη βοήθεια. Κοιτάξτε, τίποτα δεν γίνεται με απαγορεύσεις.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Τίποτα. Εγώ σας λέω να βάλω μόνο φρυγανιά. Μόνο φρυγανιά. Όλα τα παιδιά θα βγαίνουν να παίξουν και θα ψωνίζουν.
0: Ναι.
1: Και εσύ σαν μητέρα θα πείτε, έχει φρυγανιά, οκ. Okay, θα σταματήσουμε στο φούρνο τώρα που πηγαίνουμε να σου πάρω μια τυρόπιτα, μια κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι ή δεν είναι?
0: Έτσι είναι, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι να χαράξουμε μια εθνική στρατηγική και να συμπράξουν οι γονείς, τα κηλικία, το κράτος, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, όλοι. Να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν ότι η υγιεινή διατροφή δεν είναι απαραίτητα και άρρωση. Είναι πολύ νόστιμη.
0: Και επιτέλους κάποια στιγμή να πετύχει και το στόχο της αυτή η μεταρρύθμιση, αν μη τι άλλο.
1: Βεβαίως. Άλλωστε έχουμε και παράδειγμα. Στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το μοντέλο που ακολούθησε η Ολλανδία. Και λέγεται υγιεινό σχολικό κηλικείο.
0: Δηλαδή?
1: Που βασίστηκε στην εκπαίδευση, στην υποστήριξη και στη σταδιακή βελτίωση των διαθέσιμων επιλογών. Και όχι μόνο στους περιορισμούς όπως κάνουμε εμείς εδώ.
0: Αυτό η Ολλανδία για παράδειγμα το έχει εισάγει πολλά χρόνια.
1: Το έχει εφαρμόσει και έχει απόλυτη επιτυχία. Ναι, και σας πληροφορώ ότι τα παιδιά, γιατί εμένα είναι το παιδί μου εκεί, ότι τα παιδιά κατ' επιλογή πλέον επιλέγουν το υγιεινό.
0: Το υγιεινό. Ορίστε. Υπάρχει και περίπτωση προς εξέταση.
1: Βεβαίως υπάρχει. Αλλά όταν μας...
0: Έπεσε γραμμή. Νομίζω όμως ότι ολοκληρώσαμε κάπου εδώ την κουβέντα με την κυρία Μαστραντονά, την κυρία Μισρίνη Μαρσαντονά, είναι πρόεδρος των Πανελλήνιων Κηλικίων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα θέμα εδώ, δηλαδή πολλές εξαγγελίες, πολλές αποφάσεις είναι προς σωστή κατεύθυνση, δηλαδή ο στόχος είναι αυτός που θα έπρεπε. Από εκεί πέρα πάσχουμε λίγο στο ολιστικό του πράγματος, το να το δούμε λίγο σφαιρικά όλο αυτό για να πετύχει σε ένα συγκεκριμένο βάθος χρόνου. Δεν λέμε μια δεκαετία, λίγο νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων όλες οι πλευρές πρέπει να συμπράξουν. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την κουβέντα μας. Δεν την βρίσκουμε τώρα την κυρία Μαστροντονά. Έστω για να την αποχαιρετήσουμε έτσι με ευγένεια. Προφανώς έχουμε πρόβλημα με το κινητό, δεν πειράζει όμως. Εμείς την αποχαιρετούμε και την ευχαριστούμε.

Στο μεταξύ υπάρχει και ένα ντεσού που ακούσατε και λίγο νωρίτερα στους τίτλους των ειδήσεων. Ο Τραμπ έπρεπε να πάει στη σύνοδο κορυφής, έτσι, της G7 στην Γαλλία. Άργησε. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ήταν έτοιμος να ξεκινήσει τις εργασίες χωρίς την παρουσία του Τραμπ για να μην διαταραχθεί το πρόγραμμα. Μετά από λίγο μπαίνει μέσα ο Ντόναλντ Τραμπ, μπαίνει στην αίθουσα, αναζητώντας τη θέση του, πήγε δεξιά, πήγε αριστερά, τέλος πάντων βρήκε τη θέση του. Πριν όμως κάτσει, ανέφερε σε δημοσιογράφους εκεί δίπλα ότι εγώ είμαι το αφεντικό, δηλαδή ότι μέχρι να φτάσω εγώ δεν ξεκινά τίποτα και δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει τίποτα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η δήλωση σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι ηγέτες στην G7 προσπαθούν, επιχειρούν να περάσουν, να παρουσιάσουν ένα ενιαίο μέτωπο σε μια σειρά κρίσιμων διεθνών ζητημάτων, είναι προβληματικό.

αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό απόγευμα, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος εύχομαι. Σε πολύ λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων από το σταθμό Art News Radio και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πολλούνται σε σούπερ μάρκετ, ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τις ταξινομία από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Το Πόσο Κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούς, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το CNN. Το έγγραφο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Αμερικανικού Δικτύου, προβλέπει μόνον την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών, χωρίς να αποσαφηνίζει το καθεστώς της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις, ζητήματα που παραπέμπονται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Στο μεταξύ, με αιχμηρές δηλώσεις ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της G7 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Αστειευόμενος κατά την είσοδό του στις συνεδρίες των ηγετών, δήλωσε «εγώ είμαι το αφεντικό», ενώ αναφερόμενος στη συμφωνία με το Ιράν τόνισε ότι δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία πέτρεψε μια παγκόσμια οικονομική κρίση και εκτίμησε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, με δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν δήλωσε ότι καλωσορίζει τη στήριξη οποιασδήποτε χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για τη διασφάλιση μίας εκεχηρίας, υιοθετώντας αισθητά υπιότερο τόνο απέναντι στην Τεχεράνη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Η δήλωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς στις αρχές Ιουνίου ο Αούν είχε κατηγορήσει ανοιχτά το Ιράν ότι χρησιμοποιεί το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι Λιβανέζοι πληρώνουν με τη ζωή τους τα ιρανικά συμφέροντα. Ανοίγει εκ νέου από σήμερα για τη θαλάσσια κυκλοφορία η διόρυγα της Κορίνθου μετά την ολοκλήρωση του κύριου μέρους των εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Η σημερινή επαναλειτουργία δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων, σημειώνει πάντως η διαχειρίστρια εταιρεία. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της διόρυγας συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στα 87 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνσμπουργκ, φημισμένος ειδικό στη μικροϊστορία. Το έργο του συνέβαλε στο να γίνει καλύτερα γνωστή η λαϊκή κουλτούρα, κυρίως κατά την αναγέννηση.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος αύριο, από το μεσημέρι όμως την ανατολική στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική το μεσημέρι προς το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο Παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο.
8: Ο Μαραθώνιος για την δεκαετία του 50-60 και 70, γιατί όλες οι εκπομπές που έχουν μεταδοθεί παρουσιάζουν αναλυτικά τη μουσική από το 55 μέχρι το 72. Συνεχίζεται σήμερα με την 18η εκπομπή για το 64. Όλες αυτές οι εκπομπές υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ και έχουν αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια σε αυτή τη νέα δεκαετία για να παρουσιάσουμε τη μουσική που ακούμε σήμερα και ποιες ήταν οι ρίζες της. Και σήμερα θέλουμε τη συμμετοχή σας με τις αναφορές σας. Μία αναφορά ενός φίλου χθες που τη διάβασα μας έδωσε την αφορμή να στείλουμε από τον αέρα εδώ της εκπομπής την ερώτηση στον φίλο μας τον Βασίλη Κοντόπουλο που τον διαβάζεται και στην Οδός Πανός και να μας δώσει την απάντηση για το γιατί τα συγκροτήματα τα Βρετανικά πήγαιναν στο Αμβούργο. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Περίπου είναι αυτά που σας είπα, αλλά θα τα πούμε αναλυτικά όπως τα έγραψε ο Βασίλης από το Βερολίνο ακούγοντας χθεσινή εκπομπή. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις. Και καταλαβαίνετε πώς εκμεταλλευόμαστε ερωτήσεις σαν για αυτή που έκανε χθες ο ακροατής για να αναπτύξουμε περισσότερο αυτό το θέμα με τη μουσική και πώς έγιναν όλα εκείνα πριν από 50-60 χρόνια. Σήμερα έχουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όχι εντελώς, έχουμε διαφορετικά από τα χθεσινά. Έχω πρώτα διαλέξει 3-4, δεν ξέρω αν θα ακουστούν όλοι, μαύρους καλλιτέχνες, πολύ σπουδαίους. Ο καθένας είναι διαφορετικός από τον επόμενο, που έγραψαν την ιστορία τους και που το 64 ήταν η χρονιά που έβγαλαν σημαντικά τραγούδια. Πρώτα ο B.B. King, που πλησίαζε τα 40, ήταν το 64 39 ετών. Ήδη είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Το 64 γνωρίζει όμως την πρώτη επιτυχία του στα 40 πρώτα της Αμερικής. Όχι αυτό που θα παίξω πρώτα, το επόμενο. Ο B.B. King λοιπόν θα ακουστεί πρώτα. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν τα άπαντα του B.B. King και έτσι λοιπόν ίσως θα το ξέρουν και το τραγούδι αυτό. Είναι παλιό blues από την δεκαετία του 40 και λέγεται How Blue Can You Get. Το ηχογράφησε στα τέλη του 63. Μπήκε στα 100 το 64. 1, 2, 3.

ο BB King από την ηχογράφηση και την κυκλοφορία του 1964. Τα τραγούδια που ακούτε είναι από φυσικό προϊόν, δεν είναι κατεβασμένα από το διαδίκτυο, για να το ξέρουμε αυτό, με τις ετικέτες των δίσκων όπως ήταν τότε. Ο BB King λοιπόν, που την ίδια χρονιά ένα από τα πιο ηχογραφημένα blues τραγούδια όλων των εποχών, στη δική του εκτέλεση, ένα blues standard, μπαίνει μέσα στα 40 πρώτα. Αυτή είναι η μαγεία της δεκαετίας του 50, 60, ακόμα και του 70, που συνοθούνται στα πρώτα, και γι' αυτό παρακολουθήσαμε τα chart με τέτοια μανία τότε και μετά τα αφήσαμε μετά το 2000, το ξέρουν καλά οι ακροατές. Παρουσιαζόντουσαν εντελώς διαφορετικά είδη μουσικής. Δηλαδή, από τη μια ήταν ο BB King και από την άλλη Barbara Streisand. Τώρα είναι κατευθυνόμενα και ελεγχόμενα τα τραγούδια που θα μπουν στο chart να είναι 2, 3, 4, 5 στυλ αυτά που κυριαρχούν. Τα υπόλοιπα μπορεί να ακούγονται, να γίνονται επιτυχίες από αλλού, αλλά δεν εμφανίζονται στα hit parade. Rock Me Baby λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε. Και η ηχογράφηση είναι πριν από το 64, κυκλοφόρησε το Μάιο του 64.

ραδιοτραγούδια του BB King από το 1964. Τώρα επίσης είναι πολύ ψηλά πράγματα που θα σας πω. Έχουν συμβεί πριν από 60 χρόνια, εδώ είναι η Ελλάδα και δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για τους ελάχιστους, πολύ λίγους που θέλουν να ξέρουν και λεπτομέρειες, υπάρχουν 5-6 ανάλογοι που θέλουν τέτοιες λεπτομέρειες, σαν και αυτοί που θα σας πω τώρα και που είχαν εντυπωσιαστεί και με το κτίριο εκείνο που ετοιμάζουμε εκπομπή. Για το κτίριο της Νέας Υόρκης που γράφτηκαν τόσα τραγούδια. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Και που έχει επιπτώσεις στις επιτυχίες και στα ρεκόρ των μαύρων καλλιτεχνών. Οι εκείνων που έκαναν rhythm and blues, soul και rock and roll τότε. Το R&B chart του Billboard, που θα πούμε τους λόγους τώρα, είναι ολόκληρες ιστορίες αυτές, σταμάτησε να δημοσιεύεται από τον Νοέμβριο του 1963 μέχρι τον Ιανουάριο του 1965, δηλαδή όλο το 1964. Επόμενο λοιπόν είναι αυτά τα τραγούδια και της Motown που σας έπαιξα όλες αυτές τις εκπομπές, που είναι σούπερ επιτυχίες, δεν έχουν εμφανιστεί στο hit parade του R&B, του rhythm and blues, που είναι βασικό hit parade. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες θα είχαν προσθέσει και άλλες επιτυχίες στα ρεκόρ τους.

αρχικά θα έπρεπε να ήταν μέσα στις 5 πρώτες θέσεις του R&B chart. Δεν εμφανίστηκε γιατί δεν υπήρχε. Το επόμενο που θα ακούσουμε τώρα μπήκε στο νούμερο 99 του Hot 100. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον James Brown, αλλά δεν εμφανίστηκε στο R&B chart γιατί δεν υπήρχε R&B chart. Το τραγούδι είναι παλιό blues. Τραγούδι του Guitar Slim, από πολύ παλιά. Λέγεται The Things That I Used To Do. Ο μεγαλύτερος της μαύρης μουσικής, James Brown. Στο τραγούδι αυτό, όπως το ηχογράφησε, έφτασε μέχρι το νούμερο 99 στα Hot 100, αλλά δεν εμφανίζεται στο R&B γιατί δεν υπήρχε R&B chart. Το R&B άρχισε να υπάρχει και πάλι από τον Ιανουάριο του 65. Όταν θα μπούμε στη χρονιά του 65, θα λέμε και τις θέσεις μερικές φορές των μαύρων εκεί.

Καλά, δεν χρειάζεται να πούμε πόσοι έχουν ηχογραφήσει τα τραγούδια αυτά και τα δύο προηγούμενα και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα δείχνει απόλυτα το απίστευτο ταλέντο του James Brown, που είναι ο μεγαλύτερος όλων. Τι ακούσαμε και τι θα ακούσουμε τώρα. Είναι από το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1964. Out of Sight είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Είναι ένα funk τραγούδι που περιλαμβάνεται σε αυτό το ένατο ομώνυμο άλμπουμ του James Brown. Τι να πούμε γι' αυτό. Θα σας πω τι είπε ο Bruce Springsteen σε λίγο γι' αυτό. Είναι ένα εκρηκτικό τραγούδι με το στυλ που το λέει, τους τραυλισμούς που κάνει, το ρυθμό που έχει, ηχογράφηση, τα εκρηκτικά riffs των πνευστών, η ορχιστική ενορχίστρωση. Εδώ φαίνεται πως εξελίσσεται η μουσική funk

που αποθεώθηκε μετά από Φαν Καντέλικ και Prince. Εκείνοι πούλησαν εκατομμύρια και έβγαλαν πολύ περισσότερα χρήματα, αλλά δεν έβγαλε και λίγα και ο James Brown. Αλλά αυτός είναι ο πρωτοπόρος. Μεγάλο τραγούδι αυτό. Ο Springsteen το έχει περιγράψει σαν έναν αγνό ενθουσιασμό, καθαρό ηλεκτρισμό. Καθαρά λέει, σηκώσω από τη θέση σου και κούνησε, ξέρετε ποιον να κουνήσεις, γεμάτο υδρότα, γεμάτο gospel, ομοί rock and roll, rhythm and blues. Είναι σαν να είσαι σε ένα τεντωμένο λάστιχο. Το έχει πει και ο Van Morrison με τους Them και ο Johnny Winter και πόσοι άλλοι. Επιτυχία του 64 για τον James Brown.

προσέξτε για να καταλάβετε πώς είναι η εξέλιξη της μουσικής. Αυτή η καινοτομία λοιπόν, που είναι απόλυτα δικαίωμα να το λέει ότι εγώ είμαι ο αρχηγός που τα έκανε αυτά ο James Brown, που υπάρχει στο κομμάτι αυτό και σε ένα άλλο που είχε γράψει τότε, το I've Got Money, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάδυση της μουσικής funk σε αυτό το ξεχωριστό στυλ. Και είναι, θα λέγαμε, τα τραγούδια που τροφοδότησαν την μεγάλη επιτυχία του που θα ακούσουμε για λίγο, για να καταλάβετε πώς εξελίχθηκαν τα funk του James Brown, για να περάσουμε στους άλλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης μετά τα Μάλγαρα προς Αθήνα εξαιτίας έργων στην ξύλινη γέφυρα που βρίσκεται στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του ορμού σύμφωνα με το CNN. Προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επίσης, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό υπαστιευόμενος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, της G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμα οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Ο Γιώργος μου γράφει, ο Ray Charles είναι ο νούμερο ένα black artist. Ο Ray Charles είναι ο νούμερο ένα από όλους τους καλλιτέχνες. Δεν υπάρχει άλλος από τον Ray Charles. Άλλος ο Ray Charles, άλλος ο James Brown. Είναι μια συγκεκριμένη εποχή του James Brown, η εποχή του rock και της fan και τα λοιπά. Ο Ray Charles είναι στην ομάδα του Louis Armstrong, αυτών που έχουν ξεπεράσει τους πλανήτες. Λοιπόν, χθες μιλούσαμε για τους Searchers και σήμερα θα μας δώσει την αφορμή ένα άλλο τραγούδι τους που έγινε νούμερο ένα στην Αγγλία τότε, από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα οι Searchers. Να πάμε και στην ιστορία που θα σας πω, γιατί αυτά τα γκρουπ έκαναν επιτυχία στη Γερμανία τότε. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 63 στο τέλος στην Βρετανία και έγινε νούμερο 1 το 64 τον Απρίλιο. Το είπε αργότερα και ο Elvis Costello και διάφοροι άλλοι. Οι Searchers, Don't Throw Your Love Away.

ήταν οι Searchers, και αυτοί όπως και οι Beatles και πάρα πολλά άλλα γκρουπ ξεκίνησαν ευρωπαϊκές καριέρες από το Αμβούργο στη Γερμανία. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Κοντόπουλο για αυτό που μας έστειλε. Είπα 2-3 λόγια, αλλά εδώ είναι πιο αναλυτικά, έτσι. Πιστεύω ότι πρέπει να διαβάσω ένα αρκετό μεγάλο μέρος από το κείμενο που μου έστειλε τώρα, και θα αρχίσω να το διαβάζω αφού ξεκινήσω να ακούμε τραγούδια των Beatles ακριβώς σε αυτήν την εποχή, την πρώτη εποχή τους, όταν είχαν πάει στο Αμβούργο και ηχογράφησαν τα πρώτα τραγούδια τους. Η ερώτηση ήταν γιατί τα συγκροτήματα της Αγγλίας πήγαν στο Αμβούργο και όχι, ας πούμε, σε μια άλλη πόλη όπως το Άμστερνταμ. Αυτή λοιπόν η μαζική μετανάστευση βρετανικών rock and roll συγκροτημάτων προς το Αμβούργο στις αρχές δεκαετίας του 60 υπήρξε ένα αποτέλεσμα μιας μοναδικής οικονομικής και γεωπολιτικής και πολιτισμικής σύγκλησης, η οποίες όμως συνοδευόταν, να τα ακούσετε σε λίγο, φοβερά πράγματα, από ακραίες και εξαντλητικές συνθήκες επιβίωσης. Είμαστε στο 1959, τέλος 50, αρχές 60. Είμαστε λίγα χρόνια, 10 χρόνια και λίγο περισσότερο μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Απλώς το λέω για να καταλάβετε πώς είναι η Γερμανία τότε. Στο επίκεντρο λοιπόν είναι μια περιοχή που σας είπα ότι από τα πρώτα που πήγα στο Αμβούργο πήγα σε αυτή την περιοχή. Σαν την Τρούμπα, τη δικιά μας τότε. Δεν είναι τώρα η Τρούμπα έτσι. Ούτε το Σόχο στο Λονδίνο ήταν έτσι όπως το πρόλαβα εγώ το 60. Έχουν διαφοροποιηθεί. Ήταν λοιπόν μια περιοχή, ζώνη των κόκκινων φαναριών, τα λέγαμε, σε ένα αναπτυσσόμενο λιμάνι που διάθεται και τεράστια οικονομική επιφάνεια για τα μεταπολεμικά δεδομένα με την Βρετανία και τους άλλους εκεί τριγύρω. Οι Γερμανοί λοιπόν, οι ιδιοκτήτες κλαμπ, αναζητώντας απεγνωσμένα τρόπους να προσελκύσουν πελάτες για να καταναλώνουν αλκοόλ, στράφηκαν στο αμερικάνικο και ακρικό rock and roll. Έτσι λοιπόν, οι Αμερικά ήταν πολύ δύσκολο να πάνε να παίξουν εκεί. Είναι το ξεσήκωμα στο Λίβερπουλ, βγαίνουν τα συγκροτήματα στην Αγγλία, έτσι ήταν η εναλλακτική τα βρετανικά συγκροτήματα. Μέσα από έναν πρωτοπόρο μάνατζερ, τον Alan Williams, ο ίδιος είχε μεταφέρει το συγκρότημα με ένα φορτηγάκι στο Λίβερπουλ, από το Λίβερπουλ στο Αμβούργο, και με τις κατάλληλες διασυνδέσεις στη Γερμανία στήθηκε αυτή η γέφυρα μεταφοράς μουσικών από την Βρετανία στο Αμβούργο της Γερμανίας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη δυναμική έπαιξε και η παρουσία του Βρετανικού στρατού. Σας θυμίζω, μας το θυμίζει και ο Βασίλης, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το Αμβούργο βρισκόταν υπό βρετανική ζώνη κατοχής. Σημαντικές πόλεις της, όπως η Κολονία, το Ντίσσελντορφ, το Ανόβερο, η Βόνη. Ένα από τα πράγματα που ήταν για μένα κάτι το φοβερό που έκανα ήταν ένα ταξίδι στη Γερμανία όταν ακόμα ήταν δυτική και ανατολική, τα έχω πει στον Βασίλη, με αυτοκίνητο από την Αθήνα μέσα όλων των ανατολικών χωρών, δηλαδή στη δεκαετία του 70 αυτά. Έτσι έχω την αίσθηση για όλα αυτά που συνέβηκαν πριν από 20-30 χρόνια στην Ευρώπη, βλέποντας τι γινόταν στο ανατολικό Βερολίνο τότε και πώς περάσαμε στο δυτικό Βερολίνο με το αυτοκίνητο. Πρέπει να γράψω ένα βιβλίο για αυτό το ταξίδι. Έτσι λοιπόν, το Βερολίνο τότε ήταν σε τρεις ζώνες. Ήταν το Ανατολικό στη Σοβιετική Ένωση και το Δυτικό Άγγλοι, Γάλλοι και Αμερικάνοι. Λοιπόν, αυτοί οι νεαροί φαντάροι λοιπόν που πηγαίνανε εκεί στο Αμβούργο και τα λοιπά με αρκετά χρήματα, αναζητώντας διασκέδαση, πήγαιναν στα κόκκινα φανάρια και πήγαιναν και στα κλαμπ που ήταν τα διάφορα συγκροτήματα.
Παράλληλα υπήρχε και ο στρατιωτικός διαφωνικός σταθμός, όπως ήταν οι σταθμοί και στη χώρα μας που έπαιζαν ανάλογη μουσική. Και έτσι λοιπόν αυτή η κοινή αγάπη Βρετανών στρατιωτών και Γερμανών εφήβων για τη μουσική έπαιξε μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό που έγινε εκεί. Προσθέτω ότι αν η Γερμανία έχει αυτές τις σπουδαίες ορχήστρες που είναι από τις σπουδαιότερες που ακούσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που βγήκαν στη δεκαετία του 50, είναι ακριβώς η κατοχή που είχαν οι Αμερικάνοι με τους σταθμούς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετέδωσαν, και θα λέγαμε, ενώ στην Αμερική δεν υπάρχει τέτοια απόλυτη συνέχεια, υπήρχε στην Βρετανία, δηλαδή μια συνέχεια από τις ορχήστρες Glenn Miller, Tommy Dorsey και τα υπόλοιπα. Όμως πίσω από αυτά τα φώτα που εμφανιζόντουσαν διάφορα συγκροτήματα, όπως γράφει στο κείμενό του ο Βασίλης, ήταν μια σκοτεινή και γεμάτη κακουχίες εποχή για τους νεαρούς μουσικούς, οι οποίοι ήταν έφηβοι, όπως καταλαβαίνετε, και έπαιξαν θύματα άγριας εκμετάλλευσης από τους εργοδότες. Οι συνθήκες διαβίωσης τους, δηλαδή των Beatles, των Searchers και των άλλων, ήταν άθλιες. Για παράδειγμα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, οι Beatles κατά την πρώτη τους διαμονή εκεί αναγκάστηκαν να κοιμούνται στο Bambi Kino, ένα παρακμιακό σινεμά μέσα σε μικρά παγωμένα δωμάτια πίσω από την οθόνη, χωρίς θέρμανση, χωρίς παράθυρα και δίπλα σε κοινόχρηστες τουαλέτες, με τη μουριδιά της μούχλας και των απορριμμάτων. Και όχι μόνο οι Beatles, και άλλα γκρουπ από την Αγγλία. Πλήσιμο και ξύρισμα γινόταν βιαστικά στις ντουζιέρες των διπλανών κλαμπ ή στις τουαλέτες των κινηματογράφων. Στα ξεκινήματα αυτά των Beatles. Έτσι, για να καταλάβετε τι συνέβαινε τότε και πώς δυνάμωσε αυτή η σκηνή. Όμως έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής.

Έτσι λοιπόν, για να ξέρουν οι ανήσυχοι ακροτές μας τι γινόταν τότε. Συνεχίζω και αλλάζουμε στυλ. Το τραγούδι είναι του 47. Έγινε νούμερο 1 στην Αμερική και στην Ευρώπη το 64. Και δεν το φανταζόταν κανείς ότι θα γίνει αυτή η επιτυχία από αυτόν τον τραγουδιστή. Ο τραγουδιστής ανήκει στην παλιά σχολή. Οι επιτυχίες του μεγάλες ήταν στη δεκαετία του 50. Είχε 10 χρόνια να κάνει μεγάλη επιτυχία. Και πήγε στο νούμερο 1. Και εδώ έχει παίξει ρόλο μια άλλη ιστορία. Η ιστορία του Φρανκ Σινάτρα, που δημιούργησε την εταιρεία του Reprise και είχε την παρέα του, όπου βγήκαν οι δίσκοι τους στη Reprise, την εταιρεία πια του Σινάτρα, και η παρέα του ήταν μεταξύ άλλων ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και ο Ντίν Μάρτιν. Για τον Ντίν Μάρτιν μιλάμε. Η Reprise δεν έμεινε μόνο σε αυτά τα τραγούδια, έκανε και ψυχεδελική μουσική και έβαλε και τους δίσκους του Τζίμι Χέντριξ στην Αμερική και έκανε και πάρα πολλά άλλα αργότερα. Νούμερο 1 το 1964. Η επιστροφή του Ντίν Μάρτιν.

Αυτό το τραγούδι αντικατέστησε τη μεγάλη επιτυχία του That's Amore σαν χαρακτηριστικό τραγούδι του Dean Martin. Στην Ελλάδα ακούγεται το That's Amore επειδή ακούστηκε στην ταινία, όμως αυτό είναι το τραγούδι που, ας πούμε, ο Dean Martin ζήτησε αυτήν την φράση να την γράψουν στον τάφο του στο Λος Άντζελες. Αν πάει κάποιος στον τάφο του, υπάρχει ένας φίλος της εκπομπής που ζει στην Αμερική και μας στέλνει πάρα πολλά μηνύματα από τη Θεσσαλονίκη, έχει πάει εκεί, που επισκέπτεται τους τάφους των καλλιτεχνών και όχι μόνο καλλιτεχνών. Είναι μια ιδιαίτερη ιστορία αυτή και τους φωτογραφίζει κιόλας. Δεν είναι καλά, δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή τη στιγμή. Η φράση λοιπόν «Everybody loves somebody sometime» εμφανίζεται στον τάφο του Μάρτιν στο Λος Άντζελες. Πρέπει να σας πω τι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι. Τα έχουμε πει, αλλά εν μέρει πρέπει να τα ακούσετε και πάλι. Είναι ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης ο Dean Martin. Δεν είχε καμία επιτυχία στο Top 40 από το 58. Με την Βρετανική μουσική εισβολή να κυριαρχεί το 64 στα Αμερικάνικα τσάρτ, όπως είχαμε πει, λίγοι είχαν ελπίδες. Είχαν ελπίδες για να εμφανιστούν στα 40 πρώτα. Συνέχιζαν τις καριέρες τους στο Las Vegas, από εδώ και από εκεί, αλλά δεν τους έπαιζε το ραδιόφωνο. Πόσο μάλλον ένας Ιταλοαμερικανός τραγουδιστής που τραγουδούσε κυρίως standards εδώ και 20 χρόνια. Για τότε εδώ και 20 χρόνια. Ο Dean Martin, που τον έχετε δει σε ταινίες με τον απίθανο Jerry Lewis, απεχθανόταν το rock and roll, όπως και ο Sinatra και πολλοί από αυτούς της παλιότερης σχολής. Και είναι δικαιολογημένο και εσείς απεκτάνεστε αυτά που ακούτε σήμερα. Μη ελιόμαστε, γιατί δεν σας αρέσουν όλοι οι γνέοι καλλιτέχνες. Άρα δεν είναι ιερό και άγιο το rock and roll. Οι παλαιότεροι δεν μπορούν να αποδεχνούν τα καινούρια. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αποκλονόταν το rock and roll και αυτή η στάση του είχε δημιουργήσει μια σύγκρουση με τον 12χρονο γιο του, τον Dean Paul Martin. Ανοίγω παρένθεση. Έκανε συγκρότημα με επιτυχία με δύο άλλους διάσημους, αυτός ο γιος, τα επόμενα χρόνια, στην ίδια εταιρεία, σαν πως ήταν το όνομα, Dino, Daisy and Bill, κάπως έτσι. Θα τα πούμε. Οι νέοι λοιπόν εκείνη την εποχή άκουγαν τους Beatles. Είπε λοιπόν στον γιο του, θα βγάλω τους φίλους σου από τα charts. Και αυτό έγινε. Στις 15 Αυγούστου του 1964 το Everybody Loves Somebody που ακούσαμε έριξε το A Hard Day's Night των Beatles από το νούμερο 1, ανεβαίνοντας αυτό στην πρώτη θέση. Και δεν ήταν μόνο αυτή η επιτυχία του, συνέχισε και με άλλες, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Και το τραγούδι αυτό είναι παλαιότερο, του 55, The Door Is Still Open to My Heart, αλλά δεν ξεκινάει από το ελαφρό τραγούδι, ξεκινάει από το R&B, μια και ήταν η εκτέλεση που έκανε επιτυχία τότε των Cardinals, Doo-Wop Group. Ο Dean Martin το διασκεύασε το 64, αμέσως μετά το προηγούμενο, και μπήκε στα πρώτα της Αμερικής. Για να καταλάβετε, οι νέοι τότε που ήταν 15 ετών ήθελαν τα βρετανικά συγκροτήματα. Οι μεγαλύτεροι όμως δεν τους έλεγαν τίποτα τα βρετανικά συγκροτήματα ή οι Birds. Έτσι ήθελαν να ακούν τον Σινάτρα και τον Dean Martin και όλους τους άλλους. Το ίδιο έχετε και εσείς κάνει τώρα. Γιατί ακούτε την Sabrina Carpenter, θέλετε να ακούτε τους Doors και τους Cure. Επόμενο λοιπόν, η κάθε γενιά να ακούει τα δικά της. Πού πάμε? Σε έναν άλλον τεράστιο τραγουδιστή διαφορετικό, ο τρίτος από αυτούς που θα έπαιζα στο πρώτο μέρος, αλλά με τα πολλά λόγια φτάσαμε να είμαστε λίγο πριν το τέλος, ο Brook Benton.

Στα 100 πρώτα και το τραγούδι αυτό του Brooke Benton, τεράστιος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, rock and roll, rhythm and blues και pop μουσικής, Going Gone. Χθες σας μιλούσα και παίξαμε το τραγούδι A House Is Not A Home από την ομώνυμη ταινία με πρωταγωνίστρια της Ellie Winters στην εκτέλεση της Dionne Warwick. Σας είπα ότι στην ταινία το έλεγε ο Brooke Benton. Με αυτόν θα κλείσουμε τώρα. Όπως ακούγεται στο φιλμ A House Is Not A Home. Το τραγούδι αυτό που χθες, ακούστε το όσοι δεν έχετε ακούσει, το παίξαμε με την Dionne Warwick.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τα έργα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Εθνική Οδό διακόπηκε η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Η απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στον παράδρομο έχει επιβαρύνει περαιτέρω το οδικό δίκτυο, καθώς πολλοί οδηγοί και επαγγελματίες μεταφορείς τον χρησιμοποιούσαν για να αποφύγουν τις καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο. Ως αποτέλεσμα έχουν σχηματιστεί ουρές άνω των 5 χιλιόμετρων με έντονη παρουσία φορτηγών και δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Καλή Πέλας για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πολλούνται σε σούπερ μάρκετ, ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τις ταξινομία από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, το Πόσο Κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια των καρτέλ και της Νέας Δημοκρατίας δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αλλά με ψήφο στην ελληνική λύση, υποστηρίζει το κόμμα. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούς, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το CNN. Το έγγραφο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Αμερικανικού Δικτύου, προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών, χωρίς να αποσαφηνίζει το καθεστώς της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις, ζητήματα που παραπέμπονται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Στο μεταξύ, με αιχμηρές δηλώσεις, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της G7 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αστειευόμενος κατά την είσοδό του στη συνεδρίαση των ηγετών, Δήλωσε: «Εγώ είμαι το αφεντικό», ενώ αναφερόμενο στη συμφωνία με το Ιράν τόνισε ότι δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία απέτρεψε μια παγκόσμια οικονομική κρίση και εκτίμησε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως τις επόμενες ημέρες. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 του μηνός, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος αύριο, από το μεσημέρι όμως στην ανατολική στερεά την Εύβοια, την Πελοπόννησο καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική. Το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Απογευματόβραδο Τετάρτης, 17 έχει ο μήνας. Και αυτό όχι, δεν συζητείτε ούτε είναι υποδιαπραγμάτευση.

κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκουμε, πώς σας βρίσκουμε ή θέλετε να το συζητήσουμε. Αυτό το να το συζητήσουμε, χαχαχα που γράφουμε και στα μηνύματα, μπορούμε να βάλουμε και το άρθρο μέσα σε παρένθεση και να το πούμε σκέτο να συζητήσουμε. Επίσης αυτό είναι ισοδύναμο με το να το δούμε και το το πάλι μέσα σε παρένθεση, δηλαδή να δούμε. Αυτό σε πιο ελεύθερη μετάφραση, όχι σε πιο, σε κανονική μετάφραση, σημαίνει ότι δεν θα το κάνουμε ποτέ. Το να συζητήσουμε, να δούμε, όταν ξεκινάνε τέτοια, καταλαβαίνετε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Απλά οι άνθρωποι, οι κυβερνώντες, οι πολίτες, ο περίγυρος δεν είναι ειλικρινής. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, ξέρετε, και η ειλικρίνεια και η αλήθεια και η πραγματικότητα μάλλον δεν μπορούν να την αντέξουν οι άνθρωποι. Εγώ αυτό πιστεύω, να βάλω πρώτο πληθυντικό, νομίζω είμαι και εγώ ανήκω στο γένος των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να την αντέξουμε οι άνθρωποι, ούτε την αλήθεια, ούτε την ειλικρίνεια, ούτε τις πραγματικές ουσιαστικές σχέσεις. Και δημιουργούμε έτσι διάφορα γύρω-γύρω. Μικρά βυζάντια, δημιουργούμε διαπλοκή, δημιουργούμε περίεργες καταστάσεις με το ζόρι, ενώ είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Και υπάρχει όλος αυτός ο τραγέλαφος, αχ θα πω, αντιστρέφοντας το χαχαχα, το προηγούμενο, θα το πάω σε αχ, αχ, αχ. Υπάρχει όλος αυτός ο τραγέλαφος, όλες αυτές οι ανακατατάξεις, βρήκαμε τώρα λέξη για να πιπιλίζουμε, ανακατατάξεις. Στα κόμματα, στην κοινωνία, στον περίγυρο, δηλαδή στα κόμματα, εντός, εκτός και επί τα αυτά, υπέριξ αυτών. Και τι δεν βλέπουμε παιδιά και τι ακόμα θα δούμε. Σχεδόν με τρομάζει το τι ακόμα θα δούμε. Πρόσωπα, αποπομπές, συνεργασίες, υποσχέσεις, πολλές υποσχέσεις. Πολλές υποσχέσεις από παντού που αν δεν αφορούσαν σοβαρότατα θέματα επιβίωσης, που αφορούν ουσιαστικά, που έχουν να κάνουν με τη μικροοικονομία που λέμε, την τσέπη μας βρε παιδί μου, το πώς επιβιώνουμε και τα βγάζουμε πέρα καθημερινά. Αν δεν αφορούσαν λοιπόν αυτό το σοβαρότατο θέμα, κατά κύριο λόγο, θα μας προκαλούσαν πάρα πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο, γιατί βγαίνουν οι μεν και τάζουν πράγματα που δεν τα έχουν κάνει τόσα χρόνια. Βγαίνουν οι άλλοι και λένε ναι, επειδή δεν τα κάνατε, εμείς όμως θα τα κάνουμε. Θα σας φέρουμε και ποτάμια. Ε, θα φτιάξουμε γεφύρια, μα δεν έχουμε ποτάμια. Θα σας φέρουμε και ποτάμια. Όπου ποτάμια μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Εισιτήρια, πανελλαδικές. Αυτό με τις πανελλαδικές ειδικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας το αφήσω, να μην το προχωρήσω περισσότερο για τώρα, γιατί έχουμε πολύ πιο, δεν θα πω σοβαρά, πολύ πιο επίγοντα, δηλαδή πάλι τραγελαφικά. Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με την συμφωνία. Με τη συμφωνία της Γενέβης ή του Μπούργενστοκ. Μπούργενστοκ είναι ένα υπέροχο φρούριο, ένα μέρος που έχει γίνει σαν φρούριο, με θέα τη Λουκέρνη, σε ένα ιδηλιακό μέρος και τοπίο που όμως από τη φύση του είναι έτσι, από τη γεωμορφολογία του, ώστε να είναι ασφαλές. Τα μέτρα ασφαλείας είναι ήδη δρακόντια για την Παρασκευή που μας έρχεται, καθώς όπως έχετε όλοι μάθει, θα υπογραφεί εκεί επισήμως η συμφωνία για τον τερματισμό της διένεξης, του πολέμου, της σύραξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τώρα, θα είναι και διαμεσολαβητές παρόντες, δηλαδή σίγουρα οι Πακιστανοί που έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Από κοντά και η Τουρκία που πανηγυρίζει και λέει ότι εγώ βοήθησα, ο επιτίδιος ουδέτερος συνήθως, ξέρετε, τον ξέρει καλά το ρόλο της. Και από εκεί και πέρα η G7 χαιρετίζει παιδιά τη συμφωνία, χαιρετίζει όλο αυτό που μέχρι τώρα έχει παρουσιαστεί ως συμφωνία, αυτό που έχει διαρρεύσει δηλαδή. Τι να κάνει, συνεμορφώθηκε αυτή. Για την G7, γιατί για όποιον δεν το κατάλαβε, για όποιον δεν το κατάλαβε αμέσως, το είπε ο άνθρωπος. Πήγε και το είπε σχεδόν αστειευόμενος, ότι ήρθε το αφεντικό σας, εγώ είμαι το αφεντικό. Χα, χα, χα. Τι να πω, εδώ θα πω
Κι αν δεν μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου, τουλάχιστον μην την εξευτελίζεις. Και ισχύει για πρόσωπα, για άτομα, για κυβερνήσεις, για χώρες. Κάπα Πικαβάφης, όσο μπορείς το ποίημα, 1913.

Υπομονή, θα πούμε και για το πόσο κάνει. Θα πούμε και για το πόσο κάνει. Τα ακούσατε ήδη, είναι η πρεμιέρα σήμερα. Λοιπόν, σχετικά με την φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Καλή του Δήμου Σκίδρα στην Μπέλα, εκτός από την ενημέρωση από την πυροσβεστική, η Μαρία Σφυρόερα επικοινώνησε νωρίτερα, μόλις τώρα πριν από λίγα λεπτά, με τη Δήμαρχο, η οποία μας είπε, επιβεβαίωσε ότι όντως η φωτιά είναι σε εξέλιξη, είναι πολύ ψηλά εκεί στο βουνό, στην Καλή Πέλας. Έχουν κινητοποιηθεί φυσικά οι πυροσβέστες, τα πεζοπόρα τμήματα και τα οχήματα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είναι σε εξέλιξη πάντως, δεν έχουμε κάτι νεότερο.

Σύμφωνα με το CNN που αποκάλυψε αυτό το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, προβλέπεται λοιπόν άρση των κυρώσεων, μπλόκο στα πυρηνικά και μέχρι εκεί. Εγώ, παιδιά, επειδή είμαι και λίγο παραπάνω καχύποπτη, το διάβασα αυτό το προσχέδιο όπως δημοσιεύτηκε στα 14 του σημεία. Και πραγματικά σας το λέω, δεν βρίσκω τίποτα που να είναι υπέρ των ΗΠΑ ή που να δείχνει ότι τέλος πάντων κάποιος από όλους έχει

0: θα επιτρέψουν μεταξύ άλλων στο Ιράν να πουλήσει τα πετροχημικά και πετρελαϊκά του προϊόντα. Μιλάμε δηλαδή για άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα του όπιου παγώματος. Και η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει ένα αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων εάν τηρήσει τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το έγγραφο δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το τι θα απογίνει το ουράνιο υψηλού εμπλωτισμού του Ιράν. Γιατί αν θυμάστε, αυτό ήταν το διακύβευμα, αυτό ήταν το επίδικο, τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο και το φόβο για τα πυρηνικά του Ιράν. Δεν αναφέρεται τίποτα, ούτε κάτι που να δηλώνει ένα είδος τιμωρίας, ούτε κάτι που να δηλώνει κάτι περισσότερο. Ξαναλέω, το παραπέμπουν στις καλέμες. Αυτό είναι η γενική, πώς το λένε, ένα γενικό συμπέρασμα και πραγματικά πιστέψτε με, μετά έψαξα και διάβασα όσο γινόταν σε περισσότερες πηγές για να το δω από όλες τις πλευρές, να δω αν κάποιος βλέπει κάτι άλλο που δεν βλέπουμε εμείς. Μέχρι την Παρασκευή βέβαια, που έχει προγραμματιστεί η συμφωνία, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μπούργκενστοκ που σας είπα, και όπως αναφέρεται στο γαλλικό πρακτορείο, μέχρι την Παρασκευή θα δούμε αν προκύψει και προστεθεί και κάτι άλλο, διότι έτσι κι αλλιώς το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα, γεγονός που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο των όσων συμφωνήθηκαν. Η ώρα είναι 5:22, ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Air News Radio 105,8 και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μέχρι τις 6 που είμαστε παρέα κάθε μέρα από Δευτέρως και Παρασκευή αυτή την ώρα. Και τώρα πάμε να πιάσουμε ένα θέμα που προσωπικά μου έκανε τρομερή εντύπωση και απορώ γιατί δεν ήταν και πολύ μπροστά, πολύ ψηλά στις ειδήσεις των διάφορων πηγών και των μέσων. Δεν είναι απλό να βλέπουμε ένα ολόκληρο καφέ χαλί, μία βλένα που κάθε άλλο παρά προϊονίζεται ευχάριστα πράγματα στο Θερμαϊκό. Είπαμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Αντρουλιδάκη, φυσικό ωκεανογράφο, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γεια σας κύριε καθηγητά, κύριε Αντρουλιδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροατριές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Πέρα από το ότι είναι ένα αντιαισθητικό θέαμα, αναρωτιόμαστε είναι και δίσωσμο, αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό το φαινόμενο, τι το δημιούργησε, και δεν θα το έλεγα φαινόμενο, θα το έλεγα και πρόβλημα μάλλον, εσείς θα μας το αποσαφηνίσετε.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο, φυσικό φαινόμενο, αρχικά μπορούμε να μιλούμε, το οποίο βέβαια η έντασή του δεν είναι πάντοτε σχετιζόμενη με φυσικές συνθήκες απόλυτα. Να γίνω πιο σαφής. Είναι το φαινόμενο του ευτροφισμού ουσιαστικά, το οποίο είναι αρκετά συχνό στον κόλπο, το θερμαϊκό κόλπο. Συμβαίνει από τη δεκαετία του 80 και έπειτα, παρατηρείται και πιο συχνά. Βέβαια τα τελευταία χρόνια, άμα θυμάστε και το 2017, ήταν μια άλλη, ακόμα μια έντονη τέτοια κατάσταση στο θερμαϊκό κόλπο.
0: Ναι, τώρα που το λέτε.
1: Έχει δημιουργηθεί εκείνος ο αφρός στην επιφάνεια. Οι βασικές αιτίες είναι το τι πέφτει μέσα στο θερμαϊκό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και κυρίως από θρεπτικές ουσίες, δηλαδή χημικές ουσίες, φωσφόρου και αζότου, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τις αγροτικές αποστραγγίσεις από περιοχή, δηλαδή δυτικά συνήθως του κόλπου που γίνονται αυτές οι αποστραγγίσεις. Αυτό τώρα, εάν συνδυαστεί και με συγκεκριμένες συνθήκες κλιματολογικές, δηλαδή μετεωρολογικές, να το πω έτσι, και κυκλοφορίας της θάλασσας, μπορεί να προκαλέσει εξάρσεις του φαινομένου, δημιουργείται και πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι και η περίπτωση που συζητάμε η τωρινή, και έχουμε όλα αυτά που παρατηρούμε και όσοι κάνουν μια βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης το έχουμε βιώσει.
0: Υψηλές θερμοκρασίες λέτε, είναι δηλαδή... Αυτό σίγουρα έχει δημιουργήσει και την έννοια των θαλασσίων καυσώνων, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αυτό το φαινόμενο,
1: αυτό
0: αναφέρεστε.
1: Είναι οι θαλασσίοι καύσωνες, οι οποίοι γίνονται και συνεχώς με τα χρόνια, τις δεκαετίες, αυτό που έχουμε παρατηρήσει όλο και πιο έντονοι, γενικά στη Μεσόγειο. Βέβαια, ιδιαίτερα στο θερμαϊκό κόλπο, είναι ένα hot spot.

0: όπως λέμε, δηλαδή ένα σημείο υψηλής έτσι έντασης θαλάσσιων καυσώνων και αυξάνονται και έντονα με τα χρόνια, η διάρκειά τους και η έντασή τους, αλλά και η διάρκειά τους έχει σημασία. Δηλαδή φτάνουν θερμοκρασίες πλέον στο Θερμαϊκό, έχουν καταγραφεί και πάνω των 30 βαθμών Κελσίου. Το οποίο ήταν κάτι το οποίο πριν δεκαετία του, να το πω, του 2010 και πιο πριν, δεν ήταν πολύ σπάνιο φαινόμενο. Αυτό παίζει και αυτό το ρόλο. Επίσης, ένα σημαντικό, γι' αυτό εμφανίστηκαν και αυτό το φαινόμενο αυτό τόσο έντονα αυτή την περίοδο, είναι οι νοτιάδες. Οι νοτιάδες λειτουργούν, οι νότιοι άνεμοι δηλαδή, λειτουργούν με δύο τρόπους. Αρχικά εγκλωβίζουν το υλικό αυτό και γενικά οποιαδήποτε ρήπανση υπάρχει στο Θερμαϊκό στο βόρειο κομμάτι του, και ταυτόχρονα μειώνουν και την δυνατότητα ανανέωσης του κόλπου. Είναι έτσι είναι η μορφολογία του κόλπου μαζί με την με τη μετεωρολογία που επηρεάζει, η οποία αυτή η θαλάσσια κυκλοφορία μπορεί, ναι, ανανεώνεται, όμως, τα νερά, ανανεώνεται, ναι, κάτω από βοριάδες, ενώ οι νοτιάδες κάνουν το αντίθετο.
1: Επίγομαι, θέλω να μας πείτε, αν μπορείτε, κύριε Ανδρουλιδάκη, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το οικοσύστημα και πάνω απ' όλα αν είναι επικίνδυνο κατά τη βρώση προφανώς ψαριών ή άλλων θαλασσινών που αλλιεύουμε από το συγκεκριμένο κόλπο.
0: Κοιτάξτε, τώρα σχετικά με το συγκεκριμένο φαινόμενο και την επικινδυνότητα, δεν είναι, να το πω, δεν είμαι και ειδικός βέβαια, αυτό είναι δηλαδή οι βιολόγοι πιο πολύ το παρατηρούν. Από όσο ξέρω, δεν είναι ο κίνδυνος για τον άνθρωπο ο άμεσος. Βέβαια, εξαρτάται και από την έντασή του, γιατί, ναι, καταλαβαίνετε ότι, ναι, τέτοια φαινόμενα μειώνουν την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων,
1: ναι, ναι,
0: και γενικά διαταράσσεται και ο κύκλος της βιοποικιλότητας στην περιοχή.
1: Πείτε μου και σας παρακαλώ, αν γνωρίζετε αν υπάρχει κάτι που το αποτρέπει. Δηλαδή, εγώ διαβάζω ότι υπάρχει ένα είδος καθαρίσματος από ειδικά μηχανήματα, σκάφη, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αυτά που διάβασα έτσι, ναι, κατάλαβα.
0: Υπάρχουν κάποιες τέτοιες ιδέες. Οι περισσότερες από αυτές είναι πιλωτικές, δηλαδή σε ευρυντικό κομμάτι. Δεν είναι, δηλαδή, ο καθαρισμός στη θάλασσα, πέρα από αυτό που γίνεται, για παράδειγμα, που περνάει ένα σκάφος που καθαρίζει την επιφάνεια. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως χρόνια τώρα, ναι, καθαρίζει τα επιπλέοντα απορρίμματα κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό καθεαυτό, το οποίο είναι ουσιαστικά να μέτρα τα μείωση των εισρωών τέτοιων λιπασμάτων, δηλαδή και αγροτικών και αστικών βέβαια, ναι, λιμάτων, ναι, τα οποία μπορεί να περιέχουν. Mm-hmm. Και δυστυχώς εδώ είναι που δεν υπάρχει φορέας ο οποίος ενιαίος διαχείρισης του κόλπου, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει κάποιο τέτοιο σχέδιο επεξεργασμένο, mm-hmm, για να αντιμετωπίσει και τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Τώρα σας ανοίγω ιστορίες, ενώ έχουμε ήδη φτάσει στο Κεμισή και εκτός αν έχουμε να πούμε και άλλα, το πούμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Αυτός ο ΦΥΠΕΚΑ, δηλαδή ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, δεν έχει σε αυτό αρμοδιότητα και παρέμβαση? Από όσο ξέρετε.
0: Θεωρητικά, ναι, θεωρητικά έχει. Απλά το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι κάποτε το 2008, δηλαδή έχει 15 χρόνια και παραπάνω, mm-hmm, υπήρχε η ιδέα ενιαίου φορέα διαχείρισης του θερμαϊκού κόλπου. Θα συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από το Πανεπιστήμιο μέχρι τους Δήμους, την Περιφέρεια, ναι, το ΤΕΕ. Mm-hmm. Το οποίο αυτό ποτέ δεν,
1: μάλιστα,
0: δεν,
1: μάλιστα,
0: ολοκληρώθηκε.
1: Θα πρέπει να σας χαιρετήσω. Ναι. Σας ευχαριστώ πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρουλιδάκη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πάμε σε τίτλους.
0: Να είστε καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουρά χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης προς Κατερίνη μετά τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς έχει διακοπεί κυκλοφορία στο παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου εξαιτίας προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το κείμενο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που διέρευσε δεν αναφέρεται στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το CNN. Επίσης, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό, είπε αστειευόμενος ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, τη G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Συνελήφθη 16χρονο στο Μπαρτοράφτη για εκβιασμό 14χρονου. Του άρπαξε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ που οι συνεργοί του διοχέτευαν σε ανταλλακτήριο χρυσού. Συνελήφθη η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το Evian της Γαλλίας, όπου μιλάει στο βήμα της G7 ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Μόνο όταν οι άνθρωποι δεσμεύονται, αφοσιώνονται και βάζουν όλες τις ενέργειες σε αυτό. Εδώ και μήνες και όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες. Μπράβο σε όλους. Λέω μπράβο και συγχαρητήρια σε όλους, διότι αυτή η σύνοδος κορυφής έλαβε χώρα σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά δύσκολο. Όλοι το παρατήρησαν. Σε ένα πλαίσιο πολλαπλών κρίσεων, κατακαιρματισμού, συγκρούσεων. Και ταυτόχρονα πολλά έπαιζαν κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών απόψεων. Αυτοί οι τελευταίοι μήνες είχαν να κάνουν ένα κατακαιρματισμό από διαφορετικά οράματα και διαφωνίες. Αυτή η σύνοδος G7 επέτρεψε να μας οδηγήσει σε ένα σημαντικό στοιχείο επιτυχίας. Αυτή η σύνοδος G7 αντικειμενικά ήταν μια επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια στιγμή ενότητας, ποιοτικής συζητήσεως και ταυτόχρονα πραγματικής συνεργασίας μεταξύ όλων των ηθινόντων που βρέθηκαν εδώ. Τούτη η σύνοδος μας επέτρεψε να συντονιστούμε με ευθύ τρόπο για να ανταποκριθούμε στις κρίσεις και να απαντήσουμε στις προκλήσεις του καιρού μας. Πρώτα απ' όλα με μία μέθοδο, κάτι το οποίο συσχετίσαμε άμεσα όλα τα μέλη του G7. Επίσης και τους εταίρους του G7 συν Ινδία, Κένια, διότι συν προέδρευσε της Αφρικανικής Διάστασης, την Νότια Κορέα, την Βραζιλία και την Αίγυπτο. Και ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι υπήρχαν και κάποιοι ηθήνοντες διεθνών οργανισμών. Πρέπει να τονίσω ότι όλη αυτή η εργασία επέτρεψε να φτάσουμε σε ένα κοινό κείμενο. Ταυτοχρόνως έχουμε ανταλλάξει με τον πρόεδρο Ζελένσκι πολλές απόψεις σχετικά με την Ουκρανία, ήταν μια σημαντική στιγμή, και επίσης μαζί με τον πρόεδρο Σίσι μπορέσαμε να έχουμε μια ανταλλαγή τόσο με τα Αραβικά Μοιράτα όσο και με τον Εμμύρη του Κατάρ, ώστε να μιλήσουμε για το Ιράν, για τα στενά του Ορμούς, αλλά και για όλες τις συνέπειες στις χώρες του κόλπου. Προφανώς με τους διεθνείς οργανισμούς είχαμε συζητήσει, με τη Διεθνή Ολυμπιακό Ταμείο, με την Παγκόσμια Τράπεζα και με τον ΟΣΑ για συγκεκριμένα σημεία. 9 διαφορετικές διακηρύξεις συμφωνήθηκαν ομοφόνως. Και ταυτόχρονα πρέπει να τονίσω ότι υπήρχε η υποστήριξη και του G7 συν, του G7 plus. Όλοι οι ηγέτες υιοθέτησαν τη γεωπολιτική διακήρυξη, θα επανέλθω σε αυτό, μια έκκληση όλων των ηθινότων, των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων στη μάχη αντίον του καρκίνου, μια συντονισμένη προσπάθεια για την επιδημία του έμπολα, μια κοινή διακήρυξη όλων των ηθινότων για την εταιρική σχέση που θα είναι επωφελής για όλους, μια διακήρυξη για την εφοδιαστική αλυσίδα σε κρίσιμα ορυκτά, μια διακήρυξη για μια πιο δίκαιη και ανθεκτική ανάπτυξη και ταυτόχρονα η καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών, ναρκωτικών και επίσης ένα ψηφιακό περιβάλλον πιο ασφαλές για τους ανηλίκους. Αυτά εγκρίθηκαν με ομοφωνία. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις συμφωνίες για τα πιο σημαντικά ζητήματα. Ουκρανία. Η συμμετοχή του Πρόεδρου Ζελένσκι μας επέτρεψε να έχουμε μια συζήτηση η οποία ήταν το βάθη για την ίδια την Ουκρανία και για πρώτη φορά μας επέτρεψε να δούμε διαφορετικά σημεία συμφωνίας που είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, η υποστήριξη προς την Ουκρανία, η αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό προς τις απαραίτητες υποδομές, ταυτόχρονα πλήγει η πολιτιστική κληρονομιά αλλά και ο λαός. Οι Ουκρανοί ήταν ιδιαίτερως ανθεκτικοί και άντεξαν, ενώ όλα τα μέλη του G7 συμφώνησαν για να διατρανώσουν τη δική τους υποστήριξη προς την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, αλλά και ταυτόχρονα έχει αλλάξει πλέον ο σχετισμός δυνάμεων τους τελευταίους μήνες. Η Ουκρανία προχωρά, η Ρωσία οπισθοχωρεί. Γι' αυτό το λόγο έχουμε όλοι πλέον καταφέρει να παράξουμε συστήματα αλλά και επιπλέον εξοπλισμό όπως και δυνατότητα σε μεγάλο βεληνικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στην κινητοποίηση της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας να προσφέρει σε επίπεδο εξοπλισμού και επίσης το κατορθώσαμε να υποστηρίξουμε τους Ουκρανούς και τους τελευταίους μήνες, ενώ μιλήσαμε για τη σπουδαιότητα του licensing, της αδειοδότησης και της παραγωγής σε ουκρανικό έδαφος, ώστε τα πράγματα να πάνε πιο γρήγορα. Επίσης, ομοφόνως φέραμε μια επιπλέον υποστήριξη του Ουκρανία, έτσι ώστε η χώρα να αντιμετωπίσει τον επόμενο χειμώνα με μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο G7 να υποστηρίξει τις υποδομές ενεργείας. Προφανώς μιλάμε για την ανοικοδόμηση πολλών πραγμάτων που καταστράφηκαν και καλύφθηκαν από το κρύο και το χιονιά. Ταυτόχρονα ολοκληρώνουμε μια χρηματοδότηση από τις χώρες του G7 σύν τους κύριους εταίρους μας, έτσι ώστε να οδηγήσουμε τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση του Τσέρνομπιλ σε πλήρη ασφάλεια. Ταυτόχρονα, ενδυνάμωση των κυρώσεων και αυτή η εκ νέου κινητοποίηση του G7 για να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, κάποιες εβδομάδες μετά την υποστήριξη από τις γαλλικές αρχές, ενώ πρέπει να τονίσω ότι είμαστε σε αγαστή συνεργασία και με τους συναδέλφους από τη Μεγάλη Βρετανία. Συντονιζόμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο άλλαξε τις τελευταίες μέρες, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμή του πετρελαίου. Αυτό για την Ουκρανία. Για πρώτη φορά έχουμε τέτοια σύγκληση σε επίπεδο G7 και για πρώτη φορά έχουμε τόσο ξεκάθαρα συμπεράσματα, διότι γνωρίζουμε στο πλαίσιο του G7 ότι υπάρχουν ή ίσως να υπήρχαν διαφορετικές ματιές. Όμως αυτή είναι μια πρόοδος και τούτο καταδεικνύει τη συλλογική μας αποτελεσματικότητα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε την συνέντευξη τύπου που δίνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν της Γαλλίας κατά το πέρας της συνόδου του G7, δηλαδή των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου. Πάντως έτσι ονομάζονται G7, δηλαδή Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά το λέω γιατί λέμε G7, δεν είναι απαραίτητο ότι το ξέρουμε όλοι και το θυμόμαστε όλοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ως θεσμικός εταίρος, αλλά δεν προσμετράται ως μία από τις 7 χώρες. Οι χώρες λοιπόν είναι αυτές. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δίνει αυτή τη συνέντευξη για να παρουσιάσει το κείμενο συμπερασμάτων, τι είπανε τέλος πάντων σε αυτή τη σύνοδο, και επειδή φαντάζομαι ότι το κάνει επειδή είναι ο φιλοξενών, ο οικοδεσπότης της συνόδου στο Εβιάν. Μίλησε για ένα κατακερματισμό απόψεων και επιχειρημάτων, πάλι καλά. Παρόλα αυτά το γύρισε και είπε ότι όμως εστέφθη με επιτυχία η σύνοδος και υπογραμμίσαμε την ενότητα που μας διαπνέει κτλ. Γενικώς λέει φάνηκε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις κρίσεις, πολύ φαντασία ο Μακρόν επιτρέψτε μου, και κυρίως επικεντρώθηκε και επικεντρώνεται στο θέμα της Ουκρανίας, για την οποία είπε ότι υπάρχει αμέριστη έκφραση αλληλεγγύης και στήριξης, ότι τελικά άντεξαν οι Ουκρανοί. Αυτή την ώρα μιλάει για τα στενά του Ορμούς και λέει ότι η διέλευση θα γίνεται χωρίς διόδια. Και είπε ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά και με το αμιγός, τον πυρήνα των 7 χωρών του G7, αλλά και με το G7+, δηλαδή με τις χώρες που επίσης συμμετέχουν στο δεύτερο ας πούμε κύκλο, Ινδία, Κένια, Νότια Κορέα, Βραζιλία και Αίγυπτο. Ειδικά για τον Σίση είπε ότι με τις συνομιλίες που είχαμε με τον κύριο Σίση μπορέσαμε να έχουμε μια επαφή, μια καλή συνεργασία με όλες τις χώρες του κόλπου και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτά σε γενικές γραμμές, έτσι για να ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι λέγεται στη συνέντευξη τύπου του G7, μια πολύ σημαντική κατά τα άλλα σύνοδος, η οποία δεν ξέρω αν έβγαλε ειδήσεις, αλλά πάντως δίνει πάρα πολλές αφορμές για συμπεράσματα και για κρίσεις. Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ η εκπομπή, έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρό της, 6 παρά 20 ώρα. Earth News Radio 105,8 ακούτε και τη Φωνή της Ελλάδας μαζί σε σύνδεση. Μας βρίσκεται στο Viber, μας βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες και στο mail μας. Ο Θάνος Τσιμέκας νωρίτερα και τώρα ο Γιώργος Κεύης σε εναλλαγή της φροντίδας του ήχου. Η Μαρία Σφυρό Εραστή, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, τα τραγούδια με τις ονομασίες και τις τοποθεσίες των νησιών της υπέροχης νησιωτικής Ελλάδας μας δεν παίζουν τυχαία, αν και δεν έχουμε σταθεί τυχεροί. Διαβάσαμε λοιπόν και μάθαμε ότι αρκετά από τα νησιά μας, αυτό πηγαίνει αλυσιδωτά. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας σε άλλα νησιά. Τώρα υπάρχει στην Αλόνισο και την Τίνο, έχουν κηρυχθεί πρόσφατα, πριν από 2-3 μέρες, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας και η Τίνος και η Αλόνισος.
1: Το μάθανε στην Αμοργό, στην Ήδρα στο Μαντράκι.
0: Λόγω λειψιδρίας λοιπόν για ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών υπεγράφει η σχετική απόφαση από τους συναρμόδιους υπουργούς και η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ανομβρίας και της αυξημένης ζήτησης νερού, ειδικά τη θερινή περίοδο.

Λοιπόν, και επειδή προσπαθήσαμε με τη Μαρία Σφυρόερα να εντοπίσουμε τον Δήμαρχο Αλονίσου, τον κύριο Παναγιώτη Αναγνώστου, ήταν καθορισμένο το ραντεβού μας, αλλά δεν έχει καταστεί δυνατό. Προφανώς ο Δήμαρχος δεν θεωρεί τόσο σημαντικό το θέμα για το νησί του. Εμείς δείξαμε ενδιαφέρον για τον κύριο Αναγνώστου, τον αναζητούμε, μας έχει κανονικά κρεμάσει στο ραντεβού και λυπόμαστε πάρα πολύ. Ίσως ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Παναγιώτης Αναγνώστου, ξαναλέω, δεν θεώρησε τόσο σημαντικό το ραντεβού μας και μπορεί να τον πήρε ο ύπνος, μπορεί να είχε μια άλλη δουλειά. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα Οδηγό του Καταναλωτή. Αυτό το πόσο κάνει που σας έκανε εντύπωση και εμένα μου έκανε. Πόσο κάνει.gov.gr. Αυτό το πόσο κάνει, το λέω έτσι, ακούγεται ελληνικό, αλλά είναι με αυτά τα απέσια Greekless. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα κολλήσουμε εκεί. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, καινούρια, τίθεται σε λειτουργία από σήμερα, αντικαθιστώντας την εφαρμογή e-καταναλωτής. Νομίζω ότι αυτό το εργαλείο του καταναλωτή, το e-καταναλωτής, το χρησιμοποιούσατε πάρα πολύ για τη σύγκριση τιμών προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ. Και όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο και τους ανάλογους υπουργούς, δηλαδή και της εποπτείας αγοράς και, και τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής, εννοώ, και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι λοιπόν ένα εργαλείο στη βάση δεδομένων του οποίου, της οποίας πλατφόρμας, περιλαμβάνονται χιλιάδες προϊόντα καθημερινής χρήσης. Τρόφιμα, προϋπαντικά, είδη καθαρισμού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, χαρτικά, είδη για τα κατοικίδια, πάρα πολλά. Θα δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει. Θα μπω και εγώ σήμερα, θα αρχίσουμε όλοι να μπαίνουμε φαντάζομαι. Και ήδη έχετε τις ενστάσεις σας, το καταλαβαίνω και πολύ μάλιστα, διότι σίγουρα βοηθάει να παρακολουθεί ο καταναλωτής σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των ίδιων προϊόντων σε διαφορετικές μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. I'm filled up with regret. The things I did or never. Αλλά λυπάμαι που θα το πω, το μόνο που μέχρι τώρα έχει αναδειχθεί ως, στις δοκιμές του συστήματος ως όφελος, ως θετικό, είναι ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές των ίδιων προϊόντων μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων. Για παράδειγμα, σε γάλα μακράς διαρκείας συγκεκριμένης μάρκας, η διαφορά στην τιμή πώλησης ξεπερνά τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. Τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. Καταλαβαίνετε αυτό τι μπορεί να σημαίνει ημερησίως, εβδομαδιαίως και μηνιαίως. Λοιπόν, βλέπω τις ενστάσεις σας και μπορώ να πω ότι ψιλοταυτίζομαι. Θα δούμε όμως πώς θα πάει στην πράξη. Για άλλο θέμα, χθες κάποιος από τους καλεσμένους μας είχε πει ότι μεταξύ του να μην υπάρχει τίποτα και να υπάρχει κάτι, προτιμούμε το δεύτερο. Αλλά αυτό το κάτι θέλουμε να είναι και λειτουργικό. Δηλαδή, αυτό το κάνουμε και λίγο μόνοι μας. Όντως πηγαίνουμε σε διάφορα σούπερ μάρκετ και έχουμε μια εικόνα, μια καλή εικόνα, αν προσέξουμε λίγο και μας ενδιαφέρει από το ποιος πουλάει τι. Βέβαια, εγώ έχω παρατηρήσει και εσείς σίγουρα ότι τα ίδια προϊόντα τη μία εβδομάδα είναι πιο χαμηλά στη μία αλυσίδα, την άλλη εβδομάδα είναι στην άλλη, δηλαδή πηγαίνει λίγο εναλλάξει το πράγμα, δηλαδή ο λαός μας το λέει ίσα βάρκα ίσα νερά.

Θανάση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει η Έλενα, και σε όλη την παρέα. Η απογευματινή βροχή στην περιοχή της Γλυφάδας των Ποιητών αφύπνισε το καλοκαίρι. Εγώ θυμάμαι πάλι τους ποιητές με την πρώτη σταγόνα της βροχής, σκοτώθηκε το καλοκαίρι, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να το λέμε. Θανάση μου, δεν το έχω πάρει χαμπάρι καθόλου. Δεν ξέρω αν σε κάποιες περιοχές, είτε του Λιγανοπεδίου, Προάστια κτλ., είτε στο κέντρο, είτε σε άλλα μέρη της Ελλάδας βρέχει. Ακούσατε εδώ στη Σκίδρα της Πέλλας, έχουμε πυρκαγιά. Και αλλού βρέχει. Τι να πω, είναι όλα αυτά τα φαινόμενα, εμένα με έχουν λίγο μπερδέψει. Ο Εμμανουήλ αναρωτιέται το προφανές. Δηλαδή, αν δω ότι ένα προϊόν είναι φθηνότερο σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι 5 χιλιόμετρα μακριά, να πάω να το αγοράσω. Εντάξει, να σου πω, Εμμανουήλ, η αλήθεια είναι ότι δεν θα το δεις στα 5 χιλιόμετρα. Θα το δεις πιο κοντά. Τώρα να είμαστε και σοβαροί. Γιατί το ίδιο λέει και ο Κρήτων. Ο Κρήτων, ο οποίος λέει σχετικά με το πόσο κάνει, θα βλέπουμε ένα προϊόν φθηνό. Θα τρέχουμε στο ένα μάρκετ για το πιο φθηνό σε άλλο. Και δεν συζητάμε για τρίτο, γιατί δεν θα μας φτάνει βενζίνη, λέει. Τον τσαντίζει τον Κρήτον αυτή η πρακτική. Και οι άλλοι, λέει, που μοιράζουν δωρεάν καθρεφτάκια με τα εισιτήρια. Okay, το καταλαβαίνω και αυτό. Πέτρο, πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποιο πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή, όλες τις φορές διαβάζω τα μηνύματά σου και εγώ κατηδίαν και τα αναφέρω στην εκπομπή. Άλλωστε, νομίζω ότι δεν είναι η μόνη εκπομπή στην οποία απευθύνεσαι. Αν λοιπόν έχεις κάποια παράπονα ότι δεν λέμε τα μηνύματά σου, μπορείς να απευθυνθείς κι αλλού. Δεν καταλαβαίνω γιατί ολόκληρη αυτή η ιστορία. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στις κόρες τις δίδυμες. Ελπίζω να έχουν καλά αποτελέσματα, να πάνε όλα καλά όπως τα ονειρεύονται αυτές. Αν και να πω, αν μου επιτρέπουν, επειδή και εγώ έχω κόρη, ότι μετά τα 21-22 έτσι αρχίζει πραγματική ορίμανση και μπορεί το κάθε άνθρωπος, το κάθε άτομο, να βρει και να χαράξει ένα δρόμο που δεν το φανταζόταν ότι μπορεί να του αρέσει ή να του ταιριάζει τόσο πολύ. Τα έχουμε πει αυτά. Σε κάθε περίπτωση, μην κλείσετε τους οριζοντές σας. Σε καμία περίπτωση. Ακόμα και αν πετύχετε στη σχολή που επιθυμείτε. Ακόμα και αν μπείτε σε αυτή τη σχολή που το εύχομαι από καρδιάς. Και μετά διαπιστώστε στην πορεία των σπουδών ότι δεν ήταν όπως το σχεδιάζατε και το ονειρευόσαστε. Μη διστάστε να κάνετε την αλλαγή. Έτσι. Αυτό σας το λέω μέσα από το και τη δική μου εμπειρία και γενικά. Ευτυχώς είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί, να το ξέρετε και να το υιοθετήσετε.

δημόσιο διάλογο, μια και ακούμε όλα αυτά τα ωραία τραγούδια και τις ωραίες μπαλάντες. Στο δημόσιο διάλογο λοιπόν γίνεται το σώσε. Εγώ πραγματικά, εκ των πραγμάτων δηλαδή, δεν γίνεται να μην τα παρακολουθήσεις, αλλά μου έρχεται να τα κλείσω όλα μερικές φορές. Ξεφεύγουν τόσο πολύ της κοινής λογικής. Αναφέρομαι φυσικά και στην εντελώς παράλογη, εκρηκτική και σχεδόν ανεδαφική προσέγγιση της κατά τα άλλα συμπαθέστατης, ικανότατης και πανέξυπνης Έλενα Ακρίτα. Για το θέμα της ακύρωσης της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου. Πραγματικά δυνατό να παρακολουθήσω την επιχειρηματολογία της. Τέλος πάντων, και από την άλλη, καμία σχέση. Απλά το λέω, όλες τις παρεμβάσεις και όλα όσα λέγονται, και καλώς λέγονται, υπάρχει πλέρια ελευθερία που λέμε και δημοκρατική έκφραση, και καλώς υπάρχει. Η αδερφή της 45χρονης Αντιγόνης, που πραγματικά δολοφονήθηκε με έναν φρικτό τρόπο από τον ίδιο της το σύζυγο, τον πρώην σύζυγο τέλος πάντων, και πατέρα των παιδιών της, έστειλε ένα μήνυμα ότι η σιωπή σκοτώνει, η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, και πραγματικά έχει και ένα ολόκληρο κείμενο που απευθύνει στην κοινωνία, συντετριμένη φυσικά από τη δολοφονία της αδερφής της. Θα σταθώ στο πρώτο μέρος, ότι η σιωπή σκοτώνει, και στο δεύτερο, και ότι η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι αλήθεια αυτό, δεν πρέπει να είναι ιδιωτική υπόθεση. Και μια ακόμα γυναικοκτονία ή δολοφονία, ανθρωποκτονία είναι για μένα, ποτέ δεν δέχτηκα τον όρο γυναικοκτονία, είναι ανθρωποκτονία. Μια ακόμα τέτοια περίπτωση σε μια μάστιγα τελικά, εξελίσσεται σε μάστιγα όλη αυτή η αλυσίδα. Αλλά να πω κάτι ρε παιδιά, γιατί δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, συγκεκριμένη υπόθεση, όταν υπηρετούσαν στο σώμα, υποτίθεται ότι τους παρακολουθούσε και ο στρατιωτικός ψυχολόγος, οι συνάδελφοί τους, και όλοι βγαίνουν τώρα και λένε ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, δεν είχαμε αντιληφθεί το παραμικρό. Από πού δηλαδή να βοηθηθεί η συγκεκριμένη άτυχη γυναίκα, και πώς να βοηθήσει περαιτέρω η πολιτεία με όλες αυτές τις δομές που κατηγορείται και τα λοιπά ότι δεν έχει. Το μόνο μπορώ να καταλάβω είναι όταν απευθύνεται μια γυναίκα που κακοποιείται, ένας άνθρωπος που κακοποιείται, απευθύνεται στις αρχές και δεν βρίσκει όχι απλά ευήκον ους, δεν βρίσκει περιπολικό, δεν βρίσκει βοήθεια, δεν βρίσκει κάποιον να καταγράψει μια καταγγελία. Αυτό ναι. Κατά τα άλλα όμως, γιατί το ρίχνουμε και αναπτύσσουμε όλη αυτή τη φιλολογία και την ακολουθούμε όλοι? Γιατί η υπόθεση αυτή είναι καθαρή. Είναι αυτή η περίπτωση που ξέρουμε όλοι. Δεν υπησέρχομαι περισσότερο. Δεν ξέρω αν έχω γίνει και σαφής και αντιληπτή, αλλά έχει γίνει λίγο. Τέλος πάντων, είναι τόσο τραγική υπόθεση που δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο τραγούδι σιγά σιγά, αν θέλεις Γιώργο μου, να τα αλλάξουμε λίγο γιατί κουράσαμε.

Λοιπόν, φτάσαμε στο και 57. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Μουσικά φυσικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Και αύριο ελπίζω πως θα είμαστε πάλι εδώ για να τα πούμε μετά τις 5. Έχουμε θέματα ανοίξει, σημαντικά και δημογραφικά και άλλα. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνω να σας πω και τα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας για το πόσο και ποιοι, πόσοι και πώς και ποιοι διαβάζουν βιβλίο καθαρά για ψυχαγωγία. Είναι πανελλαδική έρευνα. Θα πω ότι μόνο ένας στους 4 Έλληνες διαβάζει βιβλίο τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, έχοντάς το ως την αγαπημένη του, το αγαπημένο του μέσο αποσύνδεσης από ένα κόσμο που δεν σταματά ποτέ να κινείται και να μας φορτίζει υποχρεώσεις. Μου άρεσε αυτό, ήθελα να το μοιραστώ για το τέλος. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο μετά τις 5. Πολλά πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι ένα τείχος που εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι κανείς άλλος δεν το έκανε αυτό εκτός από τον ίδιο. Επί 47 χρόνια το Ιράν εκμεταλλεύτηκε τον κόσμο. Κανείς δεν έκανε τίποτα, σημείωσε. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της Συνόδου των G7 στην Γαλλία, ο Αμερικανός Πρόεδρος επισήμανε ότι το μνημόνιο Ουάσιγκτον είναι πολύ ισχυρό και οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να το υπογράψουν. Ποτέ δεν ξέρεις με τις συμφωνίες, αλλά θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Νομίζω ότι θα γίνει, θέλουν να υπογράψουν, θέλουν να επιστρέψουν σε μια κανονική ζωή, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν πρόκειται για ένα απλό μνημόνιο δύο παραγράφων, πρόκειται για ένα μακροσκελές, αρκετά λεπτομερές μνημόνιο. Νομίζω ότι θα το έκαναν. Αν δεν το κάνουν, δεν πειράζει, θα πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά τη διαδικασία, συμπλήρωσε. Λίγο νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον πιέζει το Πακιστάν και το Κατάρ να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση του Μνημονίου Κατανόησης για τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ακόμη και εντός της ημέρας, ώστε οι Αμερικανοί πολίτες να ενημερωθούν για το περιεχόμενό της. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Αμερικανική πλευρά επιδιώκει την ταχύτερη δυνατή δημοσιοποίηση προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για μια συμφωνία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα το CNN αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή του προσχέδιο του μνημονίου, το οποίο παραμένει υπό διαπραγμάτευση και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Στο συγκεκριμένο κείμενο δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το καθεστώς που θα ισχύσει για τα στενά του ορμούς, παρά μόνο το γεγονός ότι θα ανοίξουν. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για την συγκράτηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει» που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πωλούνται σε σούπερ μάρκετ, ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας του. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, φρέφικα είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τη ταξινομία από την χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το «Πόσο κάνει» δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προκλητικό να παρουσιάζεται μία πλατφόρμα ως όπλο όταν δεν επαρκεί το εισόδημα, αναφέρει το ΚΚΕ. Η ακρίβεια των καρτέλ και της Νέας Δημοκρατίας δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αλλά με ψήφο στην ελληνική λύση, υποστηρίζει το κόμμα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που δρούσε από το 2017 έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Κρήτη, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη και 71 συνδρομητές. Η ελληνική αστυνομία εντόπισε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες και κατέσχεσε εξοπλισμό IPTV, πελατολόγια, μετρητά και οχήματα. Το παράνομο όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία των νόμιμων παροχών ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τα έργα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, διακόπηκε η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους.
0: Ο καιρός.
1: αρχικά έθριος ο αυριανός καιρός από το μεσημέρι στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.

Έτσι να είμαστε έτοιμοι, κύριε Σκεύη, για την Barbara Streisand ήταν το χειροκρότημα, όχι για μένα. Επιτρέψτε μας πριν σας ξεναγήσουμε στην επικαιρότητα, που είναι δύσκολο πράγμα έτσι κι αλλιώς, να σας μεταφέρω νοητά και ηχητικά στο 1967, τέτοια μέρα ήταν, 17 Ιουνίου, και μόλις φτάσαμε στο Central Park στη Νέα Υόρκη. Εμείς και άλλοι 135.000 θεατές. Είναι η συναυλία Happening in Central Park. Είναι η Barbara Streisand και ήταν το πρώτο ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ της Streisand. Δυστυχώς, επειδή κατά τη διάρκεια της συναυλίας η Streisand ξέχασε τους στίχους από ένα τραγούδι, αυτό της έμεινε ως μια τραυματική εμπειρία και για κάποιες δεκαετίες μετά δεν έκανε ζωντανές συναυλίες σε εξωτερικό χώρο.

Είμαστε λοιπόν είτε στο Central Park, είτε στην Αγία Παρασκευή ή όπου βρίσκεστε εσείς που μας ακούτε. Είναι το Earth News Radio 105,8, είναι το απολύτως σχετικό και είναι η ημέρα Τετάρτη, 17 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. 8:51 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Γιώργος Σκεύης. Χρόνια είχαμε ζαμάνια να τον... Πόσο κάνει η παρουσία σου εδώ, θα μας χρεώσει κάτι παραπάνω, θα μπω στην εφαρμογή, Γιώργο. Δεν ξέρω, θα μπω στην εφαρμογή να δω. Και άμα κοστίζει άλλος ηχολήπτης στο Central Park, πιο φτηνά θα πάρω αυτόν. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο πολύ ωραίες μεθόδους, ψηφιακές, αμφότερες, μην πω και οι δύο, αλλά μένω στο αμφότερες. Λοιπόν, στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνεται κενό, Radio, δύο λέξεις, και στην πλατφόρμα του Viber, αυτή είναι η διεύθυνσή μας, είναι το ξεκλείδωμα για να στείλετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και χρησιμοποιώντας το Messenger, μόλις μπείτε στη σελίδα, μπορείτε να στέλνετε και εδώ ή εκεί, όπως το προτιμάτε, τα μηνύματά σας. Ήταν που λέτε 17 Ιουνίου και τότε το μακρινό 1972. Τι έγινε θα μου πείτε. 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος. Τότε δεν είχε Predator και έπρεπε να βάλει στο γοριό την ψήρα. Ήταν αναλογικά τότε τα πράγματα, πιο ξεκάθαρες εποχής. Τους πιάνουν λοιπόν την ώρα που προσπαθούν να βάλουν το σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο περίφημο κτίριο Watergate της Washington. Ακολουθεί το περίφημο σκάνδαλο Watergate και αυτό οδηγεί στην παραίτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Είναι μακριά το 72. Το 2012 θυμόσαστε τέτοια μέρα. Εκλογές. Είχαμε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία ανεβασμένη φτάνει στο 29,66%. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε διαρκή άνοδο φτάνει στο 26,89%, το ΠΑΣΟΚ στο 12,28%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51%, Χρυσή Αυγή 6,92%, Δημάρ 6,26%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,5%.

0: πρώτα για ένας ακροατής μια στιγμή, γιατί στα μηνύματα που μου στέλνετε, όχι στο Viber, στο Messenger. Με ρώταγε λοιπόν γιατί δεν κάνω εκτενείς αναφορές ή δεν φωνάζω εδώ τους συναδέλφους, το Δημήτρη, το Φαναριώτη, για να δίνουμε συνεχή, λέει, ροή πληροφοριών για τις εξελίξεις στη συμφωνία Αμερικής-Ιράν. Και κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα στα δελτία μας, αλλά και στους τίτλους, έχουμε αναφορές που είναι σχεδόν, να το πω στην ομυρική διάλεκτο, real time, δηλαδή μόλις συμβεί κάτι, υπάρξει μια ανακοίνωση. Στην εκπομπή το αποφεύγω λίγο, να σας το πω, είναι προσωπική στάση, γιατί βλέπω ότι όλη αυτή η ιστορία έχει τόσα επικοινωνιακά απόνερα, που αν κάθε 10 λεπτά λες κάτι, στα επόμενα 10 λεπτά θα πεις κάτι αντίθετο, στα επόμενα, δηλαδή, διαβάζω κι εγώ, γιατί τα έχω και μπροστά μου, έχω τα πρακτορία και αυτά, τις ανακοινώσεις του Προέδρου Τραμπ. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, παιδιά. Πραγματικά δεν μπορείς. Δηλαδή σου λέει τώρα αυτή η συμφωνία που αυτοί κατάλαβαν ότι δεν μπορούν και συμφωνούν σε όλα μαζί μας. 10 λεπτά μετά βγάζει μια ανακοίνωση που λέει: αν αυτοί δεν καταλάβουν ότι πρέπει να υποκύψουν, θα συνεχίσω τους... Ναι. 10 λεπτά μετά, σε μια υπέροχη συμφωνία, βγάλτε τα πετρελαιοφορεία. Δεν γίνεται όμως αυτό, παιδιά. Θα μου πεις, εγώ θέλω... Ναι, θα τα μαθαίνετε. Γιατί είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο. Έχουμε όχι απλώς επαρκή κάλυψη των εξελίξεων, σας λέω. Και στα δελτία και στους τίτλους, όταν υπάρξει κάτι πιο στέρεο, υπογράψαμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, βγήκαν τα 3 πετρελαιοφόρα, αλλά το 4ο είχε ένα θέμα. Όταν υπάρξει κάτι τέτοιο, θα κάνουμε και εμείς εδώ μια πιο αναλυτική αναφορά, γιατί αυτό το παιχνίδι με τον Αμερικάνο, να το πω έτσι, είναι πιο πολύ επικοινωνιακό από ότι είναι ενημερωτικό. Πού το θυμηθήκατε, βρε? Βέβαια.
1: Όταν με βρίσκεται,
0: το παιχνίδι του Αμερικάνου είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει πει η θρυλική Ρίτα Αμπατζή, που έφυγε μια τέτοια μέρα από τη ζωή το 1969 στο Εγάλεο. Είχε γεννηθεί Σμυρνιά η Ρίτα Αμπατζή.

σε ένα εξαιρετικό τραγούδι του Σκαρβέλη. Εδώ μιλάνε βέβαια για να στήσουν μια παρτίδα, να του τα πάρουν και τα λοιπά. Φαίνεται όμως ότι σε αυτή την παρτίδα που άνοιξε ο πρόεδρος Τραμπ, αυτός που έστησε την παρτίδα είναι και ο χαμένος, γιατί βγήκε και είπε βέβαια τελειώνω άλλον ένα πόλεμο, χωρίς να διευκρινίσει ότι αυτός ο πόλεμος δεν υπήρχε πριν από αυτόν. Δηλαδή τελειώνει ένα πόλεμο τον οποίο αυτός ξεκίνησε και στον οποίο φαίνεται ότι τόσο ο ίδιος όσο και το Ισραήλ έχουν υποστεί μια στρατηγική ήττα. Προσέξτε το αυτό. Και τακτικά δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει, έχουν μειωθεί κάπως τα εξοπλιστικά από θέματα του Ιράν, αλλά αυτό που ήθελαν, να πέσει το καθεστώς, να εξαλείψουν το πυρηνικό πρόγραμμα, τίποτα από αυτά δεν έχει επιτευχθεί. Αλλά ας πούμε εμείς να το δώσουμε αυτό στον πρόεδρο, ότι κέρδισε κάποιες περηφανείς νίκες στρατηγικά. Η ζημιά που έχουν υποστεί τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες οικονομικά, σε ανθρώπινο δυναμικό, δεν τα πολύ ακούμε αυτά. Σκοτώθηκαν και Αμερικανοί, δεν ήταν ότι δεν σκοτώθηκαν. Συν η σχέση με το Ισραήλ που έχει διαραγεί όσον αφορά τουλάχιστον το Λίβανο, και το Ιράν λέει ότι ο Λίβανος θα είναι μέρος της συμφωνίας. Οπότε αφήστε να τα δούμε αυτά από Παρασκευή και μετά πιο αναλυτικά, καθώς ακούμε τη Ρίτα Αμπατζή να στείνει σε αυτό το υπέροχο κομμάτι του Σκαρβέλη το κόλπο, το παιχνίδι του Αμερικάνου.

Και άμα αρχίσεις και τις αργές της βοτσαλό χαλάκι, βάλε λίγο Γιώργο να το στρώσουμε, γιατί βλέπω εδώ έρχονται και τα μηνύματά σας. Και θέλω να πω για δύο από αυτά που είναι, ξέρετε, πιο μικρές ειδήσεις, αλλά που είναι τεράστιες στην ουσία. Στην Εύβοια λέει άγριο ξύλο ανάμεσα σε δύο μαθήτριες γυμνασίου και τα λοιπά. Ξέρετε, πολλά τέτοια. Κοιτάξτε όμως τώρα ρε παιδιά, και δεν ξέρω, πρέπει να κάνουμε όμως κάτι σε κεντρικό επίπεδο. Οι συμμαθητές και συμμαθήτριες, όχι να τις χωρίσουν, αλίμονο, βιντεοσκοπούσαν. Και λέμε, μα είναι δυνατόν, σημαίνει ότι κάτι δεν έχουμε πει σε αυτά τα παιδιά. Δεύτερον, δεν ήταν που τα κινητά δεν τα έχουμε στο σχολείο. Με τι βιντεοσκοπούσαν τα παιδιά στο το ξύλο. Και τρίτον, μετά εμείς στην εκπομπή μας παίζουμε το βιντεάκι για να καταδικάσουμε, για να το δει και όλη η υπόλοιπη πιτσιρικαρία. Δηλαδή ρε παιδιά, χρειάζεται να βάλουμε ένα μέτρο στα πράγματα. Έχουμε τρελαθεί. Γιατί διαβάζω στην Ιταλία, μια μητέρα στράφηκε νομικά εναντίον της Μέτα και του TikTok μετά την αυτοκτονία της 12χρονης κόρης της. Ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο είχε μπει σε ένα ψηφιακό λαβύρινθο, ξέρετε, ρώταγε τους αλγόριθμους, και αυτοί της έστελναν πληροφορίες για αυτοτραυματισμό, για το πόσο εύκολο είναι να πάρει κανείς τη ζωή τους. Ένα 12χρονο κορίτσι. Και καλά κάνει βέβαια η μητέρα και η οικογένεια και στρέφεται να τις κλείσουμε. Ειλικρινά σας το λέω, αυτές τις πλατφόρμες. Αλλά αφού αυτοκτόνησε το κοριτσάκι, άνοιξαν λέει οι γονείς της, ξεκλείδωσαν τις συσκευές της. Δηλαδή ένα 12χρονο παιδί είχε κλειδωμένες συσκευές, οι οποίες τι κάνουνε, μπορούν να την πάνε στα πιο σκοτεινά μέρη του κόσμου. Πρέπει να το ξαναδούμε παιδιά αυτό. Γιατί μετά είναι αργά από ό,τι βλέπετε. Και όταν ξεκλείδωσαν λέει, είχε φτιάξει ένα προφίλ μυστικό στο Instagram και τα λοιπά, είχε βυθιστεί.

Μην νομίζετε. Και παθαίνεις και εξάρτηση. Αλλά αυτό σαν να μην θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ήταν πολύ θετικά τα μέτρα αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Γιατί θέλω να πω και για ένα άλλο ωραίο κυβερνητικό, για το οποίο έχω κάτι ενστάσεις. Αλλά αυτή η ιστορία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και πολλοί άρχισαν διαμαρτύρονται που περιορίζει τις ελευθερίες του παιδιού. Δεν είναι ελευθερία του παιδιού να το πετάξει σε ένα λάκκο με λιοντάρια και λύκους για να διασκεδάσει. Δεν είναι, παιδιά. Δηλαδή, μερικά πράγματα, αυτός ο υπερπροοδευτισμός θα μας φάει στο τέλος, να το ξέρετε. Και εμείς άντε θα φύγουμε σε λίγο. Αυτό που λέμε οι νέες γενιές, αυτές θα το πληρώσουν και σωρευτικά. Βλέπω το δείκτη στο ρολόι να ροκάρει, να κάνει rock around the clock. 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around. Τώρα δεν είναι 12 o'clock, είναι 18 και 22. Και σαν σήμερα, τι είναι... Τι είναι, ρε παιδιά, η ζωή και το τυχαίο και το μοιραίο. Είναι 1954, 17 Ιουνίου. Δύο μέρες πριν, ο Αμερικανός κιθαρίστας Ντάνι Σεντρόουν, Ντονάτο Τζόζεφ Σεντρόουν, εντάξει, έχει μπει στο στούντιο και έχει γράψει τα βασικά θέματα για την κιθάρα στο τραγούδι που ακούτε, στο Rock Around the Clock. Η κιθάρα που ακούτε είναι δική του. Έχει κανονίσει τις επόμενες ηχογραφίες και αυτά, είναι στο σπίτι του, κάτι πάει να κάνει, πέφτει από τη σκάλα του σπιτιού του, σπάει το λαιμό του και φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1954. Για την πλατφόρμα αυτή που μπαίνεις και βλέπεις πόσο κάνει. Κάθε εργαλείο, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, είναι χρήσιμο και είναι πραγματικά, η γνώση είναι χρήσιμη και είναι δύναμη. Αυτό όμως, λέει, που θα βλέπεις στα ευρωπαϊκά, ας πούμε, μαγαζιά, πόσο κάνουν τα παξιμάδια, εμένα σε τι με βοηθάει? Θα πάω στο δικό μου σούπερ μάρκετ και θα πω, έλα εδώ, ρε. Πάμε Ρουμανία, Ιταλία, γιατί έχει και αυτές τις χώρες, κοίτα εδώ το παξιμάδι. Ή θα πάρω τηλέφωνο το Ρουμάνο φίλο μου, στείλω μου δύο παξιμάδια, γιατί θέλω να πω, αυτά είναι ωραία, αλλά όταν λέμε ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια, πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί όταν ήθελα να αγοράσω ένα λάπτοπ, γιατί είναι εργαλείο για τη δουλειά μου, και όταν πια είναι παροχημένο δεν μπορείς να την κάνεις σωστά, μπήκα κι εγώ σε πλατφόρμες, ζήτησα την τεχνητή νοημοσύνη να μου κάνει σύγκριση τιμών. Αλλά αν θέλω να πάω να πάρω τρεις φρυγανιές, δύο γιαουρτάκια και ένα αναψυκτικό, να πρέπει να μπω στην πλατφόρμα για να ψάξω τα 10 σούπερ μάρκετ. Και άμα τις φρυγανιές τις έχει στα πατήσια και ο άλλος το έχει στον ημιτό, θέλω να πω, λειτουργικά, λέει, θα συγκρίνει, έχεις λίστα με 50 προϊόντα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά να πρέπει να προσλάβω λογιστή για να πεταχτώ μέχρι το μίνι μάρκετ. Δηλαδή είναι φορές που δεν έχεις χρόνο ούτε στο σούπερ μάρκετ να πας, που έχει υποτίθεται τις καλύτερες τιμές. Πόσο μάλλον να μπαίνεις να κάνεις τώρα ψηφιακές τέτοιες. Θα πάω και στη γειτονιά μου, έχω και 2-3 υπερήλικες, και την κυρία Χριστίνα που χαιρετιόμαστε κάθε πρωί, που δεν ξέρει τι είναι το smartphone, έχει ένα ωραίο κινητό με μεγάλα κουμπιά, έχει και 2-3 αριθμούς εκεί από τη γειτονιά έτοιμους. Και θα της πω, άμα θέλετε, πιο πολύ για να περάσει η ώρα της, όχι τώρα δηλαδή να της φτιάξει ότι... Αλλά πώς θα μπει να το κάνει αυτό, δηλαδή συνταξιούχοι που το ένα που το άλλο... Είναι ωραία αυτά τα εργαλεία, το ξαναλέω, δεν λέω γιατί το κάναμε, καλά κάναμε και το κάναμε. Αλλά να νομίζουμε ότι αυτό δεν θα είναι, λέει, ανεκτή η υπερβολική διαφορά τιμής από τα ξένα... αν το παρακάνω. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι ανεκτή, να μην είναι από το σκεύη και από μένα. Αν θες, Γιώργο, να πηγαίνουμε μαζί στα σούπερ μάρκετ, θα παίρνω και μια κιθαρούλα και θα μπαίνουμε και θα του λέμε, είσαστε πανάκριβοι και πάμε να ψωνίσουμε. Ναι, αυτό, ναι, άμα καθόμαστε απ' έξω μπορεί να μας δώσουν και κάτι και μετά θα μπαίνουμε χωρίς σύγκριση. Είναι όλα αυτά τα εργαλεία ωραία, αλλά είναι συμπληρωματικά. Δεν μπορούν να χτυπήσουν την ακρίβεια. Τώρα να λέμε τα πράγματα όπως είναι και όπως πρέπει.

Σαν σήμερα βλέπω ότι ο Στέλιος Βανδακάρης, ο δευτερότοκος γιος του Μάρκου, έφυγε από τη ζωή. Αυτό ήταν μια εξαιρετική περίπτωση και ανθρώπου και τύπου και μουσικού. Τον είχα γνωρίσει όταν έπαιζε με ένα πολύ καλό μου φίλο, τον Παντελή Βορύδη. Είχα πάει να τους δω και μιλήσαμε. Αυτός ήταν ένας ρεμπέτης μπλουζίστας. Δηλαδή λάτρευε το μπλουζ. Τον άκουγες πολλές φορές και μπουζού και έπαιζα ρεμπέτικα. Άκουγες όμως και λίγο Μισισιπή στο παίξιμο του μπουζουκιού. Δεν έμεινε σε αυτό με την αγάπη του με τον Louisiana Red, ένα πολύ γνωστό μπλουζίστα. Ο Στέλιος Βανδακάρης ηχογράφησε το δίσκο «Το μπλουζ συναντά το ρεμπέτικο». Και με την πρώτη ευκαιρία, γι' αυτό έγραψε, γιατί είναι και δικό του το «Σε ένα μπαρ του Μισισιπή». Λάτρευε φυσικά τον πατέρα του, τον θαύμαζε και από πολύ μικρός ήταν κοντά του και μαθήτευσε μαζί του. Και μην νομίζετε, έχει παίξει σε ένα φεστιβάλ στο Fallon της Σουηδίας, έπαιξε μαζί με τον John Lee Hooker, δεν είναι έπαιξε, γέλασε, το 2003 στο Λονδίνο σε ένα φεστιβάλ blues με τον περίφημο Taj Mahal, αυτό τον μπλουζίστα που ανακάτευε και τα ethnic χρώματα, και με τη Σεζάρια Εβόρα. Ο Στέλιος Βανδακάρης έφυγε μια τέτοια μέρα το 2019. Σε λίγο εμείς θα φύγουμε από το μπαρ στο Μισισίπι, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων για να έχουμε μια φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνήσαμε ότι η δωρεάν διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της συμφωνίας και αυτό ξεκινά από τώρα, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά το πέρας της συνόδου των G7 στη Γαλλία. Η Ουάσιγκτον πιέζει το Πακιστάν και το Κατάρ να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση του μνημονίου κατανόησης ακόμη και εντός της ημέρας, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance. Σε εφαρμογή από σήμερα, το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ, είναι ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που δρούσε από το 2017. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη και 71 συνδρομητές. Συνελήφθη 16χρονο στο Πόρτο Ράφτη για εκβιασμό 14χρονου. Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

δεν έχετε παράπονο, από το Central Park σας πάμε στην Κόπα Καμπάνα μέχρι και ο Σκέβης. Εντάξει, είναι μεγάλο σε ηλικία και τα έχει ακούσει αυτά. Είπε, αχ, πόσο καιρό είχα να τα ακούσει, να το χορέψεις, τα χόρευες αυτά. Ωραίο, εξαρτάται λέει από την παρτενέρ. Αν μπορούσαμε, αν ήξερε, εγώ τα ξέρω, αλλά να μην κάνω και το κορίτσι να αισθανθεί άβολα. Μπράβο, μπράβο Γιώργο. Μπράβο και στον Μπάρι Μανίλοου. Γεννήθηκε 17 Ιουνίου του 1943, σαν σήμερα δηλαδή, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. His name was Rigo. Δεν ξέρω Γιώργο, αλλά νομίζω είχαν αυτά τα χρόνια μια ωραία αφέλεια, που εγώ την αφέλεια έτσι κι αλλιώς την εκτιμώ και την αγαπάω στους ανθρώπους. Δεν κάνουν 20-30 πίσω σκέψεις για να σου πούνε την 21η αφού έχουν επεξεργαστεί. Αλλά υπήρχε κάτι, δεν λέω ότι όλα ήταν καλά προς Θεού και προβλήματα και απ' όλα, αλλά ήτανε τα πράγματα έτσι λιγότερο ψηφιοποιημένο, επεξεργασμένο, περίπλοκο, να κοιτάω στον καθρέφτη να δω ποιος είμαι για να μάθω και να μου πω αξίζω, διότι το εγώ μου, ξέρω εγώ τι να πω. Τι να πω. Να πω τα μηνύματά σας και ντροπή μου που τόση ώρα λέμε διάφορα, αλλά μας πήγε ωραία στην Κοπακαμπάνα ο Μανίλο. Τι λέει εδώ ο Κώστας? Μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα η Κίμπερλι Γκυλφόιν έλεγε ότι είμαστε τεμπέλιδες και πολλά άλλα πράγματα που ντρέπομαι να στα πω. Όχι, να το πω, αλλά δεν μας ήξερε τότε, Κώστα μου. Δεν μας ήξερε και νόμαζε. Μετά που μας γνώρισε, λέει ρε εσύ, τι καλά παιδιά, τι δουλευταράδες, τι ωραίους τραγουδιστές που έχουν, τι υπέροχες γυναίκες, δημιουργικές, και μας αγάπησε και είναι τώρα και πρέσβυρά μας, όχι δική μας, των ΗΠΑ εδώ, και άλλαξε γνώμη, Κώστα μου, αμέσως. Είπε μια κουβέντα τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε από πού να ξεκινήσω, μην πάω στα προηγούμενα. Νάτος, ο Γιάννης, πρώτος. 1947 γεννιέται ο Γκρέγ Ρόλι, τον Σαντάνα και τον Τζέρνεϊ, μπράβο. 1957 έρχεται στη ζωή ο Φίλιπ Σεύρον, τον Ρόγκς ή τον Πόγκς. Δεν τους ξέρω, να σου πω την αλήθεια, Ιωάννη μου, ελπίζω μάλλον Πόγκς, πρέπει να έχω κάνει λάθος εγώ. 1958 γεννήθηκε ο Τζέλιο Μπιάφρα, τον Ντέτ Κένεντις, και το 1972 οι Rolling Stones στην κορυφή με το Exile on Main Street. Stones, τους ξέρω τουλάχιστον, τους λέω και σωστά, κατάλαβες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διεύρυνση. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Οπ, ωραία φωτογραφία από τον Νότιο Πάρκο της Πάτρας για τρέξιμο, και ακούει και την εκπομπή. Για βάλε το Μπάρι, ανέβασέ το, να του δώσουμε ρυθμό του Παναγιώτη. Όπου όλες θα τους έχει περάσει τώρα στο πάρκο. Για να πάμε και στην Αλεξάνδρα. Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε Αλεξάνδρα. Ελπίζουμε να είναι για να περνάτε εσείς καλά και να ενημερώνεστε. Α, καλά. Εντάξει Αλεξάνδρα, είσαι κάπου αλλού. Δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι πιο σημαντικός. Κάνουμε μια δουλειά εδώ και εμείς διαλέγουμε. Δεν είναι ότι ήτανε τώρα, ήσουν συναυλία και ήρθα και σου πιάσα τη κουβέντα. Αχ, αχ, και άσε τα ρε. Τα ρε με τους κολλητούς, όχι εδώ. Θα μου πεις λέει φίλε μετά, εντάξει, παρεξή. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχεις καταλάβει πώς δουλεύει αυτό, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι δουλειά σου. Αλλά όταν δεν είναι κάτι δουλειά σου, προσπάθησα να το σκέφτεσαι λίγο. Καλησπέρα Βαρθαλάκη. Πόσο κάνει λέει η ενημέρωση? Δεν ξέρω, μπες στην εφαρμογή να δεις. Έτσι για να μην πάρω σβάρνα τα ράδια, έχω και δουλειές. Όχι, εδώ δεν έχει συγκριτικό. Earth News Radio 105,8, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα θα ακούς. Τελείως. Αυτό δεν μπαίνει σε λίστες, σε συγκρίσεις και τα λοιπά, Βαρθαλάκη. Τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα. Λοιπόν, φεύγουμε από την Κοπακαμπάνα να πάμε μια βόλτα μπάλα, Αργεντινή, τέτοια πράγματα.

0: Αρχεντινά, Λιονέλ, τα καταλαβαίνετε ακόμα και στα αργεντίνικα που τα λέει. Νομίζω το 22 ήταν ο μεγάλος ύμνος της Αργεντινής αυτός, που έλεγε εκεί το τραγούδι, πήγαινε πες στο Θεό για το Μαραντόνα και να έρθει εδώ ο Λιονέλ να φτιάξει ό,τι είναι να φτιάξει, δεν είναι και ειδικό στα αργεντίνικα. Να ονειρευόμαστε, να φανταζόμαστε, να είστε και ο Δημήτρης Καϊμάς. Μα στα 39 σου και εσύ να βάζεις 3 γκολ. Μπράβο ρε Δημήτρη, γεια σου, τι γίνεται.
1: Κοίταξε, καλησπέρα.
0: Λέω, μια αθλητές. Καλό απόγευμα.
1: Οι αθλητές έχουν αλλάξει τα τύπη. Βλέπουμε σε όλα τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
0: Εντάξει, στιγμό. Ο Μέση δεν είναι οι αθλητές. Είναι ο Μέση, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά λέω, επειδή και το Ρονάλντο παίζει απόψε.
0: Ναι, είναι γενικότερα. Αυτός πιο αθλητικό τέτοιος.
1: Στο μπάσκετ βλέπουμε πολλούς που είναι πλέον προχωρημένης αθλητικής ηλικίας.
0: Αθλητικής, γιατί αλλιώς.
1: Ναι, αθλητικής ηλικίας.
0: Ναι.
1: Αλλά πλέον ενώ παλιότερα. Εγώ έχω ένα περιστατικό, το έλεγα νομίζω και το πρωί στα παιδιά. Ήμουν παιδάκι και τα άκουγα τους θείους μου να μιλάνε ότι είναι αυτός γέρος. Και τον έβλεπα εγώ πέζε ποδόσφαιρο και λέω, τι γέρος μου αρέσει. Λέω, αυτός είναι νέος, για μένα ήταν μεγάλος. Και λέω, πόσο είναι θείε? Και μου λέει, 32. Καλά, και είναι γέρος, λέω.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτός ο εξαιρετικός ποδοσφαιριστής ο Μέση, εντάξει, να κάνει και hat-trick δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Και
1: δεν το είχαμε,
0: ότι ήταν, δηλαδή αυτό το είναι μαγικό, το κάτι έχει το πόδι του, έχει πάει νερά η δακή, έχει ρίξει ρε παιδί μου μια αστερόσκονη, δεν μπορεί, δεν γίνονται έτσι αυτά. Ήταν μια από τις υπέροχες στιγμές, μεγάλη συγκίνηση για τους Αργεντίνους και συνεχίζονται τα θαύματα στο Μουντιάλ και έχουμε ραντεβού εδώ στο Earth News Radio 105,8. Έχετε 4 βασικά ραντεβού, κυρίες και κύριοι αγαπητά μου παιδιά, που τα μαθαίνετε όλα με πάσα λεπτομέρεια, αλλά αυτό δεν μπορούσα να μην καταθέσω το σεβασμό μου για αυτό το ποδοσφαιριστή. Δεν άντεχα.
1: Πάμε λοιπόν, στα τελευταία.
0: Για πες μου τώρα, κάνεις προπονητής, φεύγει, έρχεται, τι γίνεται.
1: Περίχουμε, έχουμε πριν από πολύ λίγα λεπτά η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε ποινές για Ναν και Τζόουνς για το επεισόδιο στο ΣΕΦ το Σάββατο απόγευμα.
0: Που είχαν τις επιθέσεις. Ναι, αυτή την ιστορία με τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη, η ΔΕΑΒ δεν έχει πει τίποτα. Έχω διαβάσει ανακοινώσεις του Υπουργού αν είναι ποινικό τέτοιο, θα επιληφθεί η δικαιοσύνη και αυτά, και από τότε
1: δεν υπάρχει κάτι εκεί.
0: Σιωπή,
1: λοιπόν,
0: είναι ο Ναν με ποιον, ποιος του επιτέθηκε?
1: Με τον Τζόουνς,
0: ο Τζόουνς νομίζω του επιτέθηκε, του Ναν, αν τα είδα καλά.
1: Και οι δύο, και
0: αυτός κάτι θα του.
1: Ρόκι Μπαλβόα και οι δύο.
0: Μπράβο, Ρόκι Μπαλβόα.
1: Ανάμεσά τους να μην είναι.
0: Εναντίον χρυσοδάχτυλου.
1: Γιατί είναι ανάμεσά τους.
0: Τι είπε
1: για να χωρίσει, αν δεν ήταν πασκιμπολίστας, που πας ρε. Τι πάει να κάνει, να μπει ανάμεσά τους.
0: Ναι,
1: ναι. 5 χιλιαρικάκια.
0: Μάλιστα.
1: Λίγα πολλά τα λεφτά.
0: Εκαστός ή και οι δύο?
1: Έκαστος.
0: Α, καλό ποσό.
1: Και επίσης και η ΠΑΕ. Μου
0: τα δίνει σε μένα να μπω στο πόσο κάνει, να φτιάξω μια λίστα, να πάω μια ψώνια για σούπερ μάρκετ.
1: Η ΚΑΕ από μια ποινή, από μια μάλλον αγωνιστική εκκλεισμένη των θυρών.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τώρα Παναθηναϊκός έμαθε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο, το Conference League.
0: Αχα.
1: Δηλαδή, που τα λέμε, δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν τη γνώριζα καν την λόγω ομάδα. Είναι η Πάξη. Έτσι.
0: Τι έπαθε?
1: Πάξη, έτσι λέγεται η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Αυτά βέβαια είναι επικίνδυνα, έτσι. Είναι ουγγρική ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η τρίτη στην τάξη. Όχι, μάλλον πήρε την τρίτη θέση στην Ουγγαρία. Θεωρώ ότι μέσα έξω πάρα πολύ εύκολα θα πρέπει να την κερδίσει. Τώρα ήταν και η πρώτη του Παναθηναϊκού με τον Ίστρουπ, έτσι να τον βλέπουμε, όχι να τον βλέπουμε, να προπονεί για πρώτη φορά την ομάδα. Τη Δευτέρα, την Κυριακή μάλλον, θα γίνει η παρουσίασή του και τη Δευτέρα αναχωρεί για την Ολλανδία που θα είναι έτσι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τη Δευτέρα αναχωρεί. Τώρα με τα γραφικά που λες για τον ΠΑΟΚ, θέλεις. Δεν υπάρχει έτσι κάτι.
0: Όχι, εγώ θέλω. Ο κόσμος μας ακούει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φεύγει ο Λουτσέσκου, έρχεται ο άλλος ένας.
1: Φεύγει ο Λουτσέσκου, αλλά ακόμη δεν υπάρχει. Καταρχήν δεν υπάρχει επίσημο διαζύγιο.
0: Άλλο. Εγώ διάβασα και προπονητή που είναι έτοιμος να έρθει.
1: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Λέω επίσημο διαζύγιο, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Δεν υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει ο Λουτσέσκου. Και όπως λέγαμε και χθες, νομίζω ο ΠΑΟΚ θα είναι το μεγάλο ερωτηματικό για τη νέα σεζόν. Όλοι έχουν αλλάξει προπονητές, αλλά...
0: Όχι όλοι, ο Ολυμπιακός δεν άλλαξε.
1: Όχι, γενικότερα λέει.
0: Α, άλλες φορές όλοι έχουν ζωή, αλλάξει, στο ποδόσφαιρο, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Αλλά όμως κράτησα τον Τζουλουτσέσκου, όχι μόνο σε αξία, σε προπονητική αξία, αλλά ήταν τα πάντα. Στον ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν ψυχολόγος, είπαμε γραφείο τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και έχω μια, γι' αυτό έχω μια πορεία.
0: Μας κλέψαν το πρωτάθλημα, ναι.
1: Την επόμενη σεζόν. Έλεγε αυτά που έπρεπε να πει.
0: Ναι, ή που έπρεπε. Τώρα το έπρεπε.
1: Που έπρεπε
0: σχετικό
1: να πει για την ομάδα του. Εντάξει,
0: όχι, την ομάδα του, ανάλογα και το ηθικό πλαίσιο στο οποίο κινείσαι. Όχι,
1: αν θα καθίσουμε να δούμε τι έχουν πει οι ομάδες μας κατά καιρούς, τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Ό,τι δεν είναι καλό θα το αποδοκιμάσουμε. Δεν το συζητώ.
1: Ναι, λέω ότι δεν είναι μόνο από τον Λουτσέσκου. Κατά καιρούς οι ομάδες μας έχουν πει πράγματα και θάματα.
0: Ναι, μα και είμαστε κατά. Δεν σημαίνει ότι πει τα λέει η ομάδα μας όταν δεν συμφωνούν με τους ηθικούς μας κώδικες.
1: Λέω αυτά που πρέπει να πει, αυτά που υποστηρίζει η ομάδα του. Και είναι άλλο να τα λέει ο Δημήτρης που είναι γραφείο τύπου.
0: Μάλιστα.
1: Που μπορεί να πει, έλα μωρέ πέρα ποιος είναι αυτός. Ναι. Για μένα μιλάω.
0: Και άλλο να τα λέει ο προπονητής.
1: Και άλλο τα πει ο Λουτσέσκου.
0: Ναι, γι' αυτό όμως έχει και την ευθύνη να μην δημιουργεί συγκεκριμένες αντιλήψεις στους οπαδούς. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια ωραία θεωρητική.
1: Γι' αυτό τα λέει. Τα έλεγε για ιστορική και για εξωτερική κατανάλωση.
0: Μάλιστα. Εντάξει Δημήτρη μου.
1: Χαιρετώ.
0: Όταν μάθεις νέο προπονητή, νέο, γιατί έρθε και ένας για τον Ολυμπιακό, ένα μπακ νομίζω, θα τα πούμε αυτά και αύριο.
1: Εντάξει.
0: Και ένα παιχνίδι χαιρετώ. Να δούμε, όχι Μουντιάλ, απ' τα άλλα δεν έχουμε ακόμα.
1: Όχι, από Ιούλιο, να πιάσει ο ήλιος.
0: Ξεραίλα. Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε. Γεια. Λοιπόν, να προλάβω γιατί έχουμε ωραία συζήτηση μετά. Τι λέει ο Γιάννης, το τζάμπα πέθανε. Η τζάμπα υγεία, η τζάμπα παιδεία, η τζάμπα χαλαρότητα. Η Μάρθα, καλά απόγευμα σε όλους από Λάρισα, αντευχόμεθα. Ο Χαράλαμπος, ποδηλατός την ώρα σας. Τρακικό πέλαγος Αλεξανδρούπολη. Φαντάσου πόσο τον ζαλίζουμε τον άνθρωπο που το ρίχνει στο ποδήλατο για να μπορέσει να εκτονωθεί. Πότε λέει, άμα κάνω 2 ώρες εκπομπή, θα εξαντληθείς, ρε Χαράλαμπε. 2 ώρες ποδήλατο, μια ωρίτσα. Άσε μπορώ να κουραστώ εγώ που δεν κάνω ποδήλατο. Μου έχει πει ο Σκέβης, θα μου φέρουν ένα στατικό ποδήλατο εδώ στο στούντιο να ποδηλατώ και εγώ την ώρα που κάνω. Ναι, είναι, πώς τον λένε, σαν τεστ κοπόσεως.

0: Καμία συγγνώμη, Αλέξανδρε, εδώ είμαστε παρέα, τα λέμε, ο καθένας έχει το ύφος του, σου λέω και εγώ τα δικά μου. Χαίρομαι πάντως που είσαι ένας άνθρωπος με εμφανή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το κομμάτι λέει, άμα είναι θα πάρω το τρένο, αλλά στην αρχή λέει δώσε μου ένα εισιτήριο για το αεροπλάνο, γιατί μου στείλε η αγαπημένη μου, λέει, γράμμα και μου είπε να γυρίσω σπίτι, οπότε το πιο γρήγορο μέσον είναι το αεροπλάνο. Κοιτάξτε τώρα ένα καταπληκτικό θέμα. 13 χρόνια λέει, εγώ έτσι διάβασα, αλλά γι' αυτό έχουμε τους καλεσμένους μας εδώ που είναι πάντα εξειδικευμένοι στα θέματα που συζητάμε. 13 χρόνια είχαμε, λέει, πώς να το πω τώρα, μια συμφωνία διαπραγματεύσεις, 13 χρόνια για να πετύχουμε μια συμφωνία μάλλον με τις αεροπορικές εταιρείες, η οποία όμως επικαιροποιεί τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολίτες θα επωφεληθούν από πιο απλά, πιο σαφή και πιο ισχυρά δικαιώματα. Τόσο πολύ άξιζε ο κόπος. Θα ρωτήσουμε την πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών, Τουρισμού και Ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δεν είναι άλλη από την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, που είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ήτανε αεροπορική ανταπόκριση σας. Ήρθατε σε χρόνο ντετέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση από το δροσερό Στρασβούργο.
0: Α, δροσερό εκεί.
1: Απλώς δροσερό. Γιατί ζέστη έχουμε και εδώ. Εδώ και δύο μέρες, στην αρχή που ήρθαμε τη Δευτέρα είχε ψυχρούλα. Σήμερα είναι ωραία.
0: Εντάξει,
1: ωραία.
0: Καλοκαίρι, τι να πούμε. Άξιζε, κυρία Βόζενμπεργκ, αυτή η αναμονή. Δεν ξέρω αν είναι τώρα, το διάβασα κι εγώ για αυτά τις διαπραγματεύσεις, ότι κρατάνε πολλά χρόνια. Αυτό που πέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση άξιζε όλο αυτό τον κόπο, ενώ σε σχέση με το πόσο θα ωφεληθούμε εμείς οι επιβάτες και οι επιβάτηδες.
1: Άξιζε κύριε Παπασταματίου. Καταρχάς, πολύ σωστά είπατε ότι είναι 12 χρόνια που πλέον αυτός ο νομοθετικός φάκελος δεν είχε οδηγηθεί σε μια οριστική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλά η νομοθεσία αυτή καθε αυτή, οι κανόνες δηλαδή, δεν είχαν επικαιροποιηθεί από το 2004. Δηλαδή ουσιαστικά είναι 22 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Έχουμε το 26 τώρα. Ναι, 22 χρόνια είχαμε τους ίδιους κανόνες.
0: Δεν φημίζεται η Ευρώπη για την ταχύτητά της. Τώρα δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, γιατί είστε εκπρόσωπος στην Ευρώπη. Αλλά πολύ μας πήρε.
1: Ίσως αυτή η Ευρώπη θέλει να επιβεβαιώνει με έναν τρόπο δικό της αυτό που λέμε ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Αλλά ίσως η ουσία είναι ότι πραγματικά η συμφωνία η οποία πέρασε από την λεγόμενη Επιτροπή Συνδιαλλαγής κατοχύρωσε τα δικαιώματα των επιβατών. Υπήρξαν πολύ έντονες αντιδράσεις από τις εταιρείες. Οι εταιρείες στα πλαίσια του κέρδους από τη μια πλευρά, της ανταγωνιστικότητας από την άλλη.
0: Σου λέει ότι λιγότερο δίνουμε, γιατί έχει να κάνει και με τις αποζημιώσεις αυτή η συμφωνία, έτσι δεν είναι?
1: Όχι μόνο, έχει με τις αποζημιώσεις καταρχάς, δηλαδή κατορθώσαμε να διατηρηθεί το δικαίωμα αποζημίωσης μετά από 3 ώρες καθυστέρησης πτήσης, διότι οι εταιρείες ζητούσαν να το επεκτείνουν μετά τις 4 ώρες, θέλαν να μπορούν να μας αποζημιώνουν.
0: Αλλά και αν μια πτήση ακυρωθεί σε λιγότερο από 14 μέρες πριν την αναχώρηση, και πάλι οι επιβάτες μπορεί να πάρουν.
1: Βεβαίως. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι γιατί ας πούμε κάποιος θα αναρωτηθεί γιατί καθυστερούσε, τόσο δύσκολο ήταν αυτό? Ήταν δύσκολο γιατί, για να λέμε και λίγο το παρασκήνιο, ισχυρά οικονομικές χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, υποστήριζαν πολύ τις εταιρείες σε βάρος των επιβατών. Θεωρώντας ότι...
0: Γιατί όμως, τι κερδίζουν από αυτό?
1: Προφανώς υπάρχουν οικονομικά ωφέλη. Θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει τόση ταλαιπωρία τους επιβάτες. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό το κερδίσαμε. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, δηλαδή η διεκδίκηση της αποζημίωσης και στην περίπτωση ματέωσης, ακύρωσης ας πούμε των πτήσεων, αλλά επίσης στη συμφωνία προβλέπεται και ο τρόπος που θα καθοδηγούνται οι επιβάτες για το δικαίωμά τους για να ζητήσουν αποζημίωση, δηλαδή εντός 4 ημερών από τη λήξη του ταξιδίου θα έχουν όλες τις αφείς οδηγίες, 9 μήνες έχουν μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούν να ζητήσουν την αποζημίωση, η οποία θα είναι της τάξης, για να δώσουμε κάποια μεγέθη, από 250 ευρώ μέχρι 600 ευρώ, ανάλογα με το πόσο μεγάλη ήταν η απόσταση, πόσο μακρά η διαδρομή. Και επίσης πολύ σημαντικό θεωρούμε ότι λήφθηκε και συμφωνήθηκε πρόνοια για συνανθρώπους μας ευάλωτων ομάδων ή για μικρά παιδάκια κάτω από το 14 ετών, όπου θα δικαιούται ο συνοδός να καθίσει δίπλα τους χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση. Να έχουν, βεβαίως.
0: Καλό είναι αυτό, γιατί ξέρετε,
1: πολύ,
0: είναι
1: πολύ καλό.
0: Συγκεκριμένο ζήτημα στα ταξίδια,
1: είναι,
0: και διαβάζω,
1: βεβαίως,
0: και για
1: είναι,
0: τη βοήθεια που οφείλουν να παρέχουν οι εταιρείες όταν, ας πούμε, ναι, έχουμε καθυστέρηση, όταν ακυρωθεί μια πτήση.
1: Βέβαια, να πούμε ότι και μέχρι τώρα την παρήχαν.
0: Ναι.
1: Αλλά ενδεχομένως από τη μια να μην ήταν σε κάποιες πτήσεις χαμηλού κόστους, να μην ήταν εξειδικευμένες.
0: Εδώ έχει συγκεκριμένες διευκρινήσεις. Δηλαδή σου λέει, αν έχει 2 ώρες αναμονή θα σου δώσει αναψυκτικό η εταιρεία. Άμα δεν στο δώσει θα πηγαίνεις.
1: Και μάλιστα και προβλέπεται επιπλέον ότι αν υπάρξουν, παραδείγματος χάρη, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται η εταιρεία, δηλαδή από ανώτερα βία, ένας πόλεμος, μια καιρικές συνθήκες που απαγορεύουν τις πτήσεις, μια απεργία ξαφνική του αεροδρομίου, παραδείγματος χάρη, και σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνει σε δύσκολους προορισμούς, μέχρι και 3 μέρες φιλοξενίας δωρεάν φυσικά των επιβατών, για να μην ταλαιπωρούνται σε ξενοδοχεία της περιοχής, αλλά και βέβαια αναψυκτικό και παροχή άλλων βοηθειών. Είναι πολύ,
0: είναι σημαντικά επιτεύγματα, αλλά να κάνω πολύ και την κακιά ερώτηση της ημέρας, κυρία Βόζεμπερ, γιατί πρέπει και εμείς να κάνουμε μια κακιά ερώτηση, γιατί μετά δεν μας θεωρούν καλούς δημοσιογράφους. Άμα ξέρετε, τα πούμε όλα καλά, σου λες ότι δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά, πήγαινε κάνε κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά είναι πραγματικά ωραία επιτεύγματα και είναι σημαντικό να έχουν ενημέρωση επιβάτηδες και επιβάτες για αυτά τα δικαιώματα. Μετά θα σας ρωτήσω γι' αυτό. Αλλά διαβάζω ανακοινώσεις οργανώσεων καταναλωτών που λέει όμως, εμείς θέλαμε μια πιο αυτοματοποιημένη διεκδίκηση αποζημιώσεων, γιατί άντε να τρέχεις τώρα, γιατί όλα αυτά θέλουν κάποιες διαδικασίες και δεν είναι σε όλους και σε όλες εύκολο. Εδώ λέει δεν πέτυχε καλή συμφωνία η Ευρώπη.
1: Λοιπόν, δεν έχετε αδίκο. Ακούστε, όχι, δεν συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, τι δεν συμφωνώ. Πάντοτε σε μια διαπραγμάτευση καταλαβαίνουμε ότι όλοι ζητούν περισσότερα και όλοι θέλουν περισσότερα.
0: Ναι, καλά, τα πάντα θέλουμε. Θα θέλουμε όλα και ό,τι πάρουμε.
1: Οπωσδήποτε μια συμφωνία εμπεριέχει το πνεύμα του συμβιβασμού. Κάτι κάπου υποχωρείς, κάπου πετυχαίνεις. Σε αυτό όμως ειδικά, που είναι πολύ σωστό αίτημα, σας λέω, είναι πλέον και υποχρεωμένες οι εταιρείες εντός 4 ημερών από τη λήξη του ταξιδιού να παρέχουν όλες τις πληροφορίες, ούτως ώστε να υπάρξει η αυτοματοποιημένη αποζημίωση, δηλαδή
0: μάλιστα
1: ο τρόπος, χωρίς να υποχρεούνται οι επιβάτες να έχουν η δική τους ηλεκτρονική πύλη. Τους δίνουν όλες τις οδηγίες. Και είπαμε ότι εντός 9 μηνών δικαιούνται να υποβάλουν το αίτημα. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται το αίτημα, εντός 30 ημερών η αποζημίωση πλέον χορηγείται.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Είναι βελτίωση.
1: Δηλαδή,
0: δεν το
1: ταλαιπωρεί.
0: Ναι, δεν είναι βελτίωση.
1: Και επίσης, ναι, να μην το ξεχάσω, γιατί ναι, αυτό εμένα με ενδιαφέρε πολύ. Επειδή έχουμε εμείς έναν οικονομικό πάροχο που λέμε της χώρας μας, η οικονομική οδός είναι μέσω του τουρισμού και της ναυτιλίας. Εμείς δεν έχουμε βαριά βιομηχανία, έχουμε τουρισμό και ναυτιλία.
0: Θα το ξαναδούμε κάποια στιγμή αυτό, αλλά προς το παρόν έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, υπάρχει και μια βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται όταν πια. Ναι. Αν πάμε
0: μακάρι.
1: Σε μια άλλη.
0: Αλλά πείτε μου αυτό που θέλατε, γιατί σε λίγο θα σας λέω εγώ ότι τέλειωσε ο χρόνος και δεν θα σας έχω αφήσει να πείτε.
1: Έτσι. Έχει σημασία η πρόνοια για τις πτήσεις χαμηλού κόστους, για τις εταιρείες χαμηλού κόστους, όπου εκεί υπήρχαν αδιευκρίνιστα, παραδείγματος χάρη, προωθεί το ένα ελκυστικό εισιτήριο χαμηλού κόστους και μετά προστίθενταν κάτι φόροι, κάτι δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποσκευές. Αυτά πλέον είναι ξεκαθαρισμένα από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις τι
0: και
1: πληρώνεις
0: πώς θα ξέρουμε
1: και
0: εμείς
1: τι περιλαμβάνει. Ποιες
0: εταιρείες καλύπτονται από αυτούς τους ωραίους κανόνες, κυρία Βόζεμπερκ, αυτό είναι το τελευταίο.
1: Θα υποβληθούν όλες. Θα υποβληθούν όλες μετά αφότου πλέον ολοκληρωθεί η νομοθεσία. Τι σημαίνει αυτό, πολύ απλά να το πούμε. Από σήμερα που μιλούμε, η επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτής της συμφωνίας θα γίνει τον Ιούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Σε ολομέλεια του Ιουλίου, πριν από τις διακοπές. Και μετά από συνολικά άλλον ένα μήνα, λέμε χοντρά-χοντρά, γιατί είναι ουσιαστικά 6 εβδομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Συν 2. Άρα 6 συν 2 ίσον 8.
0: Δίμηνο.
1: Το maximum είναι δίμηνον. Θα επικυρωθούν και από το Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, θα είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Συμφωνία όλες οι εταιρείες, είτε υψηλού είτε χαμηλού κόστους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βόζεμπερκ. Σας
1: και
0: ευχαριστούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: To make you love me. 17 Ιουνίου 1983 ο Lee Ryan έρχεται στη ζωή στο Chatham του Kent. Ήταν μέλος των Blue. Εδώ έκαναν και ωραία συνεργασία με τον Elton John. Έτσι σας αποχαιρετούμε, αγαπητή Αριστούλα. Εύχομαι καλές διακοπές από ό,τι βλέπω. Αγαπητέ Πέτρο, στείλτο μου αύριο, γιατί δεν προλαβαίνω τώρα. Έχω μια άποψη για τις δηλώσεις αυτές για την εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου. Θύμισε μου το αύριο. Γεια σου, Άντα. Αν θες να το στείλεις και εσύ αυτό για τη βιντεοσκόπηση των μαθητριών, είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σου και θέλω να τη διαβάσω. Αλλά τώρα έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας. Σας ενημερώνει. Οπότε εγώ θα σας δω αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τιμές 10.000 αγαθών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πώς λειτουργεί η εφαρμογή? Η μάχη της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, λέει ο Πρωθυπουργός. Προκλητικό να παρουσιάζεται ως όπλο όταν δεν επαρκεί το εισόδημα η αντίδραση της αντιπολίτευσης. Πολιτική σύγκρουση για την οικονομία. Εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα είχε μιλήσει για πολιτικό διαγωνισμό. Ο Τσάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τσάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τσάμπα 3 και Τσάμπα 4, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιστρέφει τα πυρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, για οικονομικά συμφέροντα, αλλά ακριβώς για τους πολίτες. Πολύ γερή συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Ντόναλτ Τραμπ, αλλά όχι τελική. Αν δεν μου αρέσει, θα υπάρξουν νέοι βομβαρδισμοί, προειδοποίησε. Το κείμενο της συμφωνίας θα δοθεί στη δημοσιότητα έως την Παρασκευή, αναφέρει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Νέα πλήγματα στον Λίβανο από το Ισραήλ. Σε ελεύθερη πτώση το πετρέλαιο. Οι ιρανικά δεξαμενόπλια βγήκαν από τον αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πρώτες εξαγωγές πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Θρήνο στην κηδεία της αστυνομικού στη Δράμα. Η G7 ανήγγειλε σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία και τέλος δείπνο στις Βερσαλίες. Ο Μακρόν υποδέχεται τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια χρονική στιγμή μάλλον σύγκλησης. Δεν είναι επίχρησης αλλά από ατόφιο χρυσάφι, λέει ο Τραμπ, και γι' αυτό πηγαίνω. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το νέο ψηφιακό εργαλείο που έρχεται να προστεθεί στη μάχη κατά της ακρίβειας και πρόκειται για τη νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσα της οποίας οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα και τι δυνατότητες δίνει στον καταναλωτή. Πινελόπη, σε πραγματικό χρόνο είναι όσα βλέπει όποιος μπαίνει, ενώ δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι λοιπόν τέθηκε σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο, όπως είπες και εσύ, τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μέσω της πλατφόρμας οι καταναλωτές μπορούν επίσης να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολών των τιμών το τελευταίο δίμηνο, αλλά και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σήμερα σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαδημητρίου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, παρουσία και της διοικητρίας της Ανεξάρτητης Αρχής Ευωπτίας της Αγοράς, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία είχε και την εποπτεία αιτία της δημιουργίας συγκεκριμένης πλατφόρμας, και να πούμε εδώ γιατί έχει ενδιαφέρον ότι η πλατφόρμα φτιάχτηκε από ελληνική startup εταιρεία η οποία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και δραστηριότητα στην Τολεμαΐδα. Mm-hmm. Η νέα υπηρεσία αποτελεί λοιπόν τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής, είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr, αλλά είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές και μέσω ειδικής εφαρμογής, την οποία μπορούν να κατεβάσουν στο κινητό τους ή σε κάποια άλλη ηλεκτρονική
3: συσκευή. Να δώσουμε ένα παράδειγμα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Ας πούμε ότι έχουμε μπροστά μας το κινητό, έχουμε την εφαρμογή, τι μπορούμε να αναζητήσουμε?
4: Καταρχήν μπορούμε να γράψουμε το είδος του προϊόντος το οποίο βλέπουμε μπροστά μας στο σούπερ μάρκετ και θέλουμε να ξέρουμε πόσο πωλείται στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή αν υπάρχει κάποιο άλλο το οποίο το πολύ φθηνότερο. Mm-hmm. Κατά δεύτερο λόγο μπορούμε να σκανάρουμε το QR code του προϊόντος έτσι ώστε απευθείας η πλατφόρμα να μας βγάλει τα αντίστοιχα προϊόντα, το αντίστοιχο προϊόν σε άλλα σούπερ μάρκετ για ποιες είναι τιμές. Ακόμη ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα καλάθι προϊόντων που αγοράζει. Και η πλατφόρμα του δίνει την εικόνα για το πόσο κοστίζει το καλάθι αυτό σε μία σειρά από τα σούπερ μάρκετ που έχει διαθέσιμες τις τιμές με προεπιλογή το φθηνότερο από όλα. Όπως επίσης η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει κατά πόσο είναι διαθέσιμα τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, γιατί μπορεί ένα προϊόν να πωλείται με φθηνότερο αλλά να μην είναι διαθέσιμο στη συγκεκριμένη.
3: Και μπορώ να κάνω και σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα τα οποία πολύ ένα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, στις Βρυξέλλες, έτσι.
4: Ακριβώς. Μπορεί να αντίστοιχα προϊόντα τα οποία πουλούνται από πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μπορεί να γίνει φανερό αν η τιμή είναι στην Ελλάδα ακριβότερη, όπως κατ' επανάληψη έχει υποθεί, έχει καταγγελθεί και μάλιστα έχουν επιβληθεί και σχετικά πρόστιμα σε πολυεθνικές εταιρείες. Αν η τιμή που πουλείται στην Ελλάδα είναι ακριβότερη από ό,τι συμβαίνει.
3: Βέβαια, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν σημαίνει ότι μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ στις Βρυξέλλες να αγοράσεις το προϊόν από εκεί, αλλά μπορεί να πιέσεις και να ασκήσεις πίεση, όπως ακριβώς περιέγραψες νωρίτερα, προκειμένου να δεις γιατί το προϊόν το οποίο πωλείται, για παράδειγμα, 5 ευρώ στις Βρυξέλλες, πωλείται 10 ευρώ σε ελληνικό σούπερ μάρκετ, έτσι.
4: Προφανώς και δεν θα πας στις Βρυξέλλες για να αγοράσεις ένα προϊόν το οποίο θα πωλείται εδώ 5 ευρώ και στις Βρυξέλλες 4,5, αλλά τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει τόσο τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, όσο το Υπουργείο Ανάπτυξης να παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών, όσο και βέβαια τους καταναλωτές με διαφάνεια να γνωρίζουν πού μπορούν να βρουν τι, σε ποια τιμή.
3: Και να διακριβώσει κάποιος εάν μια αλυσίδα τον κοροϊδεύει ή δεν τον κοροϊδεύει, έτσι.
4: Ακριβώς,
3: διότι
4: ακριβώς.
3: Ένα προϊόν το οποίο είχε 5 ευρώ πριν από ένα μήνα και σήμερα έχει 7 ευρώ, προφανώς κάτι δεν πάει καλά, έτσι.
4: Ακριβώς, και μπορεί η δυνατότητα που δίνει η εφαρμογή να ελέγχει, να περιέχει τιμές 2 μηνών, δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, τη δυνατότητα στον καταναλωτή να πει: OK, δεν το θέλω αυτό το προϊόν, εφόσον έχει αυξηθεί τόσο μέσα στη διάρκεια των τελευταίων 2 μηνών. Είναι ένα εργαλείο, όπως είπες και εσύ, ένα όπλο στη χέρια των καταναλωτών, όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Ιστάκης Θεοδωρικάκο. Ένα όπλο για τη διαφάνεια, για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και για την υγεία. Επιχειρηματικότητα.
3: Βέβαια δεν υπάρχει ισχυρό καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα που θα μπορούσε να ασκήσει τέτοιες πιέσεις που περιγράφουμε, όμως ούτως ή άλλως είναι μια ένδειξη, ένα στοιχείο ώστε ο πολίτης να γνωρίζει εν πάση περιπτώσει εάν κάποιος είναι συνεπής με αυτό που κάνει ή επιχειρεί να τον κοροϊδέψει.
4: Η απουσία ισχυρού καταναλωτικού κινήματος είναι ένα πάγιο πρόβλημα για την ελληνική αγορά. Ωστόσο, ο καταναλωτής πλέον μεμονωμένα και έχοντας αυτές τις ηλεκτρονικές δυνατότητες στο χέρι του, στην πραγματικότητα, στο κινητό του, μπορεί να κάνει τις επιλογές του με καλύτερο τρόπο. Mm-hmm. Και όπως είπες και εσύ, να μην τον κοροϊδεύουν, να αισθάνεται ότι δεν τον κοροϊδεύουν. Ότι εκείνος μπορεί να επιλέξει αυτό που νομίζει ότι είναι κατάλληλο να προμηθευτεί στην καλύτερη δυνατή τιμή.
3: Ότι δεν είναι εντελώς μόνος απέναντι στο ράφι, γιατί οι περισσότεροι αισθανόμαστε κάπως έτσι. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για την συγκράτηση του κόστους ζωής και σημείωσε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις.
5: Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα, και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
3: Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
6: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτό σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζεται με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφών στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά η διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την ανεξάρτητη αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
3: Έρχεται να αλλάξει πραγματικά την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, τόνισε κατά την παρουσίαση από την πλευρά του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
7: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
3: Για το νέο ψηφιακό εργαλείο και τις χρήσιμες πληροφορίες που αυτό παρέχει στους χρήστες μίλησε και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη.
8: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
3: Τώρα, σφοδρή είναι η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη νέα εφαρμογή. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά. Καλησπέρα, Ευγενία.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πλέον μια νέα πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσίαση της πλατφόρμας από την αντιπολίτευση, που κατακεραυνώνει την, θα λέγαμε, την κυβέρνηση. Από το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης ανέφερε σε συνέντευξή του νωρίτερα πως η Νέα Δημοκρατία απλώς αλλάζει ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Mm-hmm. Συμπλήρωσε μάλιστα, Θάνο, πως το 2010 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε το παρατηρητήριο τιμών e-prices για τον έλεγχο της αγοράς. Η Νέα Δημοκρατία, συνέχισε ο κ. Νικητιάδης, το 2020 το μετονόμασε σε e-καταναλωτής και τώρα, 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησής της, έρχεται να το ξαναπαρουσιάσει με νέο όνομα. Στην συνέχεια της δηλωσής του, ο κύριος Νικητιάδης κάνει κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας πως η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, αλλά μία σοβαρή πολιτική προστασία του καταναλωτή, ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών και διαφάνεια στην αλυσίδα διαμόρφωσης τιμών. Η Νέα Δημοκρατία, συνέχισε ο κύριος Νικητιάδης, αδυνατεί να σταματήσει τη συνεχιζόμενη αυτή αύξηση των τιμών. Τώρα, Θάνο, στο ίδιο μήκος κύματος και το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικά αναφέρει πως η κυβέρνηση παρουσίασε ως καινοτομία το χρόνο και το χρήμα που θα αφιερώνει ο καταναλωτής, συγκρίνοντας τιμές σε 3-4 διαφορετικά σούπερ μάρκετς, προκειμένου να εξοικονομήσει λίγα ευρώ. Αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτή και τους μεταθέτει βεβαίως την ευθύνη. Τονίζουν δε χαρακτηριστικά από το ΣΥΡΙΖΑ το πόσο κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια. Διότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σχολιάζει ως οι λαϊκές οικογένειες πηγαίνουν κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ και γνωρίζουν πολύ καλά πόσο κάνει αυτό που χρειάζονται. Το πρόβλημα, επισημαίνουν από τον Περισσό, είναι ότι το εισόδημά τους μετά τα μέσα του μήνα δεν επαρκεί για να το αγοράσουν. Οι πλατφόρμες που ήδη υπήρχαν και υπάρχουν δεν λύνουν το πρόβλημα. Κλείνω με την ελληνική λύση Θάνο, που αναφέρει πως με μία πλατφόρμα δεν συγκρατούνται χαμηλά οι τιμές. Η κυβέρνηση δεν χτυπά την ακρίβεια διότι τη βολεύει. Τη ΦΠΑ και επιπλέον δεν χτυπά τα καρτέλ και τις 5 εταιρείες που ελέγχουν τα 3/4 της αγοράς. Αυτά από την αντιπολίτευση, Θάνο.
3: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ακούμε ζωντανά τους
10: προσπαθούσα να κάνω συμφωνίες, λέει ο κύριος Τραμπ.
3: Ναι. Ακούμε ζωντανά τον πρόεδρο Τραμπ. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
10: Λοιπόν, να σου πω τι έχει πει μέχρι τώρα, Θάνο. Είπε ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες είναι ενθουσιασμένοι με τη συμφωνία. Πρόσθεσε ότι οι νέοι ηγέτες του Ιράν είναι πολύ λιγότερο ρίσβασπαστικοποιημένοι από τους προηγούμενους. Έσπευσε να ευχαριστήσει τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ και τους στρατηγούς τους για το ρόλο που διαδραμάτισαν στον πόλεμο. Πρόσθεσε ότι η συμφωνία έχει όλα τα συστατικά για να πετύχει και τόνισε ότι δεν ήθελα να οδηγηθούμε σε οικονομική καταστροφή. Αναφορικά με τη σχέση του με τον κύριο Νετανιάχου και το Λίβανο, είπε: έχουμε μια μικρή διαφωνία με τον κύριο Νετανιάχου για το Λίβανο. Μερικές φορές, λέει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, οργίζεται, αλλά εντάξει, αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Η συνέντευξη που συνεχίζεται.
3: Είναι στο πλαίσιο της G7 η συνέντευξη που.
10: Ναι, είναι στο Εβιάν αυτή τη στιγμή, στο κλείσιμο των εργασιών της διήμερης συνόδου των G7. Και πρέπει να σου πω και άλλη μια πληροφορία, η οποία είναι των τελευταίων λεπτών. Πηγές που επικαλείται το Άξιος αναφέρουν ότι η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την επίσπευση της υπογραφής της συμφωνίας που μπορεί να γίνει ψηφιακά. Να διευκρινίσουμε.
3: Ένα λεπτό, μιλάμε για συμφωνία ή για μνημόνιο?
10: Για συμφωνία. Το μνημόνιο έχει υπογραφεί. Ακριβώς. Μιλάμε για επίσπευση της υπογραφής της συμφωνίας, η οποία μπορεί να γίνει ψηφιακά, ακόμη και εντός της ημέρας, αντί για την προγραμματισμένη διαζώση τελετή της Παρασκευής στα περίχωρα της Γενέβης. Τώρα, να σου πω ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ενεργοποιούσε άμεσα τις προβλέψεις της συμφωνίας για τα ασθενά του Ορμούς, ενώ παράλληλα θα άνοιγε το δρόμο στο Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου, στοιχεία του οποίου δημοσίευσε σήμερα το
3: CNN.
10: Το CNN.
3: Πριν πάμε στα στοιχεία, λίγο ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Φυσικά. Μιλάμε για επίσημη υπογραφή της συμφωνίας.
10: Της συμφωνίας.
3: Διότι, όπως είπαμε και το έχουμε πει το εδώ μνημόνιο και μέρες, έχει υπογραφεί αυτό το μνημόνιο ψηφιακά. Okay.
10: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στην αποκάλυψη του CNN, η οποία ουσιαστικά αποκαλύπτει την συμφωνία, έτσι.
10: Ναι, βέβαια αυτό υποστηρίζει. υποστηρίζει διπλωμάτης που έδωσε τις πληροφορίες στο αμερικανικό δίκτυο, ενώ δεδομένης της μυστικότητας τόσο με πολιτιών όσο και των Ιρανών σχετικά με το κείμενο παραμένει ασαφές εάν το προσχέδιο που κοινοποιήθηκε στο CNN θα αντικατοπτρίζει τελικά Θάνο την ακριβή διατύπωση του τελικού εγγράφου. Επίσης να προσθέσουμε ότι τεχνικές λεπτομέρειες βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης, οπότε η διατύπωση ενδέχεται να αλλάξει, αν και εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το κείμενο δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό μνημόνιο. Τώρα, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να πουλήσει πετρέλαιο και τα πετροχημικά του προϊόντα, ενώ η Τεχεράνη ενδέχεται, και είναι σημαντικό αυτό, να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ταμείο ανάπτυξης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις που αφορούν στο πυρηνικό της πρόγραμμα.
3: Ισχύει αυτό τώρα, γιατί έχω την εντύπωση ότι το διαψεύδουν οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ, ότι ούτε εσέν δεν θα υπάρξει για το, ναι, για το Ιράν από την πλευρά του, είπε.
10: Δεν θα είναι μόνο από τις ΗΠΑ.
3: Ναι, αυτό
10: υπενήθηκε. Και από δυτικές χώρες.
3: Αν κάποιος λέει θέλει να επενδύσει ακόμα και στο Ιράν, λέει αυτό δεν το εμποδίζουμε, αλλά για να δώσουμε εμείς χρήματα, μάλλον το απέκλεισε.
10: Ναι. Το έγγραφο πάντως, να πούμε ότι δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το θα συμβεί με το εμπλουτισμένο ουράνιο. Έχουμε πει ότι γι' αυτό θα δοθεί μια παράταση 60 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε μια συμφωνία για αυτό το θέμα, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και σήμερα, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, Θάνο. Αυτά πάμε, επί του παρόντος.
3: Πάμε λίγο να ακούσουμε ξανά τον πρόεδρο Τραμπ.
11: One little morning, having breakfast, the whole group, they thought they'd never be caught because we never bombed during breakfast, but we bombed, and they all, 88 people. And I'm not proud of them.
10: Αναφέρεται στους βομβαρδισμούς που πραγματοποίησαν οι Αμερικανοί και οι

0: αναφέρεται τώρα στα στενά του ορμού και λέει ότι ήδη η κυκλοφορία έχει αρχίσει να αποκαθίσταται και ότι θα βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες και ότι θα ανασάνουν τα χρηματιστήρια και οι αγορές ενέργειας.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, ούτως ή άλλως παρακολουθείς την συνέντευξη του Προέδρου Τραμπ. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Μάλλον πριν πάμε να ακούσουμε τον κύριο Συρίγο, απόψε ο Γάλλος Πρόεδρος παραθέτει σε λίγη ώρα παραθέτει δείπνο στις Βερσαλίες προς τιμήν των ηγετών της G7. Εκεί στις Βερσαλίες βρίσκεται η ανταποκρίτρια του Earth News Θωμαής Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί. Θωμαής, καλησπέρα από την Αθήνα, και αν αυτό δημιουργεί και μια συνθήκη σύγκλησης, γιατί είχαν ακουστεί πάρα πολλά ρήγματα στη Δύση, αν βλέπεις ότι υπάρχουν έστω και μια κοινή συνισταμένη, ένα πεδίο συνεννόησης. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Εδώ στις Βερσαλίες θα έρθει μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ με το ζεύγος Μακρόν. Οι υπόλοιποι ηγέτες επιστρέφουν στις χώρες τους. Είναι ιδιαίτερο δείπνο, το ονομάζω δείπνο εργασίας, επίσημα για να εορταστούν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί η πρώτη συνθήκη υπογράφτηκε εδώ πέρα στο Παρίσι από τον Λουδοβίκο 16 και τον Μπενιαμίν Φράγκλιν εκείνη την εποχή. Μέσα από αυτήν την ευκαιρία εργασίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να επηρεάσει όσο πολύ περισσότερο γίνεται θετικά τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με την Ουκρανία, αναφορικά με το Ιράν και τη συμφωνία και κυρίως το Λίβανο. Ένα άλλο στοιχείο είναι το γεγονός ότι αυτό δείπνο έγινε συγκεκριμένα για να μην ως δελέασμα, να το πω έτσι, για να μην φύγει εσπεσμένο ο Ντόναλντ Τραμπ ή να μην έρθει καν στο Ευγιάν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ήταν δηλαδή ένας τρόπος για να τον κρατήσει στη Γαλλία. Όπως απαντήσατε, το έγινε στον Καναδά, το θυμόμαστε όλοι, στο G7 του Καναδά που σηκώθηκε και έφυγε. Η αλήθεια είναι ότι χτες ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εντυπωσιασμένος που θα δειπνήσει στο παλάτι των Βερσαλιών και μάλιστα είπε ότι δεν είναι επιχρήσωμα το παλάτι, είναι αυθεντικό ατόφιο χρυσάφι. Ακριβώς. Οπότε αυτή η διπλωματία των Βερσαλιών, να το πούμε έτσι, λειτουργήσε και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν κάποια εποχή, αν και το κλίμα ήταν εκείνη την εποχή του 2017, πάλι η προεδρία Εμμανουέλ Μακρόν, το κλίμα ήταν παγωμένο. Τελικά δεν έγινε αυτό που σκόπευε ο Εμμανουέλ Μακρόν, δηλαδή να υπάρχει διάλογος Ρωσίας Ευρώπης, αλλά ελπίζει φυσικά να μην διακοπεί ο διάλογος και να μην αλλάζει συνέχεια γνώμη ο Αμερικανός Πρόεδρος απέναντι στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, και ένα στοιχείο πολύ προσωπικό της Γαλλίας είναι να προσπαθήσει να μεταπίσει μέσω του Ντόναλντ Τραμπ το Ισραήλ να φύγει από το Λίβανο. Μάλιστα σήμερα στη συνέντευξη τύπου του ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε πολλές φορές την εδαφική ακαιρεότητα, επιστροφή στην εδαφική ακαιρεότητα του Λιβάνου. Είναι μηνύματα χωρίς να προφέρει ούτε μία φορά τη λέξη Ισραήλ, αλλά προσπαθούν να επαναφέρουν την σταθερότητα στην αμερικάνικη και ευρωπαϊκή διπλωματία. Το ένα άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό ήταν η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα που ήταν αφιερωμένο και έγινε ένας διάλογος παρουσία των επικεφαλής αυτών των πολυεθνικών αμερικανικών εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα μεταξύ αγοροπολισίας αυτών των συστημάτων μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Μάλιστα ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα πιθανότητα να υπάρξει μια συνεργασία ορισμένων δημοκρατιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι σε όλες τις χώρες.
1: Η διπλωματία, όπως πολύ σωστά είπες, των Βερσαλιών, να δούμε αν θα υπάρξουν γέφυρες και τι γέφυρες θα είναι αυτές, γιατί είχαν ακουστεί βαριές κουβέντες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Θωμαίδα. Το λέγαμε και νωρίτερα, με το δάχτυλο στη σκανδάλη θα είναι και οι δύο πλευρές για τις επόμενες 60 ημέρες, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην τηλεόραση του Earth News ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, ο κ. Άγγελος Συρίγος.
3: Σίγουρα για τις επόμενες 60 μέρες και οι δύο πλευρές θα είναι με το δάχτυλο σκανδάλι. Δηλαδή, με το που θα γίνεται κάτι, θα απαντάει η άλλη πλευρά. Αλλά η γενική κατεύθυνση είναι ότι θέλουμε και χειρία. Από εκεί πέρα είναι ορισμένα πράγματα που προβληματίζουν. Να πω εμένα τι με προβληματίζει πάρα πολύ. Λέει ότι για τις επόμενες 60 μέρες δεν θα επιβληθούν τέλη, διόδια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτός

0: σημαίνει ότι μετά τις 60 μέρες μπορεί να επιβληθούν. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι αποδεκτό. Είναι για όλες τις ναυτικές δυνάμεις του κόσμου, είναι κόκκινη γραμμή, είναι εκτός συζητήσεως. Δεύτερο σημείο που μου έκανε εντύπωση, 300 δισεκατομμύρια δολάρια τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν είναι μεταξύ 25 και 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 300 δισεκατομμύρια δολάρια σημαίνει ότι η Αμερική προτίθεται να ανοικοδομήσει την οικονομία του Ιράν.
1: Θετικά υποδέχονται οι διεθνείς αγορές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ισχυρή πτώση μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, έστω και αν θα χρειαστούν μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, για να επανέλθει η ομαλότητα στην τροφοδοσία της αγοράς. Η μείωση των διεθνών τιμών αναμένεται να αποτυπωθούν στις Αγγλίες στα τέλη της εβδομάδας. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου είναι εδώ κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Κατερίνα.
2: Καλησπέρα. Πράγματι, για κάποιο λόγο οι αγορές δείχνουν πάρα πολύ αισιόδοξες, υπεραισιόδοξες θα έλεγα, τις τελευταίες μέρες. Μιλάμε για τη χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου, η οποία συστηματικά και σταθερά πέφτει τις τελευταίες 5 μέρες. Θα σου πω ότι σχεδόν από τα 90 δολάρια το βαρέλι στις 12 Ιουνίου σταδιακά έχει πέσει στα 79. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι με το ξεκίνημα του πολέμου ήταν γύρω στα 70, ανέβηκε στα 72-73 τις πρώτες 2-3 μέρες του πολέμου και έκτοτε είχαμε ανωδικές τάσεις, βεβαίως με τα γνωστά σκαμπανεβάσματα.
1: Φτάσαμε και τα 120 μέχρι, αν θυμάμαι καλά.
2: Μπράβο, ναι, όντως. Φτάσαμε πάρα πολύ ψηλά. Για κάποιο λόγο, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει υπογραφή και δεν έχουν επιληθεί βασικά ζητήματα, φαίνεται λοιπόν ότι οι αγορές προεξοφλούν ή θέλουν να προεξοφλήσουν ότι όλα θα πάνε καλά και έχουμε αυτή την αποκλιμάκωση, η οποία, όπως πολύ σωστά είπες, τις τελευταίες ημέρες που υπάρχει, φαίνεται, έχει αρχίσει να φαίνεται και στην Αγγλία. Για να έρθουμε και στα δικά μας εδώ, έχουμε και στις δηληστηριακές τιμές έχουμε μια μεγάλη αποκλιμάκωση, γεγονός που σημαίνει ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στις τιμές στην Αγγλία. Η αμόλυβδη σήμερα κινείται κατά μέσο όρο κάτω από τα 2 ευρώ, 1,99, κάποιοι την έχουν βρει και ακόμα φτηνότερα και τα φτηνότερα, αλλά η μέση τιμή είναι 1,99, βάλουμε και τα νησιά μέσα και τις απομακρυσμένες περιοχές, και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,73. Η εκτίμηση τώρα των ανθρώπων της αγοράς πετρελαίου, των λιανεμπόρων, είναι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα δούμε στο 1,92 με 1,93 κατά μέσο όρο τη βενζίνη και το πετρέλαιο να κατεβαίνει στο 1,62. Είναι μια σημαντική αποκλιμάκωση και μια ανάσα για τους καταναλωτές, για τους χρήστες, που τους τελευταίους 3 μήνες έχουν πληρώσει αρκετά ακριβά την ενέργεια. Από την άλλη, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή την καθοδική πορεία στις τιμές του πετρελαίου, δεν πρέπει να προεξοφλήσουμε ότι θα υπάρχει άμεσα και μια κανονικότητα στη διακίνηση των καυσίμων μέσω των στενών του Ορμούζ και του Περσικού κόλπου. Υπάρχουν διάφορα θέματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν κάπου 1,000 πλοία εγκλωβισμένα εντός και εκτός των στενών. 400 υπολογίζονται ότι είναι μέσα στενά φορτωμένα για να βγουν. Καμιά 500 είναι εκτός που περιμένουν να μπουν να φορτώσουν, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να αποκατασταθεί άμεσα η κανονικότητα. Περάσαν 3 τάνκερ ιρανικά, μεταφέροντας κάπου 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μόνο μέσα σε μία ημέρα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες επισφάλειες. Το ένα έχει να κάνει με την ίδια την ασφάλεια των ναυτικών, των φορτίων και των πλοίων, γιατί κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για αυτό. Το δεύτερο ζήτημα, πολύ σημαντικό, είναι ότι έχουν γίνει μεγάλες ζημιές και στις υποδομές στις χώρες οι οποίες χτυπήθηκαν από το Ιράν. Θα θυμίσουμε το μεγάλο κοίτασμα του Κατάρ, το Ρας Λαφάν, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ενδεχομένως στον κόσμο, το οποίο τροφοδοτούσε και πάρα πολλές χώρες.
1: Οπότε θα απαιτηθεί χρόνος.
2: Είναι εκτός λειτουργίας. Ναι.
1: Να υπάρξει αποκατάσταση. Ούτως ή άλλως, αυτός ο πόλεμος και αυτή η κρίση νομίζω ότι αλλάζει και τον ενεργειακό χάρτη, τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, και πλέον οι κυβερνήσεις και τα κράτη ψάχνουν και εναλλακτικές, έτσι.
2: Η Ευρώπη σίγουρα ψάχνει, μπορώ να σας το πω. Πρώτα-πρώτα γιατί το ενεργειακό σοκ που υπέστη δεν θα το ξεπεράσει πάρα πολύ εύκολα. Εισάγει το σύνολο των ρητών καυσίμων από τρίτες χώρες, οπότε είναι πάρα πολύ εκτεθειμένη σε αυτή την κρίση. Και σίγουρα αυτό το ενεργειακό σοκ δεν πρόκειται να ξεπεραστεί, ακόμα και αν υπογραφεί άμεσα μια τελική συμφωνία, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε αν θα είναι και τελική και αν θα κρατήσει. Θα έχει για πάρα πολύ καιρό ακόμα πρόβλημα με υψηλές τιμές και σε μια εποχή που είναι πολύ κρίσιμη, γιατί πρέπει τώρα να γεμίσουν οι αποθήκες φυσικού αερίου, το οποίο είναι όλο εισαγόμενο, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν. Έτσι έχει πάρθει η απόφαση στην Ευρώπη να προχωρήσει άμεσα στις εναλλακτικές πηγές, δηλαδή επί της ουσίας να αναπτύξει τις εγχώριες πηγές που είναι κατά κύριο λόγο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να προχωρήσει δηλαδή πιο δυναμικά τη μετάβαση και με τις μπαταρίες και με όλα αυτά να καταφέρει να είναι ενεργειακά αυτόνομη. Από εκεί και πέρα, διαφοροποίηση του μείγματος για όσο χρειάζεται από τρίτες χώρες, κάτι που ήδη κάνει.
1: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ανάλυση και φυσικά το ρεπορτάζ. Τα ζητήματα της οικονομίας όμως πρωταγωνιστούν και στην πολιτική αντίκρουση, στην πολιτική αντιπαράθεση, όπως και οι προεκλογικές προτάσεις παροχών που ανεβάζουν τους τόνους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες του Δήμου Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για την αύξηση των εισοδημάτων και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για τζάμπα 1 και τζάμπα 2, που τάζουν χωρίς να λένε από πού θα τα βρουν. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει για όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Άγη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα για μένα. Έχμηνα λοιπόν μηνύματα είχαμε τον Πρωθυπουργό για την παροχολογία από εκεί, μιλώντας στη Βούλα, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο της περιοδίας στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Επισκέφθηκε τα διπλημμυρικά έργα στο Ρέμα Κόρμπι, το ανακοινισμένο κέντρο υγείας Βάρης και συναντήθηκε και με εθελοντές δασοπυροσβέστες, στέλνοντας βέβαια και το μήνυμα πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Το σαφές πολιτικό μήνυμα που έστειλε απέναντι στην αντιπολίτευση υποστήριξε πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική της πολιτική βασίζεται πρώτα στην δημιουργία πλούτου και στη συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2 υπερχαρακτηριστικά. Όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρουν οι πολίτες πως με τον ίδιο τρόπο θα τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα υπερχαρακτηριστικά. Μάλιστα, σημειώσε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά. Ο Πρωθυπουργός απέλυψε για μια ακόμα φορά τα σενάρια πρώην εκλογών, τονίζοντας πως οι περιοδίες του σε όλη τη χώρα δεν αποτελούν προεκλογική. Αυτό κάνω σήμερα εδώ, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν εκλογές, τα 27 υπερχαρακτηριστικά.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτό το σημείο.
4: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
1: Για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας και σε όσα του καταλόγησε ο Πρωθυπουργός με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν πρόσβαση των νέων στα μέσα μεταφοράς. Τη χαρακτήρισε πλήρως κοστολογημένη και δίκαιη ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Λίνα Μπεθάνη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
5: Μιλώντας νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky, ο κύριος Ανδρουλάκης επέκρινε τον κύριο Μητσοτάκη, είπε ότι αυτός, όπως ανέφερε, είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους, με τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες, και με αιχμηρό τρόπο σχολίασε τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο ο Τσίπρας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, θα αποκτήσει η χώρα κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα έσοδα από τον υψηλό πληθωρισμό και εφαρμόσει ένα λατινοαμερικανικό μοντέλο εξαρτήσεων και ΠΑΣ, ανέφερε.
6: Ποιο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε στο ημερολόγιο του Παύλου Τσίμα στο Sky. Τώρα η κυβέρνηση μιλάει για παροχολογία και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, σχολιάζοντας τις προτάσεις των κομμάτων και την κριτική για την οικονομία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον Sky, υπογράμμισε ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά τη λογική του τζάμπα και έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις. Όπως τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, η οικονομική πολιτική πρέπει να στηρίζεται σε υπεύθυνες επιλογές που διασφαλίζουν τη σταθερότητα.
0: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
7: Ισχύει αυτό?
0: Εγώ
7: τελικά
0: θα πω, βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Πληροδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εστήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι, τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
1: Τώρα, η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ οξύνεται περαιτέρω με στελέχη με τα στελέχη που αντιδρούν στην απόφαση στήριξης του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να θέτουν νέα τελεσίγραφα προς τον πρόεδρο Φάμελο για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ευθύς αμέσως σύνδεση με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα είναι και θα συνεχίσουν να ενταθούν μάλιστα ακόμα περισσότερο, είναι ραγδαίες. Πριν από λίγο ο κύριος Παύλος Πολάκης, να σας ενημερώσω, σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη επιτέθηκε με τριμήτητα εναντίον του Σωκράτη Φάμελου. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν ένας πρόεδρος ενός κόμματος να υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχήμα. Του απέδωσε πλήρως ευθύνες για την δημοσκοπική καταβαράθρωση του κόμματος. Είπε ότι παρέλαβε το κόμμα στο 10% και σήμερα βρίσκεται στο 2%. Άφησε υπόνοιες για υπόγεια συμφωνία του Σωκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, είτε υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ Φάμελου και Τσίπρα, είτε πρόκειται για μια απερίγραπτη κίνηση πολιτικής υποταγής. Λέγοντας μάλιστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ιστορικό και συγκροτημένο κόμμα με σημαντικό παρελθόν και παρόν, το οποίο οφείλει να διασφαλίσει το μέλλον του. Είπε ότι θα είναι παρόν στις εξελίξεις, εμέσως πλήρως σαφώς.
1: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει και ουσιαστικά...
8: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει, ότι θα συνεχίσει να είναι παρόν στις εξελίξεις κτλ. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, από τις τελευταίες ημέρες και όχι από σήμερα, τις τελευταίες ημέρες γίνεται μία προσπάθεια από τη μειοψηφούσα τάση εντός του κόμματος να συγκεντρωθεί συγκεκριμένος αριθμός υπογραφών από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, προκειμένου να συνεδριάσει εκ νέου και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Να το εξηγήσουμε αυτός ο ακροατής μας, Θάνο, απαιτείται το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή περίπου 60, 70, 80 υπογραφές, για να ζητηθεί από τον πρόεδρο, από την ηγεσία του κόμματος, μια νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αν αυτό επιτευχθεί, που οι υποστηριχτές αυτής της διάθεσης της πολιτικής κίνησης εκτιμούν ότι θα επιτευχθεί, εντός των επομένων, από τη στιγμή που θα κατατεθεί, εντός των επομένων 15 ημερών θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή με βάση το καταστατικό του κόμματος. Σήμερα το βράδυ ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να έχει μία ακόμα τηλεοπτική συνέντευξη στο Άξιον το βράδυ. Μάλλον λένε ότι θα κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο, αλλά θα περιμένουμε να δούμε και το τι ακριβώς θα πει ο πρόεδρος του κόμματος. Είναι οι εξελίξεις, πάντως φαίνεται ραγδαίες, ότι θα είναι ραγδαίες. Αρκετοί εκτιμούν ότι θα πρέπει να δοθεί μια καθαρή λύση, όπως λένε, όσον αφορά την επόμενη μέρα του κόμματος, διότι θεωρούν ότι μετά την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής υπάρχουν νέα δεδομένα. Εδραζόμενοι στο επιχείρημά τους λένε ότι οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα οικονομικού ταχυδρόμου
1: για τον ιστορικό κύκλο
8: αποτελούν μια νέα πραγματικότητα. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν υπάρχει συνεργασία με κόμμα, δεν θέλουμε συνεργασία με κανένα κόμμα. Μάλιστα. Ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος στο 2023. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για βουλευτές, ούτε first class θέσεις. Και η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα την δούμε μετά τις εκλογές. Όλα αυτά για εκείνους εντός του ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζουν τη νέα πραγματικότητα αποτελούν μια νέα βάση. Μένει να το δούμε.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Βαγγέλη, για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Και εμείς να μείνουμε στο θέμα, να ακούσουμε τον Νίκο Παπά που μίλησε στον Αλφα και τον Κώστα Μπάρκα που φιλοξενήθηκε στο Άξιον.
7: Πάρα πολύ γρήγορα, θα σας έλεγα τα επόμενα 24 ώρα, διότι θα κλείσει και η περίοδος των διακοπών και δεν ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ. Θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε.
9: Αν όχι.
7: Διότι... Εάν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν. Συλλογικά όργανα σε κάθε στιγμή αξιολογούν και πολιτικές και πρόσωπα.
10: Ο φυσικός ηγέτης του χώρου μας, αυτός που μας οδήγησε στην Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ηγήθηκε του κόμματός μας για πάρα πολλά χρόνια, αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα, το οποίο έχει δημιουργήσει μια δυναμική. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να υπάρξουν αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια της Ελλάδας και του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όπως μας εξήγησε νωρίτερα ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Παύλος Πολάκης.
11: Είναι, υπάρχει συμφωνία, Φάμελου Τσίπρα, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλάζουμε θέμα. Η απόσταση της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται, σημειώνει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα. Χαρακτηρίζει δεινή την κατάσταση του κράτους δικαίου, επικρίνει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και το κάζους μπέλι, ενώ εκφράζει ανησυχία για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε αμέσως στις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου που έχει το ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
12: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Η ετήσια έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα για την ανταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και εκφράζει ανησυχία για τη συνεχιζόμενη οπισθοδρόμηση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ζητώντας μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Μεταξύ άλλων, ζητά να τεθεί τέλος στις συνεχείς επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των μελών της αντιπολίτευσης. Τώρα, αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την υποστήριξή του στο διάλογο Μητσοτάκη-Ερντογάν το Φεβράριο του 2026 ως βήμα προς την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα όμως επαναλαμβάνει την έκκληση προς την Τουρκία να υιοθετήσει επικοδομητική και όχι διεκδικητική ή επιθετική προσέγγιση στην περιοχή. Παράλληλα, επικρίνει την προώθηση της Τουρκίας από πλευράς της Τουρκίας του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών, ειδικά της Ελλάδας και της Κύπρου. Τέλος, Θάνο, για πρώτη φορά ασκεί κριτική το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έντονη μάλιστα, για την σιωπή των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάβρωση του κράτους δικαίου της Τουρκίας, καλώντας να είναι πιο αυστηρή.
1: Μια σημαντική εξέλιξη, να δούμε αν υδρώνει ή αν θα υδρώσει το αυτή της Τουρκίας. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ, Έλενα. Σύσκεψη με αντιδημάρχους της Αττικής πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς η προθεσμία δήλωσης λήγει στις 22 Ιουνίου. Από την 1η Μαΐου έχουν εκδηλωθεί 803 πυρκαγιές, με τις αρχές να επιστρατεύουν 108 drones και να επιβάλλουν 435 πρόστιμα για εμπρισμό. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
9: Από την επόμενη Τρίτη θα αρχίσουν οι έλεγχοι και δυστυχώς θα επιβληθούν τα πρόστιμα, γιατί άλλη παράταση δεν μπορούμε να δώσουμε. Η κλιματική κρίση δεν περιμένει, δεν μας δίνει άλλη παράταση. Άρα λοιπόν όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν μέχρι τη Δευτέρα, να ολοκληρώσουν τις δουλειές, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την αντεκτικότητα, να μειώσουμε την επικινδυνότητα.
1: Τώρα αλλάζουμε θέμα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός στη Δράμα, που δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι, που αφήνει πίσω δύο παιδιά, επισκεπτόταν ψυχολόγο με τους συγγενείς να μιλούν για απειλές και αδυναμία του 52χρονου να αποδεχθεί τον χωρισμό τους. Ο Κώστας Λουκούμης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
13: Φτάνουν νέες μαρτυρίες για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Δράμα, καταδεικνύουν προειδοποιητικά σημάδια. Κομικό ρόλο παίζουν και οι αποκαλύψεις από το οικογενειακό περιβάλλον της 45χρονης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Earth News, το ζευγάρι των αστυνομικών βρισκόταν σε διάσταση τους τελευταίους μήνες, με τον 50χρονο να έχει φύγει από το σπίτι και να ασκεί πιέσεις στη σύζυγό του για να επιστρέψει. Ο θείος της άτυχης γυναίκας περιέγραψε τον φόβο που βίωνε η ανιψιά του πριν από το έγκλημα, αποκαλύπτοντας ότι η ίδια πίστευε πως κινδυνεύει. Η αστυνομία τώρα συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια όπου ο 50χρονος προχώρησε σε αυτή του την πράξη, και ενώ νέες λεπτομέρειες αναμένεται να δώσουν φως στην υπόθεση. Το ζευγάρι συμφώνησε το προηγούμενο διάστημα από κοινού να πάει ο άντρας σε ιδιώτη ψυχολόγο. Ο 50χρονος έκανε δύο συνεδρίες μέσα στον Μάρτιο. Στη συνέχεια ο ψυχολόγος παρέπεμψε τον άντρα σε ψυχίατρο. Πληροφορίες λένε ότι τις επισκέψεις παρακολουθούσε και η 45χρονη. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι βρέθηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα στο όνομα του άντρα, αλλά όχι της γυναίκας. Αυτό που προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες είναι ότι δεν υπήρξε καμία επίσημη αναφορά στην υπηρεσία για συμπεριφορά που να δικαιολογεί το ενδεχόμενο αποβομπής 50χρονου από το σώμα. Ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το ζευγάρι παίρνουσε τα ψυχομετρικά τεστ στην υπηρεσία χωρίς κάποια ένδειξη προβλημάτων. Η κυρία Δημογλίου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, δήλωσε ότι κανένας από τους δύο δεν είχε μεταφέρει επίσης στην υπηρεσία ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και δεν είχε καταγγελθεί ή αναφερθεί οποιοδήποτε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης Θάνο, κάλεσε πολίτες, αυτοδιοίκηση, κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να προστατέψουν τα θύματα σε επίπεδο αποτροπής και πρόληψης. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι όσα περιστατικά φτάνουν στην αστυνομία, να είστε βέβαιοι ότι θα την χάνουν φιλοξενίας, παροχής φροντίδας, δικογραφίας και προσαγωγή στον εισαγγελέα με την κατηγορία της κακοποίησης. Τόνισε χαρακτηριστικά.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
6: Ωρα Μουντιάλ.
1: Σε ρυθμούς Μουντιάλ, σε λίγη ώρα ξεκινά το πρώτο μάτς του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μουντιάλ Πορτογαλία-Κονγκό, ενώ στις 10 έχουμε πρεμιέρα και της Αγγλίας για τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου κόντρα στην Κροατία. Ένας αγώνας που θα μπορούσε να είναι και ημιτελικός, λένε πολλοί αναλυτές. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας πει περισσότερα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
14: Καλησπέρα, έτσι πως θα λες είναι, αλλά θα πάμε πρώτα στο παιχνίδι που ξεκινάει σε λίγα λεπτά και από F2 Sports και θα δούμε κάποια στιγμή, όχι θα κάποια στιγμή, θα δούμε και τον Ρονάλντο, δεν ξέρω αν θα έχει απάντηση στην τριάρα χτες του Μέση, γιατί νομίζω βλέπει ο ένας τον άλλον για τους μεγάλους μιλώ, τα παιχνίδια που κάνουν σε Ιουκά ζηλεύει και λέει θα απαντήσω, νομίζω αυτό είπε ο Μέση για τα δύο γκολ που πέτυχε νωρίτερα χτες το βράδυ.
1: Ο άλλος ο Ρονάλντο είπε επιτέλους πρέπει να αναγνωρίσει ο κόσμος όλος ότι ο Μέση είναι ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών, έτσι.
14: Έχω μία όψη. Δεν μπορεί να κρίνουμε, να συγκρίνουμε παίκτες σε διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, άλλο το ποδόσφαιρο του σήμερα, άλλο το ποδόσφαιρο του 90 και του 2000 και του 2010. Έχουν αλλάξει πλέον οι ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ περισσότερο αθλητές από ό,τι ήταν τότε. Οπότε δεν ξέρω αν είναι σωστό να κάνουμε συγκρίσεις, αλλά μπορεί, δεν θα είναι λάθος αν κάποιος βάλει αυτόν τον τίτλο ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
1: Πάντα υπάρχει και ένας ενθουσιασμός, έτσι δεν είναι?
14: Σίγουρα, σίγουρα. Και μετά από ούτε καν 24 ώρες, σίγουρα μπορεί να ακούσει διάφορα. Γιατί μετά έρχεται μια κακή εμφάνιση. Και, να λέμε,
1: και μετά αλλάζουν όλα. Εντάξει,
14: ναι, ναι, okay. Τους βρήκε μπόσικους εκείνο το βράδυ και τους σκέπησε.
1: Πάντως χτες ήταν πραγματικά απίστευτος.
14: Χτες έπαιξε καλύτερα από ότι αγωνίστηκε στο προηγούμενο Μοντιάλ όταν πήρε από το χεράκι του τους υπόλοιπους και κατέκτησε ένα τρόπαιο. Δεν είπα ότι το κατακτήσει και φέτος, αλλά λέω ήταν τόσο, όχι μόνο τα 3 γκολ, 4 και να το ακυρώθηκε, αλλά γενικότερα πολύ καλή εμφάνισή του από το πρώτο μέχρι το 90 φεύγει, γιατί είναι πολλές καθυστερήσεις πλέον. Είπαμε τώρα ξεκινάει το παιχνίδι ανάμεσα στην Γκάνα, όχι συγγνώμη, Ρονάλντο και στην Πορτογαλία υπότιτλοι στο Κονγκό. Εδώ υπάρχει, αυτό είναι εξαγωνιστικό, υπάρχει ένας φύλαθρος του Κονγκό που εμφανίζεται κουστομαρισμένος, αλλά όχι όμως με χρώματα συνηθισμένα, με τα χρώματα συνήθως της εθνικής. Μπορείς με ένα μπλε, γαλάζιο, ένα κόκκινο. Έχει πάντα στο πέτο του ένα μαντιλάκι με τα χρώματα της χώρας του. Όρθιος και χαιρετάει τους παίκτες. Κάποιος που δεν ξέρει θα πει ότι είναι ο πρόεδρος της χώρας. Απαγορεύτηκε είσοδος στην Αμερική. Είναι για το ζωντανό άγαλμα του Κονγκό έχει χαρακτηριστεί ή αλλιώς Λουμούμπα. Υπάρχει μία πρόβλημα με τη βίζα και απαγορεύτηκε η είσοδος. Έχουμε δει διάφορα στο Μουντιάλ διαφορετικές περιπτώσεις. Όπως είπες είναι ματσάρα στις 11 η ώρα, ευτυχώς είναι νορμάλ ώρα, θα το δούμε Αγγλία, Κροατία, αν όχι με τελικός οχτάδα σίγουρα θα μπορούσε να ήταν και να δούμε έτσι και τι καπνό φουμάρει και η Αγγλία, αν και από ένα αγώνα δεν μπορούμε να κρίνουμε πολλά.
1: Πολλοί ξεκίνησαν επιφυλακτικά, σε άκουγα και το μεσημέρι που το έλεγε στον Γρηγόρη και στην συνέχεια κατάφεραν να πάρουν το Μουντιάλ.
14: Βεβαίως έτσι είναι. Όπως επίσης αν να δούμε μια τεσσάρα, δηλαδή ο Χάρι Κέιν να βάζει 3 γκολ απόψε ότι τελείως είναι το grande favori. Όχι. Είναι πρώτη αγωνιστική ή έτσι αλλιώς πρέπει να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Δηλαδή απόψε τελειώνει πρώτη αγωνιστική εκτός της Αγγλίας Κροατίας στις 11 στη 2 τα ξημερώματα Γκάνα Παναμάς. Και 5 ώρα το πρωί, Ουσπεκιστάν, Κολομβία κλείνει την πρώτη αγωνιστική όλων των ομίλων. Οπότε από αύριο μετά πάμε στη δεύτερη αγωνιστική και εκεί αφού δούμε και δεύτερο παιχνίδι θα μπορούμε να κρίνουμε ποια ομάδα έχει, είναι καλά ή δεν είναι καλά.
1: Πάντως ο παλιός είναι αλλιώς, γιατί τώρα θα σε πάω και στον Εμπαπέ και τη Γαλλία που νίκησε με 3-1 την Σενεγάλη. Θα σε πάω όμως και στον Χάλαντ στη νίκη της Νορβηγίας με 4-1 επί του Ιράκ.
14: Ναι, κοίταξε τώρα. Και οι δυο τους, ο Εμπαπέ νομίζω κυνηγάει, όχι νομίζω, κυνηγάει τον το Μέση να βγει αυτός πρώτος σκόρερ στα Μουντιάλ. Ήδη είναι πρώτος σκόρερ στην Εθνική Γαλλία, δεν είναι και λίγο. Έτσι είναι 27, οπότε ο άλλος είναι 39. Εγώ νομίζω θα τον περάσει κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν φέτος τον περάσει, αλλά σίγουρα θα τον περάσει ο Χάλαντ. Και αυτός μια μεγάλη μορφή. Έχουν πει σε αρκετές εκπομπές ότι η Νορβηγία μπορεί να είναι από τις ομάδες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές. Όχι σε αυτά τα παιχνίδια, εκεί στα νοκάουτ, εκεί ανάλογα με ποιον θα αντιμετωπίσει, μπορεί να είναι φαβορή, άνετα μπορεί να κάνει τη ζημιά.
1: Θα μπορούσε και να κάνει την έκπληξη η Νορβηγία.
14: Όχι να το σηκώσει, αλλά να πάει να προχωρήσει έτσι στην οκτάδα, ναι, είναι από τις ομάδες.

0: που νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν και δεν ξέρω αν, επειδή είναι πολύ μεγάλο Μουντιάλ, αν θα υπάρχει μια ομάδα που να κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο το Μουντιάλ και πολλοί ποδοσφαιριστές από τις μεγάλες ομάδες που όλοι παίζουν σε πολύ ψηλό επίπεδο μπορεί να σκάσουν από την κούραση. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι, τέτοια εποχή, παίζανε στα ίδια γήπεδα το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Και ένα χρόνο μετά, αρκετοί από αυτούς οι ίδιοι παίζουν Μουντιάλ. Και χωρίς να έχουν διακοπές, σε φουλ ρυθμούς. Δεν ξέρω αν κάποιοι από αυτούς κλατάρουν να πούνε μέσα στην απόδοσή τους να μην είναι αυτή που έπρεπε να ήταν.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα παρακολουθήσουμε στην πορεία. Όντως είναι ματσάρα το μάτς της Αγγλίας κόντρα στην Κροατία.
0: Ευτυχώς είναι όλες έτσι, ενώ ευρωπαϊκή ώρα, ναι, ευτυχώς.
1: Και αυτό, και υπάρχουν και πολλοί φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου που περιμένουν πώς και πώς να δουν την Αγγλία, σε ποια κατάσταση είναι η ποδοσφαιρική ομάδα της Αγγλίας.
0: Υπάρχει όπως... τραγούδι, έτσι, τον ίδιο των Άγγλων, έτσι, να πιστεύω ότι επιστρέφει το κύπελλο στο σπίτι. Αλλά είναι από το 66 τραγουδάνε αυτό και δεν έχει ξαναεπιστρέψει. Ελπίζω και εγώ, επειδή είμαι φιλοάγγλος, να επιστρέψει.
1: Για να δούμε. Πολλοί είμαστε λάτρεις του αγγλικού ποδοσφαίρου. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη, για
0: καλή
1: το
0: συνέχεια.
1: Ρεπορτάζ και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Ο καιρός. Ακούμε την Όλγα Παπαβούλη.
2: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του World News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η συμφωνία πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, υποστηρίζοντας πως η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και εξασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή, ανέφερε. Στη συνέντευξη τύπου, πριν αποχωρήσει από τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Ανέφερε ότι η νέα ηγετική ομάδα του Ιράν αποτελείται από πολύ έξυπνους ανθρώπους και εμφανίζεται πολύ λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένη σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ εκτίμησε ότι οι νέοι Ιρανοί ηγέτες θα ακολουθήσουν διαφορετική πορεία. Αναφερόμενος στη συνεργασία του με το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε: «Τους αγαπώ σε τέρους. Είναι εξαιρετικοί. Όμως θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά σε αυτό το θέμα. Δεν πιστεύω ότι τα πηγαίνουν καλά και αισθάνομαι πολύ άσχημα για το Λίβανο». Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασάμ, δήλωσε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου αποτελεί μια μεγάλη νίκη και κάλεσε το Λίβανο να αξιοποιήσει τη συγκυρία για να απομακρύνει τις Ισραηλινές δυνάμεις από το έδαφος του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης, ακόμη και απόψε, αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει την εφαρμογή των προβλέψεων που αφορούν τα στενά του Ορμούς και να οδηγεί στη δημοσιοποίηση του κειμένου της συμφωνίας. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή, πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνόσα. Και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε την συσπήρωση και τη συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που δρούσε από το 2017 σε Κρήτη, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη και 71 συνδρομητές. Η Ελλάδα εντόπισε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες και κατέσχεσε εξοπλισμό IPTF, πελατολόγια, μετρητά και οχήματα. Το παράνομο όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά των νόμιμων παρόχων ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
3: Ο καιρός.
4: Αρχικά έδρος καιρός. Από το μεσημέρι σε ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στο ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο, και βλέπετε τον καθρέφτη του, που σήμερα θα ασχοληθεί με το κράτος μαφία. Αυτό είναι ο τίτλος του βιβλίου του ερευνητή δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη από την Κύπρο, που έχει φέρει τα πάνω κάτω στο νησί. Σε αυτό το βιβλίο κατονομάζει μεταξύ άλλων τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, τον οποίο αποκαλεί μάλιστα στο βιβλίο του offshore president, δηλαδή πρόεδρο που συναλλασσόταν, λέει, με εξωχώριες offshore εταιρείες.

Μαζί μου εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Θεόδωρος Θεοδώρου, άρτη αφιχθής από την Κύπρο. Έρχεται από τον επιχειρηματικό χώρο, αλλά ταυτόχρονα υιοθέτησε και την πολιτική, έχοντας μάλιστα θητεύσει για πολλά χρόνια κοντά στον πνευματικό πολιτικό του πατέρα, όπως λέω, τον αείμνηστο Γλαύκο Κληρίδη. Έτσι λοιπόν πέρασε και στον χώρο της αρθρογραφίας, που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη η στήλη του. Μερικές φορές ενοχλεί κιόλας, αν όχι κάθε φορά. Και τούτο δεν το αντέχουν μερικές εφημερίδες.

Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 11 πρώτα λεπτά αρχίζει η εκπομπή μας στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Μπορείτε να μπείτε όποια στιγμή θέλετε, όπου βρίσκεστε και να ακούσετε ξανά τις εκπομπές που θα επιθυμείτε. Από την Ελλάδα μας λοιπόν, που κάθε μέρα θαρρείς μας δίνει τουλάχιστον μια είδηση που μας αφήνει άφωνους, συγκεκριμένα εκτός από τον ψυχολόγο της ελληνικής αστυνομίας, μια 45χρονη αστυνομικός από τη Δράμα βρήκε τραγικό θάνατο από το χέρι του ίδιου του πρώην συζύγου της, 50 ετών αυτός, και επίσης αστυνομικός

0: Στη συνέχεια αυτοκτόνησε αυτός και έκανε διαδικτυακές συνεδρίες με άλλον ψυχολόγο. Η γυναίκα φαίνεται πως αναζητούσε μια λύση στο πως να διαχειριστεί ο 50χρονος στο χωρισμό, με τις συνεδρίες τους να έχουν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο. Εδώ είμαστε λοιπόν στην φροντίδα του ήχου, είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Σήμερα έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου, άρτια φιχθής από την Κύπρο, που συνταράσσεται από το σκάνδαλο «Κράτος Μαφία», όπως λέγεται. «Κράτος Μαφία» είναι ο τίτλος του βιβλίου του δημοσιογράφου και ερευνητή Μακάριου Δρουσιώτη. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο γράφει πως η συμμορία, εννοεί δηλαδή την πολιτική ηγεσία του τόπου, κατήργησε το κράτος δικαίου στην Κύπρο. Το βιβλίο εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2022. Λίγοι έδωσαν σημασία στο περιεχόμενο του τότε, στο οποίο, όπως λέει, καταγράφονται υποθέσεις διαφθοράς ασύλληπτων διαστάσεων. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου προτίθεται να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για να συνδράμουν στο ερευνητικό, με συγχωρείτε, έργο για το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Σε λίγο θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά από την Λευκωσία και ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος δαιμονοποιήθηκε στην αρχή όταν έβγαλε αυτά τα βιβλία. Έχει κάνει πολλή έρευνα όχι μόνο για τούτα τα βιβλία αλλά και για πολλά άλλα. Ο άνθρωπος σκάβει πολύ βαθιά. Θα μας μιλήσει τηλεφωνικά από την Κύπρο για όλη αυτή την ιστορία που πραγματικά έχει φέρει τα πάνω κάτω στο νησί. Καλησπέρα κύριε Θεοδόρου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θόδωρε που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα από... Χρήστο.
0: Καλησπέρα.
1: Και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα. Προσπαθώ να αποφύγω τις υπερβολές, αλλά ίσως τα γνωρίζαμε αυτά όσοι διαβάσαμε και τα τρία βιβλία του Μακάριου, αλλά τα γνωρίζαμε, αλλά δεν περιμέναμε να σκάσει έτσι.
1: Εγώ το περίμενα. Mm-hmm. Διότι στην Κύπρο σκάνδαλα καταρχάς υπάρχουν παντού. Ναι. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ναι. Στην Κύπρο είναι διαφορετικό, είναι θεσμικό και είναι αναμειγμένοι όλοι οι θεσμοί.
0: Δηλαδή
1: πάω εγώ να καταγγείλω κάτι, η αστυνομία, κρούσματα διαφθοράς. Μετά πού να πάει, στην νομική υπηρεσία? Ναι. Διαπλεκόμενη. Μέχρι και η δικαστική εξουσία διαπλεκόμενη. Το πόρισμα της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς, που οποίον έγινε μια εξαιρετική δουλειά 2,5 χρόνια με 3.000 σελίδες, με επικεφαλής μία γνωσμένου κύρου Αυστραλιανή δικαστή. Mm-hmm. Στο τέλος εισηγήθηκε ποινικές διώξεις για όλους τους θεσμούς. Δηλαδή είναι στην Κύπρο έχουν πέσει όλα. Για παράδειγμα,
0: Δεν προσπάθησαν να εμποδίσουν αυτή τη γυναίκα?
1: Δεν μπορούν. Βέβαια, για αυτούς, σε εισαγωγικά, υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα. Όταν έκανα τον νόμο για την Επιτροπή κατά της Διαφθοράς, δεν έδωσαν ανακριτικές εξουσίες. Δηλαδή, το γελίο, για μένα γελίο, έκανα 2,5 χρόνια ανακρίσεις, καταθέσεις πήραν οι άνθρωποι από 139 πόσους μάρτυρες, πήραν τεκμήρια, ερεύνησαν. Και τώρα θα πάει, λέει, κανονικά πρέπει να πάει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αυτός να αποφασίσει. Mm-hmm. Εάν θα ακολουθήσει τις εισηγήσεις του πορίσματος. Δηλαδή,
0: Γενικός Εισαγγελέας είναι θεσμός στην Κύπρο, έτσι?
1: Ναι, είναι το παράξενο, είναι ο νομικός σύμβουλος του κράτους και ο δημόσιος κατήγορος. Τα δύο πράγματα δεν...
0: Ο, ο, ο, ο,

0: Κύριο Σαβίδης.
1: Ο κύριος Σαβίδης, ο οποίος κύριος Σαβίδης, ναι, σήμερα με δήλωσή του αυτό εξαιρέθηκε από την, από την υπόθεση αυτή.
0: Ο Γενικός Εισαγγελέας.
1: Γενικός Εισαγγελέας.
0: Μαζί και με τον...
1: μαζί με τον βοηθό του και μαζί με την μια εισαγγελέα.
0: Με ποιο σκεπτικό, τι.
1: Διότι λέει είναι φίλος του κύριου Αναστασιάδη.
0: Αυτό λέει και αυτό πολλά. Έτσι,
1: αυτό είναι πολλά. Δηλαδή, για μένα, κύριε Μιχαήλ.
0: Δεν μπορεί ένας εισαγγελέας να είναι φίλος με έναν πρόεδρο. Δηλαδή, αν είσαι φίλος, δεν φυλάγεσαι.
1: Δεν είμαι κουτσομπόλης, κύριε Μιχαλίδη, αλλά μια βόρτα στο κολονάκι. Συχνά θα δει τον τέος πρόεδρο μαζί με τον κύριο Σαβίδη να συναγελάζουν, να τρώνε, να πίνουν. Δηλαδή, ο εισαγγελέας δεν πρέπει. Τη στιγμή που υπάρχει εν εξελίξη υπόθεση εναντίον του τέος Προέδρου και εξαρτάται από τον εισαγγελέα το τι θα γίνει, δεν μπορεί να είσαι φίλος. Δεν μπορείς. Δηλαδή ο εισαγγελέας σήμερα δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και τον πληρώνουμε εμείς. Έπρεπε να παραιτηθεί και αυτός και ο βοηθός.
0: Στο κράτος μαφία του Μακάριου, θα τον ρωτήσουμε και σε λίγο, ποιο είναι το πιο κραυγαλαίο που ρίχνει ευθύνη στον Νίκο Αναστασιάδη? Είναι για τα διαβατήρια?
1: Τα χρυσά διαβατήρια.
0: Για να πούμε, να ακούσει ο κόσμος, τι είναι αυτά τα χρυσά διαβατήρια.
1: Το πρόγραμμα των χρυσών διαβατηρίων, υπάρχουν το ίδιο το γραφείο του Προέδρου
0: είναι, έστελε δικηγορικό γραφείο,
1: το δικηγορικό του γραφείο, στο οποίο λέει αυτός δεν έχει καμία σχέση. Είναι ο Νίκος Χρή Αναστασιάδης και εσία. Έστελε αιτήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση πολιτογραφήσεων.
0: Δηλαδή έλεγε σε κάποιον, ελάτε στην Κύπρο, και από ό,τι καταλαβαίνω οι περισσότεροι ήταν Ρώσοι αυτοί.
1: Ρώσοι
0: που ήθελαν να πάρουν ευρωπαϊκό διαβατήριο.
1: Μέχρι και ο Τζο Λό, γνωστός που έχει κάνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο
0: Μαλαισία.
1: Στον κόσμο, τη Μαλαισίας. Βεβαίως. Αδελφός Κύπριος ήταν πριν λίγους μήνες ο Τζόλο.
0: Δηλαδή ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε το εξής. Αποφάσισε να πουλάει το κυπριακό αλλά κυρίως ευρωπαϊκό διαβατήριο σε όποιον έδινε ένα ποσό. Πόσο κόστιζε αυτό?
1: Έπρεπε να αγοράσεις μια ανακίνητη περιουσία, νομίζω μισού εκατομμυρίου, και να, μίνιμουμ, και να κάνεις καταθέσεις τριών. Το αλλάζανε. Ήτανε, και έπαιρνες διαβατήριο και εάν ήταν μάλιστα στενός φίλος του Προέδρου, έπαιρνε και όλη η οικογένεια. Δηλαδή ένας Σαουδάραβας που είχε 2-3 συζύγους πήρε 47 διαβατήρια. Τα παιδιά του...
0: τι να πω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι καταρχάς το διαβατήριο αυτό δεν είναι όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντέδρασε. Φαντάζεστε κάποιοι, όλες οι χώρες να πουλάνε το διαβατήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Βεβαίως αντέδρασε, αλλά δυστυχώς οι Κύπροι, εμείς οι Κύπροι, νομίζουμε ότι είμαστε πιο έξυπνοι. Λέμε, ας πούμε, ο ίδιος ο πρόεδρος είπε όταν ανοιχτά η Ευρώπη μας είπανε φτάνει αυτή τη δουλειά, είπε μας στοχοποιούν. Και υπάρχει εντύπωση στην Κύπρο ότι όλοι πουλάνε διαβατήρια. Όχι. Πουλούσε η Βουλγαρία για 6 μήνες, πουλάει η Μάλτα ακόμα, αλλά είναι κάπως πολύ αυστηρά, και πουλούσαμε και εμείς. Όπου τον κακοποιώ, όπου τον τελευταίος συνέλαβαν έναν μεγαλέμπορο κοκαΐνη στην Κένια, αδελφός Κύπριος. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Ο Αμίν Νταντά.
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα ευρήματα της Επιτροπής.
0: Και εδώ δίνουν παραμονή. Άλλο, αλλά δεν δίνουν διαβατήριο.
1: Άλλο εδώ χρυσή. Ναι. Εδώ, κύριε Μιχαηλίδη, στην Ελλάδα πρέπει να έχεις νομίζω 7 χρόνια παραμονή. Στην Ελλάδα, ναι. Στις άλλες χώρες. Στην Κύπρο πολλοί πήραν το διαβατήριο χωρίς καν να επισκεφθούν ποτέ την Κύπρο. Ποτέ.
0: Και φαντάζομαι τώρα με τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία ότι έρχονταν οι Ρώσοι οι περισσότεροι είναι της υψηλής κοινωνίας εκεί πέρα, ταξίδευαν ελεύθεροι. Βεβαίως. Ενώ άλλοι δεν μπορούσαν να ταξιδεύουν. Βεβαίως. Καθόλου.
1: Το πρόβλημα της Κύπρου είναι ότι, για παράδειγμα,

0: φυλακή ο κύριος Τσοχατζόπουλος, δεν είναι έτσι? Ναι. Εδώ στην Κύπρο είναι όλα συγκάλυψη. Όλα πρέπει να είναι συγκάλυψη. Έχουμε αυτό το του εισαγγελέα, αυτό το γελίο, το για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Σήμερα, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Τι εννοεί ο εισαγγελέας?
0: Για παράδειγμα, είχε αυτοκτονήσει ένα μικρό παιδί, έγινε έρευνα και ο νυν αρχηγός της αστυνομίας, ο ερευνητής, εισηγήθηκε στον εισαγγελέα 5 ποινικές διώξεις.
1: Και τι έγινε?
0: Για λόγους δημοσίου συμφέροντος σταμάτησε τη διαδικασία ο εισαγγελέας.
1: Ποιο είναι αυτό το δημόσιο συμφέρον?
0: Μα το δημόσιο συμφέρον.
1: Αναστατωθεί ο λαός, να. Δεν καταλαβαίνω το δημόσιο συμφέρον.
0: Για τον βοηθό αρχηγό. Για τον βοηθό αρχηγό, το ίδιο πάλι. Εισηγήθηκε Επιτροπή Κατά Διαφθοράς ποινική δίωξη. Δημόσιο συμφέρον.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης, έχει αντιδράσει έστω και με τον εκπρόσωπό του σε αυτά που γίνονται.
0: Μην ξεχνάτε ότι θεωρείται ότι είναι το πνευματικό του παιδί του, το πολιτικό παιδί του,
1: το Αναστασιάδη. Ήταν ο υπουργός εξωτερικών
0: του, ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευθυντής του διπλωματικού του γραφείου. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι διεφθαρμένος. Ναι. Αλλά στην Κύπρο, στο τέλος, είναι όλοι διεφθαρμένοι. Διότι ο ένας έχει στο χέρι τον άλλον. Και γι' αυτό είχε γίνει έναν άλλο σκάνδαλο, το λεγόμενο Video Gate. Που
1: τι ήταν αυτό?
0: Αυτό πιάσανε τον διευθυντή του γραφείου του, παντρεμένος με την αδερφή της γυναίκας του, μαζί με τον τέος υπουργό, τον κύριο Λακκοτρύπη, όπως το Αλτζαζίρα τους συστήσανε. Και
1: τους μαγνητοφωνούς.
0: Έλεγαν ότι τους δίνανε δουλειές και να κάνουν εισφορές στο ταμείο της πρώης κυρίας. Μιλούμε για δηλαδή αυτό είναι το κακό. Και αυτό που με ενοχλεί πάνω απ' όλα όμως, ο κοινός νους, ξέρεις τι λέει? Ότι ένας πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης, όταν είναι εμπλεκόμενος σε όλα αυτά τα κακουργήματα, κατ' ισχυρισμό βέβαια της Επιτροπής Κατά Διαφθοράς, ναι. Εγώ το συνδέω και με τον Κυπριακό, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Πώς?
0: Γιατί στο Κράμοντα να δεχτεί τη λύση και να έχει τους Τουρκοκύπριους μπροστά του, δηλαδή να μην μπορεί να κάνει ό,τι θέλει? Λυπούμε, αλλά πιστεύω το Κυπριακό τελικά είναι θέμα διαφθοράς και διαπλοκής. Εκεί καταλήξαμε.
1: Τι σχέση έχει το Κράμοντα? Στην αρχή της πορείας του, ο κύριος Αναστασιάδης ήταν αποφασισμένος να λύσει το Κυπριακό. Ήταν και ο μόνος, νομίζω, το κόμμα του, του Δημοκρατικού Συναγερμού, που στο δημοψήφισμα του Κόφι Ανάν ήταν με το ναι, ότι να περάσει αυτό το...
0: Του το αναγνωρίζω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Όμως,
1: τι άλλαξε και στο Κράν Μοντανά, έκανε μια τούμπα?
0: Κάνω ένα συνειρμό και λέω, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο βαθιά στη διαφθορά, κατ' ισχυρισμό πάντα, μην υπάρχει παρεξήγηση, της Επιτροπής με το πόρισμα του βιβλίου Κράτους Μαφία, γιατί να θέλει να λύσει ο Κυπριακό μετά? Μετά, όταν είδε όλα αυτά τα. Όταν μπλέχτηκε σε αυτά, γιατί να θέλει να λύσει το Κυπριακό? Δηλαδή, θα περνούσαν χρυσά διαβατήρια με ένα υπουργικό συμβούλιο που θα είχε μέσα Τουρκοκύπριους? Λέω. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στην Κύπρο που το κράτος έχει διαλυθεί, κύριε Μιχαηλίδη. Όταν δεν υπάρχει θεσμός.
1: Αυτό δεν είναι καλό, διότι είμαστε και σε μία περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ταραχών και έχουμε δύο πολέμους. Ο ένας είναι πάρα πολύ κοντά στην Κύπρο, στη Μέση Ανατολή. Χρειάζεται ο τόπος να σταθεί.
0: Μα ο τόπος θέλει ένα κράτος δικαίου. Θέλει ένα κράτος που να το σέβεται ο πολίτης.
1: Ο πολίτης συνήθως στην Κύπρο δεν πολύ μιλάει όμως.
0: Βολεύεται, κύριε Μιχαηλίδη, νομίζω.
1: Ναι, άρα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αντίδραση από πολίτες. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να βγει έναν στους δρόμους.
0: Α, στην Κύπρο δεν θα βγουν.
1: Όχι,
0: Δυστυχώς. Και είναι τόσο εξόφθαλμα στην Κύπρο. Παράδειγμα, ο Μακάρος Δουσότης, όταν πήγε στην αστυνομία να καταγγείλει που του παρακολουθούσαν τις συσκευές του, τα τηλέφωνα του, τις κάμερες του, στο τέλος ξέρεις τι έγινε?
1: Τι?
0: Κινήθηκαν νομικά εναντίον του οι αστυνομικοί, ότι τους δυσφήμισε. Το έγραψε στο βιβλίο του άνθρωπος.

0: αστυνομία να καταγγείλεις και κινείται νομικά η αστυνομία εναντίον σου.
1: Καλά, θα μιλήσουμε με τον Μακάριο σε λίγο. Έχει απειληθεί?
0: Όχι, δεν νομίζω. Απειληθεί. Ξέρετε, ο Μακάριος έχει πάρει στους ώμους του ένα τεράστιο. Πρέπει να έχεις πολύ δύναμη να κάνεις αυτό. Εντάξει, είχε την έννοια. Δεν ξέρω αν απειλήθηκε όχι. Συγγνώμη όμως, έχει νομικά, αστικά, εκατομμύρια οι αγωγές από τον Νίκο Αναστασιάδη.
1: Ο τύπος πώς αντιδράει σε όλα αυτά? Υπάρχουν μερικές ο Φιλελεύθερος που ξέρω είναι μια παλιά εφημερίδα και έγκυρη. Υπάρχουν και άλλες εφημερίδες. Πώς ο τύπος αντιδράει σε αυτό?
0: Κύριε Μιχαλίδη, λυπούμε για το Φιλελεύθερο που μιλάτε. Εντάξει, είναι πιο παλιά εφημερίδα, σοβαρή εφημερίδα. Αλλά δυστυχώς η κάθε εφημερίδα έχει την ατζέντα της στην Κύπρο. Ναι. Και ο Φιλελεύθερος έχει την ατζέντα του. Δηλαδή δεν είναι...
1: Εσείς αρθρογραφούσατε στον Πολίτη, έτσι?
0: Εγώ αρθρογραφούσα παλιά στην Αλήθεια πρώτα.
1: Ναι.
0: Και εκεί επενέβη ο κύριος Αναστασιάδης στο Φρίξον τον Κουλέρμο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά που λέω δεν τα λέω εγώ, τα έχει γράψει ο Αλέκος ο Κωνσταντινίδης.
1: Ο Χάσικος ήταν.
0: Όταν ήταν ο Χάσικος, ο οποίος τύχαινε ένας στενός μου φίλος, δεν με πείραζε κανείς. Μετά έφυγα από το. Με έδιωξε όταν ανάλαβε ξανά την εφημερίδα ο κύριος Κουλέρμος.
1: Μάλιστα. Και τώρα αρθρογραφούσα.
0: Μετά αρθρογραφούσα στην Καθημερινή.
1: Της Κύπρου.
0: Της Κύπρου.
1: Ναι.
0: Εκεί επενέβη και πάλι ο πρόεδρος Αναστασιάδης μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, yeah. Και μετά πήγα στον Πολίτη.
1: Όπου,
0: δεν ξέρω, ο Πολίτης απλώς με ειδοποίησε πριν 2 εβδομάδες ότι δεν θέλει να ξαναδημοσιεύσει άρθρα.
1: Ναι, αλλά γνωρίζουμε, όλοι το ξέρουν, ότι εσείς ήσασταν άμισθος. Δηλαδή το κάνατε διότι αγαπάτε.
0: Κύριε Μιχαλίδη, δεν έχω πάρει από καμιά εφημερίδα 11 χρόνια τώρα ούτε ένα καφέ. Το πρώτο που με κεράσανε είναι το νερό που πίνω εδώ στο στούντιο το δικό σας.
1: Θα σας κεράσουμε και καφέ. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ικανοποίηση Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν. Πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, ανέφερε. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, πρόσθεσε. Τα εμπλεκόμενα μέρη εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης ακόμη και απόψε, αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή, σύμφωνα με το Άξιος. Διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και προσπάθεια να ανοίξουν οι διεύλοι επικοινωνίας για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σκληρή κριτική για τη γαλάζια πατρίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Τουρκία. Στην έκθεσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Τουρκία να υιοθετήσει επικοδομητική και όχι διεκδικητική ή επιθετική προσέγγιση στην περιοχή. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολογήσεις που δεν συνάδουν με τα πραγματικά δεδομένα, η αντίδραση της Άγκυρας. Σε εφαρμογή από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Έκλεισε η γέφυρα στο παράδρομο της Εθνικής Μαλγάρων Κλειδίου για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία αγιοταχή και αγροτικών μηχανημάτων που δεν υπερβαίνουν τους 5 τόνους. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο, έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και καθρέφτης. Η ώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 8 και όπως ξέρετε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων έχουμε πάντοτε μια κλασική μινιατούρα. Σήμερα Αντώνιο Βιβάλτι, κονσέρτο για μπάσο κοντίνουο και έγχορδα σε σολ μίζωνα. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου με Βιβάλτι, ο οποίος είναι ο Μακάριος Δρουσιώτης. Έχουμε μιλήσει πολύ για αυτόν με τον πρώτο μας καλεσμένο που είναι εδώ ακόμα στο στούντιο, τον Θόδωρο Θεοδόρου. Ο Μακάριος Δρουσιώτης τον γνωρίζω αρκετό καιρό, θα μας μιλήσει τηλεφωνικά από την Κύπρο για όλη αυτή την ιστορία που πραγματικά έχει φέρει άνω κάτω το νησί. Θα μας ενημερώσει για το ποια είναι τα επόμενα βήματα και βεβαίως θα μας πει αν και από ποιους απειλήθηκε να αποσύρει τα βιβλία του. Καλησπέρα Μακάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρήστο, μεγάλη μου χαρά.
0: Λοιπόν, όταν πήρα τα τρία βιβλία, γιατί είναι τριλογία τα βιβλία που έχεις, δεν πίστευα, γιατί γνωρίζω και εγώ λίγο τους ανθρώπους στην Κύπρο, δεν πίστευα ότι θα έδιναν και πολύ σημασία σε αυτό και τούτο με εκνεύριζε. Πώς προέκυψε τώρα αυτό να βγει στη φόρα τόσο έντονα?
1: Ναι. Κοιτάξτε, τα βιβλία κυκλοφόρησαν το πρώτο το 2020, ναι. Το 2021 το δεύτερο και το 2022 το τρίτο. Να πω ότι παρόλο που τα βιβλία είχαν μεγάλη κυκλοφορία, τα είχε διαβάσει πάρα πολύς κόσμος και συζητήθηκαν ευρέως, δεν υπήρξε απολύτως καμιά δημοσίευση. Καμιά δημόσια συζήτηση. Σαν να μην κυκλοφόρησα στην Ινδονησία και όχι στην Κύπρο. Τίποτα. Δηλαδή μια σιγή. Ούτε και ένα κανάλι, μια εφημερίδα να ρωτήσει, να ψάξει, να ερευνήσει ένα θέμα λίγο πιο κάτω.
0: Εσύ ερεύνησες πόσο καιρό για τα τρία σου βιβλία, αν θέλεις, τα οποία είναι σειρά?
1: Εννοείται η έρευνα.
0: Ναι.
1: Η έρευνα διέσχισε χρόνια. Οι βασικές πληροφορίες, οι πρώτες, είχα την ευκαιρία να εργαστώ με τον κύριο Αναστασιάδη τα χρόνια της κρίσης το 2013-2014 και εκεί πήρα τις πρώτες πληροφορίες και τα ερευνούσα από τότε. Από το 2014 μέχρι το 2020 που κυκλοφόρησα το πρώτο βιβλίο.
0: Ήσουν κοντά του δηλαδή όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας?
1: Όταν εξελέγει πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2013. Μια συγκυρία υπήρξε και βρέθηκα να είμαι ειδικός συνεργάτης του Προέδρου.
0: Άρα σε εκτιμούσε.
1: Όταν έζησα όλη την οικονομική κρίση του 2013 από μέσα, είδα με τα μάτια μου, άκουσα με τα αυτιά μου και μετά, επειδή είχα μια ανερευνητική εμπειρία, μου ανατέθηκαν διάφορα projects που είχαν να κάνουν με την οικονομία και τις έρευνες που έγιναν. Έτσι πέρασαν από τα χέρια μου πολλά και εμπιστευτικά έγγραφα. Και εκεί είδα σημεία και δέρατα. Και η απόφαση μου ήταν ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να μείνουν κρυφά, δεν είναι ιδιωτικά, ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται με το να τα δώσω στην κοινή γνώμη.
0: Μάλιστα. Και θυμάμαι επίσης ότι κοντά του ήταν και ο Μακαρίτης ο Χάσικος, ο εκδότης της εφημερίδας Αλήθεια. Και ο οποίος κάποια στιγμή στο προεδρικό φέρεται να αναφώνησε πολύ πολύ θυμωμένος, φεύγω εγώ από εδώ πέρα, αυτή είναι συμμορία. Αληθεύει.
1: Ναι, εκεί. Έτσι. Αυτό ήταν το πρώτο μου βιβλίο, έχει τίτλος Συμμορία.
0: Ναι.
1: Και βασικά ένα απόγευμα είδα το Χάσικο στο προεδρικό. Και μόλις είχε βγει από μία σύσκεψη ο Χασικός και πήγα να του εξηγήσω ένα θέμα που έπρεπε να το διαχειριστούμε και μου είπε μην τα ψάχνεις, αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι συμμορία.
0: Μάλιστα, και ο Χασικός ήταν υπουργός εσωτερικών εκεί, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, υπουργός εσωτερικών. Και το θέμα που συζητείτο εκείνη την ώρα και έκανε διάλειμμα ο Χασικός και βγήκε έξω ήταν ένα θέμα το οποίο είναι στο πόρισμα της Επιτροπής που το εξέτασε και επιβεβαιώνει πλήρως τα γεγονότα. Βασικά υπήρχε ένα τεράστιο τεμάχιο τουρκοκυπριακό, το οποίο έχει τουρκοκυπριακή περιουσία φιλέτσο τεράστιας αξίας.
0: Και θέλω να την πουλήσουν.
1: Ακούστε με, το διεκδικούσε μια τουρκάλα η οποία έλεγε ότι είναι απόγοντος του Σουλτάνου από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έφερε χακιά από την Τουρκία ότι είναι δικό της. Και εκεί προσπαθούσαν να της το δώσουν δικό της, διότι είχαν συμφωνήσει μαζί της να το ενοικιάσουν για 200 χρόνια, ξέρω εγώ, $50 το στρέμμα για 200 χρόνια. Και το στήσανε αυτό το σκηνικό μέσα στο γραφείο του Αναστασιάδη. Και εκεί μου είπε ο Χασικός, είναι συμμορία. Την ιστορία αυτή την γράφει στο βιβλίο, το τρίτο, το κράτος μαφία, και την ερεύνησε η Ερευνητική Επιτροπή και έτσι έγιναν τα γεγονότα όπως τα έχω γράψει.
0: Κύριε, μάλιστα, είναι και ο Θεόδωρος Θεοδόρου εδώ μαζί
2: μας. Καλησπέρα, Μακαρία.
1: Θα ξέρει, γιατί τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και τα διαβάσει.
2: Μακαρία, επειδή ξέρεις, ήμουν ένας στενός φίλος του Χασικού, επιβεβαιώνω από τον ίδιο το Χάσικο. Αυτά που λες μου τα είπε εμένα ο ίδιος, γιατί ότι είναι, είπε ότι αυτό δεν είναι κράτος, είναι συμμορία.
1: Ναι.
2: Αυτά.
0: Μάλιστα. Ναι. Ένα λεπτό, Μακάρια μου, συγγνώμη. Έχουμε μια έκτακτη είδηση που θα την δώσουμε τώρα και συνεχίζουμε την κουβέντα μας.
3: Λοιπόν, Χρήστο, οι Αμερικανοί δώσαν στη δημοσιότητα τη συμφωνία με το Ιράν. Είναι ορισμένα σημεία από το μνημόνιο συνεργασίας. Τι προβλέπουν αυτά τα σημεία? Τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείων 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τώρα, όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης αλλά και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Να σου υπενθυμίσω ότι στη συνέντευξη τύπου που έδωσε νωρίτερα από τις Βερσαλίες ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι οι Ιρανοί είναι ένας καλός λαός και η ηγεσία τους δεν είναι πια όσο ριζοσπαστικοποιημένη ήταν στο παρελθόν. Να προσθέσω ότι η συμφωνία ορίζει επίσης σαφές χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός ενός μεγίστου χρονικού διαστήματος 60 ημερών με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών. Και να κλείσω λέγοντας ότι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συμφωνίας αφορά την αμερικανική ναυτική παρουσία στην περιοχή. Η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει την υποχρέωση να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών και κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη.
0: Ο Τραμπ έχει κάνει κάτι το οποίο είναι σημαντικό κατά την άποψη.
3: Εφόσον υπογραφεί αυτή η συμφωνία, γιατί ο Τραμπ στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο στις Βερσαλίες είπε ότι ακόμα και σήμερα, μετά είπε στη συνέντευξη τύπου αύριο ή το αργότερο μεθαύριο, επισήμως μεθαύριο υπογράφεται στα περίχωρα της Γενέβης, στο Μπίρκενστοκ, η συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπογραφεί η συμφωνία και δεν έχουμε εντός εισαγωγικών παρατράγουδα, θα είναι σίγουρα μια τεράστια διπλωματική επιτυχία, μια ανακούφιση για τον Τραμπ, γιατί δέχεται τεράστιες πίεσεις στο εσωτερικό της χώρας λόγω της ακρίβειας, ειδικά των καυσίμων, που είναι ταμπού στις ΗΠΑ τα καύσιμα. Και θα είναι μια σίγουρα μεγάλη διπλωματική νίκη. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ θεωρεί τον εαυτό του, πέραν όλων των άλλων, ως ειρηνοποιό.
0: Δημήτρη, εσύ, μιας και καλύπτεις τα διεθνή, έχουμε ασχοληθεί κάτι. Φαντάζομαι ότι θα προσέχεις και τι γίνεται στην Κύπρο τώρα, έτσι δεν είναι? Με την υπόθεση.
3: Και η έκθεση σήμερα κατά της Τουρκίας, η οποία ήταν καταπέλτης ενταξιακής πρόοδου της Κύπρου, έτσι. Τουρκίας.
0: Από
3: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εννοώ στο εσωτερικό της Κύπρου με αυτές τις. Ο Αναστασιάδης έχει κατηγορηθεί για διάφορα. Εδώ δεν το έχουμε έτσι.
3: Κοίταξε, είναι τόσο πολύ καταιγιστικές εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-Ουάσιγκτον. Ελλήνων, όπου δυστυχώς η Κύπρος όχι ότι δεν είναι σημαντική, αλλά περνάει σε δεύτερη μοίρα αξιολογικά, ειδησιογραφικά δηλαδή. Αυτό εννοώ. Εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα.
0: Στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, είναι, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή?
3: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση που μου κάνεις και θα σου απαντήσω ως εξής. Θυμάσαι ότι είχε υποθεί ότι θα δημιουργηθεί το περίφημο ταμείο για τη Γάζα, στο οποίο θα δοθούν δισεκατομμύρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας, που είναι ισοπεδωμένη κατά 82%. Είχαν πει ότι θα δοθούν αυτά τα χρήματα και ότι θα γίνει, όπως έλεγε και ο Τραμπ τότε, είχαν υπάρξει και ανέκδοτα, ότι θα γίνει η ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Μέχρι στιγμής, Χρήστο, δεν έχει μπει ούτε ένα δολάριο σε αυτό το ταμείο. Και η Γάζα παραμένει στην γνωστή κατάσταση διάλυσης όπου βρίσκεται. Δεν υπάρχουν σχολεία, μάλιστα, δεν υπάρχουν νοσοκομεία. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν αλλάζει.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ
0: να είσαι καλά. Ήταν ο Δημήτρης Φαναριώτης με τις έκτακτες ειδήσεις που μας έδωσε τώρα. Εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio και σήμερα όλη η εκπομπή είναι για τα γεγονότα στην Κύπρο που ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες και το κεντρικό πρόσωπο, το οποίο πλέον κατηγορείται από μεγάλη μερίδα και της νομικής υπηρεσίας όσοι υπάρχει, και θα πάμε σε δικαστικές περιπέτειες. Για πες μας, σε παρακαλώ, Μάριε, ο κύριος Μάριος Δρουσιώτης.
2: Μακάριε, Μακάριος.
0: Ο?
2: Μακάριος.
0: Μακάριος, τι είπα?
2: Μάριος.
0: Μάριος. Τα έχω χάσει. Λοιπόν, Μακάρια μου, πώς βλέπεις να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση τώρα?
1: Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Είναι πρωτόγνωρα αυτά τα γεγονότα στην Κύπρο. Δεν έχουμε τις διαδικασίες όπως αυτές στην Ελλάδα, με εξεταστικές επιτροπές, με... Είναι σπάνιο το φαινόμενο. Νομίζω πρώτη φορά, ειδικά για πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρώτη φορά κατηγορείται για κάτι ανάλογο. Ούτε και για υψηλόβαθμους αξιωματικούς έχουμε τέτοιες εμπειρίες στην Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται το σύστημα σε τέτοιο επίπεδο. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα έχουμε αποτελέσματα, ας πούμε, δικαστικές διαδικασίες και ποινές με γρήγορες διαδικασίες. Πιστεύω ότι θα παραδευτεί σε κάποιες άλλες επιτροπές, θα γίνει κάποια διαχείριση του χρόνου μέχρι ο κόσμος να ξεχάσει και με κάποιο τρόπο θα ξεχαστεί.
0: Είναι κάπως σκληρά, θα πει κάποιος, η τίτλη σου, κράτος μαφία, και μάλιστα υπάρχει και υποσημείωση πως η συμμορία κατήργησε το κράτος δικαίου στην Κύπρο. Το άλλο βιβλίο είναι η συμμορία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι η συμμορία, είναι από την ατάκα του Σοκράτη Χασικού. Το κράτος μαφία προέκυψε επίσης από ένα περιστατικό το οποίο τεκμηριώθηκε πλήρως από την συγκεκριμένη επιτροπή, όπου όλο το σύστημα εξουσίας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, την νομική υπηρεσία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αστυνομία, όλοι συνεργάστηκαν μεταξύ τους. Έγινε και ειδική νομοθεσία για να εξυπηρετήσει αυτό το σχέδιο από τη Βουλή, μεταχείρισης διαδικασίες, για να συλλάβουν μια γυναίκα του γνωστού ολιγάρχη Ριμπολόβλεφ, είναι αυτός που αγόρασε το Σκορπιό, και πήρε διαζύγιο, ήταν σε διαδικασία διαζυγίου με τη σύζυγό του για μια περιουσία 9 δισεκατομμυρίων. Υπήρξε μια απόφαση στην Ελβετία από δικαστήριο που έδινε δικαιώματα 4,5 δις στη σύζυγό. Και εδώ κινήθηκαν οι διαδικασίες, το κράτος, οι νόμοι της Κύπρου, να ακυρώσουν αυτή την απόφαση. Και έχουμε για πρώτη φορά και δικαστή στην Κύπρο να κατηγορείται για διαφθορά, για στημένες δίκες σε σχέση με αυτή την υπόθεση. Βασικά ο ολιγάρχης ήρθε εδώ και αγόρασε το σύστημα για να εκβιάσει, να συλλάβει τη σύζυγό του, να την κλείσει μέσα μέχρι να υπογράψει τους όρους του. Αυτός είναι ο ορισμός της μαφίας. Και επειδή έγινε από ένα κράτος ολόκληρο, έτσι ονομάστηκε το κράτος μαφία. Και δυστυχώς δεν είναι υπερβολή, είναι κατά κύριο αλεξία που λειτουργήσει.
0: Μάλιστα. Επειδή γνωρίζω ότι στην Κύπρο υπάρχουν και διάφορες φατρίες. Χάσαμε έναν άνθρωπο από τα μέσα ενημέρωσης τον, στην εφημερίδα την σημερινή, δεν ήτανε, που τον δολοφονήσανε τον... τον Άντι, τον Χατζηγοστή.
1: Α, ήταν εντάξει, ναι, ο ναι. Χατζηγοστής ο εκδότης της εφημερίδας.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν βέβαια και εκδότης.
0: Εσύ έχεις απειλήθηκες καθόλου?
1: Εγώ απειλήθηκα για την πρόσφατη υπόθεση. Κοίταξε, υπήρξαν προσπάθειες εκφοβισμού περισσότερο. Δηλαδή μου κατέβασαν τις κάμερες ασφαλείας από το σπίτι, παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα μου. Είδα περίεργους έξω από το σπίτι μου, τους φωτογράφησα, κάποιον τον πήρα στα πράσα και τον πήγα στην αστυνομία, αλλά και πάλι τίποτα, δηλαδή ήταν το κράτος που ήταν πίσω. Αυτός ο μηχανισμός υπήρξε μια προσπάθεια εκφοβισμού για να μην προχωρήσω σε αυτές τις δημοσιεύσεις. Όμως κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρώτα απ' όλα η δημοσίευση, εκτός του ότι όφυλα να το κάνω για λόγους συνείδησης και επαγγελμού και επαγγελματικούς, ήταν και προστασία. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη προστασία που μπορείς να έχεις είναι η δημοσιοποίηση.
0: Μάλιστα. Μακάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν
1: εγώ
0: ξέρω
1: ευχαριστώ.
0: Αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Εγώ σε ακούω με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχεις έναν συνομιλητή που τα ξέρει καλά και μπορεί να συμπληρώσει, μπορεί να προσθέσει. Ο Θεόδωρος ήταν από τους λίγους που ήταν σταθερός από την αρχή σε αυτή την προσπάθεια, με την αρθρογραφία του, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο.
0: Αρθρογραφία για την οποία ουδέποτε ζήτησε χρήμα. Ήταν άμυστος, δεν ήθελε να παίρνει. Και παρόλα αυτά τον σταμάτησαν. Πώς μπορεί να σταματήσεις κάποιον που δεν πληρωνόταν?
1: Ναι. Επειδή δεν μπορούσε να το σταματήσει με αυτόν τον τρόπο, του στέρισαν το βήμα να μην γράφει.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ, Μακάρη, αλλά δεν με πειράζει.
0: Λοιπόν, Μακάρη, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μας ενημέρωσε σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου. Κρίνω ότι είναι πολύ έτσι ενδιαφέροντα από τη μία και σημαντικά συνάμα αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Κύπρο. Δεν θυμάμαι εγώ ποτέ άλλοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας να εγκαλείται. Θα πάει σε δικαστήριο, ποιος είναι εκείνος που μπορεί να του απευθύνει κατηγορία?
1: Η νομοθεσία λέει ότι το πόρισμα αυτό θα πάει σε Γενική Εισαγγελία και η Γενική Εισαγγελία θα αποφασίσει.
0: Η οποία Γενική Εισαγγελία
1: αυτοεξαιρέθηκε.
0: Αυτοεξαιρέθηκε.
1: Ναι, αλλά
0: θα φύγουνε.
1: Δεν θα φύγουνε αυτοί, θα είναι εκεί και μάλιστα όρισαν εισαγγελικό συμβούλιο από υψηλόβαθμους αξιωματούχους της νομικής υπηρεσίας. Για μένα αυτό είναι όπως σήμερα διάβαζα κάπου, ο Χρήστος Κρυρίδης το είχε ονομάσει, μπαίνουν μέσα από την πίσω πόρτα. Η γνώμη μου, δεν θα γίνει τίποτα εάν δεν μπουν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, όχι οι Κύπροι.
0: Ποιος θα τους ορίσει αυτούς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας?
1: Δικαιούται το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι.
0: Το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ή για μένα το πιο σωστό είναι να ζητήσουμε αρρωγή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Για το άλλο σκάνδαλο, το λεγόμενο Σάντι, ζητήσαμε αρρωγή από την Europol. Δεν μπορούμε, Χρήστο μου, δεν μπορεί στην Κύπρο, δεν υπάρχουν θεσμοί να ερευνήσουν, είναι πολύ μεγάλα αυτά τα πράγματα.
0: Τα υπόλοιπα κόμματα πώς έχουν αντιδράσει? Είναι υποτονική η αντίδραση?
1: Ήξεις αφήξεις. Παράδειγμα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, που είναι το κόμμα του Γλαύκου Κληρίδη, το κόμμα, το πάλεπο, το κόμμα της εντιμότητας,
0: που ήταν και του Αναστασιάδη,
1: ναι,
0: μετά,
1: ναι. Λέει μέσες άκρες, ναι μεν, αλλά να γίνει έρευνα, λέει.
0: Το οποίο είναι πρόεδρος είναι η κυρία Δημητρίου.
1: Ναι, η κυρία Δημητρίου,
0: που είναι πρόεδρος και της Βουλής.
1: Μάλιστα. Από αυτούς δεν περιμένω τίποτα απολύτως.
0: Δηλαδή το κόμμα του Κληρίδη που ξεκίνησε έτσι και το οποίο το πήρε και στα χέρια του και ο κύριος Αναστασιάδης, πλέον καταραίει.
1: Βεβαίως. Εγώ, κύριε Μιχαλίδη, ήμουν ο πιο στενός μη πολιτικός φίλος του Γλαύκου Κληρίδη και έχω στείλει μια επιστολή στην κυρία Δημητρίου πριν 10 μέρες, μακροσκελή, και βάζω και τους λόγους και τη ζητώ να με διαγράψω. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Εκεί, για παράδειγμα, ο ίδιος ο πρόεδρος Αναστασιάδης πριν ένα μήνα, πριν δύο μήνες, σε έναν εκλογικό συλλαλητήριο ότι έκαναν, τους μιλούσε εναντίον της διαφθοράς και το χειροκροτούσαν.
0: Οι μυστικές υπηρεσίες, ας πούμε, κάνουν
1: ελέγχονται τη δουλειά τους. Από τον πρόεδρο.
0: Ορίστε.
1: Ελέγχονται από τον πρόεδρο.
0: Ελέγχονται οι μυστικές υπηρεσίες.
1: Βεβαίως.
0: Από τον πρόεδρο. Άρα αν συμβεί κάτι στο όποιο προεδρικό ή οτιδήποτε,
1: ελέγχονται τα πάντα από το προεδρικό. Τα πάντα από το προεδρικό ελέγχονται. Και ας έχουμε ψευδεστήσεις ότι είναι ανεξάρτητοι και...
0: Πώς έσκασε λοιπόν τότε αυτό το σκάνδαλο? Τώρα αυτό που συζητάμε με τον κύριο Αναστασιάδη.
1: Μα δεν έσκασε τώρα. 2,5 χρόνια το παλεύουν. Το ερευνούν 2,5 χρόνια. Αυτεπάγγελτα η Επιτροπή Καλής Διαφθοράς. Το ερεύνησε 2,5 χρόνια.
0: Που είναι αδέκαστοι, αυτοί είναι δικαστές, είναι νομικοί, τι είναι?
1: Η επικεφαλής είναι μία από την Αυστραλία, παγκοσμίου εγνωσμένου κύρους δικαστής, και υπάρχουν και τρεις που είναι μαζί στην ομάδα, Κύπροι νομικοί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε με αυτά, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Αυτό που γίνεται στην Κύπρο δεν πρέπει να το πάρουμε έτσι στα μαλακά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Θεοδόρου που ήταν εδώ μαζί.
1: Εγώ, Χρήστο μου, χίλια ευχαριστώ.
0: Και θα κλείσουμε τώρα την εκπομπή μας με τον Tom Waits. Α, είναι καταπληκτικό αυτό το τραγούδι και είναι Take Me Home, νομίζω. ακούστε τι τρυφερό που είναι, πάρε με σπίτι, λέει η κοπέλα, και ο Tom Waits βεβαίως θα την πάρει στο σπίτι. Γεια και χαρά σας.

Ιστερόγραφο, επειδή παίρνουμε αρκετά μηνύματα από ακροατές, βλέπω τώρα. Οπωσδήποτε μπορείτε να μπείτε στο ertecho.gr και να ακούσετε την συνέντευξή μας. Και υπενθυμίζω ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης, αυτός που ξεκίνησε όλο το πράγμα που έχει δυναμώσει τώρα στην Κύπρο, δεν βγαίνει ποτέ να κάνει δηλώσεις, και τον ευχαριστούμε που ήταν μαζί μας. Καληνύχτα.

0: ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Στη δημοσιότητα δόθηκαν σημεία από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπεται δε ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της G7 στο Παρίσι, είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με το Ιράν, δηλώνοντας ότι πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, υποστηρίζοντας πως η εξέλιξη αυτή οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στη συνέντευξη τύπου, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Ανέφερε ότι η νέα ηγετική ομάδα του Ιράν αποτελείται από πολύ έξυπνους ανθρώπους και αναφερόμενος στη συνεργασία του με το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε: «Θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά. Δεν πιστεύω ότι τα πηγαίνουν καλά και αισθάνομαι πολύ άσχημα για το Λίβανο». Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνόσα. Και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε τη συσπήρωση και συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Εγκληματική οργάνωση, τη οποία τα μέλη πλαστογραφούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε να διευκολύνουν τη διακίνηση μεταναστών σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Δύο Σουδανοί είχαν συστήσει σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό να πλαστογραφούν ταξιδιωτικά έγγραφα με βιτρίνα καφετέρια στα κάτω πατήσια.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λίγερου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννη Ζουγανέλη, θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
6: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε σήμερα Τετάρτη. Παιδιά, Τετάρτη είναι, Τετάρτη, έχω μπλέξει τις μέρες. Τετάρτη, λοιπόν, 17 του μηνός, Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, είναι Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, μαζί με τη Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το Θάνο Τσιμέκα στον ήχο. Η ώρα είναι 9 και 7 και θα είμαστε για την επόμενη μία ώρα παρέα.

έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά το επίσημο κείμενο, δηλαδή τη συμφωνία. Ας την κάνουνε, ας την πούμε συμφωνία. Την υπερτιμάμε. Τη συμφωνία με το Ιράν, τη συμφωνία συνεννόησης λοιπόν, που επετεύχθη το Σαββατοκύριακο και περιμένουμε, θα υπογραφεί την Παρασκευή. Θα δούμε.

Έχετε δει διάφορες ταινίες όπου ο κόσμος καταστρέφεται? Το 2012 μου έρχεται στο μυαλό. Καλά, υπάρχουν πάρα πολλές. Έχουμε τώρα μια στατιστική εκτίμηση για το πότε θα μπορούσε θεωρητικά να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα. Οι επιστήμονες το κάναν ένα μαθηματικό επιχείρημα γνωστό ως Doomsday Argument, επιχείρημα της αποκάλυψης. Λοιπόν, υπάρχει 95% πιθανότητα το τέλος της ανθρωπότητας να έρθει μέσα στα επόμενα 17.100 χρόνια. Δεν σχετίζεται με κάποιο, η πρόβλεψη αυτή, κάποιο συγκεκριμένο καταστροφικό γεγονός. Θα πέσει ένας κομήτης, θα ξέρω εγώ. Όχι, όχι, βασίζεται αποκλειστικά σε μαθηματικές και πιθανολογικές εκτιμήσεις. Τα 17.100 χρόνια μπορεί να μας φαίνονται πάρα πολλά. Εμάς τώρα που ζούμε και ξέρουμε ότι 17.100 χρόνια δεν θα υπάρχει τίποτα από εμάς, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου, μα καθόλου πολλά. It's all about faith and not intellect. Your love is psychological more than any Isaac. From your heart to your eyes. Ξέρετε, το σκεπτικό πίσω από όλο αυτό είναι ακόμα πιο υπαρξιακά σε κλονίζει, γιατί στην πραγματικότητα τι λέει αυτή η θεωρία? Είναι η αρχή του Κοπέρνικου, ότι εμείς δεν έχουμε οι άνθρωποι κάποια ιδιαίτερη προνομιακή θέση στο σύμπαν. Τίποτα. Οι σημερινοί άνθρωποι καταλαμβάνουμε μια τυχαία θέση σε ένα τυχαίο πλανήτη, σε ένα απέραντο σύμπαν, σε μια στιγμή ασήμαντη της ιστορίας της ανθρωπότητας. Δεν ζούμε σε κάποια ειδική εποχή.

τώρα για την ιστορία, για να μην δω τα μηνύματά σας και την κριτική σας, να πω ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα. Εντάξει, βρίσκονται πίσω από αυτό κάποιοι υπόθεση. Είναι μια υπόθεση, βρίσκονται κάποιοι επιστήμονες, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που διαφωνούν και γενικά παραμένει αμφιλεγόμενο, απορρίπτεται από μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας.

Ξέρετε τι λέει μια αεροσυνοδός της KLM, η οποία προτείνει ένα απλό αλλά χρήσιμο κόλπο, το οποίο βέβαια μας βάζει σε κακές σκέψεις για όσους ταξιδεύουν μόνοι και μένουν σε ξενοδοχεία, τώρα σε διάφορα ξενοδοχεία. Λέει λοιπόν, η οποία έχει ένα λογαριασμό στο TikTok και μοιράζεται ταξιδιωτικές συμβουλές. Δηλαδή, τι πρέπει να προσέχεις, τι δεν πρέπει να τρως στο αεροπλάνο, τι είναι το πιο βρώμικο πράγμα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Έχει διάφορες συμβουλές τέτοιες και σου λέει ότι αν μένεις μόνος σου και δεν μένεις σε ένα ξενοδοχείο, δεν ξέρω εγώ τι, πες το καλύτερο που υπάρχει, πρέπει να πετάς πάντα ένα μπουκάλι νερό κάτω από το κρεβάτι για να δεις αν θα βγει από την άλλη πλευρά. Γιατί στο λεφτό, με αυτόν τον τρόπο ελέγχεις αν υπάρχει κάτι από το κρεβάτι, δεν σκύβεις. Δηλαδή, σου προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας σε αυτούς που είναι επιφυλακτικοί και πρέπει, λέει, να είμαστε επιφυλακτικοί.

ομαδική φωτογραφία. Group photo της Σύνοδο Κορυφής, της Τσέφτα, στο Evian, που είχε πολλά αστεία, πολλά, γιατί... Τώρα αυτού του φαντάζεσαι και λες πληθωρισμός, πόλεμος στην Ουκρανία, επικείμενη συμφωνία με το Ιράν, θα μπορούν να πάρουν ανάσα, θα είναι σκεφτικοί, προβληματισμένοι. Ω, μια χαρά πλάκες κάνουν, γνωρίζονται άλλωστε περισσότεροι πολύ καλά, έχουν συνεργαστεί τόσα χρόνια, κάνουν τις πλάκες τους, ο ένας λέει είμαι ο αρχηγός, άργησα, είσαι ωραίος, εγώ είμαι πιο ωραίος, αυτό είναι... του Ντόναλτ Τραμπ, ο διάλογος Ντόναλτ Τραμπ με ποιον από τα, νομίζω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σουήχη και τα λοιπά. Η Μελώνη λέει τον πόνο της για το τσιγάρο, πως το κόψε. Την ακούει ο Μέρτς, ο Φρίτριχ Μέρτς, α, από αυτά. Της λέει μπράβο, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, ξεχνάει το κινητό του ο, πως το λένε, ο Μακρόν, του κάνει πλάκα ο Τραμπ ότι του το κλέβει. Και φυσικά έχουν και τον πόνο τους. Ποιο είναι ο πόνος, στο Μουντιάλ. Τι γίνεται με τις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου, πώς πάει, αυτό είναι πρώτο στη λίστα. Και αυτοί μιλάνε για το Μουντιάλ, ο Ντόναλτ Τραμπ τους θυμίζει το πάρτι γενεθλίων του και το, τον αγώνα UFC που έγινε στο Λευκό Οίκο. Δηλαδή θέλω να πω, τώρα τα ακούς αυτά και λες, α, μάλιστα, δεν είναι τόσο σοβαρή. Και μετά φυσικά σε δεύτερη σκέψη λέει, τάξη, και άνθρωποι είναι. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι νιώθει ο καθένας.

υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι συγκλονιστικό, προβάλλεται στη γνωστή πλατφόρμα στο Netflix, λέγεται Μητρικό Ενστικτό και είναι η ιστορία μιας νεαρής κοπέλας, Taylor ονομάζεται, η οποία εμφανίζεται κάπου στο Τέξας τώρα το 2019 και εμφανίζεται, ερωτεύεται ένα νεαρό, αυτός αγρότης, καουμπόι κανονικός, και του λέει ότι είναι πολύ πλούσια, ότι η οικογένειά της έχει σχέση με πετρέλαια κτλ.

αρχίζει και έχει ο περίγυρος του συντρόφου της και κυρίως η μητέρα του αμφιβολίες για το τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα σε σχέση με αυτή την Taylor. Όλα καταλήγουν με μια συγκλονιστική δολοφονία μιας πραγματικής εγγύου. Την είχε στοχοποιήσει η Taylor, η οποία δεν ήταν ούτε πλούσια ούτε ποτέ ήταν έγκυος, και όταν ήταν 36 εβδομάδων έγκυος η φίλη της, της αφαίρεσε το μωρό. Τώρα είναι μια συγκλονιστική ιστορία, ένα από τα πιο τρομερά εγκλήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ και μεταφέρθηκε σε ντοκιμαντέρ. Μητρικό ένστικτο, αξίζει να το δείτε.

0: έγινε στην
1: Νορβηγία με τον γκολ του Χάλαντ στο Μουντιάλ. Μικρές σεισμικές δονήσεις προκάλεσε. Και τώρα, μια και λέω Νορβηγία, πέρα από το ποδόσφαιρο, ασχολείται και με την πριγκίπισσά του, η οποία ολοκλήρωσε μια πάρα πολύ δύσκολο, ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο. Έκανε μεταμόσχευση πνεύμονα. Και εντάξει, είναι και πρώτο θέμα εκεί, στα μέσα, όπως είναι φυσικό. Μόλις 52 ετών είναι η γυναίκα αυτή.

Θέλετε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Να πάμε γρήγορα γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε. Οκ. Ακούτε το τι μας ξημερώνει, Earth News Radio 105,8. Βέλη Λιγερού στο μικρόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δημοσιότητα το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν, καθώς και ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η ικανοποίηση Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, ανέφερε. Διασφαλίζεται και ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, επισήμανε. Διπλωματικές επαφές Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και προσπάθεια να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Εγκρίθηκε από τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών το Eastern Mediterranean Gateway Act, ψήφο εμπιστοσύνη στη χαρακτήριση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενισχύεται η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση που διέπρατε ένοπλες ληστείες και διαρρήξει καταστήματα και σπίτια στη Βόρεια Ελλάδα. Έκλεισε η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Μαλγάρων Κλειδίου για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία γιοταχή και αγροτικών μηχανημάτων που δεν υπερβαίνουν τους 5 τόνους. Έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακονσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δίρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε εδώ στο τι μας ξημερώνει. Η ώρα είναι 9:35. Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού, Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Σκεύης, στον ήχο και στη μουσική. Το ξέρετε ότι αποκαλύφθηκε μια μυστική λέσχη. Όχι καμία τυχαία. Μια μυστική λέσχη την οποία την έχει ιδρύσει ένας πολύ περίεργος, σκοτεινός, μυστηριώδης, δισεκατομμυριούχος επενδυτής της τεχνολογίας, ο Πίτερ Τιλ. Και μάθαμε από διάφορα, από τη διαρροή εσωτερικών αρχείων. Μάθαμε τους συμμετέχοντες, μάθαμε προγράμματα, μάθαμε τις ιδιωτικές συζητήσεις τους, τα προσωπικά στοιχεία των ανθρώπων που είχαν λάβει τη διαβεβαίωση ότι οι πληροφορίες τους θα παρέμεναν ιδιωτικές. Η λέσχη φαίνεται να έχει ιδρυθεί το 2006, να λειτουργεί σαν ιδιωτική οργάνωση μόνο για VIPs, για προσκεκλημένους. Και δύο δεκαετίες, εδώ και δύο δεκαετίες λοιπόν, από το 6 μέχρι το 26 σήμερα, φέρνει σε επαφή πρόσωπα από την αμερικανική πολιτική, την οικονομία, τη Silicon Valley, το χρηματοπιστωτικό κόσμο, τις ξένες κυβερνήσεις, σε συναντήσεις μακριά, πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς κάμερες, χωρίς δημόσια πρακτικά και χωρίς επίσημη λίστα μελών.

Και επειδή λέμε μόνο για τα δικά μας, να σας πω στη Βρετανία ότι ένας εργαζόμενος στο ιδιωτικό νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η πρεγκίπισσα της Ουαλίας, η Μίτλετον, το 2024, επιχείρησε να πουλήσει εξαιρετικά ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, δηλαδή τον ιατρικό της φάκελο, έτσι, να το πολύ απλά, για χρήματα. Αυτός κατηγορείται φυσικά για εσκεμμένη κατάχρηση ευαίσθητων πληροφοριών, έχει συλληφθεί και θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του. Παντού υπάρχουν καθαρά.

Μήπως θυμάστε το Λουίτζι Ματζιόνε που κατηγορείται για τη δολοφονία αυτού του διευθύνοντος συμβούλου μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, τη United Healthcare, του Brian Thompson, ο οποίος έχει γίνει και σύμβολο και κάποιοι τον υποστηρίζονται, τον υπερασπίζονται. Τέλος πάντων, αναμένει τη δίκη του και σκοπεύει να στηρίξει την υπεράσπιση του σε ψυχιατρικά επιχειρήματα. Δηλαδή ότι βρισκόταν σε καθεστώς υποκαθεστώς ακραίας συναισθηματικής διαταραχής όταν πυροβόλησε και σκότωσε τον Thompson.

είδα την καινούργια ταινία του Steven Spielberg με τους εξωγήινους, τέλος πάντων, και παρατήρησα την Eve Hewson. Αυτή είναι η κόρη του τραγουδιστή Bono, η οποία εξελίσσεται σε όνομα, τουλάχιστον στα πρόσωπα της νέας γενιάς του κινηματογράφου. Παίζει και σε μια πάρα πολύ ωραία σειρά, Μάτια ερμητικά κλειστά νομίζω ότι λέγεται, και είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα, είναι πολύ καλή. Να ακούσουμε και Bono τώρα που το είπα αυτό. Γιώργο μου, YouTube, Bono YouTube.

βλέπω τον JD Vance, τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, να πηγαίνει τον τελευταίο, τις τελευταίες μέρες σε διάφορες εκπομπές και δημοσιογράφους όχι φιλικά προσκύμενος και να υπερασπίζεται την κυβέρνηση, τον πρόεδρο, το έργο τους. Και είναι χαρισματικός αν τον προσέξει κανείς. Οπότε έτσι αυτοί που προεξοφλούν τον πολιτικό του θάνατο μετά το τέλος της θητείας Τραμπ, ξέρω, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να τον βλέπει κανείς για να καταλάβει τι θα γίνει στο Μάγκα, αν αυτός θα είναι ο διάδοχος.

Ωρε καύσωνα στη Γαλλία, 40 βαθμούς ο υδράργυρος Σαββατοκύριακο. Εμείς είμαστε πόσο, 16. Σήμερα έχουμε, όχι δεν το ματιάζω, λέει ο Γιώργος Κεβίζη, μην το ματιάζεις. Δεν θα το ματιάσω, απλά μέχρι τώρα είμαστε ok. Βέβαια θα μου πεις, εδώ δεν είμαστε, είμαστε στα μέσα του Ιουνίου, έτσι. Έχουμε πολύ ψωμί μπροστά μας, πολύ δρόμο, ok.

Γέλιο που είχε, διαβάζει για την περιουσία του Elon Musk, ο οποίος έχει γίνει, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη. Άλλον ένα να έχουμε και τελειώσουμε. Ενώ, τέλος πάντων, μην το πάω στα βαθιά, περί ανισότητας και τέτοια, αλλά να σας πω ότι μπορεί να αγοράσει. Μπορεί να, νομίζω, να χαλάει 27 εκατομμύρια την ημέρα για 100 χρόνια. Μπορεί να αγοράσει όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες του πλανήτη. Μπορεί να αγοράσει όλες τις. Καλά, όλες τις ομάδες, όλες τις αθλητικές ομάδες του κόσμου, όλες. Λέει ο Γιώργος και σε ένα κράτος. Άστο, με ευκολία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Φυσικά τα λέμε αύριο 9 η ώρα, πάντα από το Earth News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν για λίγο. Γιώργος Κεύης για πολύ, στον ήχο και στη μουσική. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Και τώρα, τι ακολουθεί, τι ακολουθεί. Λοιπόν, θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης και ο Βαγγέλης Σαρής με την ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, Earth News Radio 105,8. Καληνύχτα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της G7 στο Παρίσι, είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με το Ιράν, δηλώνοντας ότι πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, υποστηρίζοντας πως η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στη συνέντευξη τύπου, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Την νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνόσα. Και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε τη συσπήρωση και τη συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Η Ελλάδα σας χρειάζεται, έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, επισημένοντας ότι η δημοκρατία και η πρόοδος της χώρας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Εγκληματική οργάνωση της οποίας τα μέλη πλαστογραφούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Δύο Σουδανοί είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με βιτρίνα καφετέρια στα κάτω Πατήσια. Ο ένας, 46χρονος, προχωρούσε τη διαδικασία με φωτογραφίες και στοιχεία, ενώ φερόμενος ως αρχηγός, ένας 44χρονος, λειτουργούσε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογραφίας, καμουφλαρισμένο ως διαμέρισμα ανάμεσα στις πολυκατοικίες των Πατησίων.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά αύριος καιρός αύριο. Από το μεσημέρι σε ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης και Ευάγγελος Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της ημέρας.
1: Και το Βαγγέλη Σαρή. Και ακούμε Money for Nothing από τους Dire Straits. Είπαμε να μπούμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Τους ήχους ρυθμίζει ο Γιώργος Σκέβης, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής. Και βέβαια ο καλός μας φίλος Γιώργος Τσολάκης
0: φροντίζει. Στις μουσικές επιλογές. Έτσι.
1: Πολύ ωραίες, ναι.
0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας όλα όσα μας ενδιαφέρουν, όλη την επικαιρότητα η οποία σήμερα μας έρχεται ως επιτοπλίστων από το εξωτερικό, από μακριά.
1: Από την Ελβετία, έτσι, και την Γαλλία.
0: Από Ελβετία και Γαλλία, όπου αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Έχει καταρχάς να πούμε ξεκινήσει άραγε το γεύμα στις Βερσαλίες που παραθέτει ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Δεν το ανοίγει.
1: Κοίτα.
0: Το παλάτι αυτό δεν ανοίγει τακτικά.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Βέβαια. Αλλά
0: για τον Ντόναλντ Τραμπ το άνοιξε.
1: Ακούγα έναν σύμβουλο επικοινωνίας Αμερικανό, ο οποίος έλεγε ότι ο Τραμπ ενθουσιάζεται με αυτή τη
0: κλειδί
1: που υπάρχει. Κάτι μου έλεγες και για το χρυσάφι. Πώς κάτι μου είχες πει.
0: Είπε, δεν είναι, λέει, εννοείται, λέει, ότι όταν τον ρώτησαν θα πάτε στις Βερσαλίες πρόεδρε, λέει ναι, δέχθηκα την πρόσκληση για δείπνο στις Βερσαλίες και ξέρετε, λέει, δεν είναι επίχρυσες, είναι ατόφιο χρυσάφι οι Βερσαλίες. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε τον ενθουσιασμό του, δεν τον έκρυψε για την παρουσία του εκεί. Εκεί λοιπόν θα δειπνήσει ως καλεσμένος του οικοδεσπότη Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Και να σκεφτείς ότι οι Βερσαλίες ήταν το εξοχικό του Λουδοβίκου, δεν ήταν καν το Λούβρο που ήταν το παλάτι. Εν τω μεταξύ, οι Βερσαλίες είναι από μόνες τους ένα τεράστιο παλάτι με υπέροχους κήπους. Είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να υπάρξει. Δεν τολμώ να φανταστώ, θα είναι σίγουρα κάποιος διάστερος ή τριάστερος σεφ Μισλέν αυτός που θα μαγειρέψει, ή πολύ σεφ θα είναι για την ακρίβεια. Την προηγούμενη
0: το σίγουρο
1: φορά
0: είναι ότι θα φάνε καλά.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί η Γαλλία είναι το βασίλειο της γαστρονομίας.
0: Θα φάνε καλά, είναι βέβαιο, Δημήτρη.
1: Τώρα, έχει και κέφια ο Τραμπ σήμερα, έτσι, είναι
0: έχει
1: λογικό.
0: Κέφια, και πρέπει να πούμε ότι έρχεται αυτό το δείπνο σε συνέχεια βέβαια της ολοκλήρωσης της συνόδου των G7, όπου και ανακοινώθηκε επίσημα, βέβαια πρωταγωνίστησε η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Και μην ξεχάσουμε, μην παραλείψουμε να πούμε, Δημήτρη, ότι λίγη ώρα νωρίτερα, όταν νομίζω την ώρα που έκανε τις δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώθηκε επίσημα, δημοσιοποιήθηκε επίσημα όλη η συμφωνία, το σύνολο της συμφωνίας, σωστά?
1: Ακριβώς. Είναι το πλήρες προσχέδιο του εγγράφου συγκεκριμένα. Το έχουν πάρει βέβαια ήδη τα μεγαλύτερα πρακτορία ειδήσεων, το Reuters, το Associated, και το BBC και το CNN. Έχει κυκλοφορήσει παντού. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Μπορούμε να τα δούμε κιόλας.
1: Μπορούμε να τα δούμε, ναι.
0: Αν θέλεις, δηλαδή να δούμε κιόλας σε τι επιβεβαιωνόμαστε κι εμείς που από χθες ήδη λέγαμε ποια φαίνεται να είναι τα αντικείμενα στα οποία οι δύο πλευρές συμφώνησαν και θα μπει στο χαρτί αυτό.
1: Ναι. Το μόνο το οποίο να το πω ως μικρή παρένθεση η οποία θα μπορούσε να δυναμητήσει όλη αυτή την προσπάθεια είναι το γεγονός ότι το Ισραήλ και σήμερα επιτέθηκε στο Λίβανο, έχουμε 4 νεκρούς. Ο Τραμπ ήταν σκληρός απέναντι στον Νετανιάχου, είπε χαρακτηριστικά ότι αν υπάρχει ένα στέλεχος της Χεζμπολάχ σε ένα σπίτι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βομβαρδιστεί το σπίτι. Ήταν μια εμέσως πλην σαφώς βολή για το θάνατο των τόσων χιλιάδων αμάχων στη Γάζα, μαζί με τους τρομοκράτες βέβαια, αλλά βέβαια και οι άμαχοι και τα παιδάκια την πληρώσανε πάρα πολύ. Να δούμε λοιπόν το πλήρες προσχέδιο του εγγράφου, το οποίο είναι ως γνωστόν 14 σημείων. Το πρώτο σημείο λέει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους στο συγκεκριμένο πόλεμο δηλώνουν με την υπογραφή του παρόντος μνημονίου συναντήληψης άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Γι' αυτό είπα για τον Λίβανο πριν.
0: Να και ο Λίβανος λοιπόν μέσα. Κατευθείαν, στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται ο Λίβανος, η συμπερίληψη και του Λιβάνου μέσα.
1: Μα επέμενε πολύ το Ιράν για το Λίβανο.
0: Βεβαίως.
1: Και αναλαμβάνω τον
0: αλλά επιμένει ως φαίνεται και ο Νετανιάχου, έτσι, στις επιθέσεις του εκεί.
1: Ναι, γιατί, άλλη παρένθεση τώρα, γιατί αν ο κ. Νετανιάχου, αν τελειώσει ο πόλεμος, και δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, μετά δεν θα έχουμε κυβέρνηση ειδικού τύπου, ειδικού χαρακτήρα, πολεμική δηλαδή.
0: Όπως τώρα.
1: Ακριβώς. Μετά θα έχουμε την παραπομπή. Έχει τρεις δίκες ο κ. Νετανιάχου για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, οι οποίες εκκρεμούν και έχουν αναβληθεί ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι είναι πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης η οποία έχει θέσει τη χώρα πόλεμο. Σε πόλεμο. Ακριβώς. Λοιπόν, αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να μην εξαπολύσουν καμία εχθρική ενέργεια ο ένας εναντίον του άλλου και να απόσχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας ο ένας εναντίον του άλλου. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των υπολείπων άρθρων. Είναι το πρώτο σημείο και πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Τώρα, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βαγγέλια αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται την κυριαρχία και την αδυτική ακαιρεότητα η μία της άλλης και να απόσχουν από κάθε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της.
0: Αυτό αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, φαντάζομαι, γιατί να παρέμβει είτε να μη σεβαστεί την εδαφική ακαιρεότητα των Ηνωμένων Πολιτειών το Ιράν, το βλέπω λίγο.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, όντως.
0: Αφορά όμως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό και το να μην εμπλακούν δηλαδή στα εσωτερικά της χώρας, αν το καταλαβαίνω σωστά. Έτσι.
1: Έτσι. Πάντως είναι χαρακτηριστικό, τώρα θα μου πεις, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ο κ. Νετανιάχου είπε ότι ο Ιρανικός λαός είναι ένας καλός λαός και το σημαντικότερο ήταν αυτό που είπε για την ηγεσία του. Ότι πλέον δεν είναι τόσο ριζοσπαστική η ηγεσία του και είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Αυτό τι σημαίνει, ότι ουσιαστικά δεν επιδιώκει πια την αλλαγή καθεστώτος, γιατί έχει αντιληφθεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα καθεστώς.
0: Έχεις δίκιο και είναι σημαντικό, γιατί αποκωδικοποιούμε τώρα κομμάτι-κομμάτι, ναι, έτσι όπως ναι, τα λες, αποκωδικοποιούμε και τις λέξεις, αυτά που κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Γιατί και για να λέει ο Τραμπ ακριβώς αυτό που μας είπες, ότι θεωρεί καλή την ηγεσία, το καθεστώς τώρα εκεί, σημαίνει ότι δεν θα επιδιώξει την αλλαγή του.
1: Και
0: προφανώς
1: ότι στο Ιράν επικρατεί προφανώς ο Καλιμπάφ και όχι η φρουρή της Επανάστασης.
0: Βέβαια, ποια είναι η ηγεσία και ο Μοσδάμπα που είναι.
1: Ο Μοσδάμπα κανείς δεν ξέρει αν ζει και πού είναι. Είναι ένα ζήτημα τεράστιο.
0: Ενδεχομένως όμως να το μάθουμε σύντομα, αν όλα κυλήσουν ομαλά.
1: Έτσι. Λοιπόν, επίσης οι δύο χώρες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία σε μια μέγιστη περίοδο 60 ημερών.
0: Η οποία, σε δύο μήνες, λοιπόν, σε δύο θα πρέπει μήνες να τα βάλουν όλα κάτω, έτσι.
1: Όλα. Και τον εμπλουτισμό του ουρανίου, θα πούμε γι' αυτό στη συνέχεια. Απεμπλουτισμό, μάλλον, του ουρανίου, η οποία μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συνένεση. Αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίες, οι ΗΠΑ έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και αποτρέπουν οποιαδήποτε παρέμβαση ή παρεμπόδιση κατά του Ιράν και αποκαθιστούν την κυκλοφορία εντός μιας μέγιστης προθεσμίας ενός μηνός στην πλήρη της δυναμικότητα.
0: Νομίζω όπως ότι λίγο πολύ ήδη, ήδη έχει χαλαρώσει τον κλειό.
1: Ναι, έχουν αρχίσει να περνάνε
0: πλοία. Έτσι, του Ουάσιγκτον από εκεί και έχουν αρχίσει τα ιρανικά πλοία να περνούν, ναι.
1: Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το Ιράν θα λάβει αμέσως μέτρα για να διασφαλιστεί η κίνηση εμπορικών πλοίων από τον Περσικό προς τη θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Θα επαναληφθεί εντός 30 ημερών, θα επανέλθει μάλλον στον προπολεμικό όγκο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη άρσης των τεχνικών εμποδίων αλλά και την αποναρκοθέτηση της περιοχής.
0: Σημαντικό κομμάτι και αυτό της αποναρκοθέτησης, έτσι.
1: Βέβαια. Γιατί αυτές οι νάρκες μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο.
0: Αυτός είναι ο στόχος τους, άρα μπορούν να το καταφέρουν σαφώς.
1: Και το έκτο είναι ότι η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη για την αποκατάσταση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα χρηματοδότηση ύψος τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Αυτό που λέγαμε από χθες, έτσι, για αυτό το Ταμείο Ανοικοδόμησης, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανοικοδόμησης της χώρας.
1: Ναι, ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάει στο Ταμείο για τη Γάζα, γιατί είχαν υποσχεθεί δισεκατομμύρια και δεν έχει μπει ένα δολάριο.
0: Εδώ μιλάμε για υπογραφές όμως, έτσι. Θα πέσουν υπογραφές στο κείμενο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αυτό.
1: Και επειδή πολλές ακροάτρες και ακροατές θα διερωτηθούν και ποιος θα δώσει τα 300 δισεκατομμύρια, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται με τους περιφερειακούς εταίρους να επεξεργαστούν τελικό σχέδιο που θα συμφωνηθεί από κοινού. Το οποίο σημαίνει τι, ότι δυτικές κυβερνήσεις, ιδιώτες, όλοι θα συμβάλλουν στο να μαζευτούν αυτά τα χρήματα τα οποία τα έχει πάρα πολύ ανάγκη το Ιράν, γιατί αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα, ακρίβεια, δεν υπάρχουν αγαθά, έχει ζοριστεί πάρα πολύ. Δεν είναι
0: μπορώ μια... βέβαια να φανταστώ ότι αυτοί οι οποίοι θα βάλουν, οι ιδιώτες που θα βάλουν τα χρήματά τους, θα έχουν κάποιο ανταποδοτικό όφελος, θα αναμένουν, ναι, από την επένδυση εντός εισαγωγικών αυτή.
1: Ναι, και το άλλο που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ουσιαστικά τι κάνει ο Τραμπ, ανοίγει την αγορά πετρελαίου του Ιράν. Διότι εφόσον λέει το Ιράν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο, βεβαίως, το οποίο είναι το βασικό του προϊόν, είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγούς πετρελαίου.
0: Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι.
1: Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι το Ιράν.
0: Και είναι σημαντικό αυτό για την παγκόσμια αγορά των καυσίμων.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Μετά
0: από αυτή, από αυτή την πίεση των τελευταίων μηνών, των τελευταίων εκατών και ημερών, το να ξαναμπαίνει και το Ιράν, που είναι ένα σημαντικό παίκτη και πάλι στο παιχνίδι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα συμβάλλει στην αποκατάσταση συνολικά της αλυσίδας των καυσίμων και της αποκλιμάκωσης των τιμών, θεωρώ.
1: 100% και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί ως μέρος της τελικής συμφωνίας, όλες οι μορφές των κυρώσεων που αντιμετωπίζει επί του παρόντος το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και όλες οι μονομερείς κυρώσεις των ΗΠΑ, τόσο πρωτογενείς όσο και δευτερογενείς, θα αρθούν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: μετά έχουμε τα πυρηνικά.
1: Μπράβο,
0: και μεγάλο κεφάλαιο.
1: Τεράστιο κεφάλαιο. Κατά πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών, είναι 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό 70-80%. Μετά το 90% μπορεί να παράξει πυρηνικό όπλο. Αυτό το οποίο λοιπόν επισημαίνει το 8ο σημείο της συμφωνίας είναι ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να παράξει πυρηνικά όπλα. Αυτά βέβαια όλα θα συζητηθούν μέσα στο επόμενο δίμηνο για το πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, αν θα απεμπλουτιστεί το ουράνιο, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσει το Ιράν, και θα πρέπει σίγουρα να υπάρχουν στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας προκειμένου να απεμπλουτιστεί το ουράνιο. Ενώ το ένα το σημείο αναφέρει ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εν αναμονή τελικής συμφωνίας θα διατηρήσουν το status quo. Το Ιράν θα διατηρήσει το status quo στο πυρηνικό του πρόγραμμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις Τεράν, ούτε θα ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Ενώ το 10ο σημείο αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει την υποχρέωση αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου και μέχρι την ημερομηνία άρση των κυρώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα εκδίδει εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, αυτό που λέγαμε πριν, ότι ανοίγει ξανά η αγορά του Ιράν, τουλάχιστον για ένα διάστημα θα μπορεί να πωλεί πετρέλαιο. Το 11ο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν υποχρέωση υπό το πρίσμα της πρώτων διαπραγματεύσεων για την επίτευξη τελικής συμφωνίας, ότι τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα αποδεσμευτούν και θα καταστούν πλήρως διαθέσιμα.
0: Αυτά. Να και το χρήμα.
1: Ακριβώς. Αυτό εκτιμάται γύρω στα 25 δισεκατομμύρια. Και αυτά τα κεφάλαια, είτε τηρούνται στον κύριο λογαριασμό είτε μεταφέρονται, θα χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε πληρωμή τελικού δικαιούχου που καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και θα είναι πλήρως διαθέσιμα για χρήση. Φτάνουμε στο σημείο 12, ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ αποφάσισαν ότι θα συσταθεί μηχανισμός εφαρμογής για την επίτευξη.
0: Να παρακολουθεί την πορεία και την εφαρμογή του μνημονίου αυτού.
1: Ακριβώς. Ενώ μετά την υπογραφή του μνημονίου και μετά την παραλαβή διαβεβαιώσεων,
0: θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις πλέον αυτοί σχετικά με την τελική συμφωνία.
1: Ακριβώς.
0: Αποκλειστικά.
1: Ακριβώς.
0: Επί των υπόλοιπων παραγράφων. Έτσι.
1: Και η τελική συμφωνία είναι και το πιο σημαντικό, θα εγκριθεί μέσω δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ, έβλεπα πριν από λίγο ένα τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, το οποίο λέει το εξής, ότι το Ιράν και το Ομάν θα αποφασίσουν αν θα υπάρξει και τι μηχανισμός θα υπάρξει για να περνούν τα πλοία μετά τις 60 μέρες. Τώρα, βλέπουμε μια σειρά, ένα καταιγισμό τηλεγραφημάτων από το Reuters, το οποίο λέει ότι το ΙΡΝΑ, το ειδησιογραφικό πρακτορείο του Ιράν, ότι η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ θα είναι δωρεάν μόνο για 60 ημέρες. Αυτό που σου έλεγα, ότι Ομάν και Ιράν θα κανονίσουν μετά τι διόδια θα μπουν, πώς θα μπουν και βέβαια θα πρέπει να συμφωνήσουν.
0: Να δημιουργηθεί κάποιος μηχανισμός πληρωμής, έτσι.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Και ότι τα πλοία, τα εμπορικά, θα ξεκινήσουν άμεσα τους πλώες τους και μετά από 30 μέρες θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι προσπάθειες. Επίσης ο μηχανισμός εφαρμογής αυτού του προγράμματος θα οριστικοποιηθεί ως μέρος της τελικής συμφωνίας εντός των 60 ημερών. Σε ό,τι αφορά τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια που λέγαμε πριν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με περιφερειακούς εταίρους δεσμεύονται να αναπτύξουν ένα αμοιβαίο συμφωνημένο πρόγραμμα για την οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράν. Εδώ θα παίξουν ρόλο και οι χώρες του κόλπου, mm-hmm. οι οποίες είναι πλούσιες πολύ και πολλοί θα θέλαν βεβαίως να επενδύσουν εκεί.
0: Μάλιστα.

0: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στη συχνότητα Παγγελής του Air News Radio με και Δημήτρης Παναγιώτης, βέβαια, πάντοτε. Air News Radio 105,8. Στο τέλος της ημέρας βρισκόμαστε και λέγαμε τις εξελίξεις από την συμφωνία της Μέσης Ανατολής που πλέον η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν επίσημα στην δημοσιότητα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, να πούμε ότι έχει φτάσει στο Παρίσι, έφτασε στο αεροδρόμιο πριν από λίγο, έκανε και κάποιες σύντομες σχετικά δηλώσεις εκεί και αναμένεται βέβαια στο παλάτι των Βερσαλίων.
1: Το οποίο βλέπω στα πλάνα τώρα είναι σιδηρόφρακτο, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει ούτε καν στην πύλη. Έχει μπει ένας φράχτης
0: αρκετά μακριά από
1: 150
0: την πύλη,
1: με 200 μέτρα από την πύλη. Καλά, λογικό είναι τώρα. Έχεις Τραμπ εκεί, Μακρόν, έχεις όλους τους ηγέτες του πλανήτη. Και αναμένουμε βεβαίως αυτό το δείπνο. Φαντάζομαι ότι αύριο θα κυκλοφορήσουν φωτογραφίες. Δεν σου κρύβω ότι θα ήταν ένα όνειρο ζωής να μπορέσω να
0: βλέπεις,
1: να φάω σε ένα τέτοιο.
0: Ο Γιώργος σου ζητάει το μενού. Θέλει το μενού. Ναι. Τι περιλαμβάνει το μενού. Και όταν το μάθουμε, Γιώργο, να ξέρεις ότι θα στο δώσουμε στο πιάτο.
1: Δεν έχει διαρρεύσει ακόμη το μενού. Όμως θα ψάξουμε να το βρούμε. Μην τυχόν και υπάρχει καμιά διαρροή στα γαλλικά μέσα, κατά κύριο λόγο. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, να ξέρει κανείς ότι η υψηλή γαστρονομία στη Γαλλία, να ξέρεις, Γιώργο Σκεύη, είναι τεράστια τα πιάτα, πολύ μικρές ημερίδες και ο στόχος δεν είναι να χορτάσεις, αλλά το να γευθείς όσο το δυνατόν.
0: Άσε, Γιώργο, όταν
1: πιο διαφορετικές γεύσεις.
0: Ξέρω ότι πρέπει να πάω φαγωμένος. Έτσι.
1: Είναι ολόκληρη ερωτελεστία. Ναι, η αλήθεια είναι. Εντάξει, υπάρχει και στην Ελλάδα ένα εστιατόριο διάστερο της Μισλέν, δεν θα πούμε φυσικά το όνομα για να μην κάνουμε διαφήμιση, αλλά η αλήθεια είναι ή ότι θα πας και μετά θα πας να φας σουβλάκια για να χορτάσεις ή
0: και
1: ότι...
0: αντί να βρεις σουβλάκι στο Παρίσι τώρα, έτσι.
1: Έχει, έχουν η μεγάλη ελληνική
0: σίγουρα
1: κοινότητα.
0: Σίγουρα, αλλά λέω άντε να το βρεις τώρα, ναι. να ψάχνεις για σουβλατζίδικο.
1: Έχεις το καρτιέ Λατέν, αλλά τα σουβλάκια τους δεν είναι τόσο καλά όσο στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι είναι άλλη ποιότητα. Αυτό το οποίο είναι φοβερό στο Παρίσι, μια και το λέμε τώρα και έχει πλάκα και μιλάμε για φαγητό, είναι οι πατάτες τηγανιτές, οι οποίες είναι τηγανισμένες σε κάτι πραγματικά βρωμόλαδα. Από το πρωί τις τηγανίζουν και το βράδυ είναι το ίδιο λάδι. Παραδόξως δεν είναι φοβερά νόστιμες. Είναι ένα ταλέντο αυτών των Γάλλων, ακόμα και το πολύ μέτριο φαγητό, να το κάνουν όσο το δυνατόν πιο νόστιμο.
0: Και πώς τα κατάφερες εσύ όλο
1: και το γύρισες στο φαγητό,
0: γεωπολιτικό, διεθνές ρεπορτάζ, να το γυρίσεις και να το κάνεις και πάλι γαστρονομικό, έτσι.
1: Ναι, αλλά να σου πω, βλέπεις ότι η γαστρονομία ενώνει απόψε στις Βερσαλίες.
0: Απόλυτα. Και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφοντας θα ψάξουμε, θα βάλουμε τα βίσματα όλα να βρούμε
1: το
0: ποιο είναι το μενού.
1: Έτσι.
0: Ποιο είναι το μενού στις Βερσαλίες. Επιστρέφουμε και πάλι μετά από τους τίτλους ειδήσεων.
1: Το Γιώργο Τσουκάλου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και η δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν, καθώς και ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Διπλωματικές επαφές Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και προσπάθεια να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Εγκρίθηκε από τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών το Eastern Mediterranean Gateway Act. Ψήφο εμπιστοσύνη στη χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενισχύεται η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Εντοπισμός και διάσωση 38 προσφύγων στους καλούς λιμένες. Συνελήφθη ο διακινητής. 24ωρη πανελλαδική απεργία στον επισυτισμό και τον τουρισμό στις 24 Ιουνίου. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής λόγου και συγγραφέας Σωτήρης Τσόγκας. Έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεως στις 11.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της ημέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα.
1: Στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, του Σίγου ρυθμίζει ο Γιώργος Σκεύης, ο καλός φίλος Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Τώρα, το μενού ακόμη δεν το μάθαμε, Δημήτρη.
1: Όχι, όχι. Μπήκα σε αρκετά site γαλλικά, δεν βρήκα τίποτα.
0: Είπαμε, θα βάλουμε λιτούς και δεμένους, αλλά ακριβώς, δεν τα καταφέραμε ακόμα.
1: Ακόμα όχι.
0: Γιατί το κρατούσαν επτασφράγι στο μυστικό.
1: Σίγουρα θα διαρρεύσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Θα το μάθουμε. Αυτό που μπόρεσα να βρω όμως είναι ότι θα ανάψουν μια τούρτα για τα 80 χρόνια του Τραμπ.
0: Θα του τραγουδήσουν κιόλας.
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι.
0: Και σε ποια γλώσσα
1: πρέπει. Happy birthday to you τώρα θα πούνε.
0: Στα αγγλικά. Μπορείς και στα γαλλικά, έτσι.
1: Ναι. Και τι είπε ο Γιώργος Σκεύης?
0: Τι αν θέλουμε, μέσα από την τούρτα. Έτσι να βγαίνει.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και βεβαίως μετά από το γεύμα θα υπάρξει ένα εντυπωσιακό θέαμα με πυροτεχνήματα.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, αύριο τα πλάνα που θα δούμε θα είναι ο ορισμός της γκλαμουριάς.
0: Φαντασμαγορικά. Πάνω από το παλάτι των Βερσαλίων.
1: Έτσι.
0: Θα είναι όντως όμορφο. Αυτό που μετράει πάντως και μένει ιδιαίτερος, Δημήτρη, είναι το γεγονός ότι παραμένει το πετρέλαιο κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Έχει υποχωρήσει η διεθνής τιμή του, φτάνοντας πλέον στις τιμές των πρώτων ημερών του
1: Τώρα βλέπω αυτή τη στιγμή 78-89.
0: Μάλιστα.
1: Το Brent και 76 το αμερικανικό αργό. Πλησιάζουμε σχεδόν στο... και βλέπω ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας βλέπει θα υπάρξει, λέει, πλεώνασμα πετρελαίου το 2027, καθώς η Μέση Ανατολή θα έχει επιστρέψει στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει όντως ο πόλεμος, γιατί έχουμε αυτό το μικρό αγκαθάκι του Λιβάνου, όπως το είπε ο κύριος Τραμπ, ήταν χαρακτηριστική η δήλωσή του. Έχουμε ένα θεματάκι με το Λίβανο, με τον κύριο Νετανιάχου. Σήμερα είχαμε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Χτες είχε ρίξει ρουκέτες και Χεζμπολάχ. Σήμερα έχει μπει ο Ισραηλινός στρατός και κάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις.
0: Εδώ φαίνεται σαν να έχουν λίγο διαχωρίσει πλέον τις θέσεις τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Τραμπ έχει ακολουθεί το δρόμο πλέον της ειρήνης
1: του μνημονίου,
0: συμφωνίας με το Ιράν εδώ και αρκετές ημέρες, ενώ από την άλλη βλέπουμε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να ακολουθεί το δικό του δρόμο, το δρόμο κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, και εκεί αυτόν τον ακολουθεί πιστά από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή σε καθημερινή βάση έχουμε χτυπήματα, και χτυπήματα σε μια περίοδο που είναι ευαίσθητη, πριν ακόμα πέσουν οι υπογραφές.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, και αυτό συνιστά έναν εν δυνάμει κίνδυνο για αυτή την ειρηνευτική συμφωνία, αν και φαίνεται, χωρίς να μπορούμε ποτέ, όσο έλεγε ο μεγάλος ποιητής Κώστας Βάρναλης, όσο πιο σίγουρος είναι κανείς, όσο πιο βλάκας είναι. Οπότε ας κρατάμε και μία πισινή που λέμε. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι το πράγμα θα προχωρήσει όπως πρέπει, δηλαδή όπως πρέπει αναφορικά με την ειρήνη.
0: Και μέχρι τώρα είναι σχετικά μετριοπαθής ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και για τον τρόπο που ακόμη το Ισραήλ κινείται σε αυτή την ευαίσθητη, όπως είπαμε, περίοδο. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί αυτό, ίσως γίνει πιο επιτακτικός πλέον, γιατί δεν θα διστάσει, φαντάζομαι.
1: Έχει έρθει
0: να το κάνει
1: σε κόντρα με τον
0: Σε ρήξη έχουν
1: Νετανιάχου.
0: Έρθει βεβαίως.
1: Σε χοντρή κόντρα, όχι απλώς κόντρα. Αλλά αυτό ήταν, ειδικά την περίοδο προσπαθούσε να επιτύχει τη συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, και το Ισραήλ το έκανε λίγο χαλάστρα με το Λίβανο. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάς ότι μπήκε 7 χιλιόμετρα μέσα, έχει χτύπησε χωριά, υπήρξαν. Ξέρεις πώς ήταν νεκροί μόνο από την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο τους τελευταίους μήνες?
0: Πόσοι?
1: 3.500.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Είναι πάρα πολύ, έτσι.
0: Πάρα
1: και
0: πολλά.
1: Οι περισσότεροι είναι άμαχοι. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να εξοντώσει τη Χεζμπολάχ και τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ, αλλά από την άλλη, το κακό σε όλους τους πολέμους που έχω παρακολουθήσει αυτά 40 χρόνια που κάνω διεθνή είναι ότι πληρώνουν πάντα τα παιδάκια. Και αυτό με θλίβει αφάνταστα. Αφάνταστα όμως.
0: Ο άμαχος πληθυσμός.
1: Ο άμαχος πληθυσμός.
0: Και γυναίκες.
1: Και γυναίκες και παιδάκια, ναι, φυσικά.
0: Στις οι χρηματιστηριακές αγορές πάντως την τελευταία εβδομάδα είναι αισιόδοξες για την κατάληξη της κρίσης, για την κατάληξη του πολέμου, και αυτό οδηγεί το πετρέλαιο προς ικανοποίηση βέβαια και ημών των καταναλωτών σε ελεύθερη πτώση. Η πτωτική αυτή τάση του πετρελαίου βέβαια επηρεάζει θετικά το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Αναλυτές προεξοφλούν ήδη πως δεν θα υπάρξουν παρατράγουδα τα οποία θα μπορούσαν να ανατρέψουν αυτό το καλό κλίμα και να εκτροχιάσουν τις αγορές, και ο Τραμπ είπε ότι έχει υπογραφεί πλήρως και το στενό έχει ήδη εν μέρει ανοίξει, όπως γνωρίζετε, είπε, και την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό. Αν θελήσουμε
1: κάτι
0: τώρα...
1: ξέρουν οι θεσμικοί πάντως, Βαγγέλη.
0: Βεβαίως, είναι σίγουρο ότι, ότι γνωρίζουν. Ήδη αρχίζουν να επηρεάζονται και οι τιμές εδώ στην Αγγλία, το βλέπουμε, και οι φορείς της αγοράς, οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων προβλέπουν μέχρι και το τέλος της, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, να έχουν αποκλιμακωθεί αρκετά ακόμη. Στην Αγγλία η μέση λιανική για την αμόλυβδη έχει μειωθεί κατά 14 λεπτά σε σχέση με, το, με τα 2,20 σχεδόν που είχαμε φτάσει το λίτρο. Έχει διαμορφωθεί τώρα, είναι στο 1,99 κατά μέσο όρο, γιατί βλέπουμε να υπάρχει και από 1,92, είναι το λιγότερο που έχω δει εγώ, μέχρι και δύο κάτι επίσης βλέπεις ακόμη στην...
1: Το ντίζελ, Βαγγέλη?
0: Το ντίζελ τώρα βρίσκεται, έχει μειωθεί κατά 33 λεπτά.
1: Και επιδότηση 15 λεπτά.
0: Των 15 λεπτών είναι στο 1,73. Σημαντική είναι η μείωση και στο υγραέριο κίνησης. Αφορά αρκετό κόσμο και αυτό. Και ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βενζινοπολών Αττικής, δήλωσε, μίλησε για μια αισιόδοξη περίοδο. Βλέπουμε, είπε, τις τιμές να αποκλιμακώνονται γρήγορα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, η τιμή θα πάει περίπου στο 1,92 για την βενζίνη. Το πετρέλαιο θα είναι περίπου στο 1,62 με 1,63 λεπτά.
1: Καλό είναι αυτό, γιατί μην ξεχνάς ότι πριν από 2-3 χρόνια όσοι αγόρασαν αυτοκίνητα πετρελαιοκίνητα, το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 1,20-1,30 νομίζω, αν δεν ήταν και πιο κάτω. Και τώρα όταν έφτασε να ξεπεράσει το πετρέλαιο κίνηση στη βενζίνη, πραγματικά τρίβαμε όλα τα μάτια μας, έτσι. Είναι σοβαρό ζήτημα το καύσιμο, ειδικά δε το καλοκαίρι, όπου είναι και τα μπανιά του λαού.
0: Ευελπιστούμε λοιπόν ότι θα αποκλιμακωθούν, ούτως ώστε ακριβώς και αυτό που είπες, Δημήτρη, ξεκινά η καλοκαιρινή περίοδος. Για κάποιους από τους συμπολίτες μας έχει ήδη ξεκινήσει, κάποιοι οι οποίοι λαμβάνουν την άδειά τους νωρίς, που περίμεναν και τα παιδιά τους ενδεχομένως να έχουν τελειώσει, να τελειώσουν τα σχολεία, και σιγά σιγά, αν είναι μικρά, να τα πάρουν μαζί τους και να φύγουν σε κάποιο σπίτι, σε κάποιο χωριό, για να μείνουν εκεί. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν ήδη οι μετακινήσεις, ακόμη περισσότερο και κάθε Σαββατοκύριακο πλέον, όποιος έχει κοντά κάποιο αποκούμπι, κάποιο εξοχικό, κάποιον συγγενή, φίλο, γνωστό, ο οποίος ενδεχομένως τον φιλοξενεί, σπέβδει για να κάνει και τα πρώτα του μπάνια ή για τις διακοπές κανονικά.
1: Και άρα
0: οι μετακινήσεις πολλαπλασιάζονται αυτή
1: ακριβώς
0: την περίοδο. Είναι σημαντικό να μην πληρώνουμε χρυσάφι τη βενζίνη.
1: Ναι, έκανα το λάθος να πάω την Κυριακή την προηγούμενη για μπάνιο. Πολύ ωραία στο πήγαινε. Πήγα Πατική Οδό, Πορτοράφη πήγα. Έκανα 42 λεπτά. Στην επιστροφή έκανα 1 ώρα και 30 λεπτά. Διότι στα διόδια το τι γινότανε δεν μπορείς να φανταστείς. Και ακόμα δεν έχουμε ούτε καύσονες, ούτε έχει μπει ο Ιούλιος, ούτε έχει μπει ο Αύγουστος. Δηλαδή αρχίζω να σκέφτομαι πολύ σοβαρά μήπως η καλύτερη λύση για να πας για μπάνιο και να το απολαύσεις είναι να χάσεις πολλές ώρες ύπνου, να σηκωθείς 8 η ώρα το πρωί να φύγεις, που δεν θα έχει κόσμο, να φτάσεις εκεί, να κάνεις τον μπανάκι σου και κατά τις 1-2 όπου όλοι...
0: Και πολύ λες νομίζω.
1: Και πολύ λέω.
0: Το 1-2 που λες είναι πολύ, είναι βαρύ. Θα
1: στην επιστροφή
0: ήδη,
1: λέω.
0: Θα έχουν γίνει πολύ. Για την επιστροφή θα είναι καλά. Απλώς ήδη θα είναι πολύς ο κόσμος εκεί που θα βρίσκεσαι.
1: Όχι, εγώ σου λέω να φύγεις 8 η ώρα.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάω. 1-2 η ώρα είναι η ώρα αιχμής. Αλλά στην επιστροφή, αν γυρνάς εκείνη την ώρα, θα είναι άδειο.
0: Τη μεγάλη κίνηση τη βρήκες λοιπόν στα διόδια της Αττικής Οδού.
1: Στα διόδια και μετά στην Αττική Οδό.
0: Πώς πληρώνεις την Αττική Οδό?
1: 2,55.
0: Πώς πληρώνεις, πώς?
1: Α, ναι, δεν έχω τελεπάς, αν εννοείς αυτό, για να μην περιμένω στις ουρές.
0: Κάθεσαι και περιμένεις στις ουρές.
1: Κάθομαι και περιμένω στις ουρές.
0: Γιατί, για να μην πάρεις ένα e-pass και να το έχεις το αυτοκίνητό σου και να κινείσαι άμεσα. Γιατί?
1: Έλατε.
0: Πρέπει να περιμένεις.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αφού το κάνεις, την κάνεις αυτή τη διαδρομή.
1: Αφού το κάνω που το κάνω.
0: Είναι μια,
1: να
0: ευκολία,
1: να e-pass, ναι.
0: Είναι μια ευκολία που όλοι, όταν το αποφασίσουμε και το κάνουμε, λέμε μετά. Τι έχανα τόσο
1: Γιατί δεν το έκανα τόσα
0: Γιατί
1: χρόνια.
0: Γιατί τόσα ναι. χρόνια περίμενα στην ουρά και έψαχνα για ψηλά και έπιανα και καθάριζα μετά. Θυμάσαι, εμείς στην πανδημία, θυμάμαι, που απλώναμε το χέρι, πληρώναμε και μετά καθαρίζαμε.
1: Κατευθείαν.
0: Είχαμε μαντιλάκια δίπλα να καθαρίσουμε κατευθείαν, να απολυμάνουμε τα χέρια μας μέσα σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Και τότε έβαλα στη ζωή μου το e-pass.
1: Λοιπόν,
0: και αφού είναι όλα συμβεβλημένα πλέον, όλο το δίκτυο είναι ενιαίο, με όποιο e-pass κι αν έχεις από οποιαδήποτε εταιρεία, είτε της Αττικής Οδού, είτε της Ιωνίας, είτε της Γέφυρας Ρίου Αντιρίου, είναι όλα συμβεβλημένα πλέον. Και από όπου κι αν περάσεις, έχεις μία κάρτα και γίνεται η αντίστοιχη χρέωση.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, με ύψεις. Θα προσπαθήσω να πάω πριν το Σαββατοκύριακο να βγάλω το e-pass.
0: Γι' αυτό το έκανα, για να σε πείσω εγώ. Εγώ θέλω να σου διευκολύνω τη ζωή.
1: Κοίτα, εσύ με στρέφεις μονίμως, επειδή είσαι ο λίγο tech freak, σ' αρέσει πολύ η τεχνολογία, με στρέφεις μονίμως προς τις θετικές πλευρές της τεχνολογίας, αυτές που μας εξυπηρετούν στην καθημερινότητά μας.

0: Πάντως, Βαγγέλη, αυτό που αντιλαμβάνομαι, επειδή είχα μιλήσει νωρίτερα και με τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία ήταν κάθιδρη, για ποιο λόγο, γιατί έχει 33 στη Γαλλία, στο Παρίσι αυτή τη στιγμή.
1: Και επέστρεφε από Εβιάν.
0: Επέστρεφε από Εβιάν με το RER, το τρένο το γρήγορο. 37, 33, λέω αύριο 37 και το Σαββατοκύριακο 40.
1: Δεν θα χτυπήσει πάλι σαραντάρια. Τρελαίνονται εντωμεταξύ στις χώρες αυτές που δεν είναι μαθημένοι και δεν έχουν και τις υποδομές για να αντιμετωπίσουν τόσο έντονη ζέστη. Παθαίνουν πλάκα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι υγρασία. Όλες αυτές οι χώρες, δηλαδή το Λονδίνο, οι πρωτεύουσες, το Λονδίνο που έχει τον Ντάβλιν, το Παρίσι, ο Σικουάνας, αυτό το πράγμα βγάζει μια φοβερή υγρασία. Δηλαδή θυμάμαι να έχω πάει στο Παρίσι με 32-33 βαθμούς
1: και να το νιώθεις.
0: Και να λιώνω, να μην μπορώ. Δηλαδή να ψάχνω να βρω κλιματισμό. Το σαραντάρι, να σου θυμίσω ότι τον καύσωνα του 2003-2004 ήταν ο πρώτος πολύ μεγάλος καύσωνας στη Γαλλία. Είχαμε 22.000 νεκρούς. Γιατί στη Γαλλία δεν υπάρχει κλιματισμό στα σπίτια. Τώρα, τα τελευταία
1: τώρα πλέον
0: χρόνια
1: έχουν αρχίσει και βάζουν.
0: Μαζικότατα. Δεν βρίσκουν κλιματιστικά να βάλουν.
1: Και από αυτό καταλαβαίνουμε πόσο πολύ έχουν αλλάξει και οι συνήθειές μας, γιατί έχει αλλάξει συνάμα και το κλίμα. Πάρα πολύ. Η κλιματική αλλαγή δηλαδή, που κάποιοι αρνούνται, είναι γεγονός.
0: Όχι, 100% είναι γεγονός.
1: Και έχει αλλάξει τις συνήθειές μας.
0: Τι άλλο να σου πω τώρα, όταν φτάνει να κάνεις τις Βρυξέλλες 40, οι οποίες Βρυξέλλες είναι βορειότατα, και καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση δεν είναι μόνο απλή, δεν είναι. Εν τω μεταξύ, αυτό γίνεται στο Παρίσι.
1: Ήταν πάλι τον προηγούμενο μήνα, Δημήτρη, που είχαν πάλι βιώσει συνεχόμενες ημέρες καύσωνα, ακριβώς, Μάη μήνα. Και ήταν θερμοκρασίες ρεκόρ αυτές που έζησαν χώρες που δεν είναι μαθημένες σε τόση ζέστη ούτε το καλοκαίρι.
0: Έτσι είναι, Ευαγγέλη, ακριβώς όπως το λες, και αυτά μπορεί να γίνονται στη Γαλλία. Στην Ισπανία είχαμε φοβερές πλημμύρες.
1: Εκεί είχαμε άλλα ζητήματα.
0: Ναι, ποτάμια, οι δρόμοι έγιναν ποτάμια, πεζοί παρασύρθηκαν και όλα αυτά με 20 λεπτά καταιγίδας, κυρίως στην Ανδαλουσία. Και μετά από τη βροχή έπεσε και χαλάζει. Ναι. Δηλαδή, εκεί φαίνεται το πόσο έχει απορριθμιστεί το κλίμα.
1: Είναι οπότε δυνατόν προκάλεσε και επιπλέον ζημιές στο χαλάζι μετά,
0: βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ό,τι γλίτωσε από την βροχή και τις πλημμύρες που δημιούργησε, ήρθε να το καταστρέψει μετά το χαλάζι.
0: Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα πώς θα βγουν μετά, αφού θα έχουν πιει και τα κρασάκια τους. Και τι ωραία κρασάκια θα έχουν πιει. Ο κύριος Τραμπ από τις Βερσαλίες. Μακρόν, από τις Βερσαλίες. Τι ζέστη θα έχει με το να μπουν στον κλιματισμό του αυτοκίνητου.
1: Δεν θα εκτεθούν πολύ στο περιβάλλον, θεωρώ. Θα πάει πιο κοντά το αυτοκίνητο.
0: Πάντως υπάρχει και ένα παραλυπόμενο από τη σύνοδο των G7, καθώς η Τζόρτζια Μελόνι δέχτηκε θερμά συγχαρητήρια από τους συμμετέχοντες, τα στελέχη των υπολείπων μελών της G7.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί είναι φανατική καπνίστρια. Είχε πει σε πηγαδάκι ότι έκοψε το κάπνισμα λίγους μήνες αφού είχε δηλώσει ότι αν δεν καπνίσει τσιγάρο θα μπορούσε να σκοτώσει άνθρωπο. Ενώ περίμεναν λοιπόν την άφιξη του κύριου Τραμπ και του κύριου Μακρόν, οι ηγέτες της G7 ξεκίνησαν μια συζήτηση για το κάπνισμα. Εκεί λοιπόν η κυρία Μελόνι ακούστηκε να λέει ότι έπρεπε να πιει 3 καφέδες για να ξυπνήσει. Όταν ρωτήθηκε από τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς αν χρειαζόταν και ένα τσιγάρο, η κυρία Μελόνι αποκάλυψε ότι δεν έχει καπνίσει από την 1η Μαΐου. Αυτό βέβαια απέσπασε τα θερμά συγχαρητήρια των ηγετών του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ να τη συγχαρώ την κυρία Μελόνι, γιατί νομίζω ότι ανήκω στην ίδια κατηγορία. Δεν πρέπει να πιω βέβαια 3 καφέδες για να ξυπνήσω, αλλά ένα διπλό εσπρέσο μαζί με ένα-δύο τσιγαράκια το ένα μετά το άλλο τα χρειάζομαι για να ξυπνήσω. Αφού το κόψει η κυρία Μελόνι, την οποία αγαπώ ιδιαίτερα, τη θεωρώ εξαιρετικά συμπαθή και ικανή ηγέτιδα, γιατί όχι να μην το κόψουμε και εμείς το τσιγάρο. Άλλωστε με παροτρύνεις εδώ και πολύ καιρό γι' αυτό.
1: Έτσι, μιας και μίλησες πάντως, μας έβαλε στα παραλυκόμενα, έτσι, και στα ψιλοπαρατράγουδα που είχαμε και τα χαριτωμένα της συνόδου της G7 στο Εβιάν. Να πούμε ότι όταν μπήκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα της συνόδου, σχολιάζοντας με χιούμορ την αργοπορία του, μία ώρα σχεδόν καθυστέρησε, βρήκε τον Εμμανουέλ, έτσι, βρήκε τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάθεται και να έχει ξεκινήσει ήδη τις εργασίες με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών, έτσι, το Σκοτ Μπέσετ, ο οποίος Σκοτ Μπέσετ κάθονταν στη θέση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν αρχικά κινήθηκε προς τη μια πλευρά, στη συνέχεια πήγε προς την άλλη, κάποια στιγμή σταμάτησε και απευθύνθηκε εκεί προς τους δύο, λέγοντάς τους εγώ είμαι τα αφεντικό, έτσι, για να ξέρετε, δηλαδή τώρα ήρθε τα αφεντικό. Βλέπουμε... Και βέβαια προκάλεσε γέλια στην αίθουσα του.
0: Λογικό δεν είναι. Mm-hmm. Πάντα του αρέσει το Τραμπ να είναι ο ηγέτης των συναντήσεων. Βλέπουμε τώρα πλάνα μέσα από την περίφραξη την οποία σας είπαμε πριν στις Βερσαλίες. Βλέπω το αυτοκίνητο του Αμερικανού Προέδρου.
1: Είναι το Beast αυτό.
0: Είναι το Beast αυτό. Είναι 4-5 τα Beast, για να μην ξέρει κανένας ποιο από αυτά είναι ο κύριος Τραμπ. Κινείται σιγά σιγά.
1: Φέρει τις σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας.
0: Ακριβώς. Και προχωράει σιγά σιγά, προφανώς όπου να είναι θα κατέβει ο κύριος Τραμπ. Και μια και μιλήσαμε για τον Beast, να σου πω ότι ζυγίζει γύρω στους 5 τόνους. Mm-hmm. Έχει βαθμό θωράκισης 8, είναι ο μεγαλύτερος.
1: Φαντάζομαι, αυτό θα σου λέγω ότι πρέπει να είναι το μέγιστο που έχει
0: είναι
1: κατασκευαστεί.
0: Ακόμα και αν χτυπηθεί από αντιαρματική ρουκέτα, δεν είναι αδιαπέραστο. Έχει μέσα οξυγόνο και έχει και φιάλες αίματος της ομάδας που ανήκει στον Αμερικανό Πρόεδρο. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα...
1: Και το έμβλημα της Αμερικανικής Προεδρίας, όπως βλέπω, έτσι,
0: βέβαια.
1: Απ' έξω, βέβαια.
0: Είναι φτάνει τώρα ο κύριος Τραμπ.
1: Από ό,τι φαίνεται είναι μέσα ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Εκατοντάδες δημοσιογράφοι απ' έξω τραβάνε πλάνα. Και τώρα έχουμε την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου, η οποία του ανοίγει την πόρτα και όπου να είναι, όχι όπου να είναι, αυτή τη στιγμή αναμένουμε να δούμε τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο κύριος Μακρόν σπέβδει να τον καλωσορίσει.
1: Στο παλάτι των Βερσαλιών.
0: Ναι, χειραψία πολύ θερμή. Είναι το είχε κάνει και με την Μπριζίτ. Αυτή η
1: γροθιά.
0: Χειραψία, γροθιά, αγκαλιές, χαμόγελα.
1: Και με την Μπριζίτ Μακρόν.
0: Δεύτερος αναγκαλισμός με την κυρία Μακρόν.
1: Να δούμε, θα τους αφήσει το χέρι. 1, 2. Α, το άφησε. Τα άφησε σύντομα το χέρι, γιατί μετρήσαμε 13 δευτερόλεπτα στο Εβιάν. Εδώ πέρα δεν ήταν ούτε 3, δεν ήταν η Γιώργος Σκέβη.
0: Πάντως, ακριβώς, ρε Γιώργο, από το στόμα μου το πήρες. Μου λέει ο Γιώργος Σκέβη, εξαιρετικό το φόρεμα.
1: Εξαιρετικό το φόρεμα της κυρίας Μακρόν.
0: Είναι ό,τι και να λένε, γιατί με εκνευρίζουν πάρα πολύ που αναφέρονται συχνά στη διαφορά ηλικίας μεταξύ του κυρίου Μακρόν και της Μπριζίτ. Η πρώτη κυρία της Γαλλίας τιμά τη χώρα της πραγματικά. Είναι πάντα εξαιρετικά κομψή, εξαιρετικά ευγενική
1: και καλοντημένη.
0: Και ιδιαιτέρως καλοντημένη. Εντάξει, κοίτα, η Γαλλία, αν εξαιρέσουμε και τη γαστρονομία.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Δεν είναι και η χώρα της μόδας.
1: Κοίταξε, πάλι την έπιασε από το χέρι ο Τραμπ. Δεν χάνει ευκαιρία να την κρατά από το χέρι.
0: Ναι. Τώρα ετοιμάζονται προφανώς για τη φωτογραφία. Όχι, πάνε. Προχωράει ο κύριος Τραμπ μόνος του. Ακολουθεί η κυρία Μακρόν.
1: Ακολουθούν οι δυο τους
0: με
1: το ζεύγος,
0: τον Εμμανουέλ Μακρόν. Προχωράνε προς την αίθουσα των Βερσαλιών, όπου θα δοθεί το περίφημο δείπνο. Τώρα στείνονται για τη φωτογραφία. Είναι στη μέση η κυρία Μακρόν. Αριστερά ο σύζυγός της. Δεξιά ο πρόεδρος Τραμπ. Πολύ ψηλός. Περίπου μισό κεφάλι πιο ψηλός από την κυρία Μακρόν και το ίδιο από τον Γάλλο.
1: Είναι περίπου ισοϋψής, αν υπολογίσουμε και το τακούνι που σίγουρα η κυρία Μακρόν φοράει.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι σχεδόν ισοϋψής ο κύριος και η κυρία Μακρόν.
0: Λένε διάφορα τώρα και χαμογελάνε και οι δύο όλοι. Πολύ θα δαλαγά μικρόφωνο.
1: Είναι πολύ θερμό το κλίμα, έτσι όπως το διακρίνω, και εύχαρο.
0: Μα είναι αυτό που σου έλεγα, Βαγγέλη, που άκουγα ένα σύμβουλο επικοινωνίας ο οποίος συζητούσε αυτό το θέμα. Του Τραμπ του αρέσουν πάρα πολύ ό,τι έχει να κάνει με την Χλίδη, γι' αυτό και το σχόλιο το οποίο είπες πριν, γιατί ότι δεν είναι όλα επίχρυσα, είναι χρυσά στις Βερσαλίες. Mm-hmm. Προχωράνε τώρα μέσα, αλλά του αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Οι Γάλλοι το λένε γκαλόν, που σημαίνει κολακία, δηλαδή κολακεύεις τον καλεσμένο σου με mm-hmm. κάθε τρόπο, με τον τρόπο που τον υποδέχεσαι, με το τι έχεις αποφασίσει να, για το γεύμα, με χιλιάδες τρόπους. Αυτό που λένε, αποδίδουν όλες τις δυνατές τιμές mm-hmm. για τον Αμερικανό πρόεδρο, και αυτό του αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Και κάπου εδώ η σύνδεση κόβεται. Έτσι.
0: Ναι. Γιατί μπαίνουν πλέον μέσα στις Βερσαλίες.
1: Εικόνα από το Reuters παρακολουθούσαμε ούτως ή άλλως. Έχουν μπει πλέον μέσα στις Βερσαλίες. Αν θα δοθεί και πάλι στη δημοσιότητα εικόνα, είμαστε εδώ για να σας την μεταφέρουμε. Και βέβαια σας κρουστάμε και το μενού.
0: Το μενού, έτσι, το ψάχνουμε. Το ψάχνουμε, αλλά δεν το έχουμε βρει.
1: Θα το βρούμε μέχρι τα μεσάνυχτα, δεν μπορεί, θα μάθουμε τι είναι αυτό που τρώνε.
0: Μου βάζεις δύσκολα, γιατί έχω ψάξει, πρέπει να ψάξω μέσα σε ελάχιστα λεπτά.
1: Βάλε ανθρώπους, όλα τα γαλλικά. Τους και δεμένους πρέπει να ψάξουμε να βρούμε. Για το γεύμα που παραθέτει το ζεύγος Μακρόν στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέχεια, όπως είπαμε, της ολοκλήρωσης της συνόδου της G7 στο Εβιάν της Ελβετίας. Έφτασαν πλέον και δίνει το παρόν εκεί στο παλάτι στις Βερσαλίες, και εμείς θα πρέπει σιγά σιγά να σας αφήσουμε
0: με καθώς... τους Κάνσας και το Dust of the in the Wind, ένα
1: Dust,
0: σπουδαίο τραγούδι.
1: Dust in the Wind, και πηγαίνουμε με το τραγούδι αυτό σε
0: δελτίο
1: ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο,
0: και αμέσως μετά
1: και
0: πάλι
1: θα
0: μαζί
1: και πάλι στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Just a drop of water in and the... και τον Βαγγέλη Σαρή.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Σούγκαλος. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπεται δε ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από το πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την νέα ψηφιακή εφαρμογή, πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκρότηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δρεμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνόσα. Και αναφερόμενος σε επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε τη συσπήρωση και συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Το νομοσχέδιο Eastern Mediterranean Gateway Act για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή ενέκρινε η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, το οποίο προωθεί την Ανατολική Μεσόγειο ως στρατηγικό πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και κρίσιμο σύνδεσμο στον οικονομικό διάδρομο IMEC. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Ελλάδα σας χρειάζεται, έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, επισημένοντας ότι η δημοκρατία και η πρόοδος της χώρας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής λόγου και συγγραφέας Σωτήρης Τσόγκας.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έδριος καιρός αύριο. Από το μεσημέρι σε ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Ευάγγελος Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της ημέρας και θα είμαστε μαζί σας με τον Δημήτρη Φαναριώτη μέχρι και τις 12 να σας κρατήσουμε συντροφιά και να σας ενημερώσουμε για όλα όσα τρέχουν, όλη την επικαιρότητα της ημέρας που πέρασε, αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και την επικαιρότητα της ημέρας η οποία έρχεται. Επειδή μιλήσαμε για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, την τιμή του πετρελαίου, αλλά και κατ' επέκταση εδώ στις αντλίες, στην αντλία των πρατηρίων. Να πάμε να δούμε σιγά σιγά, θέλω Δημήτρη, και το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα αρχικά στο Μέγαρο Μαξίμου, στον Πρωθυπουργό, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εκεί με όλους τους συναρμόδιους υπουργούς, αλλά και συνέχεια εξειδικεύθηκε από αυτούς. Μιλάμε για ένα ακόμη ψηφιακό εργαλείο που έρχεται να προσθεθεί στη μάχη για την ακρίβεια.
1: Και έτσι. Επιτρέψω να σου πω ότι αυτό το εργαλείο ουσιαστικά ποιους πλήττει, τα καρτέλ. Τα καρτέλ που, ας πούμε, στο γάλα για παράδειγμα, που είναι ένα προϊόν που το χρησιμοποιούν όλοι, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλοι άνθρωποι. Χάρη σε αυτό το εργαλείο.
0: Μιλάμε για το πόσο κάνει, καταρχάς να πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Χάρη σε αυτό το εργαλείο που θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πουλούνται στα σούπερ μάρκετ, θα μπορεί κανείς αφενός. Εντάξει, θα μου πεις, θα πρέπει να πας σε 2-3 σούπερ μάρκετ για να τα πάρεις όσα είναι πιο φθηνά στο κάθε σούπερ μάρκετ. Άλλα σούπερ μάρκετ έχουν, ξέρω εγώ, πιο φθηνό το γάλα, άλλα πιο ακριβό το κρέας και ούτω καθεξής.
0: Ή μπορεί να μοιράσεις λίγο, να διαχωρίσεις σε ομάδες τα προϊόντα που χρειάζεσαι και να πας στη συγκεκριμένη αλυσίδα για να πάρω αυτά τα 5 πραγματάκια. Να πας σε κάποιο άλλο, κάποια άλλη ημέρα της ημέρας, γιατί αργότερα την άλλη εβδομάδα που χρειάζεσαι κάποια άλλα προϊόντα από κάποιο άλλο και ούτω καθεξής. Δηλαδή να κάνεις έναν επιμερισμό.
1: Είναι ένα εργαλείο. Εγώ ας πω ένα απλό παράδειγμα. Ας πούμε, στη γειτονιά μου έχουμε 3 μεγάλα σούπερ μάρκετ πολύ γνωστά. Η γυναίκα μου πάει και στα 3. Γιατί έχει δει από την προηγούμενη μέρα ποια έχουν προσφορές και πάει και κάνει τις σχετικές προσφορές. Έχουμε Αγγλία-Κροατία 0-0 αυτή τη στιγμή.
0: Έχασε πέναλτι. Έχασε πέναλτι η Αγγλία, ναι. Αλλά από ό,τι βλέπω, πάνε για επανάληψη. Μήπως κινήθηκε ο τερματοφύλακας. Εμείς στις 11:45, 12 παρατέταρτο ακριβώς, θα συνδεθούμε για την ώρα του Μουντιάλ.
1: Ποιον, τον Δημήτρη τον Τάσο.
0: Με τον Δημήτρη τον Καϊμά.
1: Τον Δημήτρη τον Καϊμά.
0: Για όλες τις λεπτομέρειες και όλα όσα τρέχουν, το VAR θα δει τώρα ο διαιτητής για να δει.
1: Ναι, γιατί του την έχουν πέσει οι παίκτες της. Της Κροατίας από ό,τι βλέπω του διαιτητή, θεωρούν ότι.
0: Ναι, γιατί φαίνεται ότι κινήθηκε ο τερματοφύλακας.
1: Πριν χτυπήσει την μπάλα, ο. Ναι.
0: Κινήθηκε προς το μέρος του, προς τα έξω και γι' αυτό και ζητείτε επανάληψη. Να δούμε κατά πόσον θα γίνει.
1: Θα μας τα πει βέβαια. Να, τώρα θα ξαναγίνει το σούτ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν
0: θα εκτελεστεί και πάλι το πέναλτι.
1: Θα εκτελεστεί και πάλι το πέναλτι από ό,τι βλέπω. Ναι, ετοιμάζεται να το εκτελέσει ένας Βρετανός. Δυστυχώς δεν είμαι αθλητικός συντάκτης για να ξέρω ποιος είναι αυτός ο Βρετανός. Θα μας τα πει βέβαια.
0: Είναι ο Χάρι Κέιν.
1: Είναι ο Χάρι Κέιν. Πόσα ξέρεις, ρε.
0: Είναι ο πιο ξακουστός Βρετανός ποδοσφαιριστής. Έτσι, ναι. Είναι και ο αρχηγός.
1: Τώρα. Θα μου πεις έχουμε το Μουντιάλ σε εξέλιξη, αλλά να σου αναπούμε.
0: Ο Μαντουέκε το κέρδισε πάντως το πέναλτι για την Αγγλία και ο Χάρι Κέιν τώρα δεν πρόκειται να το χάσει, είμαι σίγουρος κι εγώ.
1: Και εσύ και ο Γιώργος Σκεύης, για να δούμε αν θα βγει τα αληθινή. Ναι, βγήκε τα αληθινή, δεν το έχασε, είναι γκολ. 1-0 για την Αγγλία.
0: 1-0 για την Αγγλία και λέγαμε λίγο νωρίτερα εδώ ποιον υποστηρίζει ο καθένας. Λοιπόν, λέγαμε Δημήτρη για αυτό το νέο ψηφιακό εργαλείο προκειμένου να γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο το πόσο κοστίζει το κάθε προϊόν το οποίο μας ενδιαφέρει να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να αγοράσουμε. Έτσι λοιπόν, πριν επισκεφτούμε το σούπερ μάρκετ, μπορούμε να γνωρίζουμε το κόστος και του καλαθιού. Έτσι, με το πόσο κάνει.gov.gr. Σε αυτήν την πλατφόρμα περιλαμβάνονται, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, περίπου 10.000 κωδικοί τυποποιημένων προϊόντων, από τρόφιμα μέχρι και είδη προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά, επώνυμα αλλά και ιδιωτικής ετικέτας που το κάθε σούπερ μάρκετ ξέρουμε ότι έχει και ότι είναι και ιδιαίτερα δημοφιλή προς τους καταναλωτές, γιατί πολλές φορές είναι και το πιο οικονομικό εκεί στο ράφι. Τα νοικοκυριά λοιπόν θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές από αλυσίδα σε αλυσίδα, ακόμη και σκανάροντας το barcode να δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό καλάθι και να εντοπίζουν τις πιο οικονομικές επιλογές. Για πρώτη φορά θα μπορούν να βλέπουν και τις τιμές αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή θα μπορείς να βλέπεις, για παράδειγμα, ένα γιαούρτι, έτσι,
1: ναι,
0: και να δεις αυτό το προϊόν το ίδιο πόσο πωλείται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αν σου πω ότι
0: Ένωσης.
1: Το έκανα αυτό, έκανα το εξής.
0: Αυτό ήταν το αγαπημένο, είναι το αγαπημένο μου πάντοτε όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό. Μου αρέσει να πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ.
1: Βέβαια.
0: Και να βλέπω προϊόντα πολυεθνικών που πωλούνται και στη χώρα μας, για να κάνω σύγκριση και να βλέπω τις διαφορές. Αυτό πάντοτε με ενδιαφέρει.
1: Ναι, και εμένα μου είχε κάνει το εξής εντύπωση. Θυμάμαι, είχα πάει Χριστούγεννα στο Παρίσι και υπήρχε ένα προϊόν το οποίο ήταν φιλέτο πάπιας καπνιστό σε ένα σελοφάν 200 γραμμάρια. Λοιπόν, αυτό πριν φύγω το είχα δει σε ελληνικό σούπερ μάρκετ 18 ευρώ. Πόσο είχε στη Γαλλία? 9. Ναι. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι ήταν τα μεταφορικά όπου διπλασιάστηκε η τιμή φτάνοντας στην Ελλάδα. Έτσι. Mm-hmm. Είναι φοβερό δηλαδή, και τα κρασιά και σαμπάνιες, όλα. Είναι διαφορετικές τιμές στην Ευρώπη.
0: Ίσως αυτό, Δημήτρη, εγώ σκέφτομαι, γιατί πολλοί λένε και τι θα γίνει τώρα που θα το βλέπω, θα φθηνίνουν. Όταν ένα προϊόν βλέπουμε ότι πωλείται, το φέρνει η πολυεθνική εταιρεία εδώ στη χώρα μας, και βλέπουμε ότι πωλείται εδώ ακριβότερα από οπουδήποτε αλλού, τότε καταλαβαίνουμε ότι προφανώς εσκροκερδούν απέναντι.
1: Κάτι τρέχει, ακριβώς.
0: Άρα δεν θα ασκηθεί μία πίεση προς αυτούς από αυτή την οδό, έστω προκειμένου να ρίξουν τις τιμές.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι σαφώς πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο και ελπίζω να το χρησιμοποιήσουν οι Έλληνες αυτό στο μέγιστο δυνατό βαθμό, γιατί ουσιαστικά ωφελεί την τσέπη μας, ωφελεί τον πολύ δύσκολο οικογενειακό προϋπολογισμό που κάνει η κάθε οικογένεια για να αντιμετωπίσει, να βγάλει το μήνα, όπως λέμε, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι θα επιφέρει μια σημαντική αλλαγή και κυρίως μια μείωση των εξόδων μας στο πανάκριβο, δυστυχώς, σούπερ μάρκετ.
0: Το μήνυμα από τον Πρωθυπουργό είναι ότι δεν θα γίνουν εύκολα ανεκτές υψηλές τιμές πολυεθνικών στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν εξηγηθούν οι διαφορετικές τιμές αυτές με απόλυτη σαφήνεια, και μίλησε για ένα όπλο το οποίο πλέον έχουν στα χέρια τους οι καταναλωτές, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι και τα σούπερ μάρκετ και ο ανταγωνισμός θα αντιληφθούν ότι από τη στιγμή που υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, έχουν και εκείνοι μεγαλύτερο κίνητρο να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό.
1: Και ένα ωραίο παράδειγμα με το γιαούρτι από αυτή την προσπάθεια, που γιαούρτι γνωστής εταιρείας που στην Ελλάδα πωλείται στα 4,64, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στη μία διαμορφώνεται στα 4,17. Mm-hmm. Αντίστοιχα, σαμπουάν γνωστής εταιρείας, οι Έλληνες το αγοράζουν στα 5,25 και οι Ευρωπαίοι στα 4,73. Mm-hmm. Θα πει κάποιος, εντάξει, μισό ευρώ δεν είναι και μεγάλη διαφορά.
0: Ναι,
1: είναι,
0: αλλά μισό αν το ευρώ στο ένα, μισό ευρώ στο άλλο,
1: ακριβώς, ακριβώς.
0: Καταλαβαίνουμε πόσο μπορεί στο σύνολο και στο σύνολο του μήνα να αυτό το πράγμα να επηρεάσει. Να πούμε ότι οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν τις τιμές ακόμη και σε επίπεδο των τελευταίων 2 μηνών, δηλαδή μπορούν να δουν την πορεία ενός προϊόντος το προηγούμενο δίμηνο, και θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν φθηνότερα εναλλακτικά προϊόντα για να μειώσουν το κόστος. Μετέλλοντας ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, μίλησε επίσης για ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια των αγορών, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος όλων των νοικοκυριών και προστατεύοντας την πράξη, όσο αυτό είναι εφικτό λόγω αυτής της εφαρμογής, το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων νοικοκυριών.
1: Και μάλιστα είχαμε και αντίστοιχες δηλώσεις για αυτό το θέμα από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Ένα πολιτικό τον οποίο τον εκτιμώ βαθύτατα. Το έχω πάρει παλιότερα δύο συνεντεύξεις όταν ήταν δήμαρχος Τρικαίων, δήμαρχος Τρικάλων. Και πραγματικά, αν πάει κανείς στα Τρίκαλα, δεν ξέρω αν έχεις πάει τελευταία.
0: Βεβαίως.
1: Θα το πω λαϊκά, θα πάθεις πλάκα. Νομίζεις ότι είσαι στην Ευρώπη. Ποδηλατόδρομοι, αυτόνομα λεωφορεία, λεωφορείο λωρίδες για πεζούς, λωρίδες για ποδήλατα. Είναι μέσα στις 20 χώρες, πόλεις πιο φιλικές για το ποδήλατο σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Είναι.
1: Έτσι, δηλαδή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν, είπε ο κύριος Παπαστεργίου, δύο τρόποι για να συλλέξουμε τιμές. Ο ένας είναι τα στοιχεία που μας δίνουν απευθείας στα σούπερ μάρκετ, τα γνωστά φυλάδια και στα ιντερνετικά μπορούμε να το δούμε. Και το δεύτερο, εφόσον δεν μας έχουν έρθει τα στοιχεία, να τα αντλήσουμε απευθείας από τις ηλεκτρονικές σελίδες, τα ηλεκτρονικά καταστήματα των σούπερ μάρκετ, Βαγγέλη.
0: Και με αυτόν τον τρόπο μπαίνουν όλα αυτά τα δεδομένα μέσα στην συγκεκριμένη εφαρμογή που αποτελεί, όπως είπαμε, ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα του καταναλωτή που μαστίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα από την ακρίβεια σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι. Ναι. Γενικότερα η ακρίβεια το βλέπουμε και σε κάθε έρευνα που γίνεται, σε κάθε δημοσκόπηση που θέτει ζητήματα αναφορικά με τους μεγαλύτερους προβληματισμούς του κάθε νοικοκυριού. Στη νούμερο ένα θέση, τι εξωτερικές πολιτικές, τι πολιτικά ζητήματα, άλλα κλπ. Εγκληματικότητες. Τίποτα δεν υφίσταται μπροστά στην ακρίβεια. Είναι, νούμερο ένα πρόβλημα
1: όταν φτάνεις,
0: είναι η ακρίβεια.
1: Έχεις δίκιο, γιατί όταν φτάνεις στο ταμείο στο σούπερ μάρκετ βλέπεις ότι πάντα κάτι κόβεις, κάτι λιγότερο από όσο περίμενες. Να σας πούμε για το Μουντιάλ, το οποίο παρουσιάζει αποκλειστικά η ΕΡΤ, ότι ακόμα παραμένει 1-0
0: υπέρ της Αγγλίας.
1: Και τώρα θα μου πεις, έχεις και εσύ τον καημό σου. Θα τον πω τον καημό μου. Μην ξεχνάμε ότι 26 Ιουνίου αρχίζει το ράλι Ακρόπολης. Ένα σπουδαίο ράλι, το οποίο είναι το ράλι των θεών ως γνωστόν, το σκληρότερο του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Θα συμμετάσχουν 25 χώρες. Η συνολική διαδρομή των ειδικών διαδρομών είναι 323,31 χιλιόμετρα. Αν μπείτε στο site του Eco Acropolis Rally of Gods, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες. Για όσους δεν θέλετε να πάρετε τα όρη και τα βουνά όπως τα παίρναμε εμείς για να δούμε τη Super Δική στον Ταρζάν, ας πούμε, υπάρχει το Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park, όπου είναι μια έτσι μικρή πιστούλα ειδικά διαμορφωμένη, που εκεί θα μας δείξουν τη δεξιοτεχνία τους όλοι οι οδηγοί του WRC. Μην ξεχνάτε, 26 Ιουνίου έχουμε ακόμα μπροστά μας 9 μέρες μέχρι να αρχίσει το Ράλι Ακρόπολης. Σίγουρα θα μεταδώσει και η ΕΡΤ, και πέρυσι είχε μεταδώσει. Και να πούμε την αλήθεια, ότι το Ράλι Ακρόπολης μετά από χρόνια απουσίας επέστρεψε χάρη στις προσπάθειες των αρμόδιων υπουργών της κυβέρνησης. Έτσι, το πανέφερε η κυβέρνηση το Ράλι Ακρόπολης και ήταν ντροπή το καλύτερο ράλι του παγκόσμιου πρωταθλήματος να μην διεξάγεται. Δηλαδή, εντάξει, εγώ είχα στενοχωρεθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί έχω πάρει δεκαετίες τα όρια και τα βουνά για να βλέπω όλους αυτούς τους απίθανους οδηγούς.
0: Μάλιστα.
1: Κλείνω την παρένθεσούλα μου.
0: Διαβάζω τώρα, μετά την παρένθεσή σου, διαβάζω ότι σύμφωνα με το Bloomberg, τις τελευταίες εβδομάδες οι Βρυξέλλες έχουν ανοίξει διάβολο επικοινωνίας με το Κρεμλίνο. Διερευνώντας τι άλλο, τις δυνατότητες συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το ανέφεραν στο Bloomberg δύο πηγές που γνωρίζουν, έχουν γνώση των συζητήσεων, αλλά υποκαθεστώς ανωνυμίας. Ο επικεφαλής του προσωπικού του Προέδρου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ο Αντώνιο Κώστα, είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με ανώτερο αξιωματούχο που βρίσκεται στο άμεσο περιβάλλον του Ρώσου Προέδρου Πούτιν, και τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν σύντομες επαφές ακριβώς για το άνοιγμα αυτών των διάβλων επικοινωνίας. Θυμάμαι την...
1: Δύσκολο έργο.
0: Είναι δύσκολο σαφώς το έργο, αλλά θυμάμαι και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να σχολιάζει ότι αν όχι τώρα, πότε, μιλώντας για την λύση του Ουκρανικού. Έτσι. Και φαίνεται πως αυτό είναι και το μήνυμα που συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να δώσει, ότι έχει φτάσει ο πόλεμος αυτός σε ένα τέλμα. πραγματοποιείται εξ αποστάσεως ως επιτοπλίστων με εκατέρωθεν πλήγματα. Διάβαζα κάπου σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι περισσότερα θύματα έχει θρηνεί καθημερινά η ρωσική πλευρά και όχι η ουκρανική πλέον.
1: 30.000 το μήνα λένε οι πληροφορίες, 30.000 νεκροί το μήνα. Ναι, εντάξει, δεν τα μαθαίνουμε όλα αυτά βέβαια. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος φθοράς που υπάρχει εδώ και πάνω από 4 χρόνια. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι ο Ζελένσκι, το πρόβλημα είναι ο Πούτιν. Και το πρόβλημα στον πόλεμο της Ουκρανίας είναι ότι αμφότεροι, Πούτιν και Ζελένσκι, θα πρέπει να έχουν ένα αφήγημα να πούν. Δηλαδή ότι ο Πούτιν ότι πολεμήσαμε γερά, παίρνουμε Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, τις ρωσόφωνες περιοχές, Ντονμπάς.
0: Και είμαστε νικητές.
1: Και είμαστε νικητές.
0: Και από την και πλευρά του, ναι, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πει επίσης ότι παλέψαμε απέναντι σε μια δύναμη πολύ ισχυρότερη κατά τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Και καταφέραμε και κρατήσαμε τα κεκτημένα μας.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, θα δούμε πώς θα καθίσει.
1: Πάντως, αν πετύχει γιατί ο Τραμπ, κατά πρώτον να πούμε ότι αν πετύχει αυτή τη συμφωνία με το Ιράν, αναμφίβολα είναι μια τεράστια διπλωματική επιτυχία. Εάν δούμε δηλαδή.
0: Καλά, είναι διπλωματική επιτυχία βέβαια, δεν εξασφαλίζει την ειρήνη σε κάποιον πόλεμο
1: όχι,
0: που κάποιοι άλλοι ξεκίνησαν.
1: Σωστά.
0: Όχι, όχι. Ο ίδιος τον ξεκίνησε τον πόλεμο.
1: Ναι,
0: μην το ξεχνάμε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί ήρθε ως ειρηνοποιός διεκδικώντας και το Νόμπελ ειρήνης, αλλά ξεκίνησε έναν πόλεμο που τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε επιτυχία το ότι αναλαμβάνει να τον σταματήσει, να βάλει ένα τέλος σε έναν
1: ναι,
0: πόλεμο που του κοστίζει από ό,τι φαίνεται
1: του
0: πολύ.
1: Του κοστίζει πολύ, περίπου 1 δισεκατομμύριο την ημέρα. Αλλά εάν καταφέρει να τελειώσει αυτό τον πόλεμο, ενδεχομένως με ένα Ιράν το οποίο θα είναι πιο μετριοπαθές, θα αλλάξει και η εικόνα της Μέσης Ανατολής. Γιατί
0: αυτό
1: και οι χώρες του κόλπου.
0: Αυτό θα είναι επιτυχία.
1: Αυτό.
0: Του ίδιου.
1: Αυτό. Ακριβώς. Και μια και μιλάμε για τους G7, έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι εκτός από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή,

0: Λοιπόν, Βαγγέλη, για
1: επιστρέψαμε αυτό... να πούμε. Airbus Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας.
0: Βαγγέλη Σαρής.
1: Δημήτρης Φαναριώτης εδώ στα μικρόφωνα. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Μας έλεγες λοιπόν τι.
0: Για
1: τι,
0: τους
1: για,
0: G7.
1: Για τους G7, οι οποίοι τι έγινε πάλι, έθεσαν αυτόν απέναντι από την Κίνα.
0: Ακριβώς. Ως γνωστόν, ο εχθρός της Δύσης δεν είναι η Ρωσία. Mm-hmm. Ο εχθρός της Δύσης είναι η Κίνα. Και γιατί είναι η Κίνα? Γιατί αυτή τη στιγμή τεχνολογικά είναι παρασάγκας μπροστά από την Ευρώπη. Αλλά και σχεδόν από ολόκληρο τον κόσμο, θα έλεγα.
1: Έχει κατακτήσει εδώ πέρα την Ευρώπη αγοραστικά, έτσι, στο εμπορικά μάλλον έχει κατακτήσει.
0: Μα σκέψω ότι μία εταιρεία, δεν θα πω το όνομα, μπαταριών κινέζικη, προμηθεύει το 70 με 80% όλων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον πλανήτη. Νομίζω ότι μόνο αυτό φτάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, οι ηγέτες λοιπόν της G7 στο Evian συμφώνησαν να εντείνουν το συντονισμό τους προκειμένου να μειώσουν την εξάρτηση των χωρών τους από την Κίνα σε ό,τι αφορά τα κρίσιμα ορυκτά, βλέπε λίθιο κατά κύριο λόγο, και μάλιστα σχεδιάζουν να ευθυγραμμίσουν τα στρατηγικά αποθέματά τους και να δημιουργήσουν μια νέα πλατφόρμα με διευρυμένο ρόλο στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ότι οι χώρες της Δύσης κάνουν αγώνα για να διαφοροποιήσουν τις πηγές εφοδιασμού τους και να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα, καθώς αυτά τα σπάνια ορυκτά είναι ζωτικής σημασίας για τον αμυντικό και τεχνολογικό τομέα. Μάλιστα, να θυμίσουμε, Ευαγγέλιο, ότι πέρυσι το Πεκίνο κλώνησε τις παγκόσμιες αγορές όταν επέβαλε περιορισμούς στην εξαγωγή μόνιμων μαγνητών, προκαλώντας αναστάτωση σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους και αναδεικνύοντας την εξάρτησή τους από μία και μόνο πηγή. Να πούμε ότι οι μόνιμοι μαγνήτες χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στους ηλεκτροκινητήρες των αμυγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Και ποιος είναι ο στόχος των ηγετών των Ευρωπαίων? Ότι στοχεύουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από οποιονδήποτε μεμονωμένο προμηθευτή εκτός της G7, βλέπε Κίνα, και των συνεργαζόμενων με αυτή χωρών για σπάνιες γεύσεις και μόνιμους μαγνήτες κάτω από το 60% έως το 2030.
1: Θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι σε λίγο, Δημήτρη. Έχουμε τους ή άλλους πολλά να πούμε και να δούμε και τις αντιδράσεις που είχαμε για τα ζητήματα της ακρίβειας. Mm-hmm. Είχαμε πολιτική αντιπαράθεση για τα ζητήματα αυτά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε στη συνέχεια και βέβαια πλησιάζει και η ώρα του Μουντιάλ με
0: και
1: τον
0: θα
1: Δημήτρη
0: πούμε, Καϊμά. Έχεις απόλυτο δίκιο και θα πούμε, Βαγγέλη, επίσης και για τη δήλωση της Τουρκίας για την έκθεση κόλαφου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την είπαμε την ίδια χθες ότι σήμερα θα εγκριθεί

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν, καθώς και ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ικανοποίηση Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν, πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, ανέφερε. Διασφαλίζεται και ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, επισήμανε. Διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και προσπάθεια να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Εγκρίθηκε από την γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών το Eastern Mediterranean Gateway Act. Ψήφο εμπιστοσύνης την χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενισχύεται η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής λόγου και συγγραφέας Σωτήρης Τσόγκας. Εντοπισμός και διάσωση 38 μεταναστών στους Χαλούς Λιμένας, συνελήφθη ο διακινητής. Καιρός, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ξαρή.
0: Παραμένουμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα μαζί σας.
1: Σε κανένα δεκάλεπτο θα μιλήσουμε με τον καλό μας φίλο και συνάδελφο τον Δημήτρη.
0: Σε 10 λεπτά ακριβώς. Θα είμαστε ακριβείς όπως πάντοτε στο ραντεβού μας με το Μουντιάλ για όλα τα νεότερα. Στο 1-0 παραμένει η Αγγλία με την Κροατία και μάλιστα βλέπουμε και τους οπαδούς τους μέσω του Reuters το πώς είναι συγκεντρωμένοι και μέσω video wall παρακολουθούν έτσι με αγωνία το συγκεκριμένο παιχνίδι και η μεν και η δε. Εμείς λοιπόν, Δημήτρη, κάτι ξεκίνησες να μου πεις πριν.
1: Έλεγα λοιπόν για την έκθεση κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία.
0: Είναι αυτό που συζητούσαμε εδώ μαζί στη χθεσινή μας εκπομπή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και λίγες ώρες αφού έγινε γνωστή η υπερψήφιση στο Ευρωκοινοβούλιο της έκθεσης, η οποία είναι ένας πραγματικός κόλαφος για την κυβέρνηση Ερντογάν, την κατακαραυνών για τη μεταχείριση των πολιτικών αντιπάλων, για τις παραβιάσεις.
0: Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για
1: τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Και μάλιστα.
0: Για το κάζους
1: Μπέλι. Και για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ήταν πολύ θετική αυτή η έκθεση για την Ελλάδα. Τώρα, υπήρξε μια πολύ έντονη, όπως ήταν αναμενόμενο, απάντηση της Άγκυρας.
0: Του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Ακριβώς, που κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς που προέρχονται από εχθρούς του κράτους, ιδεολογικά κλισέ ορισμένων ευρωβουλευτών, αλλά και έδαφος σε τρομοκρατικές οργανώσεις που παρέχει έκθεση. Εδώ νομίζω ότι φωτογραφίζει το ΠΚΚ, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν. Τι σημειώνει τώρα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι η έκθεση περιείχε εκτιμήσεις, όπως είπαμε, που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και πληροφόρηση. Είναι προφανές ότι συντάχθηκε στο πλαίσιο μιας σκόπιμης πολιτικής ατζέντας που αντανακλάται τα ιδεολογικά κλισέ ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι είναι σαφές ότι η έκθεση αυτή αποσκοπεί να επισκιάσει την τρέχουσα θετική ατζέντα σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως υποστηρίζει η Άγκυρα, η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται όλο και περισσότερο και καταλήγει ότι απορρίπτουμε κατηγορηματικά και με τον πιο έντονο τρόπο τη στοχοποίηση του αξιότιμου Υπουργού Δικαιοσύνης μας με αβάσιμες κατηγορίες μέσω διαστρεβλώσεις των νομικών διαδικασιών.
0: Όπως και να είναι πάντως, Δημήτρη, αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι απέχει πάρα πολύ,
1: πολύ
0: από την
1: Τουρκία, ναι.
0: Ευρωπαϊκή οικογένεια η Τουρκία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει δηλαδή μέρα με την ημέρα, μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Το είπαμε αυτό που λες, χθες το είπε ο εισηγητής της έκθεσης, ότι και 10 χρόνια να δώσουμε στην Τουρκία δεν θα μπορέσει να καταφέρει να βρει το δρόμο.
0: Η Κροατία όμως βρήκε το δρόμο και ισοφάρισε, έχω να σου πω.
1: Απίστευτο.
0: Και οι Κροάτες πανηγυρίζουν ξέφρενα.
1: Ναι, στους, αυτό βλέπεις από το Reuters.
0: Ναι, στους δρόμους. Λοιπόν, στο χρόνο που απομένει να δώσουμε λίγο την αντιπαράθεση, την πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την οικονομία, τα ζητήματα της ακρίβειας, του κόστους ζωής, ζητήματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των διαξηφισμών στην πολιτική. Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη περί ανταγωνισμού στο τζάμπα, ενώ για υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα μιλά η κυβέρνηση. Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι η χώρα αυτή πλήρωσε τη λογική του τζάμπα και έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Να κοστολογούνται και προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εμφανίζουν στον δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί τους. Και μίλησε για πλειοδοσία τζάμπα και 25, λέει ο ένας, τζάμπα, λέει ο μέχρι τους 25 ετών τους νέους, και μιλά για τον κύριο Ανδρουλάκη. Τζάμπα σε όλα τα εισιτήρια, λέει ο άλλος, είπε ο κύριος Μαρινάκης, μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα. Και είναι τα χρήματα όμως των Ελλήνων φορολογουμένων. Ο κύριος Ανδρουλάκης βέβαια αντέδρασε για την κριτική αυτή που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρη.
1: Ναι, και είπε ότι έκανε λόγια για αποτυχία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είπε ότι αλλάζουν ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές αυξάνονται. Και πρόσθεσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τσάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τσάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Το 2019 το τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόστιζε 38,6 ευρώ, τώρα κοστίζει 62 ευρώ, 60% πάνω, άρα απέτυχαν. Εγώ να πω ότι το 2019 δεν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν το έναυσμα για να αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές, όχι μόνο στα ενεργειακά, αλλά και στα τρόφιμα και σε άλλα βασικά αγαθά. Συνεπώς, έχω την αίσθηση ότι η σύγκριση με το 2019, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το διεθνές περιβάλλον, δεν ευσταθεί, γιατί τι σχέση έχει το 2019 που δεν είχαμε ούτε πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με το 2026. Αυτή είναι μια παρατήρηση που κάνω υπό την έννοια.
0: Το 2019 ξεκίνησε η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό το αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ορόσημο χρονικό το 19, όχι σαν σε σχέση με τις εξελίξεις ή την πορεία των τιμών, αν καταλαβαίνω σωστά. Τώρα να πούμε για το ότι πειρά και από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαμε, είναι πραγματικά υποκριτικό, σημειώνει Κουμουνδούρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μιλά για το τέλος του τζάμπα. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Το πόσο κάνει, λέει, το γραφείο τύπου της Νίκης, δεν αυξάνει τους μισθούς, δεν μειώνει τις τιμές, δεν γεμίζει το καλάθι του νοικοκυριού, απλά ξεγυμνώνει την αποτυχία της κυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για μια γνωστή συνταγή, trickle down economics, επιμένουν στην άποψη που λέει ότι αυξάνοντας τις δυνατότητες κερδοφορίας των λίγων μπορούν και πολλοί να επωφεληθούν από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι.
1: Έτσι το είπε ο κ. Τσίπρας, trickle down economics.
0: Βεβαίως, τον άκουσα κιόλας, το είπε ακριβώς έτσι. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι γενικότερα υπάρχει γκρίνια για τα ζητήματα της οικονομίας που πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση. Και να πούμε ότι μίλησε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ είναι έκριθμη η κατάσταση.
1: Και λιγάλες.
0: Είχαμε νωρίτερα βολές και από τον Νίκο Παπά, αλλά και από τον Παύλο Πολάκη. Ο Παύλος Πολάκης ζήτησε να παραιτηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είτε υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές και να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής, είπε ο κύριος Πολάκης, σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Νίκος Παπάς είπε ότι πρέπει τα επόμενα 24 ώρα, επειδή θα έρθουν οι διακοπές και δεν θα ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ, ο Σωκράτης Φάμελος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν νωρίτερα μίλησε στο Άξιον 24 και είπε ότι αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές, θέλουμε να δουλέψουμε και να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί μακριά από μένα, είπε ο κ. Φάμελος, οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο το επικίνδυνο μισό λεπτάκι, γιατί το έχασα. Εκπροσωπήσουν την κοινωνία, να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς. Με συγχωρείτε. Ως μονόδρομο δείχνει η πλειοψηφία των βουλευτών τη συμπόρευση με την ελληνική αριστερά. Ο Σωκράτης Φάμελος λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα αντιπαραθετικά.
1: Εντάξει, και έτσι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, προφανώς και δεν τη βλέπει αντιπαραθετικά, να μου επιτρέψει να σου πω.
0: Σημασία έχει ότι αυτό που ζητούν τα στελέχη τα οποία αντιτίθενται εξ αρχής στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και του Σωκράτη Φάμελου είναι ότι θα πρέπει το τοπίο να ξεκαθαρίσει, να γνωρίζουν τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε αν θα πάμε καν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Λένε με υπάρχοντα το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίως, και είναι μια πραγματικότητα αυτή ότι το τοπίο είναι πολύ θολό. Και κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και από την άλλη, και η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς, το κόμμα Ελλάς δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς το τι σκοπεύει να κάνει με τους πρώην συντρόφους του, έτσι, ναι, κατά ψέματα, από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θέλουν να λειτουργήσουν παράλληλα, θέλουν να συμπορευθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να γίνει.
1: Ναι, και επίσης θα πρέπει να, αν κατάλαβα καλά και διόρθωσα αν κάνω λάθος, πρέπει να αφήσουν και τις βουλευτικές τους έδρες, έτσι. Ναι, αυτό δεν είναι τόσο απλό, να αφήσεις τη βουλευτική σου έδρα.
0: θα πρέπει να παραιτηθούν. Βέβαια, έρχονται εκλογές τώρα.
1: Εντάξει.
0: Οπότε σε κάθε
1: 27,
0: περίπτωση
1: ναι.
0: δεν θα. Ναι, πλησιάζουν οι εκλογές. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουν έτσι μακρά περίοδο μπροστά ναι. τους αν αφήσουν την βουλευτική τους έδρα, προκειμένου να σπεύσουν και να στηρίξουν το κόμμα το οποίο επιθυμούν. Έτσι. Λοιπόν. Ωρα Μουντιάλ, ώρα για Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Τι κάνετε?
0: Η Σοφάρης η Κροατία,
2: Και πέτυχε 2-1. Μετά το φάκι γκολ η Αγγλία. Είναι 2-1.
0: Ορίστε, είδες, το χάσαμε. Γι' αυτό ήρθες Δημήτρη μου, για να μας ενημερώσεις. Γιατί έχουμε χαθεί εδώ λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Και
0: χάσαμε.
1: Στη διεθνή.
0: Και
1: όλα,
0: στη διεθνή, βεβαίως. Και χάσαμε τον γκολ. Χάσαμε τον γκολ της Αγγλίας. Τι κάνεις?
2: Καλά-καλά, με τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά με τον Τραμπ να έχει κάνει 38 φορές να έχει υπογράψει το προσύμφωνο και πάντα να κάνει πίσω να βρίσκει τέλος πάντα.
1: Ναι, αλλά όχι. Κάτσε. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται ότι πάει καλά το πράγμα.
2: Εντάξει, να το δούμε.
1: 38, θα συμφωνήσω για τις 38 φορές, αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, κάποια στιγμή θα κάτσει μπάλα.
0: Να σου πω, και πριν φύγουμε στα αμιγώς αθλητικά, θα στο δέσω κι άλλο με τον Τραμπ, γιατί είχε συνομιλία Δημήτρη με τον Εμμανουέλ Μακρόν και ο Μακρόν του μιλούσε για την Paris Saint-Germain, την οποία έδειχνε να μην ξέρει και δεν καταλάβαινε. Οπότε ο Γάλλος πρόεδρος προθυμοποιήθηκε να του εξηγήσει ποια είναι η Paris Saint-Germain και τι σημαίνει για το γαλλικό λαό.
2: Πάντως στη G7 έχει πάρει το. Τώρα, εχθές πήρε από τον Γερμανό Πρωθυπουργό.
0: Από τον Μέρτς, πήρε φανέλα.
2: Μπράβο, φανέλα
0: της
2: Γερμανίας πίσω Τραμπ. Ναι.
0: Και με το νούμερο 47, γιατί είναι ο 47ος πρόεδρος.
1: Και όπως έλεγα και χθες, είναι και 45ος.
0: Είναι και 45ος. Άρα θα πρέπει να γράφει 45-47 πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Θα ήταν όμως σαν διεύθυνση σπιτιού.
2: Είναι το πιθανότερο είναι να δώσει και το κύπελο, αυτό έτσι γράφτηκε χθες. Παντίνο να το δώσει ο Τραμπ. Το κύπελο σε όποια ομάδα σηκώσει την κούπα.
0: Άρα για να έχει παρακολουθήσει ποτέ του ποδόσφαιρο.
2: Δεν νομίζω έτσι.
0: Όχι,
2: επειδή είναι ο Τραμπ. Επειδή είναι λίγοι Αμερικανοί.
0: Ναι, γι' αυτό υπό αυτήν την έννοια.
1: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή άκουσα και εσένα και τον Τάσο τον Επιτρόπου, όπου λέγατε έτσι υπό μια έννοια λίγο ηρωνικά, ίσως λίγο επικριτικά, ότι στην Αμερική το ποδόσφαιρο το λένε σόκερ και όχι football. Ποια είναι η διαφορά, σε παρακαλώ, εξήγησέ μου, γιατί προσπαθώ, θέλω να μάθω.
2: Το σόκερ είναι αυτό που βλέπουμε, αυτό που γίνεται τώρα, το Μουντιάλ, έτσι,
1: ναι.
2: Το παγκόσμιο.
1: Το American football είναι το American football, αυτό με το
2: πέφτει
1: και ξύλο, δηλαδή. Χοντρό.
0: Ναι, είναι αυτό που εμείς δεν έχουμε παρακολουθήσει, κατά πάσα στις ανώτητες.
2: Δηλαδή είναι κάτι ανάμεσα στο rugby που φοράς και τη στολή και το δικό μας ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά ήθελα να μου το εξηγήσει ένας ηδήμων, γιατί δεν...
2: Όχι ηδήμων, εντάξει.
0: Δημήτρη, μήπως έχεις μάθει εσύ τι περιλαμβάνει το μενού στις Βερσαλίες τώρα που παραθέτει ο Γάλλος πρόεδρος, τον Ντόναλντ Τραμπ? Γιατί το έχουμε απορία και προσπαθούσαμε να βρούμε και δεν είχαμε βρει τι περιλαμβάνει το μενού. Τι λες?
2: Εντάξει, να μην έχεις γλυκά και να τα πάω στο τέλος ο φλέ.
0: Κατευθείαν μας μπήγες στο επιδόρπιο, έτσι.
2: Ναι, κοίταξε, είναι πιο εύκολο να πετύχεις. Δηλαδή, λέω τώρα γαλλικά φαγητά, αυτό μπορεί να το πρώτο σε γλυκό. Οπότε πρέπει να δούμε από γαλλικά φαγητά ποια είναι η σπεσιαλιτέ του.
0: Ο Δημήτρης θα πρέπει να
1: καμιά πάπια Πεκίνου σίγουρα θα υπάρχει.
0: Ναι, κλασικό γαλλικό φαγητό η πάπια Πεκίνου.
1: Όχι, οι Γάλλοι είναι εξαιρετικοί στην δημιουργία
0: πάπιας Πεκίνου.
1: Πεκίνου, βεβαίως. Πάπιας συνολικά.
0: Δεν μπορεί τώρα να τον κάλεσε τον Τραμπ και να του βάζει τον Κινέζο στο πιάτο, την Κινέζικη συνταγή,
1: γιατί
0: να του θυμίζει την Κίνα.
1: Μα δεν είναι απαραίτητο να
0: θυμίζει. Γιατί είπαμε ότι προσπάθησαν και οι G7 με κάθε τρόπο να την αποκλείσουν από το τραπέζι.
1: Οι Γάλλοι πάντως είναι ειδικοί στην πάπια. Και μάλιστα υπάρχει ο περίφημος National Set, ο δρόμος επαρχιακός 7, όπου όλοι οι μεγάλοι τριάστερη σεφ, έχουν εστιατόρια λοιπόν, εκεί και Δημήτρη, εκεί υπήρξε η πάπια.
0: Επειδή πάλι,
2: όπως έχουμε εμείς τις γουρνοπούλες, έτσι.
1: Επειδή στα βλάχικα της βάρης.
0: Κατάφερες μέχρι και το Δημήτρη τον Καϊμά να τον κάνεις να μιλάει για γουρνόπουλα, πραγματικά πρέπει να σιωπήσουμε τώρα. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα, δώσε μας λίγο το στίγμα των τελευταίων ωρών στο Μπουντιάλ και τι έχουμε μπροστά μας, φίλε.
2: Καταρχήν, τώρα είπαμε το 2-1, είναι με το Χάρι Κέιν να σκοράρει δύο φορές. Σκοράρει. Δεν είναι ματσαρά, μπορεί να λέμε ένα μέχρι 3 γκολ, αλλά δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Είναι ουσιαστικά 3 ευκαιρίες, 3 γκολ και για τις δύο ομάδες. Και ως τώρα, θεωρητικά είναι το πιο αμφίρογο παιχνίδι, γιατί είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες και θα μπορούσαν να παίζουν άνετα στους 8 και στους 4, δηλαδή προχωρημένο Μουντιάλ. Νωρίτερα, ο Φίλιπ Ρονάλντο και η παρέα του απέναντι στο Κονγκό τα βρήκε σκούρα, καθώς ήρθε 1-1, παρά το γεγονός ότι οι Πορτογάλοι προηγήθηκαν μόλις το 5. Εγώ εκεί όλοι λέγαμε ότι θα πάει 3-4-5, θα γεμίσει το κοντέρ. Σταμάτησε η Πορτογαλία και πάρα πολύ εύκολα το Κονγκό πήρε την ισοπαλία. Μάλιστα, έξω αγωνιστικό. Δεν ξέρω, υπάρχει ένας φίλαθλος του Κονγκό που έχει το παρατσούκλι Λουμούμπα από τον παλιό πρόεδρο.
1: Το Πατρίς Λουμούμπα. Το γνωστό Πατρίς Λουμούμπα.
2: Εμφανίζεται στο γήπεδο κουστούμαρισμένος.
1: Ναι.
2: Με ο κουστούμι όμως όχι στις αποχρώσεις τις κλασικές. Πολύχρωμα. Πολλά χρώματα. Και ανεβαίνει μάλιστα σε ένα εδρανό. Δεν ξέρω αν σε κάθε γήπεδο που το βρίσκει. Και είναι όρθιος για 90 λεπτά. Τώρα δεν ήτανε, αλλά από ό,τι διάβασα και άκουσα, το επόμενο παιχνίδι θα είναι. Είναι φυσιογνωμία κλασική για το Κονγκό, που σε όλες τις αφρικανικές διοργανώσεις μετέχει πάντα. Είναι κλασική μορφή και όλοι περίμεναν, οι φωτογράφοι τουλάχιστον, αλλά και οι καμεραμάν.
0: Για να ακούσουμε λίγο. Αυτό που ακούμε τώρα είναι τα πανηγύρια των Κροατών, γιατί ισοφάρισαν, Δημήτρη.
2: 2-2.
0: 2-2, ναι.
2: Ωραία.
0: Έχουμε εικόνα από το Reuters από Ουκρανία, από Κροατία, με συγχωρείς, όπου έχουν συγκεντρωθεί και παρακολουθούν σε βίντεο wall τον αγώνα και έχουν ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς. Ευχαριστούμε,
1: Γιώργο. Στο Ζάγκρεμ, λογικά, πρέπει να είναι αυτό η πλατεία του Ζάγκρεμ. Και τώρα πάνε για ημίχρονο.
2: Ναι. Εγώ νομίζω τώρα μιλάγαμε ότι έχει ολοκληρωθεί το ημίχρονο, οπότε πάμε για ένα ακόμη στις και μετά έχουμε μία η ώρα παίζει, δώστε μου χρόνο, δευτερόλεπτα μόνο, είναι Ελλάδα, χάσα Γκάνα Παναμάς, 2 η ώρα το πρωί, και στις 5 η ώρα είναι Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Αυτά είναι τα παιχνίδια και από αύριο μπαίνουμε στη δεύτερη αγωνιστική, που είναι ενδιαφέρον, γιατί εκεί θα αρχίσουν οι προκρίσεις ή ακόμη και οι πρόωροι αποκλεισμοί. Έτσι, δηλαδή από τη δεύτερη αγωνιστική από αύριο.
0: Αρχίζει το ξεσκαρτάρισμα δηλαδή ουσιαστικά, έτσι Δημήτρη?
2: Ναι, γιατί ας πούμε στον όμιλο, δηλαδή είναι που είναι παίζει Κορέα, Μεξικό, και δύο κερδίσανε. Αν κερδίσει μία από τις δύο, περνάει αυτομάτως στην επόμενη φάση. Ενώ στο άλλο παιχνίδι που είναι και δύο, που είναι η Τσεχία με την Νότια Αφρική, όποια χάσει μένει εκτός. Γι' αυτό λέω, αν χάσω, γιατί υπάρχουν ισοπαλίες και τα δύο παιχνίδια, αν υπάρχει ετοιμένος σε αυτό το παιχνίδι, από νωρίς θα μείνει εκτός Μουντιάλ.
0: Μάλιστα. Okay, οπότε έχουμε ούτως ή άλλως άλλο ένα δυνατό ημίχρονο μπροστά μας.
2: Τέσσερα γκολ.
0: Τέσσερα γκολ στο ημίχρονο. Είμαστε σε καλό δρόμο.
2: Προμηνείται ματσάρα. Να δούμε
1: Δημήτρη, παραμένουν οι δύσκολες καιρικές συνθήκες σε αυτά τα γήπεδα που διεξάγονται σήμερα οι αγώνες?
2: Κοιτάξτε,
1: είναι σχετικά ομαλοποιημένες.
2: Μεγάλη κουβέντα, και αύριο θα σας πω και πόσα χρήματα θα βγάλει η UEFA, η FIFA, από τα διαλύματα που κάνει. Από τα διαλύματα που κάνει.
1: Για την ενυδάτωση επισήμως, για τις διαφημίσεις ανεπισήμως.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Και είναι 3 λεπτά. Είναι 104 παιχνίδια, δηλαδή 208 διακοπές, 208 διαφημιστικά μηνύματα, που στο παρελθόν δεν υπήρχαν. Τα διαφημίσει ήταν πάντα ό,τι και να βλέπαμε, Μουντιάλ, Euro, Champions League, Κύπελο Ελλάδος, τα πάντα ήταν στο ημίχρονο.
1: Θα ήθελα να μάθω το κόστος του δευτερολέπτου σε αυτές τις διαφημίσεις. Θα είναι εξωπραγματικό.
2: Τα έχω ψηλοβρει, επειδή δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αύριο επιφυλάζομαι να τα πούμε. Δηλαδή αύριο το βράδυ θα μιλήσουμε, θα είμαι στα χνάρια, ζω οικονομικά. Θα πούμε, να δούμε πόσα χρήματα θα βγάλει, και για τα υπόλοιπα έχει ενδιαφέρον, τι χρήματα θα παίζουν και οι ομάδες. Αλλά αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο, τώρα δεν υπήρχε στον προϋπολογισμό των εσόδων, μπήκε και αυτό και είναι αρκετά τα χρήματα πάντως, έτσι.
1: Αυτά πάνε στην τσέπη της FIFA.
2: Ένα μέρος, μάλλον όχι της FIFA, παίρνει και η FIFA, αλλά είναι και τα τηλεοπτικά δίκτυα. Ουσιαστικά οι Αμερικανοί το απέτησαν.
1: Έχουν πληρώσει τα δικαιώματα.
2: Ναι, ούτε η ΕΡΤ το απέτησε, ούτε το, δεν ξέρω, το BBC. Ναι. Το απέτησαν οι Αμερικανοί που έχουν τα δικαιώματα. Αυτή θα είναι τα χρήματα, για να θυμίζει και εκεί η NBA. Ή σόκερ, όχι σόκερ, American football.
1: American football, μάλιστα.
0: Διαβάζω πάντως για το Μουντιάλ των Σαραντάριδων χαρακτηρίζεται.
2: Σωστό, έτσι, ναι.
0: Γιατί είναι, λέει, οι γυρεότεροι που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση.
2: Πλέον έχουν αλλάξει και εδώ τα πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ο τριαντάρης προ-20ετίας είναι σήμερα 35.
0: Σωστά.
2: Γιατί πλέον οι προπονήσεις είναι διαφορετικές, όχι πιο light, το ίδιο δυνατές, αλλά μου έχεις από πίσω σου γιατρούς, και τότε είχες, αλλά τώρα πλέον είναι, και εκεί υπάρχει υπερεξέλιξη, οπότε ένας αθλητής κάνει και καλή ζωή, έτσι όπως τον Ρονάλντο. Mm-hmm. Κάνοντας καλή ζωή με καλές προπονήσεις, θα μπορείς να μεγιστοποιήσεις το χρόνο που θα εργάζεσαι στην ουσία, έτσι. Αυτό δεν είναι καλό, μας ακούνε. Mm-hmm. Εμείς δεν χρειάζεται παραπάνω. Πολλά δουλεύουμε. Αλλά για τους αθλητές, ενώ παλαιότερα στα 30 κάτι υπήρχαν να αποχωρήσει, τώρα είναι σαραντάριδες, και μάλιστα όχι απλά σαραντάριδες, ετυχημένοι. Mm-hmm. Έτσι, είτε ο Ρονάλντο είτε ο Μέση,
0: ο Μόντριτς
2: παίζει τώρα. Mm-hmm. Σαφέστατα και είναι υπερπετυχημένοι άνθρωποι και είναι και αρχηγοί στις ομάδες τους και αναντικατάστατοι.
1: Μάλιστα. Και εξαιρετικά πλούσιοι, θα πω.
2: Αυτό είναι δεδομένο, εντάξει.
1: Όχι, έβλεπα, καμιά φορά βλέπω στο TikTok εκεί στο Μονακό, στην κεντρική πλατεία, όπου εμφανίζονται διάφορες διασημότητες. Είδα λοιπόν το Χάλαντ, καλά δεν τον λέω. Χάλαντ δεν λέγεται.
2: Χάλαντ,
1: τον είδα λοιπόν αυτόν με μια Φεράρι συλλεκτική, η οποία μετά μπήκα και το έψαχα και γύρω στα 7-8 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις ότι αν έχεις ένα αυτοκίνητο 8 εκατομμυρίων, πόση οικονομική άνεση έχεις. Και αυτός δεν είναι από τους, είναι από τους superstar του ποδοσφαίρου, ή απλώς
0: από τους πιο προβεβλημένους τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, βεβαίως είναι. Και πλέον αρκετοί από αυτούς, όπως ο Ρονάλντο, εκτός από τα έσοδα που έχουν από χορηγούς, δουλεύουν πάρα πολύ και τα social media. Mm-hmm. Εμείς μπορεί να τα έχουμε για να κάνουμε την πλάκα μας.
0: Σωστά.
2: Και να ανεβάζουμε βιντεάκια ή να λέμε απλά την άποψή μας. Ο Ρονάλντο έχει κάνει βιομηχανία. Πρέπει να έχει πολύ κόσμο που να δουλεύει στα δικά του social. Όχι να ανεβάζει ένα βιντεάκι από ένα ρεκόρ που πέτυχε. Mm-hmm. Από τα πάντα που κάνει στη ζωή του. Γιατί από τα πάντα ενδιαφέρει καλό ή κακό στον κόσμο. Και όλοι αυτοί βγάζουν χρήματα.
1: Και πολλοί από αυτούς.
0: Προβάλλοντας
1: βγάζουν,
0: και τους χορηγούς.
1: Ακριβώς. Πολλοί από αυτούς που βγάζουν πολλά χρήματα διαμένουν στο Μονακό. Ξέρεις γιατί?
2: Γιατί είναι φορολογία, έτσι λένε.
1: Είναι μηδενική η φορολογία στο Μονακό για αυτού.
2: Είναι κάτι Μονακό, είναι και ο Τσιτσιπάς.
1: Mm-hmm. Σωστά. Και αυτός έχει μια Φεράρι.
2: Αν δεν έχει ο Στέφανος, ποιος θα έχει,
1: σωστά.
2: Σίγουρα και εγώ πατώ. Και μάλλον φαντάζομαι και οι δυο.
1: Και εμείς εδώ, Βαγγέλη, δεν έχουμε κάτι. Εντάξει, Βαγγέλη.
0: Δεν έχουμε. Λέμε μισή-μισή, μήπως πάρουμε μία. Έτσι. Αλλά του χρόνου.
1: Ρε φενέ. Ποια ρόδα, μπουλόνι δεν αγοράζεις.
0: Μιλάμε για μοντέλο, έτσι, όχι κανονικό. 1:18. Λοιπόν, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν.
0: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, σιγά-σιγά φτάνουμε προς το τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Ήμασταν εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Στο τέλος της ημέρας. Και παρακολουθήσαμε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όπως είδατε, από το Μουντιάλ. Είδαμε και την την άφιξη του Αμερικανού Προέδρου στο παλάτι των Βερσαλιών.
1: Αυτή τη στιγμή τρώνε.
0: Έγινε δεκτός εκεί, τώρα τρώνε.
1: Αύριο θα έχουμε το μενού.
0: Αύριο θα έχουμε το μενού, γιατί σας το χρωστάμε. Εγώ δεν ξέρω αν θα καταφέρω να κοιμηθώ απόψε, χωρίς να γνωρίζω τι έφαγαν εκεί σε αυτό το υπέροχο τραπέζι στην αίθουσα των καθρεφτών, αν δεν κάνω λάθος, που λέγεται η συγκεκριμένη, όπου παρέθεσε το δείπνο ο Γάλλος Πρόεδρος. Από μένα λοιπόν και το Δημήτρη Φαναριώτη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπεται δε ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στην μάχη για την συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα εάν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνώσα. Και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε την συσπήρωση και συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Το νομοσχέδιο Eastern Mediterranean Gateway Act για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή ενέκρινε η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, το οποίο προωθεί την Ανατολική Μεσόγειο ως στρατηγικό πυλώνα της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής και κρίσιμο σύνδεσμο στον οικονομικό διάδρομο IMEC, ως ψήφο εμπιστοσύνη στην στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Ελλάδα σας χρειάζεται. Έχει ανάγκη την φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στην Θεσσαλονίκη. Κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, επισημένοντας ότι η δημοκρατία και η πρόοδος της χώρας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποδέχθηκε απόψε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι των Βερσαλιών μετά την σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, Εμμανουέλ Μακρόν και Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθούν την περίφημη αίθουσα των Κατόπτρων, το Βασιλικό Παρεκκλήσι και μια έκθεση αφιερωμένη στην Αμερικανική Επανάσταση προτού δειπνήσουν. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής, λόγου και συγγραφέας Σωτηρής Τσόγκας.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός από το μεσημέρι σε ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τους βασικούς όρους των 14 σημείων που περιλαμβάνει το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα η Αμερικανική πλευρά. Το κείμενο καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπει άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Η άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ να υπογραφεί εξ αποστάσεως από τους προέδρους των δύο χωρών στο πλαίσιο της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Μέχρι πρόσφατα προβλεπόταν η υπογραφή του από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γαλιμπάφ και τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βάνς. Δείπνος στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν, λέγοντας πως αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. «Οι Βερσαλίες είναι διπλωματικό εργαλείο ισχύως», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας, αναγνωρίζοντας την περιοχή ως στρατηγικό πυλώνα της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής και κρίσιμο σύνδεσμο στον οικονομικό διάδρομο ΙΜΕΚ. Ως ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Ποσοκάνη για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για την συγκράτηση του κόστους ζωής. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρέφικα είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. «Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Action 24. «Είναι μια θετική πρωτοβουλία, την στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της», τόνισε. «Η Ελλάδα έχει ανάγκη την φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας», επεσήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμάλης, μιλώντας σε αποφύτου του Αριστοτέλειου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στους πύργους των Εμμυράτων που βρίσκονται στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, έχουν αποκλειστεί οι δρόμοι, δεν αναφέρθηκαν πληροφορίες για θύματα. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής λόγου και συγγραφέας Σωτήρης Τσόγκας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν φέρει ήδη την υπογραφή των προεδρίων των δύο χωρών και των δύο προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Μπεζεσκιάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος πρόσθεσε ότι το επόμενο κρίσιμο στάδιο αφορά την πρακτική υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Να σημειωθεί ότι η επίσημη υπογραφή του είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γαλιμπάφ. Στο μεταξύ, η αμερικανική πλευρά έδωσε στη δημοσιότητα τους βασικούς όρους των 14 σημείων που περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κείμενο καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπει άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείων 300 δις δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Η άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τη ΣΥΠΑ θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Δείπνο στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν. Όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, αφού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας εναντί της αμερικανικής πλευράς, οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος, τόνισε. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας, αναγνωρίζοντας την περιοχή ως κρίσιμο πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και κρίσιμο σύνδεσμο στον οικονομικό διάδρομο ΙΜΕΚ. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας στην Κύπρο. Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές είπε πως θα είναι μία αναμέτρηση ντέρμπι. «Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. «Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της», τόνισε. «Η Ελλάδα έχει ανάγκη τη βρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την οσμή σας και την ορμή σας», επεσήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη, όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε, έχει αποκλειστεί η περιοχή, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για να ελέγξουν τη φωτιά. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για θύματα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης 18 του μηνός. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πρωτού ξεκινήσω να πω ένα καλό κατεβόδιο και καλό ταξίδι στο φως σε ένα δάσκαλο που έφυγε χθες, ο οποίος μου μάθε να μιλάω στρωτά ελληνικά, διότι όταν είχα έρθει στην Αθήνα το 1994, ο τότε διευθυντής του Αντένα μου είπε, ήρθε ο βλάχος από τη Λαμία να κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο του Αντένα. Λοιπόν, και έτσι στη σχολή του Αντένα 2 χρόνια έκανα ορθοφωνία με τον αείμνηστο πλέον Σωτήρη Τσόγκα. Του διάβασα εδώ ότι έφυγε από τη ζωή. Καλό ταξίδι στο φως, δασκαλέ. Πάμε. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Τώρα αυτός ο έρωτας του ραδιοφώνου μαστάει 53 συναπτά από το 73.

Θα μου πείτε πώς να μην έκανε πάταγο το τραγούδι δύο καλλιτέχνες μεγάλου διαμετρήματος και βεληνεκούς, και ο Μάκαρος αλλά και η Λιτσάρα. Μιλάμε για απίστευτο ντουέτο. Είχα πάει και στην Εράιδα που ήταν μαζί στον Καγκέτσι. Μ' είχε πάρει τηλέφωνο ο Μάκης και μου λέει: «Ρε, δεν θα έρθεις από το μαγαζί?» Πώς να μην πας. Ωραίες εποχές. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο. Ζαφύρης Μελάς, ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος με απαγοήτευσε. Αυτό γενικώς τώρα τελευταία έχει γίνει κανόνας.

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας, λέει καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρούλα από τον Καναδά, καλημέρα σε όλους, καλή εκπομπή. Όπως μόνο εσύ ξέρεις, λέει φίλη μας η Μάχη από το νησί, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο ντουέτο. Ελένη Βιτάλη και ο φίλος μου Θανάσης ο Κομινός, και μαζί και μόνος.

0: Λοιπόν, καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, λέει, πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Εμείς πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Είσαι Δημήτρη μου.
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα Θημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και,
1: και να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Ένας άνθρωπος... Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Κώστας ο Ρυσβάς, θα μας πει δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το επόμενο στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς Αμερικανός αξιωματούχος αλλά και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν υπογράφηκε χθες Τετάρτη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.